0: αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop, προσπαθώντας να περάσουμε από όλες τις δισκογραφικές του δουλειές.

Λοιπόν, μέσα από το album Last for Life ακούσαμε το ομότιτλο και το Neighborhood Threat, ενώ χαλάκι έχουμε φυσικά το Passenger, όλα σε στίχους του Iggy και η μουσική του David Bowie. Το Last for Life γίνεται χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στο νούμερο 28 των Βρετανικών charts, μένοντας εκεί για 8 εβδομάδες, και στην Αμερική στο νούμερο 120 και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Εδώ πρέπει να πούμε πως το Last for Life ίσως να μην υπήρχε χωρίς την τηλεοπτική εκπομπή Starsky and Hutch, μια αστυνομική σειρά που μπορούσαν οι Pop και Bowie να παρακολουθούν στην Γερμανία από την τηλεόραση μέσω ενός αναμεταδεδόμενου βρετανικού σταθμού, την οποία δεν έχαναν και ποτέ. Ένα απόγευμα, την ώρα που έπεφτε το σήμα του σταθμού, ένας χαρακτηριστικός ρυθμός σε κωδικό Morse, ο Bowie πήρε ένα γιουκαλίλι και σε λίγα λεπτά είχε συνθέσει τη βασική μελωδία του Last for Life. Το 1978 κυκλοφορεί το πρώτο live album του Iggy Pop από την RCA με τίτλο TVI Live 1977. Η εταιρεία χρηματοδοτεί τον Iggy με $90,000 ώστε να κλείσει το συμβόλαιό του με ένα live album, και εκείνος παίρνει κομμάτια από τις εμφανίσεις του στην Αμερική σε Cleveland, Chicago και Kansas από τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 1977. Τις επεξεργάζεται σε ένα στούντιο με κόστος περίπου στα $9,000 και το Μάιο του 1978 το άλμπουμ κυκλοφορεί. Πόσο πασόκ ενέργεια,

Υπογράφει αμέσως νέο συμβόλαιο με την Arista Records και ξεκινάει ηχογραφήσεις μέσα στο 1978, χωρίς τον Bowie όμως αυτή τη φορά. Συνεργάζεται και πάλι με τον James Williamson στις κιθάρες και την παραγωγή και στις συνθέσεις με τον Scott Thurston, ο οποίος θα παίξει και πλήκτρα. Ο Klaus Kreger παίζει drums, μπάσο ο Jackie Clark, ο John Harden συγγνώμη, στην κόρνα και η Earl Shackelford στις δεύτερες φωνές. Έτσι, τον Απρίλιο του 1979, το νέο άλμπουμ με τίτλο New Values κυκλοφορεί. Ο ήχος της κιθάρας θυμίζει την εποχή των Stooges, όμως οι στίχοι δείχνουν ακόμα πιο ωριμή και η θεατρικότητα στην ερμηνεία του pop ακόμα πιο μεστή.

Ακούσαμε αρχικά το I'm Bored σε στίχους και μουσική του Iggy και τώρα το κομμάτι που φτάνει στην ολοκλήρωσή του είναι το Angel σε στίχους και μουσική του Pop και του Thurston. Ένα αυτό που ξεκίνησε τώρα είναι το ομότιτλο, το New Values. Και πάλι σε σύμπραξη των δύο. Το New Values λοιπόν σαν άλμπουμ δεν θα πουλήσει αρκετά. Θα φτάσει στο νούμερο 80 των βρετανικών charts και στο 204 των αμερικανικών. Όμως θα λάβει καλές κριτικές και θα φτάσει τη φίβη του Iggy μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, τις οποίες θα επισκεφτεί και για συναυλίες. Στο πλαίσιο του promotion για αυτόν, θα εμφανιστεί στη Μελβούρνη και στο μεγάλη εμβέλεια κανάλι ABC. Η εκπομπή ονομαζόταν Countdown. Εκεί, μάταιο παρουσιαστής προσπαθεί να πάρει μερικές κουβέντες από τον Iggy, καθώς εκείνος βρίσκεται σε υπερδιέγερση και χοροπηδά σε καθιστή θέση στην καρέκλα του και κάνει διάφορους μορφασμούς και ήχους προς την κάμερα και τον παρουσιαστή. Θα ακολουθήσει μια live εμφάνιση στο στούντιο της εκπομπής, που είναι διαμορφωμένο σαν stage, το οποίο διαπερνά το κοινό της εκπομπής, όπου ο Iggy παίζει playback το I'm Bored και ανάμεσα σε όλο τον τρελό χορό που κάνει, σε κάποια στιγμή θα βάλει το μικρόφωνο μέσα από το γυαλιστερό παρδελόνι του, του στυλ τώρα τραγουδάει το παίος μου, και όταν θα το βγάλει από εκεί θα το προσφέρει σε κάποια κορίτσια που ήταν μεταξύ του κοινού. Η εμφάνιση του Iggy στο show θα μείνει για χρόνια στα highlights της εκπομπής και η φήμη του στη punk κοινότητα της Αυστραλίας θα εκτοξευτεί μοιραία μετά από αυτή την performance. Στη νέα δεκαετία ο Iggy θα μπει με καινούριο άλμπουμ ονόματι Soldier. Οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει τον Αύγουστο του 79 στα Rockfield Studios στην Ουαλία και σε αυτές έχει γίνει ο κακός χαμός πραγματικά. Ο Iggy συνεργάζεται και πάλι με τον Williamson στην παραγωγή, όμως σε αυτήν εμπλέκεται και ο David Bowie, περισσότερο σαν σύμβουλος του Iggy και χωρίς κάποιο θεσμικό ρόλο. Ο Bowie θα τσακωθεί άσχημα με τον Williamson πάνω σε θέματα του project και ο τελευταίος θα αποχωρήσει βρίζοντας σχεδόν. Έτσι, την παραγωγή θα αναλάβει ο Pat Moran και τις μίξεις ο Τζοέ Μπρέσιο. Ο Iggy σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται με τον τέος μπασίστα των Sex Pistols, Glenn Matlock, και στις κιθάρες με τον Steve New και τον Ivan Kral, ο οποίος θα παίξει πλήκτρα στο άλμπουμ. Οι κιθάρες του New θα θαυτούν σε αυτόν τον δίσκο, καθώς θα γλωσσοκοπήσει τον Bowie, γιατί ο τελευταίος την έπεφτε στην κοπέλα του, Patty Paladin. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς. Στο Soldier, ο Iggy πειραματίζεται με διάφορα μουσικά είδη και το αποτέλεσμα θα πούν πολλοί πως δεν το δικαιώνει. Το υπόλοιπο γκρουπ που τον πλαισιώνει είναι ο Klaus Kreger στα drums και ο Barry Andrews στα keyboards. Το Soldier θα κάνει την εμφάνισή του τον Φεβρουάριο του 1980 υπό το label και πάλι της Arista Records.

Στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, το Play It Safe, ο Iggy συνεργάζεται με τους Simple Minds στα φωνητικά. Παρέα τους βέβαια είναι και ο Bowie. Αυτό που ακούμε τώρα είναι το Take Care of Me των Matlock και Pop. Και θα προλάβουμε μερικές νότες από το Ambition του Glenn Matlock όσο θα σας διαβάζω τη συνέχεια της ιστορίας. Το Soldier λοιπόν θα παρουσιάσει μέτριες πωλήσεις και θα φτάσει στο νούμερο 60 των charts της Βρετανίας και στο 125 στο Billboard της Αμερικής. Λίγους μήνες αργότερα, μέσα στο 1980, ο Pop θα κυκλοφορήσει σε συνεργασία με την Annie Venner την αυτοβιογραφία του με τίτλο I Need More. Μέσα σε αυτή, μεταξύ άλλων, ο Andy Warhol θα γράψει ότι συνάντησε τον Iggy όταν ακόμα ονομαζόταν Jim Osterberg στο φεστιβάλ κινηματογράφου Ann Arbor το 1996 και καταλήγει με τη φράση «Δεν ξέρω γιατί δεν έχει καταφέρει να γίνει ακόμα πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ καλός». Στην εταιρεία του όμως δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Iggy, αλλά του δίνουν άλλη μια ευκαιρία. Έτσι, τον Αύγουστο του 1980 ξεκινούν νέες ηχογραφήσεις στα Record Plant Studios της Νέας Υόρκης. Μαζί με τον Iggy, στις κιθάρες είναι ο Κάρλος Άλομαρ, ο Γκάρι Βαλεντάιν και ο Ρομπ Ντουπρέι. Στον μπάσο Μάικλ Πέιτζ και ο Κλέμ Μπέρκι στα drums. Όταν στην Άριστα Records θα ακούσουν το υλικό, θα προσλάβουν τον παλιό παραγωγό των Monkeys, Tommy Boyce, ώστε να ξαναμιξάρει το Bang Bang, το οποίο ο Iggy θα γράψει μόνο και μόνο γιατί είχε υποσχεθεί στους ανθρώπους της Άριστα ότι θα φτιάξει ένα εμπορικό single για το δίσκο. Την υπόλοιπη παραγωγή θα κάνει ο Thom Panunzio και κάπως έτσι το άλμπουμ με τίτλο Party θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1980.

0: και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
1: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
0: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
2: Μπορείστε!
3: Δεν ξανακάνω φυλακή.
0: Τι είπα?
2: Είπε.
1: Γελάσαι.
0: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
1: Πώς ήρθε, μάλλον αυτό, δεν ξέρω. Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
4: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
5: Βέβαια.
4: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
1: Πώς ήρθε, μάλλον αυτό, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Βαγγέλη.
1: Είναι χτύπημα κατά την πλάτη αυτό. Κατά την πλάτη. Αφού την είδα, το κάνω το Σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... Τι είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Πώς σου ήρθε μάλλον αυτό.
0: Δεν ξέρω.
4: Πώς σου ήρθε.
1: Πώς μου ήρθε αυτό.
4: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι.
2: Άρε, Βαγγέλη.
6: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί. Θα πω κάτι χειρότερο. Ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Πώς σου λέω.
2: Τι να πω.

0: μάγκες μου.
1: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
2: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
3: Δεν αντέχω άλλο.
4: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
2: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Τον καφέζα, το ματζούκα, το μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
0: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
5: Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
2: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι έτσι.
6: Πάμε να πάμε.
7: Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία είχε ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
3: Τι άλλο να κάνω, θεέ μου.
4: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
3: Γεια σου, παιδιά!
8: Υγιένετε.
9: bwin Sport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Το bang bang που ακούσαμε πρώτο, όπως υποσχέθηκε στην Άριστα, έγινε χιτάκι και έφτασε στο νούμερο 35 των singles του Billboard στην Αμερική. Γέφυρα ακούμε το Pumping for Jill και τα δύο σε στίχους του Iggy και μουσική του Ivan Kral. Το πάρτι δεν θα δεχτεί καλές κριτικές και όχι άδικα. Right, θα φτάσει μέχρι το νούμερο 166 του αμερικανικού Billboard και ο ίδιος ο Iggy θα παραδεχτεί πολύ αργότερα ότι αυτό ήταν το χειρότερο του άλμπουμ. Στην Arista Records όμως δεν είχαν άλλη υπομονή και έτσι τερματίζουν το συμβόλαιο μαζί του. Περνάμε στο 1982 και ο Iggy βρίσκει συμβόλαιο στην Animal Records του Chris Stein, τον Blondie. Ο Iggy Pop δεν είναι σίγουρα στα καλύτερά του. Ξεκινάνε νέες ηχογραφίες τον Ιούνιο στα Black Tape Studios στη Νέα Υόρκη με παραγωγό τον Chris Stein. Αλκοόλ και πολλά ναρκωτικά υπάρχουν και πάλι στη ζωή του Iggy και σε συναυλίες πλακώνεται με τους μουσικούς του. Σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζεται με τους Rob Dupree σε κιθάρες, πλήκτρα και φωνητικά, τον Clem Burke στα ακουστά και τον παραγωγό Chris Stein στο μπάσο. Το άλμπουμ παίρνει τον τίτλο Zombie Birdhouse και περιέχει διάφορους πειραματισμούς πάνω στη New Wave και την Post-Punk. Ενώ στο εξώφυλλο αναγράφεται ότι ο δίσκος δεν περιέχει σύνθια. Το Zombie Birdhouse κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο του 1982.

ακούσαμε το Eat or Be Eaten. Σαν γέφυρα θα κρατήσουμε το Run Like a Villain και ίσως κάποιος νότες από το Life of Work. Όλα γραμμένα από τον Iggy και τον Dupree. Το Zombie Bird House αδέχτηκε πάλι ανάμεικτες κριτικές. Οι πωλήσεις και πάλι δεν θα είναι καλές. Και θα μπει καθόλου στα δύο μεγάλα charts Βρετανίας και Αμερικής. Το 1983 κυκλοφορεί υπό το label της Target Records το ζωντανό album Live in San Fran 1981. Όμως αυτό που θα σώσει τον Iggy από την καταστροφή, οικονομική αλλά και υγείας, είναι ο αδερφικός του φίλος David Bowie, ο οποίος διασκευάζει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το China Girl στο εμπορικότερο του album Let's Dance. Και ένα χρόνο αργότερα, στο album Tonight, θα βάλει άλλα 5 κομμάτια που είχαν γράψει με τον Iggy. 2 από το Last for Life, 1 από το New Values και 2 καινούργια τραγούδια. Ο Iggy λαμβάνει ζεστό χρήμα από τα πνευματικά δικαιώματα και έτσι χρηματοδοτείται η αποτοξίνωσή του από την ηρωίνη, ενώ παράλληλα κάνει και μαθήματα υποκριτικής.

Το 1984 παντρεύεται την Σούση Άσανο, με την οποία θα παραμείνει παντρεμένος μέχρι το 1999. Κάπως έτσι φτάνουμε στο 1986, όπου ο Iggy, καθαρός πια από την Ινωίνη και 4 χρόνια μετά το Zombie Bird House, θα βρει συμβόλαιο στην A&M. Ξεκινάει ηχογραφήσεις το Μάιο στα Mountain Studios στο Μοντρέ της Ελβετίας, με τον Bowie πάντα στο πλευρό του, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα στην παραγωγή, συνεπικουρούμενος από τον David Richards. Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι γραμμένα από το δίδυμο Iggy και Bowie, ενώ σε 3 από αυτά συμμετέχει και ο Steve Jones, τέος κιθαρίστας των Sex Pistols. Η σύνθεση των μουσικών του άλμπουμ αποτελείται από τον Kevin Armstrong στις κιθάρες και τα φωνητικά, τον Erdal Kiziltai, στα synthesizer, τον μπάσο και τα drums, και ο David Bowie κρατάει τα φωνητικά. Το άλμπουμ κυκλοφορείται Bla Bla Bla και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου του 1986. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Το Real Wild Child που ακούσαμε πρώτο είναι διασκευή σε παλιό αυστραλέζικο rock and roll κομμάτι του Johnny O'Keefe και ο τίτλος του ήταν Real Wild One, γραμμένο από τους O'Keefe, Greenman και Owens.

Το Real Wild Child έγινε single του δίσκου και έφτασε στην πρώτη δεκάδα των singles στη Βρετανία, ενώ στην Αμερική φτάνει στο νούμερο 27. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις και θα παίξει σε 3 ταινίες. Το Crocodile Dundee 2 το 1988 και στα Pretty Woman και Problem Child του 1990. Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Cry for Love. Και τώρα σαν γέφυρα ακούμε το ομώνυμο Bla Bla Bla, γραμμένα και τα δύο από τον Iggy και τον Bowie. Το άλμπουμ συνολικά γνωρίζει διεθνή επιτυχία και μέχρι σήμερα παραμένει το εμπορικότερο όλων. Γίνεται χρυσό στον Καναδά και φτάνει στα αγγλικά charts στην 43η θέση και μένει εκεί για 7 εβδομάδες, ενώ στο αμερικανικό Billboard φτάνει στην 75η θέση και μένει εκεί για 27 εβδομάδες. Το άλμπουμ θα λάβει, όπως είναι φυσικό, διφυλακτικές κριτικές. Η επιστροφή του Iggy είναι γεγονός. Περνάμε στο 1988 και ο Iggy ξεκινάει και πάλι ηχογραφήσεις στη Νέα Υόρκη και το Brooklyn στα Sorcerer Sound Studios και στο BC Studio αντίστοιχα, οι οποίες θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Συνεργάζεται και πάλι με τον Stevie Jones και ο ήχος είναι ακόμα πιο σκληρός από τον Bla Bla. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο Bill Laswell και η μπάντα που τον συνοδεύει είναι ο Stevie Jones στις κιθάρες, ο Simu Bickens στα keyboards, ο Lai Fox στο μπάσο και ο Paul Garisto στα drums. Ενώ ο Νίκης Κοπελίτης κάνει τον προγραμματισμό των keyboards. Κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1988 με τίτλο Instinct, πάντα κάτω από το label της A&M.

Το cold metal που ακούσαμε έπαιξε στην scientific horror ταινία του Richard Stanley το 1990. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σε χαλάκι είναι το Strong Girl και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και μερικές νότες από το Instinct. Το Cold Metal και το Instinct είναι γραμμένα από τον Iggy Pop, ενώ το Strong Girl το έχει γράψει από κοινού με το Stevie Jones. Το Instinct φτάνει στην 61η θέση των Βρετανικών charts και στην 110η του Αμερικανικού Billboard και μένει εκεί για 12 εβδομάδες. Το άλμπουμ έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Hard Rock Metal. Γνώρισε και μια σχετική επιτυχία λόγω κεκτημένης ταχύτητας από το μπλα μπλα μπλα. Όμως η εταιρεία είχε διαφορετική άποψη και ο Iggy μένει και πάλι χωρίς συμβόλαιο. Το 1989 ο Iggy θα συμμετάσχει στο soundtrack του Thriller του Ridley Scott Black Rain με το κομμάτι Love Transfusion που έγραψε ο Alice Cooper, ο οποίος θα του κάνει δεύτερες φωνές. Και στο soundtrack της ταινίας Soccer του Wes Craven με το κομμάτι Desmond Child. Είσοδος στη δεκαετία του 90 και ο Iggy ψάχνει για νέα πρόσωπα. Πρώτος θα έρθει ο παραγωγός Don Was, ο οποίος έχοντας εμπλακεί στο άλμπουμ Cosmic Thing των B-52s ένα χρόνο πριν, έφερε σε επαφή τον Iggy με την τραγουδίστριά τους, Kate Pearson.

Το ίδιο διάστημα θα γνωρίσει επίσης τους Whitey Kirst και τον Craig Pike, οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν στη συνέχεια στις ζωντανές του εμφανίσεις για πολύ καιρό. Έτσι, στο διάστημα μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου πραγματοποιεί ηχογραφήσεις στο Ocean Way and Hollywood Sound στην Καλιφόρνια με παραγωγό τον Don Was, ο οποίος ήταν θαυμαστής των Stooges από παλιά, και τους Waddy Wachtel και τον Slash στις κιθάρες, τους Charlie Drayton και Chuck Domanico και Duff McCann στο μπάσο, τον Jamie Muhobert στα keyboards, τον Kenny Aronoff στα drums, τον David Lindley σε βιολί και μαντολίνο και τον David McMurray στο σαξόφωνο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ που ο Iggy παίζει κιθάρες. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει κάτω από το label της Virgin τον Ιούνιο του 1990. Και τίτλος του Brick by Brick.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συντονισμένοι σταθερά στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και απόψε σας παρουσιάζω ένα τετράωρο αφιέρωμα στον Iggy Pop. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ Brick by Brick ήταν το Candy, ντουέτο με την Kate Pearson, κομμάτι που θα γίνει το δεύτερο single του δίσκου και θα αποτελέσει το πιο εμπορικό του single, φτάνοντας στο νούμερο 30 του mainstream rock tracks, στο νούμερο 5 στα modern rock tracks και στο νούμερο 28 των Billboard. Επίσης θα γίνει και το πρώτο MTV hit του Iggy Pop. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το My Baby Wants to Rock and Roll. Και τα δύο γραμμένα από τον Iggy Pop, ενώ το κομμάτι που ακούμε τώρα σαν γέφυρα είναι σε συνεργασία με τον John Hiatt και τίτλος του Starry Night. And just look up. Το Brick by Brick θα φτάσει στο νούμερο 50 των Βρετανικών charts και θα μείνει εκεί για 2 εβδομάδες και στο νούμερο 90 του Αμερικανικού Billboard για 37 εβδομάδες. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στην καμπάνια του οργανισμού Red Hot για το AIDS και στην σειρά των άλμπουμ Red Hot and Blue, τραγουδώντας με την Deborah Harry το Well Did You Ever. Το 1991 ο Iggy Pop μαζί με τον κιθαρίστα Whitey Kirst φτιάχνουν το κομμάτι Why Was I Born, εντός παρενθέσεως Freddy's Dead, για το soundtrack της ταινίας Freddy's Dead The Final Nightmare. Την ίδια χρονιά ο Iggy έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όπερα του John Moran, The Manson Family, ενώ συμμετείχε για ένα διάστημα και στην παιδική σειρά The Adventures of Pete and Pete του Nickelodeon. Το 1992 συνεργάζεται με τον Goran Bregovic στο soundtrack της ταινίας Arizona Dream του Emir Kusturica. Εκεί τραγουδάει 4 κομμάτια, τα In the Death Car, Get the Money, This is a Field και το TV Screen, που θα ακούσουμε τώρα σε στίχους δικούς του και μουσική του Bregovic, καθώς ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα ποτέ από Iggy και δεν θα μπορούσε να μην παίξει σε αυτό το αφιέρωμα.

Για γεφυρούλα θα κρατήσουμε λίγο από το In the Death Car. Και θα πάμε στο 1992, όπου θα συνεργαστεί και με τους White Zombie ο Iggy Pop. Το 92 ξεκινάει εκ νέου ηχογραφήσεις για τον πιο σκληρό από άποψης ήχου δίσκο του στα 90's. Η αρχή των ηχογραφήσεων έγινε τον Οκτώβριο και η ολοκλήρωσή τους τον Φεβρουάριο του 1993 στα Kingsway Studios της Νέας Ορλεάνης και τα Belleville Studios της Νέας Υόρκης. Παραγωγός είναι ο Malcolm Byrne, ο οποίος θα παίξει κιθάρα, πλήκτρα και φυσαρμόνικα. Ο Iggy και πάλι θα παίξει κιθάρες και μαζί του ο Eric Σέρμεχόρν. Ο Hal Craggin στο μπάσο και ο Larry Mullin στα κρουστά. Κιθάρες επίσης θα παίξουν και ο Jay Joyce και ο Bill Dillion. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ξανά από τη Virgin το Σεπτέμβριο του 1993 και ο τίτλος του American Caesar.

Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Wild America, γραμμένο από τον Iggy και τον Eric Schermerthorn, συγγνώμη. Το οποίο ήταν και το πρώτο single του άλμπουμ και έφτασε στο νούμερο 25 του Modern Rock Tracks και παρέμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Το δεύτερο κομμάτι ήταν μια διασκευή στο Louie Louie, τον Kingsmen από τα 60's. Let us go to the banquet hall. There will be a great feast tonight. Ενώ αυτό που ακούμε ως γέφυρα, γραμμένο και πάλι από τον Iggy και τον Schermerthorn, είναι το Caesar. What is this strange religion? I've heard it said they turn the other cheek. Το American Caesar θα φτάσει στο νούμερο 43 των Βρετανικών charts, μένοντας εκεί για 2 εβδομάδες. Throw them to the lions. Και περνάμε στις 20 Ιουνίου του 1995, όπου ο Iggy θα μπει ξανά στο στούντιο, αυτή τη φορά στα Track Record της Καλιφόρνια, από όπου θα βγει 12 μέρες μετά, έχοντας έτοιμο άλλο ένα άλμπουμ για χάρη της Virgin. Η παραγωγή είναι του ιδίου και του Thom Wilson. Ο τίτλος του άλμπουμ Naughty Little Doggy, και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 1996. Η μουσική που τον πλαισιώνουν, είναι ο Eric Mesmerize στις κιθάρες μαζί με τον Iggy, ο Hal Craigin στον μπάσο και τα πλήκτρα και ο Larry Mullins στα drums. Ενώ κιθάρα επίσης παίζει και ο White Kerst στο I Wanna Live, ένα κομμάτι που έγραψε από κοινού με τον Iggy και που θα ακούσουμε αμέσως μετά το μικρό τζιγκλάκι που ακολουθεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

το κομμάτι που οδεύει προς το τέλος του είναι το Look Away. Τραγούδι αναφορά στη σχέση του Johnny Thunder στον New York Dolls. Με την διάσημη γκρούπη Sable Star. Ενώ αυτό που ξεκίνησε τώρα και θα χρησιμοποιηθεί σαν γέφυρα για τα υπόλοιπα που θα σας πω είναι το Innocent World και τα δύο γραμμένα εξ ολοκλήρου από τον Iggy. Το Naughty Little Doggy γνώρισε μέτρια ανταπόκριση και έφτασε στο νούμερο 77 στα βρετανικά charts. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει από την RCA το άλμπουμ Best of Live. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1998 ο Iggy θα μπει σε τρία στούντιο κατά σειρά. Το 262 Mott Street, το The Theater και το Hal Garin's, συγγνώμη, το Hal Craigin's στη Νέα Υόρκη. Παραγωγός και πάλι στο άλμπουμ που ετοιμάζει είναι ο Don Was. Και το σχετικά διάφορο Avenue B θα κυκλοφορήσει 14 Σεπτεμβρίου του 1999 με τον Iggy να παίζει και πάλι κιθάρες αλλά και πλήκτρα. Τον White A. Kirst και τον Pete Marshall στις κιθάρες. Τον Billy Martin και τον Larry Mullins αλλά και τον Lenny Castro σε drums και κρουστά. Τον Hal Craigin και τον Chris Wood στο μπάσο. Βιολί και βιόλα θα παίξει ο David Mansfield. Και ο John Medensky θα παίξει Hammond.

0: there, and then I felt the luxury of her. I felt the luxury of her.
1: Το Corruption που ακούσαμε πρώτο είναι γραμμένο από τον Iggy, τον Craigin και τον Kerst. Έγινε single και βίντεο κλιπ για ένα άλμπουμ που πούλησε ελάχιστα και έφτασε στο νούμερο 105 των αγγλικών charts. Now I try hard to tell things just like they is. Αυτό που ακούμε είναι το I Feel the Luxury. Before she came in. Γραμμένο από τον Iggy, τον Martin, τον Wood και τον Medeski. Και κάπως έτσι κλείνει η δεκαετία που ο Iggy σίγουρα θα έρθει πολύ πιο κοντά με το ευρύ ή πλατή κοινό. Πείτε το πώς θέλετε. Στην αυγή λοιπόν της νέας χιλιετίας και πιο συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2000, ο Iggy θα μπει στα Hit Factory Criteria Studios στο Μαϊάμι. Και εκεί θα δημιουργήσει τους Trolls που αποτελούνταν από τον ίδιο, τον White Ace Kirst, τον Pete Marshall στις κιθάρες, τον Alex Kirst στα drums και τον Lloyd Roberts στο μπάσο. Ο ήχος επιστρέφει στις punk εποχές του Raw Power. Την παραγωγή αναλαμβάνει ο ίδιος ο Iggy Pop. You're in denial. The love became in... Και στις 18 Ιουνίου του 2001 και πάλι για λογαριασμό της Virgin κυκλοφορεί το Beat 'em Up.

Ακούσαμε το Mask αρχικά, γραμμένο από τον Iggy και τους αδερφούς Kerst, αλλά και τον Roberts. Ενώ το δεύτερο κομμάτι ήταν το Football, που έγινε και το single του άλμπουμ. Τούτο εδώ είναι το Drink New Blood. Και τα δύο γραμμένα από το δίδυμο Pop και Whitey Kerst. Λίγο πριν ξεκινήσει tour για την προώθηση του άλμπουμ, δολοφονείται ο βασίστας Lloyd Roberts, ή αλλιώς Mooseman, σε drive-by στο Los Angeles, καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει έναν φίλο του να εγκαταστήσει νέο σύστημα στο αυτοκίνητό του. Πράγμα που οδηγεί τον Iggy και τους Trolls στην ακύρωση της τουρνέ. Για την ιστορία, ο Roberts υπήρξε φίλος του Ice-T και πρώην μέλος των Body Count. Τον Γενάρη του 2003 ο Iggy θα ηχογραφήσει στα ίδια στούντιος που έγραψε το Beat'em Up 17 κομμάτια, όπου σε κάθε ένα υπάρχουν συμμετοχές από τους Stooges, τους Trolls, τους Green Day, τους Sum 41 και τους Peaches. Η ηχογραφήση τελειώνει τον επόμενο μήνα, με τον Iggy να μοιράζεται την παραγωγή με τον Greg Norrie. Ο ήχος είναι σε punk μορφές της εποχής.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου του 2003 και ο τίτλος του θα είναι Skull Ring. Σας θυμίζω ότι είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM. Έχουμε διανύσει 3 ώρες ακούγοντας πολλά και διάφορα από την δισκογραφία του Iggy Pop. Μας μένει άλλη μια ώρα για να φτάσουμε μέχρι και το σήμερα σχεδόν. Παρέα μας είναι πάντα το Level 69, Σολομού 69 στο Μοσχάτο και το The Dance Club, Βουλγαρία 2 και Βουλγαρία 869.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε λοιπόν το Little Electric Chair με τους Stooges, γραμμένο από τον Iggy και τα αδέρφια Acetone. Το Supermarket με τους Green Day, γραμμένο από τον Iggy και τον Armstrong. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το μόνο single που κυκλοφόρησε για τις ανάγκες του Skull Ring σε συνεργασία με τους Sum 41.

Είναι το Little Know It All, γραμμένο από τον Iggy, τον Weebly και τον Nori. Κομμάτι το οποίο παίζει και στο video game NASCAR Thunder 2004.

από 2003 επίσης. Ο Τζο Άμπρος θα εκδώσει πλήρη βιογραφία του Ίγκη, χωρίς όμως την συμμετοχή του ιδίου. Τρία χρόνια αργότερα, το 2006, στα Electrical Audio Studios του Σικάγο,

Ο Ίγκης θα μπει για να ηχογραφήσει και πλέον μαζί του θα έχει τους Στούτζες, δηλαδή τα αδέρφια Ρον και Σκοτ Άσετον, σε κιθάρα και ντραμς αντίστοιχα. Και τον Μάικ Βατ στο μπάσο. Οι ηχογραφήσεις ξεκινούν στις 7 και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου. Παραγωγός είναι ο Στίβι Αλμπίνι και το mastering έγινε στα θρυλικά Abbey Road Studio του Λονδίνου από τον Nick Webb.

κυκλοφορία του άλμπουμ θα καθυστερήσει αρκετά για τα δεδομένα του Iggy, ο οποίος δεν αναγράφεται στο εξώφυλλο του δίσκου και θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου του 2007 ως The Stooges, The Wildness. Για άλλη μια φορά κάτω από το label της Virgin.

Ακούσαμε τα δύο singles του Wildness, το My Idea of Fun και το Free and Freaky. Αυτό που ακούμε είναι το Greedy Awful People. Όλα γραμμένα από τον Νίκη και τα αδέρφια Άσετον. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το άλμπουμ είναι το πρώτο μετά το 1977 και το Raw Power για τους Stooges. Και επίσης είναι το τελευταίο για τον κιθαρίστα Ron Asseton, που θα πεθάνει 2 χρόνια αργότερα από έμφραγμα. Το Wildness θα λάβει ετερόκλητες κριτικές, παρόλα αυτά κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 81 των βρετανικών charts και στο 130 του Billboard στην Αμερική. Δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Δεκεμβρίου, ανακοινώνεται ότι οι Stooges θα μπουν στο The Rock and Roll Hall of Fame, πράγμα που θα γίνει πραγματικότητα στις 15 Μαρτίου του 2010. Όμως, ένα χρόνο νωρίτερα, στις αρχές του 2009, στο Μαϊάμι και στο Woodstock της Νέας Υόρκης, ο Iggy θα μπει και πάλι στο στούντιο και θα ηχογραφήσει το 15ο του άλμπουμ.

Το μουσικό ύφος του άλμπουμ κινείται στη jazz, rock και τα blues, επηρεασμένος από την jazz της Νέας Ορλεάνης, του Louis Armstrong και του Jelly Ron Morton. Ο Iggy για αυτό το άλμπουμ θα πει ότι απλά βαρέθηκε να ακούει τους ηλίθιους με τις κιθάρες να βαράνε μίζερες μουσικές. Χαρακτηριστικά το Rolling Stone θα γράψει πως το άλμπουμ αυτό είναι το πιο περίεργο του νονού της punk. Παραγωγός θα είναι ο Hal Craigin, ο οποίος θα παίξει μπάσο, κιθάρα, κρουστά, πλήκτρα και θα έχει και τον προγραμματισμό των drums. Drums και congas θα παίξει ο Kevin Hoop, πιάνο ο John Cowherd, τρομπόνιο Clores Banks, τρομπέτα ο Tim Wimmett και ο Mark Fanef κλαρινέτο. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαΐου του 2009 από την Astral Works, θεατρική της Virgin, με τον γαλλικό τίτλο Préliminaire. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.

séparer ceux qui s'aiment.

Όμως Le Figue Mort τον Τζόζεφ Κόσμα και Ζακ Πρεβέρ like το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το He's Dead, She's Alive του Iggy Pop. Ενώ η γέφυρα που τώρα ακούμε είναι το King of the Dogs, γραμμένα από τον Iggy Pop και τον Greg Armstrong. Το οποίο όπως ακούτε συνοδεύεται από jazz μπάντα της Νέας Ορλεάνης. I'm a dancer, baby. Το άλμπουμ ντεμπούταρε στο νούμερο 187 του Billboard, πουλώντας 3.000 αντίτυπα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Ενώ πούλησε συνολικά 10.000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Φεβρουάριο του 2016. Άλλα 7.000 τα υπόλοιπα 7 χρόνια. Ενώ στα βρετανικά τσάρτς έφτασε μόλις στη 200η θέση. Το 2008 η Iggy Pop θα παντρευτεί την Νίνα Λου. Ενώ ήδη ο Iggy έχει και ένα γιο, τον Eric, που γεννήθηκε το 1970 από τη σχέση του με την Paulette Benson. Τον Απρίλιο του 2010 ο Iggy θα τραγουδήσει το We Are All Gonna Die στο πρώτο solo album του Slash. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται σαν χαρακτήρα στο video game Lego Rock Band τραγουδώντας το Passenger. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους τραυματίζεται σε stage diving και δηλώνει ότι δεν θα το ξανακάνει. No. Όμως την ίδια χρονιά αυτοδιαψεύδεται σε 3 συναυλίες στη Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Zottegem του Βελγίου, όπου τραυματίζεται και πάλι αυτή τη φορά στο πρόσωπο.

Δύο μήνες νωρίτερα είχε ξεκινήσει ήδη την ηχογράφηση του 16ου προσωπικού του άλμπουμ, το οποίο θα ολοκληρώσει τον Ιούνιο του 2011. Σε αυτό το άλμπουμ που διατηρεί το ίδιο ύφος με το Preliminaire, περιλαμβάνονται επανεκτελέσεις κλασικών κομματιών μεγάλων δημιουργών όπως η Edith Piaf, οι Beatles, ο Frank Sinatra, ο John Dassin και άλλοι. Το προτείνει στη Virgin, η οποία το απορρίπτει. Όμως η Thousand Miles θα το κυκλοφορήσει στις 9 Μαΐου του 2012 με τον τίτλο Apre. Η παραγωγή είναι και πάλι του Hal Craigin, ο οποίος και πάλι παίζει κιθάρα, μπάσο και πιάνο. Ηλεκτρική κιθάρα παίζει ο Steven Ulrich. Ακουστική ο Danny Bloom. Ο Τζέρι Ζασλάφσκι όργανο, ενώ υπάρχουν συμμετοχές από τους Τζον Κάουχερτ, Μπεν Περόφσκι, Τζένι Μαρότα, συγγνώμη, Κέβιν Χουπ, Χαϊνάρντο Μπατίστα, Άρον Χάλβα, Λούσι Εμέ, Σαράχ Φιμ, Τιμ Ουιμέτ και Λουλού Γκρέινσμπουργκ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτσα, στην ΑΠΑΝΟ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούσαμε λοιπόν το «Εσύ του Νεξίστε Πα» του Τζον Ντασέν. Αυτό που ξεκινάει τώρα είναι το «Μισελ» των Beatles. Και ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και μερικές νότες από το La Vie en Rose της Edith Piaf. Πολλοί είπαν ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος για αυτές τις επανεκτελέσεις. Ωστόσο, την ίδια εποχή, όταν ο Bill Flanagan ρώτησε τον Bob Dylan αν είχε ακούσει κάποιον καλό δίσκο τελευταία, εκείνος απάντησε το απρέ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα οπτικής γωνίας και αισθητικής. Όπως τα περισσότερα πράγματα. Στις 17 Μαΐου του 2011 από την εταιρεία South Factory θα κυκλοφορήσει σε τετραπλό CD το live album με τίτλο Roadkill Rising, στο οποίο περιέχονται διάφορα bootlegs από τις ζωντανές ηχογραφήσεις και φυσικά πολλά γνωστά αγαπημένα κομμάτια του Iggy μαζί με διάφορες διασκευές, επεξεργασμένα ώστε ο ήχος να είναι όσο γίνεται καθαρότερος. Την παραγωγή έκανε ο David Sky. Το 2012 ο Iggy Pop θα μπει στο Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame. Το ίδιο έτος θα μπει και πάλι στο στούντιο για να ηχογραφήσει το επόμενο του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί το πέμπτο των Stooges. Εν αντιθέσει με όσα έλεγε με την κυκλοφορία του Preliminaire, σε αυτό το άλμπουμ οι Stooges, με μερικές εξαιρέσεις, βαράνε και πάλι κιθάρες. Η παραγωγή ανήκει στον James Williamson, ο οποίος παίζει και τις κιθάρες. Στα drum ο Scott Asseton, στον μπάσο Mike Watt και ο Steve McKay στο σαξόφωνο. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Fantasy Studios του Berkeley και στις 30 Απριλίου του 2013 κυκλοφορεί το κύκνιο άσμα των Stooges με τίτλο Ready to Die.

Ακούσαμε λοιπόν το Burn και αυτό που παίζει τώρα είναι το DD's. Ενώ σίγουρα θα προλάβουμε και μερικές νότες από το Beat That Guy. Και τα τρία γραμμένα από τον Iggy Pop και τον Williamson. Εκκριτικές για μία ακόμη φορά για το Ready To Die ποικίλουν. Ο ίδιος ο Iggy θα πει για το DD's ότι είναι αστείο που ένα τραγούδι τραβάει τόσο την προσοχή. Αν ήταν τόσο κακό όσο λένε, δεν θα το είχαν προσέξει. Αλλά τραβάει την προσοχή όσο το θέμα του χρήζει προσοχής. Στις 14 Οκτωβρίου του 2014 ο Iggy Pop θα δώσει διάλεξη στο BBC στο πλαίσιο του John Peel Lectures στο Salford με θέμα «Η ελεύθερη μουσική στην καπιταλιστική κοινωνία». Χρησιμοποιεί τη διάλεξη για να περιγράψει τις εμπειρίες του από τη μουσική βιομηχανία και τις σκέψεις του σχετικά με την επίδραση του διαδικτύου και των ευρύτερων μέσων ενημέρωσης στην κατανάλωση της μουσικής. Παράλληλα, διατηρεί τη δικιά του μουσική εκπομπή στο BBC Radio 6, όπου προσπαθεί να παρουσιάσει καινούριους καλλιτέχνες. Το Γενάρη του 2015 συνεργάζεται με τους New Order στο τραγούδι Stray Dog για το άλμπουμ τους Music Complete. Ένα χρόνο μετά, στις αρχές του 2016, ο Iggy θα συνεργαστεί με τους Γερμανούς Alva Noto, ο οποίος είναι γνωστός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, και τον ντουέτο Tar Water, η οποία είναι παραγωγή ορχιστρικής post-punk μουσικής. Ο Iggy θα πατήσει στα μουσικά τοπία των Γερμανών και θα παγγείλει 7 ποίηματα του Walt Whitman. Θα κυκλοφορήσει κάτω από το label της More Music στις 19 Φεβρουαρίου του 2016 και φέρει τον τίτλο Leaves on the Grass.

Αυτό είναι το Freedom Pent Up και θα ακολουθήσει το Aching River στο ίδιο κομμάτι. Ίσως πάρουμε και μερικές νότες από το A Woman Waits For Me, ο χρόνος μας πιέζει. Οπότε συνεχίζουμε. Στις 22 Ιουνίου του 2016 ο κιθαρίστας των Stooges, James Williamson, ανακοινώνει επίσημα ότι οι Stooges δεν υπάρχουν πια. Βασικά θα πει, όλοι έχουν πεθάνει εκτός από μένα και τον Iggy, οπότε είναι αστείο να μιλάμε για Stooges όταν υπάρχει μόνο ένα Stooge. Γυρίζοντας λίγο πίσω τώρα το χρόνο, μεταφερόμαστε στις 12 Γενάρη, όπου ο Iggy μπαίνει ξανά για την ηχογράφηση του 17ου προσωπικού και τελευταίου κατά τα λεγόμενά του studio album. Το ηχογραφεί στα Rancho de la Luna και Pink Duck Studios της Καλιφόρνια και η ολοκλήρωσή του θα γίνει στις 9 Μάρτη του 2015. Παραγωγός του είναι ο Josh Homme των Queens of the Stone Age, ενώ και ο κιθαρίστας του ίδιου συγκροτήματος, Dean Fertitta, έχει ενεργή συμμετοχή στο άλμπουμ μαζί με τον drummer των Arctic Monkeys, Matt Helders. Η ιστορία πάει ως εξής. Ο Iggy θα στείλει ένα μήνυμα στον Homme ρωτώντας τον αν θα τον ενδιέφερε να γράψουν μαζί ένα άλμπουμ. Θα μιλήσουν στο τηλέφωνο και μέσω mail ο Iggy θα του στείλει κάποιους στίχους του. Μετά από 3 μήνες ο Homme θα στείλει δικούς του στίχους στον Iggy και αποφασίζουν να προχωρήσουν στην από κοινού χρηματοδότηση και δημιουργία του άλμπουμ, το οποίο τελικά θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου του 2016 από το label της Caroline International Loma Vista υπό τον τίτλο Post-Pop Depression. Μουσική στο άλμπουμ, εκτός από τους προαναφερθέντες, είναι η Daphne Hen και ο Eric Goffrin στο βιολί, η Lauren Chipman στη βιόλα, ο Philip Blake Cooper παίζει τούμπα και άλλα πλευστά, ο Richard Dodd τσέλο, οι Jordan Katz, Danny T. Levine παίζουν τρομπέτα, τρομπόνι και άλλα πνευστά, ο David Moyer σαξόφωνα και κλαρινέτο. Ο Iggy θα πει για αυτό το άλμπουμ ότι είναι μια εσωτερική συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει όταν νιώθεις ότι τελειώνει η χρησιμότητά σου και πλέον εξετάζεις την κληρονομιά σου.

0: Αυτό ήταν το Break Into Your Heart.
1: Get under your skin, and the wall comes tumbling down, and you finally let me in. I'm break into your
0: και αυτό που ξεκινάει τώρα είναι το Sunday, το οποίο έγινε και βίντεο κλιπ. Και το κομμάτι που θα σας αποχαιρετήσω σε λίγο και θα μείνει σαν ουρά θα είναι το Paraguay. Το άλμπουμ Post-Pop Depression θα γίνει δεκτό με πολύ καλές κριτικές, καθώς είναι μια πολύ όμορφη δουλειά και έμελε να είναι το άλμπουμ που σκαρφάλωσε την υψηλότερη θέση τόσο των βρετανικών charts, όπου έφτασε την 5η θέση, όσο και του αμερικάνικου Billboard, όπου έφτασε στη 17η. Παράλληλα, θα είναι υποψήφιο για το βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Alternative Music Album. Όμως έμενε να χάσει από το κύκνιο άσμα του αδελφικού του φίλου, δηλαδή από τον Black Star του David Bowie, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή τον Γενάρη του ίδιου έτους, δύο μέρες μετά την έκδοση του ελόγου άλμπουμ. Συνοψίζοντας και λίγο πριν σας καλημερίσω, θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις του ίδιου του Iggy σε κάποια συνέντευξή του στα 80's, όπου λίγο πολύ θα περιγράψει τον εαυτό του κάπως έτσι. Από μικρός ήμουν ένα απολύτως σχιζοφρενικό άτομο. Μέχρι τα 18 είχα εμπειρίες που θα χόρτεναν την οποιαδήποτε φαντασία και κατόπιν ένιωθα μόνος. Είχα διάφορα απίστευτα τροχαία ατυχήματα όπου όλοι οι άλλοι σκοτώνονταν και εγώ δεν παθαίνα τίποτα. Δεν είχα καμία αίσθηση της εθνικότητάς μου. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται αυτό το τετράωρο αφιέρωμα σε μια ιδιαίτερη περσόνα του Iggy Rock. Οι πηγές όλων όσων ακούσατε αντλήθηκαν από την αγγλική κυρίως και πολύ λιγότερο από την ελληνική Wikipedia. Ένα εκτενές αφιέρωμα του Sonic γραμμένο στο avopolis.gr από τον Σπύρο Χιτήρη, την Μάρο Αγγελοπούλου, τον Αντώνη Ξαγά και την Κάλια Κακαλέτρη και ένα άρθρο του Νίκου Δράκου στο oneman.gr. Στην έρευνα και τη συγγραφή σημαντική ήταν και η βοήθεια της Χάρης Γεωργίου. Αν του Παναγιώτη Ρήλο που τα επιμελήθηκε όλα αυτά και ήταν στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες 4 ώρες. Να έχετε μια καλή μέρα. Να σας θυμίσω και να ευχαριστήσω το Level 69 που ήταν μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια έχουμε τον Πάνο Μπουρνά. Στις μουσικές επιλογές αυτό του σουκού είναι ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, παρακολουθώντας και τα παιχνίδια Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή. Αυτή τη στιγμή έχουμε, μόλις ξεκίνησε το Αλγερία-Αυστρία, στο 1-1. Προηγήθηκαν οι Αυστριακοί με τον Αρναούτοβιτς και ισοφάρισαν λίγο πριν την ανάπαυλα οι Αλγερινοί. Και η Αργεντινή κερδίζει τώρα με 2-0, με ένα εκπληκτικό φάουλ του Λοσέλσο, ο οποίος θύμισε λίγο Μέση με την εκτέλεσή του. Και διπλασίασαν τα τέρματά τους οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαουτάρο Μαρτίνεθ, συγγνώμη, τον έκανα Ισπανό τον παίχτη της Ίντερ. Είναι τώρα σε εξέλιξη και τα δύο παιχνίδια, ξεκινήσανε. Οπότε μαζί θα παρακολουθήσουμε για την επόμενη ωρίτσα το τι θα γίνει στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη, τα δύο τελευταία της φάσης των ομίλων στο Μουντιάλ. Και θα μπούμε από σήμερα το βράδυ στη φάση των νοκάουτ, στη φάση των 32, όπου ήδη αρχίζουν και διαμορφώνονται τα πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, να ανοίξω λίγο τώρα για τα μηνύματα. Είχαμε και τα, πώς το λένε, και τα παιχνίδια νωρίτερα στο Μουντιάλ. Να ανοίξω εδώ πέρα λίγο να θυμηθώ τι έχει γίνει. Σίγουρα έχει έρθει το Παναμάς Αγγλία 0-0. Που ήταν το βράδυ στις 12 η ώρα. Όχι, 0-2. Πώς μου φαίνεται 0-2. 0-2, 0-2. Κέρδισαν οι Άγγλοι 0-2 και η Κροατία κέρδισε 2-1 την Γκάνα. Στα υπόλοιπα, ένα λεπτάκι εδώ πέρα να δούμε. Η Πορτογαλία με την Κολομβία ήρθε 0-0. Τώρα γιατί κόλλησε εδώ. Ωχ, Θεέ μου. Είναι αυτά που παθαίνει με το δαίμονα του υπολογιστή. Λοιπόν, και το Κονγκό κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν. Φυσικά υπάρχουν όλα τα παιχνίδια, highlights και ακόμα και αυτά που είναι σε εξέλιξη στο sportfm.gr και τα highlights του Ιορδανία-Αργεντινή με τα γκολ του Λοσέλσου και του Λαουτάρο. Και πέτυχε γκολ η Αργεντινή, αλλά υποδείχθηκε σε θέση offside ο Λαουτάρο. Και φυσικά το Αλγερία-Αυστρία με τα γκολ του Αρναούτοβιτς και του Μπελγκαλή που είναι 1-1. ήταν απλά δεδά στο τέλος. Ναι, ήταν ο Λαουτάρο που έδωσε την μπάλα στη συμπέκτου, δεν είδα σε ποιον το είναι έδωσε και ακυρώθηκε το γκολ ορθώς. Λοιπόν, κάνω ένα refresh εδώ πέρα στα μηνύματα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7 που λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι να είσαι καλά. Να πούμε επίσης καλημέρα στο Δημήτρη από Αγία Παρασκευή που στέλνει την αγάπη του και μας γράφει καλημέρα και Σταύρο και Πάνω από τη δροσερή Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε μου καλέ. Και είναι συντονισμένος και ο φίλος μας ο επόπτης της ασφάλτου, ο οποίος γράφει «Γιατρέ, γύρισε το πόδι μου». «Καλώς τα δεχτήκατε, 50 ευρώ». «Γύρισε το πόδι, καλώς τα δεχτήκατε». Οκ. Αυτά για αυτόν τον επόπτη. Και πάμε να δούμε και τα, αν έχει κάποιο μήνυμα στο Instagram. Από ό,τι βλέπω δεν έχει έρθει κάτι. Viber, ο φίλος μας ο Αναστάσης από το Σέντροπε έχει τα ρεπό του από το ξενοδοχείο στο οποίο εργάζεται και μας δείχνει τώρα το replay για το γκολ που ακυρώθηκε της Αργεντινής, ότι σωστά ακυρώθηκε γιατί ήταν σε θέση offside στο 48 λεπτό αυτή η φάση για τους Αργεντινούς. Τώρα μας δείχνει στο παιχνίδι Αλγερία-Αυστρία τις καλύτερες τρίτες, είναι Κονγκό, Σουηδία, Γκάνα, Εκουαδόρ, Βοσνία, Αλγερία, Παραγουάη και Σενεγάλη. Άρα η Αλγερία αυτή τη στιγμή περνάει ως καλύτερη τρίτη και θα είναι και αυτό που θα δούμε σε εξέλιξη, γιατί περιμένουμε τον καλύτερο τρίτο από αυτόν τον όμιλο
και την Αυστρία που λογικά θα είναι η δεύτερη του ομίλου. Έχουμε αυτά τα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, δεν με θέλει με τίποτα αυτό το τώρα το... Πώς το λένε, στο να βλέπω την εξέλιξη. Λοιπόν, το βρήκα αυτό, να ανοίξω και την και τα standings εδώ για να βλέπουμε τι γίνεται real time. Λοιπόν, έχει φάση εδώ πέρα με το τέτοιο, ότι προσπαθώ να βρω το πώς πάει. Δεν με θέλει με τους τρίτους με τίποτα να τους βρω. Έλα, έλα, το βρήκαμε, Μπρουνά. Το βρήκαμε, τι καταφέραμε. Λοιπόν, ο επιμένω νικά. Και βέβαια έχει την Αλγερία, δεν την έχει βάλει μέσα εδώ πέρα στο real time. Οπότε πρέπει να βρω κάπου αλλού να τα βλέπω αυτά. Όχι, δεν το έχει εδώ. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθούμε και από τους αγώνες που βγάζουν στη ζωντανή μετάδοση. Εδώ πέρα η Αργεντινή έχει 9 βαθμούς, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Η Αυστρία έχει 4 και είναι δεύτερη. Και η Αλγερία είναι επίσης 4 και γι' αυτό το λόγο είναι στους καλύτερους 8 που έδειξε πριν από λίγο στο αντίστοιχο παιχνίδι του Αλγερία-Αυστρία. Πάντως έγινε εντυπωσιακό το όλο πράγμα στο Μουντιάλ. Αρκετά γκολ και επειδή παίζονται πολλά πράγματα και για τους καλύτερους τρίτους. Αυτό που σκεφτόμουν εγώ χτες κατά τη διάρκεια της βάρδιας στο site και θέλω να το μεταφέρω και εδώ πέρα στον αέρα, είναι ότι έτσι όπως είναι η φάση με τους καλύτερους τρίτους και δεν παίρνανε μόνο οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, έχει το δικό του γούστο, όπως λέει και ο Κώστας Νικολακόπουλος, γιατί πιέζουν και οι δύο ομάδες που μπορεί να είναι τώρα σε εξέλιξη, δηλαδή στο Αυστρία-Αλγερία, πιέζουν να πετύχουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Πέρα από το γεγονός ότι παλεύουν να πάρουν τη δεύτερη θέση στον όμιλο, που αυτή τη στιγμή είναι σε ισοβαθμία οι δύο ομάδες, και για τη διαφορά τερμάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικό, μήπως μπορέσουν και έχουν ένα καλύτερο πλασάρισμα στην φάση των νοκάουτ. Οπότε, κυρίως και στα προηγούμενα παιχνίδια έγινε αυτό, το πώς παλεύαν ομάδες που δεν μπορούσαν να πάρουν την πρώτη θέση ή τη δεύτερη, να μπορέσουν με τη διαφορά των τερμάτων να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Γενικώς έχει πολύ ενδιαφέρον. Για μένα είναι από το Κατάρ είναι πολύ καλύτερη διοργάνωση, ξεκάθαρα καλύτερη διοργάνωση το φετινό παγκόσμιο κύπελο, παρότι διεξάγεται σε πιο δύσκολες ώρες για τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή να είναι μεσημέρια. Οπα, δοκάρι, έκανε μια σουτάρα έξω από την περιοχή ο Λαουτάρο και χτύπησε στο δοκάρι. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει κουμπίσει ο Γιαζίντ. Δες εδώ, Μπουρνά, τι ωραίο σου το έκανε και χτύπησε στο δοκάρι. Πολύ ωραίο σου του Λαουτάρο. Και βγήκε έξω η μπάλα. Και τώρα προσπαθούν λίγο να φύγουν από την περιοχή τους οι Ιορδανοί. Δύσκολο αυτό, γιατί έχει μπει πολύ όρεξα τη Αργεντινή. Αυτό διάβαζα και στα διεθνή πρακτορία μέχρι να μπούμε στο στούντιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς για τους Αργεντίνους που είναι και στις εξέδρες, και Αργεντίνοι και Ιορδανία από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα δίπλα-δίπλα. Τι ωραία εικόνα να είναι δύο διαφορετικοί λαοί σε ένα ξένο γήπεδο και να είναι παρέα και να παρακολουθούν μια αναμέτρηση από αυτά που μας αρέσουν εμάς και έχουμε μεταφέρει τόσες φορές το πόσο ωραίος είναι ο αθλητισμός. Και τώρα ετοιμάζεται να μπει στο 54ο λεπτό προς 55ο ο Μέση στο μάτς, να συνεχίσει το σερί του που έχει πετύχει 5 γκολ για την Αργεντινή μέχρι στιγμής, να σκοράρει ενδεχομένως και άλλα. Έχει αυτή τη στιγμή 18 γκολ, είναι all time scorer για το παγκόσμιο κύπελο. Έβαγε γκολ η Αργεντινή, αλλά θέλουμε να δούμε αν ήταν offside, γιατί δεν μου φάνηκε και πολύ καθαρό έτσι πως ήταν το πλάνο, γιατί είναι στραβά η κάμερα. Και να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι. Είναι έντονοι οι πανηγυρισμοί των Ιορδανών και στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στις εξέδρες. Και ένας φίλος της Ιορδανίας κάτι έτρωγε εκεί πέρα. Εντάξει, καλά είναι. Και μόλις έβαλε και γκολ και η Αυστρία. Μόλις έβαλε γκολ με η Αυστρία και έκανε το 2-1 με την Αλγερία. Να δούμε τα δύο γκολ, αν θα μετρήσουν και αν θα υπάρξει κάποια ακύρωση για όποιον λόγο.
Ωραία τα καταφέρανε και οι δύο. Όχι, κανονικό είναι τη Ιορδανία, έτσι όπως το βλέπατε το replay. Προσπάθησε και το μαφλέκα τη ο Μαρτίνεθ να το σταματήσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και βλέπουμε και τη φάση τώρα τη Αυστρία που ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά και με μια ωραία μπαλιά με σούτ έξω από την περιοχή κατάφερε να σκοράρει. Ένα λεπτάκι να σας πω ποιος έβαλε τον γκολ. Λοιπόν. Ο Αρναούτοβιτς έβαλε το γκολ και στο μάτς της Αλγερίας ο Τάχα έβαλε το γκολ. Ωραίο όνομα για τίτλο στο site. Τάχα, γκολάρα και τέτοια. Δηλαδή, καλά πάει τα δύο μάτς, καλά πηγαίνουν. Δεν ξέρω αν μπήκε ο Μέση, δεν πρόλαβα να δω. Και δεν δείχνει έτσι πως είναι το πλάνο, αν είναι τώρα στη γραμμή της σέντρας εκεί πέρα στο κέντρο για να μπει ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όχι, ο Ταμάρη ήταν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Όλα καλά Σταύρο μου, τρέχω ακόμα λέει ο Μάκης. Καλή δύναμη φίλε μου. Μέρα και ανυπομονώ να ακούσω πάλι ωραία μηνύματα για τη συνέχεια της λίστας για τα απόψινο αυριανά. Η στοιχηματική πρόταση είναι over 2,5 για Καναδά, Βραζιλία και Γερμανία, μας λέει ο Γιάννης. Μας δίνει και μια έτσι στοιχηματική πρόβλεψη ο Γιαννάρας. Συγγνώμη. Οπότε μας δίνει over 2,5 Καναδά, Βραζιλία και Γερμανία. Αυτά και από τα μηνύματα εδώ πέρα του Γιάννη. Και πάμε να δούμε στο φίλο μας τον Γιάννη Νεοκόρο καλλιτέχνη, ο οποίος από χθες μας έχει ενημερώσει ότι είναι στην Άνδρο. Πολλές καλημέρες και καλή εκπομπή Σταύρο και πάνω από τη δροσερή και με πολύ αέρα Άνδρο. Την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο και καλή ραδιοφωνική παρεούλα. Εδώ που τα λέμε είναι σήμερα πεινασμένος και με αυτόν τον κόκορα που μου έχει σπάσει πρωί-πρωί τα νεύρα. Μάλιστα. Ετοιμάζεται να τον σφάξει. Και έτσι όπως έδειξε τώρα στο Ιορδανία-Αργεντινή, η Αργεντινή έχει 9 βαθμούς επειδή προηγείται με 2-1 της Ιορδανίας και παράλληλα η Αυστρία που προηγείται με 2-1 της Αλγερίας έφτασε τους 6 βαθμούς στο συγκεκριμένο γκρουπ. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση, να δω λίγο πώς διαμορφώνεται στο κομμάτι της βαθμολογίας. Το κομμάτι της βαθμολογίας. Νομίζω ότι οι Αλγερινοί απόλεσαν αυτό το προβάδισμα που είχαν για την φάση των 32 ως καλύτερη τρίτη, γιατί έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στους 3 βαθμούς και περνάει το Ιράν, άμα βλέπω σωστά, περνάει το Ιράν. Λοιπόν, έχουμε και αυτό το ενδιαφέρον με το ποιος θα είναι ο τρίτος. Μ' αρέσει που ενημερώνουν και στη ζωντανή μετάδοση ο σκηνοθέτης που έχει τα κουμπάκια εκεί πέρα στο Αλγερία-Αυστρία, πες το, το πώς είναι το άλλο μάτς. Θα ήταν ωραίο πάντως να είναι όπως είναι το λεπτό προς λεπτό που έχουν και η Κοσμοτέ και η Νόβα εδώ πέρα για το πρωτάθλημα ή για το Champions League που έχει η Κοσμοτέ, το Europa League, το Conference League που εμένα προσωπικά με βολεύει πάρα πολύ. Η παράλληλη μετάδοση των αγώνων. Δυστυχώς δεν γίνεται στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν παίζει κάτι με τα δικαιώματα και επιλέγουν για αυτό το λόγο στη δημόσια τηλεόραση να το κάνουν έτσι. Προφανώς κάτι τέτοιο θα γίνεται. Αλλά από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη δύο μάτς, θα ήταν πιο ωραίο να είναι με παράλληλη μετάδοση. Αυτή είναι η δική μου άποψη πάνω στο θέμα. Τι δείχνει εκεί πέρα. Να δούμε τι δείχνει. Αν υπήρξε πέναλτι ή φάουλ έξω από την περιοχή στο Λαουτάρο, κάτι τσεκάρει ο διαιτητής, ο Κόβατς. Ωραίο που έχουν και τα ονόματα των διαιτητών στη φανέλα. Ωραίο είναι αυτό. Κάτι δείχνει εκεί πέρα ο διαιτητής και περιμένει τον ΒΑΡ. Όχι, πάει για αλλαγή. Μπαίνει ο Μέση στο 60 λεπτό, ετοιμάζεται να μπει ο μεγάλος στάρ της Αργεντινής, ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, στα Μουντιάλ καλύτερα, και του Μουντιάλ του Τωρινού, γιατί είναι με 5 γκολ πρώτος ο Μέση και είναι δεύτερος ο Εμπαπέ, αν δεν κάνω λάθος. Η σοφάρισε η Αλγερία και καρδούλες εδώ πέρα από τον παίκτη της Αλγερίας. Η μπάλα ήταν στα αριστερά
της περιοχής. Με ωραία κίνηση ο Αλγερινός κάνει μια φοβερή είσοδο μέσα στην περιοχή και με μια φοβερή πάσα μέσα στο ύψος της μικρής περιοχής πασάρει στο συμπαίχτη του και εκείνος κάνει το 2-2 για το Αλγερία-Αυστρία, για τον όμιλο που απομένει να σφραγιστεί και να δούμε τι θα γίνει. Ωραία πραγματάκια, συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις φανταστικές και είναι ένας φανταστικός Αλγερινός φύλαφλος με μία φάνα στο γήπεδο, τρομερή αφάνα, και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για την πρόκληση στους 32 η Αλγερία. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Ο Σάπιτζερ λέει έχει βάλει το δεύτερο γκολ των Αυστριακών. Για να δω λίγο, φίλε μου. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ο Σάπιτζερ και τώρα ο Μαχρέζ. Ο Μαχρέζ έκανε το 2-2 στο 60 λεπτό για τους Αλγερινούς και ευχαριστώ το φίλο που το έστειλε. Ο Ρήλος που είναι, ρεπάρει πάλι, λέει ο επτόπιση ασφάλτου. Ναι, θα ρεπάρει και αυτό το σουκού και το επόμενο ο φίλος μας. Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή. Σας ακούμε από το δρόμο, πηγαίνω και το επόμενο ο φίλος μας. Καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή. Σας ακούμε από το δρόμο, πηγαίνοντας Λουτρέκι, Γιαρέλη, Ακρόπολης, να δουν για πρώτη φορά τα μικρά

που έγιναν στο παιχνίδι που τράβαει περισσότερο το ενδιαφέρον. Και πάντα και πήρε ένα corner από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στη μετάδοση που έχει στο ξένο site ο Μέση. Άμεσα ανέλαβε τα καθήκοντά του. Και Αργεντινή 9, Αυστρία, Αλγερία 4 και η Ιορδανία 0 βαθμούς στο Group J που είναι σε εξέλιξη αυτή η φάση. Προσπαθώ εντωμεταξύ να πω πως έχουν διαμορφωθεί η φάση των 32 και οι εξελίξεις στα δύο γήπεδα δεν μας αφήνουν. Λοιπόν, καλύτερη τρίτη, Κονγκό με 4, Σουηδία 4, Γκάνα 4, Εκουαδόρ 4, Βοσνία 4, Αλγερία 4, Παραγουάη 4 και η Σενεγάλη είναι η μοναδική ομάδα που θα περάσει ως καλύτερη τρίτη με 3 βαθμούς. Μπράβο στο σκηνοθέτη στο Αλγερία-Αυστρία που μας ενημερώνει άμεσα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους καλύτερους τρίτους, γιατί είναι κάτι που μας καίει, όπως καταλαβαίνετε. Και πάμε να δούμε την φάση των 32. Σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε Νότια Αφρική, Καναδάς. Αύριο το απόγευμα στις 8 έχουμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Στις 11.30 το βράδυ, που δυστυχώς μάλλον δεν θα το δω, 11.30 ώρα το πώς θα πάει η φάση εκεί πέρα στο Γερμανία, Παραγουάη, είναι λίγο αργά για εμένα. Τα ξημερώματα της Τρίτης έχουμε Ολλανδία, Μαρόκο, τους Ολλανδούς απέναντι στην παρέα του Ελκαμπή. Την Τρίτη το απόγευμα στις 8 παίζει η Ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Στα μεσάνυχτα της Τετάρτης, Τετάρτη 12 η ώρα, παίζει Γαλλία, Σουηδία. Τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 4 έχουμε το Μεξικό, Εκουαδόρ. Την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 παίζει η Αγγλία με το Κονγκό, που πέρασε ως καλύτερο τρίτο στον όμιλο της Κολομβίας και της Πορτογαλίας. Την Τετάρτη στις 11 το βράδυ έχουμε Βέλγιο, Σενεγάλη. Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 3 έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βοσνία. Περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της η Ισπανία, που λογικά θα είναι, να σας πω ένα λεπτάκι να δω από το mini site του sportfm.gr, ότι πρέπει να είναι ο καλύτερος τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτή την φάση. Λοιπόν, να δω εδώ πέρα, φάση των 32, η Ισπανία περιμένει τον δεύτερο, που λογικά θα είναι η Αυστρία, που φάνει η Αυστρία, και έχουμε την Παρασκευή δύο ταξιμερώματα. Γιατί ρε παιδιά δύο ταξιμερώματα? Έχω ρεπό βέβαια από εδώ πέρα, οπότε θα δω πώς θα το κάνω. Μήπως ξυπνήσω στις 2 το δω και ξανακοιμηθώ κατά τις 6 μέχρι τις 9 ας πούμε. Πορτογαλία, Κροατία, οι δύο παίχτες που έχουν γράψει ιστορία στα Μουντιάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μόντριτς, θα παίξουν σε αυτή τη φάση των 32. Και μας δείχνει τώρα, μετά από κανένα δεκάλεπτο σκηνοθέτης, ότι είναι onside ο παίχτης που έκανε το 2-1 για την, ο Ταμάρη που έκανε το 2-1 για την Ιορδανία. Συνεχίζω με τη φάση των 32. Η Ελβετία περιμένει να δει αν θα είναι το Ιράν ή η Αλγερία ο επόμενος αντίπαλος της, το ξημέρωμα της 6 ώρα στη φάση των 32. Αυστραλία, Αίγυπτος, την Παρασκευή το βράδυ στις 9. Παρασκευή βράδυ στις 9. Η Αργεντινή που έχει περάσει παίζει με το πράσινο ακροτήρι στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και στις 4.30 ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου έχουμε το Κολομβία-Γκάνα. Αυτή είναι η φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο που ετοιμάζεται να μπει στην νοκάουτ φάση, στην πιο ενδιαφέρουσα που τώρα θα αρχίσει το καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι πως είναι άσχημο από άποψη θεάματος μέχρι τώρα το Μουντιάλ. Ίσα-ίσα, εγώ είμαι από αυτούς που έχουν χειροκροτήσει την όλη κατάσταση και θεωρώ ότι έτσι όπως έγινε με τους καλύτερους τρίτους, βοηθάει πάρα πολύ στην εξέλιξή του το Μουντιάλ. Okay, είναι πάρα πολλά τα μάτς, είναι δύσκολες οι ώρες σε ευρωπαϊκή ζώνη, δηλαδή θεωρώ ότι στο επόμενο Μουντιάλ που είναι σε Πορτογαλία, Μαρόκο, Ισπανία, θα είναι σε πιο ανθρώπινες ώρες, ακόμα και για μας που είμαστε τώρα σε εξέλιξη και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή τη φάση τώρα τις πρωινές ώρες. Αλλά είναι διαφορετικό το επόμενο Μουντιάλ σε σχέση με αυτό που είναι λίγο δύσκολες οι ώρες. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχει από μηνύματα. Δώστε μου λίγο.

εδώ πέρα χρόνο για να πάμε και στο διάλειμμα. Μας έχει στείλει και ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία και με αυτό το μήνυμά του θα πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα φίλε Σταύρο. Σηκώθηκα και πάω να ποτίσω το περιβόλι για να προλάβω τη ζέστη και έχει στείλει μια φωτογραφία από το περιβόλι ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα με τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές του φίλου του Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις του Cooling Break. Μια χαρά, κύριοι. Πάμε Cooling Break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Και είμαστε τώρα στο 79 στο Ιορδανία-Αργεντινή και έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της Ιορδανίας ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει αναλάβει την εκτέλεση. Έχει πάρει τώρα τα μέτρα του για τη φόρα και να δούμε τι θα κάνει ο θρύλος της Αργεντινής και του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Σουτάριο Μέση και γκολ! 1-3! 19 γκολ του Λιονέλ Μέση σε παγκόσμια κύπελα και πανηγυρίζει και η Αντωνέλα στις εξέδρες με, με έναν από τους γιους τους. Και Αργεντινή η Ιορδανία 3-1. Ιστορική στιγμή αυτή η Μπουρνά. Περιέγραψα γκολ. Μπράβο. Μπράβο. Σημείωσε το, το βάρει ο Στέφανος. Λοιπόν, και δείχνει το Θεό ο Λιονέλ Μέση. Έφτασε τα 6 γκολ στο Μουντιάλ 2026. Έτσι όπως πήρε η μπάλα την πορεία της, ξεγέλασε τον τερματοφύλακα της Ιορδανίας, ο οποίος την περίμενε από αλλού και αλλού του που πήγε, γιατί πήγε να πάει προς τα αριστερά στη δικά του. Και έντονη πανηγυρισμή της Αντωνέλλας. Αντωνέλα, μπορούσε να το πιάσει, αλλά τον ξεγέλασε. Το περίμενα από την άλλη. Περιμένει να περάσει πάνω από το τείχος το σου του Μέση. Πράγματα και θάματα σε αυτό το Μουντιάλ από τον Αργεντινό Σταρ. Εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο. Περίπου 15 λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Είναι ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 7 συνεχόμενες εμφανίσεις σε Μουντιάλ. Έτσι όπως έβγαλε τώρα το στατιστικό η υπηρεσία της FIFA. Ωραία, ωραία και αυτά. Τα στατιστικά τα επιμέρους. Θυμίζω Λος Έλσος το 19 το 1-0, Λαουτάρο το 2-0, μείωσε η Ιορδανία σε 1-2 και τώρα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μέση η Αργεντινή έκανε το 3-1 στο μάτς. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, με τέτοια σαρδαμάκια καλό θα ήταν να επαναλάβεις και στο κλείσιμο της εκπομπής. Λέει ο φίλος καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Τουλάχιστον δεν έκανα σαρδάμι σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ του Λιονέλ Μέση. Έκανε, το ποιος ήταν αυτός που έκανε το σουτ. Δεν έδωσε. Ο Αλμάντα έκανε το σουτ έξω από την περιοχή. Και Ζανέτ εδώ πέρα με τον, με τον Καμπιάσο. Με τον Καμπιάσο στις εξέδρες, στα επίσημα του Ντάλλας. Περνάει και ο Λόπες στο γήπεδο. Οπότε έχουμε και άλλη μία μικρή διακοπή στη θέση του Άλβαρες. Περνάει ο Λόπες. Και το άλλο είναι ακόμα 2-2 στο 82. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήρθαν και μηνύματα στο Messenger. Σωστά νομίζω. Λοιπόν, έστειλε η Ειρήνη Παουγουτσού εδώ πέρα στο Messenger και λέει καλημέρα όλη μέρα. Καλή και όμορφη Κυριακή. Εύχομαι. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Και σε σένα αντεύχομαι το ίδιο. Και έχει στείλει και ο Δημήτρης από Χαβούζα, πρώην τα ήγετος. Καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα, πίσω από τους δέκτες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εσένα εκεί πάλι ο νου σου διχτεί στην Αντωνέλα. Μα την Αντωνέλα έδειξε, τι να πω. Γυναίκα του Μέση είναι, τι να πω. Ρε μεγάλε, λέει εύστοχη εκτέλεση φάουλ ήταν και είπες εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Αλήθεια. Σαν πέναλτι ήταν. Για ψάξτε τα αλήθεια. Θέλω να το βρεις τώρα αυτό. Και βάλτε και για τον Στέφανο. Δηλαδή, αν έχω κάνει αυτό το πράγμα, βάλτε. Έντονοι πανηγυρισμοί στον Ντάλλας από τους φίλους της Αργεντινής που φοράνε όλη η φανέλα του Μέση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Όπως αντίστοιχα γίνεται και με την Πορτογαλία. Αυτό παρατηρούσα, ότι στα παιχνίδια της Αργεντινής και της Πορτογαλίας οι περισσότεροι φοράνε τη φανέλα του Κριστιάνο και του Μέση. Και έχει αυτό το ενδιαφέρον. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η Αλγερία έξω από την περιοχή της Αυστρίας και να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Παίρνουν παραθέσεις οι παίκτες των δύο ομάδων για να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό οι Αλγερινοί και να διώξουν την μπάλα οι Αυστριακοί. Είναι αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το πώς μπορεί να καταλήξει η μπάλα στην εστία ή ακόμα και έξω από αυτήν. Λοιπόν, δίνει πάσα, δεν επέλεξε την απευθείας εκτέλεση του φάουλ ο παίκτης της Αλγερίας και
έχουμε offside, όπως έδειξε ο βοηθός και συμφώνησε και ο διαιτητής του μάτς. Τώρα έχει μία φάση η Ιορδανία που προσπαθεί να πιέσει λίγο, μπας και μειώσει στο μάτς με την Αργεντινή. Έχουν ένα πλάγιο και η μπάλα πράει προς το κέντρο του γηπέδου, έχει φτάσει στη σέντρα, προχωράνε οι Ιορδανοί. Είναι στο ύψος της περιοχής, δεξιά η μπάλα, δεν είναι καλή η πάσα και παίρνει και φάουλ η κόρνερ. Όχι, είναι out, γιατί φεύγει ο Κόβατς να πάει προς το κέντρο, γιατί προσπαθώς ο Μαρτίνες θα σπρώξει την μπάλα προς τα μπροστά. Λοιπόν, 70.649 οι φίλαφλοι στο Ντάλλας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή το Ιορδανία-Αργεντινή, όπως μας ενημέρωσε με το πλάνο του στα Matrix ως σκηνοθέτης της αναμέτρησης. Λοιπόν, εμεξή, επειδή έστειλε και φίλος για την Αντωνέλα, είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο Μέση τα γενέθλιά του κτλ. Και είχε βάλει μια πολύ ωραία ανάρτηση η Αντωνέλα, δεν ξέρω πόσοι από σας την έχετε δει στα social media, κυρίως στο Instagram ήταν εκεί πέρα που έπαιξε και σε πολλά site όπως και στο sportfm.gr. Το μήνυμα και τα τρυφερά λόγια που αναφέρθηκε στον Μέση η σύζυγός του, που θυμίζω ότι είναι από πολύ μικρή μαζί, από πιτσιρίκια δηλαδή, από την εφηβική ηλικία του Μέση, και το πόσο ωραία εκφράστηκε για εκείνον και το πόσο σημαντικός είναι για εκείνη και για την οικογένειά τους η παρουσία του, που έχει περάσει δύσκολα και όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια υποστηρικτική σύντροφος πρώτα απ' όλα και μετά σύζυγος, γιατί μπορεί να είσαι σύζυγος με κάποιον και να μην είναι υποστηρικτική, και είναι σημαντικό για έναν αθλητή του επίπεδου του Μέση να έχει μια τόσο υποστηρικτική γυναίκα, και όλο αυτό το κομμάτι να αφήσουν την Βαρκελόνη που μεγαλώσαν και οι δύο παρέα για να μπορέσουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήρθε η πρόταση του Μπέκαμ για να πάνε στο Μαϊάμι. Το είπα, το έχεις σημειώσει. Μπράβο σου, μπράβο σου που το σημειώσεις, γιατί μου κάνει παράπονο ο Ιταλός μαφιόζος της χοληψίας. Και ήταν τώρα ένας τύπος που έβλεπα στο Ιορδανία-Αργεντινή που μοιάζει πάρα πολύ με το Σταματέλο, πάρα πολύ με το Σταματέλο, και φορούσε την φανέλα της Αργεντινής. Ωραία να και αυτή η φανέλα, η πιο ιδιαίτερη που φοράνε οι Αργεντινοί σήμερα στο μάτς. Γενικώς έχει πολύ ωραίες φανέλες το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Κρίμα που δεν συμμετέχει και η εθνική μας να φορέσει αυτή την μπλε φανέλα, που είναι πάρα πολύ ωραία φανέλα. Έκανε εκτέλεση κόρνερ ο Μέση, έδιωξαν οι Ιορδανοί και κάνει μια νέα εκτέλεση ξανά από την ίδια πλευρά ο Αργεντινός Σταρ. Πάλι κόρνερ πρέπει να είναι, πάλι κόρνερ. Είναι τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για την Αργεντινή στο μάτς που είναι στο 87. Δείχνει δύο πολύ ωραίες Αργεντινές. Και τώρα τι να μου πει ο φίλος, δηλαδή πραγματικά, να μην θαυμάσουμε τα κορίτσια που είναι στο Ντάλλας. Πιέζει τώρα η Αλγερία, μπας και βάλει γκολ στο άλλο μάτς. Είμαστε τώρα αριστερά-δεξιά να βλέπουμε τι γίνεται στα δύο παιχνίδια. Δόθηκε τέλος στα συνεχόμενα κόρνερ της Αργεντινής στην πλευρά που είναι η εστία της Ιορδανίας. Αλλά δεν σταματάει η πίεση των Αργεντίνων, που πήγε η μπάλα προς την περιοχή τους και άμεσα αναπτύχθηκαν. Και τι θα δείξει ο Κόβατς? Δείξε μας όμως τον Κόβατς, μην μας δείξε τους άλλους που έχουν πέσει κάτω. Ο Κόβατς. Και δεν είδα αν είναι φάουλ τώρα, επειδή κοίταγα το Αλγερία-Αυστρία. Λοιπόν, φάουλ έδωσε, καλά το πήρα χαμπάρι στο τελευταίο πλάνο. Πάλι ανέλαβε την εκτέλεση ο Μέση, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει κάποιον συμπαίκτη, δεν ξέρω αν θα δώσει δίπλα του ή θα βρει κάποιον μέσα στην περιοχή. Και υποφέρει ο παίκτης της Ιορδανίας εκεί πέρα. Πήγε τώρα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Και λέει ένας φίλος εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρακα, εγώ θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα με λεφτά αισθήματα. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό για εσένα. Δηλαδή, άμα έχει λεφτά αισθήματα, θα πρέπει να έχεις εσύ λεφτά. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Εκτός αν θέλεις εσύ να την παντρευτείς επειδή έχεις λεφτά αισθήματα. Δώσε μας μια εξήγηση στο μήνυμά σου.
τόσο άσχημα έχει τυπήσει αυτός στη φάση. Αλλαγή ζήτησε. Μάλιστα. Έχεις και ήχο εσύ εκεί πέρα. Δεν έχεις, οκ. Okay. Ναι, πάει για αλλαγή. Έχει χτυπήσει στο μπούτι, το αριστερό μπούτι, ο παίκτης της Ιορδανίας. Υποφέρει πραγματικά πάρα πολύ. Συνεννοείται τώρα ο Μέση με τον συμπαίκτη του για το πώς θα κάνει την εκτέλεση του φάουλ που έχει κερδίσει η Αργεντινή. Και γίνεται τώρα άμεσα δύο αλλαγές για την Ιορδανία, για τον παίκτη που υποφέρει, αλλά και για τον. Και άλλη μια που θέλει να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες ο προπονητής της Ιορδανίας στο μάτς. Το άλλο είναι στο 90. Δεν έχει δείξει καθυστερήσεις και πάμε να δούμε πώς θα λήξει. Λοιπόν, βγαίνει ο Αλή Ολγάν και μπαίνει. Όχι, και μπαίνει ο Αμπουζτραϊκάη, πώς λέγεται αυτός, και μπαίνει και ο Μπάιντ. Μη γελάς. Μπουρναντ, είναι τώρα ονόματα αυτά Αλγερινών. Ο Γερδανών, είδες. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί είναι και οι δύο στην αριστερή πλευρά, και η Ιορδανία και η Αλγερία, και με μπερδεύουν που είμαι κοντά στο να κάνω Σαρδάμ και το έκανα τώρα. Γίνονται τώρα οι αλλαγές, είναι να περάσει και ο Σάλιμ. Τι ωραίο όνομα του Σάλιμ. Ωραίο όνομα του Σάλιμ. Μπράβο. Στη μαμά του και στον παπά του που τον βαφτίσαν Σάλιμ. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ πέρα που πραγματικά υποφέρει το παλικάρι και δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει. Και ολοκληρώνεται έτσι κι αλλιώς. Και 5 λεπτά καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αργεντινή και 4 στο Αλγερία-Αυστρία. Μάλιστα. Έχει την εκτέλεση φάουλ ο Μέση. Να δούμε τι θα κάνει. Στη μικρή περιοχή μέσα. Ήταν καλό χτύπημα. Πάρα πολύ καλό χτύπημα. Και θα έχουμε out. Out έχουμε. Γιατί παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Ιορδανίας για να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι. Είμαστε στα τελευταία λεπτά του. Έχει έρθει ένα μήνυμα τώρα. Λέει Σταύρο Μέση, δεν καταλαβαίνει πως ο κύκλος του έκλεισε. Μόνο ζημιά κάνει. Ζημιά σε τι ακριβώς? Που ξέρετε ότι εγώ είμαι φαν του Ρονάλντο. Αλλά πού κάνει ζημιά ο Μέση με 6 γκολ στο φετινό Μουντιάλ 19 στο σύνολο? Στις άλλες ομάδες. Ναι, μπράβο Μπουρνά. Στις άλλες ομάδες. Κάνει στις άλλες ομάδες. Δηλαδή, πού κάνει ζημιά? Λοιπόν, εγώ φταίω τώρα που σε λέω γκομενιάρη και μη μου πεις ότι τις δείχνει σκηνοθέτης, γιατί δεν νομίζω να δείχνει μόνο γυναίκες. Είπα και για το Σταματέλο. Το φίλο που έμοιαζε με το Σταματέλο, τον φίλο της Αργεντινής. Γιατί δεν λες τίποτα για τους άντρες που δείχνει? Είπα, άρα είμαι σωστός. Και υπάρχει και το ΒΑΡ εδώ πέρα. Ο Μπουρνάς είναι στο ΒΑΡ. Πιέζει τώρα η Ιορδανία, μπας και μειώσει με μια ατομική ενέργεια εκεί πέρα του επιθετικού της. Αλλά ο Πάπα προσπαθούν να πιέσουν τώρα επειδή χάσανε την κατοχή οι Ιορδανοί. Και είναι τώρα στο κόρνερ κοντά ο παίχτης της Αργεντινής που κέρδισε σε φάουλ σε εκείνο το σημείο. Τι έδωσε κόρνερ? Αλήθεια, οκ. Okay. Έδωσε κόρνερ. Και το άλλο ακόμα τίποτα. Βέβαια τις βολεύει και τις δύο η όλη φάση, και την Αυστρία που περνάει ως δεύτερη αλλά και την Αλγερία που περνάει ως καλύτερη τρίτη στη φάση των 32. Θυμίζω ότι η Αλγερία παίζει με την Ισπανία και η Ελβετία θα παίξει με την Αυστρία. Αν δεν τα έχω κάνει ρόιδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι χαμένο το μυαλό με δύο μάτς εξέλιξη. Και είναι τώρα η μπάλα στην περιοχή της Αργεντινής με τον Ιορδανό να προσπαθεί να πιέσει και θα δώσει χέρι. Έκανε χέρι έτσι όπως έπεσε ο Ιορδανός παίκτης και προσπαθεί να εμποδίσει την επαναφορά της μπάλας από τους Αργεντίνους. Και μας δείχνει ξανά ο σκηνοθέτης την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και όχι πέναλτι που είπα εγώ στο 1-3 της Αργεντινής από τον Λιονέλ Μέση. Όπως είπαμε, ξεγελάστηκε από την πορεία της μπάλας ο Ιορδανός τερματοφύλακας και τους πανηγυρισμούς του Μέση με τους συμπαίχτες του. Και μόλις τώρα έκανε το 3-2 η Αλγερία στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αποσβολωμένη η Αυστριακή, και να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Η Αλγερία δεν μας το έχει κάνει η FIFA ακόμα, που έχω μπει στο site που βλέπουμε live την εξέλιξη. Έντονοι πανηγυρισμοί των Αλγερινών, παγωμένη η Αυστριακή.
και δεν μας έχει δείξει ακόμα τι γίνεται η FIFA. Τι γίνεται με την Αυστρία. Η Αυστρία τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Για να δω πέρα τη βαθμολογία. Η Αυστρία μένει στους τρεις. Μένει στους τρεις. Και πόσα γκολ έχει, μπάς και το μετρήσω εγώ. Έχει 3-3. 3-3. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται με το Ιράν. Γιατί έχει 3 βαθμούς. Αν θα ρίξει το Ιράν ή η Αυστρία. Αν θα ρίξει το Ιράν ή η Αυστρία. Όχι. Λοιπόν, η Αλγερία αυτή τη στιγμή. Να δω λίγο γιατί δεν έχει βάλει το τέτοιο. Η Αλγερία πάει στους 6. Οπότε περνάει ως δεύτερη. Ως δεύτερη περνάει. Η Αυστρία είναι στους 3. Οπότε πρέπει να μας δείξει η FIFA το τι γίνεται με την Αυστρία. Και αν περνάει ως καλύτερη τρίτη. Ή τουλάχιστον να μας δείξει τώρα στο real time στους αγώνες. Γιατί στο site δεν το έχει ενημερώσει η FIFA. Οπότε περιμένουμε να δούμε. 1-3 είναι το Ιορδανία-Αργεντινή. Και 3-2 το Αλγερία-Αυστρία. Λοιπόν. Τι άλλο. Εδώ πέρα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την Αυστρία. Δεν το έχει ενημερώσει. Γιατί δεν το έχει ενημερώσει η FIFA. Για να κάτσε να κάνω ένα refresh, μπας και το πάρει έτσι. Ολοκληρώθηκε η Αργεντινή. Περνάει με το απόλυτο. Και 3-3. 3-3. Αλγερία-Αυστρία 3-3. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων απαντούν άμεσα οι Αυστριακοί στον γκολ των Αλγερινών. Και μιλάμε πράγματα και θάματα. Δηλαδή αυτό που είπα και πριν. Με το γκολ του Μαχρές που έκανε το 3-2 απαντάει ο Καλατζίτς σε 3-3 για τους Αυστριακούς. Τρομερά πράγματα στο Αλγερία-Αυστρία και περνάει η Αλγερία ως καλύτερη τρίτη και ως δεύτερη η Αυστρία στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα οι Αργεντίνοι συγχαίρουν τον Μέση για την περαιτέρω εξέλιξη στο ρεκόρ του με τα 19 γκολ σε Μουντιάλ και με ωραία καρφωτή κεφαλιά ο Καλατζίτς κάνει το 3-3 στο μάτς που λογικά θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Με κεφαλιά κάνει άλλη μια κεφαλιά ο Καλατζίτς και καταφέρνει να κάνει το 3-3, να περάσει αυτή τη στιγμή η Αυστρία ως δεύτερη στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Η Αλγερία θα είναι καλύτερη τρίτη με τον συντελεστή τερμάτων και λογικά εκείνο που απομένει είναι η λήξη του αγώνα. Ένας φίλος λέει ο Μέση έχει 6 γκολ σε 3 μάτς, γράφει απίστευτος, ισχύει αυτό το πράγμα, το είπαμε και πριν. Και ένας άλλος λέει εδώ πέρα, όλες οι αφρικανικές ομάδες πέρασαν με εξαίρεση την Τινησία. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει. Ένας άλλος με βρίζει εδώ πέρα, okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μόλις ολοκληρώθηκε το Αλγερία-Αυστρία 3-3, θυμίζω η Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, οπότε πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια με το, πώς το λένε, με τα γνωστά μας εφημερίδες, καιρό που έχουμε πλέον και την πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου και τα ζώδια εφόσον προλάβουμε, αλλιώς θα πάμε μετά τις 7.30 να πούμε και τα ζώδια αφού δούμε λίγο και το τι γίνεται με τα ζευγάρια στη φάση των 32 και το ποιος θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες που περάσανε τώρα η Αυστρία και η Αλγερία. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,5.
10: 5-5-10.
9: Με σαρδάμ ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
11: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 96.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Win Sport FM στους 94.

0: Τσάκ Ολυμπιακός με Βερσάλικο.
1: Πρώτος διαγωνιζόμενος για απόψε.
0: Με Βερσάλικο. Με Βερσάλικο.
1: Ο Μπαρμπαγιώργος.
0: Με Βερσάλικο.
2: Και το πρώτο λαρίγιο.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
4: Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη. Να στα γρήγορα λέει για το κάψιμο της ημέρας στα βροχερά Γιάννενα. Γιατί γέρνει ο πύργος της πίτσας. Της πίτσας. Μην το γράψεις αυτό. Της πίζας.
6: Σήμερα έφαγα ένα σουβλάκι.
7: Όλη μέρα.
6: Όλη μέρα. Τινάω.
8: Γεια σου ρε ψηλέ από το χολαργέ. Από το χολαργό.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
9: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
11: Tragic.
12: Ωραία. Έγινε φήμη, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε απολαύσουμε στην απόδοση.
13: Τα βαρεθήκαμε αυτά.
14: Ποιο ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά?
15: Για μένα ήταν το άλμα επικοντός με ακόντιο.
16: Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο τον κοντό.
15: Άλμα επικοντό. Σάρε, κράτατε.
5: Λοιπόν, χάρη μου, ετοιμάσου να ρίξουμε πρωτοσέλιδο για τα χαλιά. Για τα χαλιά. Χαλί για τα πρωτοσέλιδα.
17: Καρύγει τραπέζια.
18: Λοιπόν, τα λέμε του μόνο εμείς. Ακολουθείτε τη διαδίκτυα και μετά.
19: Δεν θα σου πάρει το αυτοκίνητο μπρος με τη μία. Άρα, πας να ψάχνει για μπαταρία.
18: Δεν του καρκατόπουλο. Τόπα.
20: Αντώνης Καρκατόπουλο.
21: Έτσι γίνεται.
18: Αντώνης Πάντζη.
22: Είχε πρώτο και από τη Βέλε. Δεν.
18: Καρκατόπουλο.
22: Δεν έκανε τη δεύτερη πρώτη ιδέα. Θέλω να πάει εκεί. Γεια σας.
5: Αυτά. Τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, λίγο εντάχει, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε και ανέβηκα και το Ιορδανία-Αργεντινή που ανέλαβα εγώ να γράψω για το sportfm.gr και το Αλγερία-Αυστρία που έβαλε ο Χριστάρος Ρομπόλης που συνεννοηθήκαμε πριν από τη διακοπή. Είστε συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Στις μουσικές επιλογές που ακούτε είναι του φίλου μας του Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας πριν διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Παναγιώτης, να μην ξεχάσω να πω τον Ταύρο. Άμα θέλει κανείς άλλος να πω ζώδια, στείλτε μου. Λοιπόν, Ταύρος πρέπει να είσαι και εσύ, ε. Να το θυμήθηκα για τον Μπουρνά, το θυμάμαι ότι είναι Ταύρος. Λοιπόν, η Αργεντινή ήταν μέτρια να μπουν μέσα, Μακάλιστερ μέσα, τότε ανέβηκε. Δεν νομίζω. Από αυτά που έβλεπα εγώ και τα λοιπά, όσο μπορούσα να δω στις δύο οθόνες και τα λοιπά, γιατί όταν βλέπεις σε δύο οθόνες μάτς δεν μπορείς να έχεις καθαρή εικόνα για ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν όσο η Αργεντινή πήρε ένα γρήγορο προβάδισμα με τα δύο γκολ του Λοσέλσο και του Λαουτάρο Μαρτίνες και μετά λίγο σαν να επαναπάθηκε. Και μετά μπήκε ο Μέση και ήταν πολύ καλύτερη, γιατί ο Μέση ανεβάζει επίπεδο την ομάδα. Ένας φίλος επισημαίνει ότι είναι έξω το Ιράν. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί πέρασε η Αλγερία στη θέση της του Ιράν. Ο συνονόματος ο Σταύρος λέει: καλημέρα, καλή Κυριακή να έχεις. Άιντε να πάρει μπρος και ο Νεϊμάρ να γίνει ακόμα πιο όμορφη η διοργάνωση. Θα το δούμε και αυτό με τον Νεϊμάρ, αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα Σταύρο, άκου τι μου έφερε τύχη από Δευτέρα. Θα είμαι βράδυ στη δουλειά, βάρδια 10 με 6 το πρωί. Οπότε όλα τα βραδινά παιχνίδια θα τα δω. Τάκη στη ΣΥΟ, ιστερόγραφο, εργασία και χαρά. Γεια σου, Τάκαρε φίλε. Να είσαι γερός και δυνατός και να έχεις καλή δύναμη, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις βάρδια αυτές τις ώρες. Είναι λίγο βάρβαρο, αυτό είναι η αλήθεια. Οπότε σου εύχομαι καλή δύναμη. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Ζεμπίλα από την Κύπρο και όλους τους φίλους που μας ακούν από την Κύπρο. Καλημέρα κοπέλια από Πάφος, Ζεμπίλας μόνο θρυλάρα. Γεια σου ρε Ζεμπίλα, καλέ μας φίλε. Και ένας άλλος ακροατής γράφει: αυτά που έχουν γίνει στο Αλγερία Αυστρία είναι από τα άγραφα. Αυτά που έδινε τραπέζιο και τζογλού. Να ξέρω, να πάμε. Λοιπόν, και η Ειρήνη ζητάει το ξότι, οπότε προλαβαίνετε όσο θα διαβάζω εφημερίδες να κάνετε τις παραγγελίες σας και να σχολιάσετε και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων από τη Live Sport. Μάρτιν Αντί Γένσεν και Κρίστιανσεν. Ο μέσος της Τζιρόνα είναι η εναλλακτική του Παναθηναϊκού για τα χάθη και ο Δανός της Λέστερ η απόλυτη επιλογή του Νίστρουπ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αφήνει για την ώρα την υπόθεση του Δανού μέσω Παναθηναϊκός, αφού δεν πήρε απάντηση και κοιτάζει τον 27χρονο Ισπανό. Τι ισχύει για Ντεόσα και Χουάνκ. Τον Χουάνκ, ποιο του Ολυμπιακού. Αύριο υπογράφει ο Ράστοντερ την Τρίτη στο Απελντόρν. Το είπα το Απελντόρν. Ναι. Το φοβόμουν να ξέρετε το Απελντόρν. Το έχω κάνει πρόβα. Και με άκουγε ο Καπάτος και μου έλεγε: καλά, τι κάνεις εκεί πέρα. Του λέω: κάνω πρόβα το Απελντόρν για να μην το κάνω Σαρδάμ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με τον Ιταλό Μαφιόζο, να ξέρεις. Στα υπόλοιπα, πρώτος για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο Ελουστόντο που έφτασε. Δεν λες όχι στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Μπάλσα Πόποβιτς που έφτασε. Στην τελική ευθεία υπογραφές Ρόκα και Στάνιτς προσδοκεί ότι θα έρθουν αύριο μεθαύριο στην Αθήνα. Το Παύλος Γιαννακόπουλος πάει στο Μεγάλο ΟΑΚΑ. Θα είναι τρομερό αυτό. Μετά το Καλιμάρμαρο να γίνει αγώνας μπάσκετ στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ. Νομίζω δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έχει γίνει σίγουρα η υπεριδική του WRC στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αλλά θα είναι ωραίο ένα μπασκετικό παιχνίδι στο μεγάλο γήπεδο εκεί πέρα. Φοβερό. Πατάει γκάζι για παίχτες, λέει εδώ πέρα για την ΝΑΕΚ. Φέρνει βουνό η Βασίλισσα στο μπάσκετ. Ένα ταλέντο για τον Άρη και την ομάδα παίρνει τον 20χρονο Ιβοριανό μέσω Διαλό Σανουσί που έμεινε ελεύθερος από την Νόρτσελαντ. Έφτασε η ώρα των νοκάουτ. Η Live Sport αναλύει τους αγώνες των 32 και το παρασκήνιο. Τι παρασκήνιο μπορεί να υπάρχει στο Μουντιάλ? Τι δεν ξέρουμε εμείς που το ξέρουν τα παιδιά εκεί πέρα, οι φίλοι. Λοιπόν, πάμε στη Sport Day, η οποία γράφει: έρωτας είναι η αιτία. Η καψούρα του Μεντιλίμπαρ με τον Ζωέλ Ρόκα που άνοιξε τον δρόμο για τον επικείμενο ερχομό του 22χρονου Εκστρέμ. Αυτά μ' αρέσουν, να ξέρεις. Πεθαίνω μπουρνά.
ο έρωτας, αυτά ή αυτά που γράφανε κάποτε το διαμάντι της Βραζιλίας και ερχόταν εδώ πέρα και ήταν παλτό. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Λοιπόν, ο νεαρός Καταλανός είναι εκρηκτικός, ικανός στο ένας εναντίον ενός, μπουκαδόρος και μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Το πέρασμα από τη Μασία, η Τζιρόνα και η μετακίνηση στον Πειραιά. Στον Παναθηναϊκό τώρα έκλεισε η πέμπτη μεταγραφή, ο Ράστοντερ, επιβεβαίωση λέει και τα λοιπά, που είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού από το τέτοιο. Ο διεθνής με τη Βόρεια Μακεδονία Φόρ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. ΑΕΚ τεστ και Μετσβόλε, η Ένωση έκλεισε ακόμα ένα φιλικό στην Ολλανδία. Σε Λαμία και Νέα Αρτάκη περιόδευσε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος, ενώ σήμερα θα βρίσκεται στον Βόλο. Ήρθε ο Ελουστόντος στον ΠΑΟΚ, Άρης φαίνει σαν ουσί. Στη Super League 1 η Ηρακλής θέλει Ίκερ Μπράβο και Λεβαδιακός τέλος ο Μπάλτσι, μάλιστα. Μουντιάλ το ξέσπασμα του Ταρέμι, ναι τα διαβάσετε χθες στο sportfm.gr. ΕΟΕ, Ευεργέτης ο Μαρινάκης. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Διπλό ναι, super deal για τον Στάνιτς στο αεροπλάνο για Αθήνα ο Ρόκα. Με υπογραφή Μέντι η άφηξη του Ισπανού Έξτρεμ. Πιθανότατα σήμερα τελειώνει το θέμα του Σέρβου Μέσου. Πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για τους δύο παίχτες. Ο δεύτερος στόπερ κλείνει τον πρώτο κύκλο των μεταγραφών. Ο Ντουάρτη και η έκπληξη. Έφτασε ο Πόποβιτς, δεν μπορούσα να πω όχι στον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα εδώ πέρα τι έχει, αλλάζει το σκηνικό Κάρμο, το τεράστιο συμβόλαιο που αρνήθηκε ο Μπαρτζόκας στο Ντουμπάι. Μάλιστα. Ώρα των σπορ, κυτρινίζει όλη η Ελλάδα, πανικός και σε Νέα Αρτάκη και Λαμία για την πιο μάγκικη κούπα. Αυτό το μάγκικο, μιλάμε, είναι σαν να μου βαράνε το κεφάλι συνέχεια. Δεν μπορώ να βλέπω άλλα μάγκικα. Μάγκικο το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, μάγκικη η Ευρωλίγκα, μάγκικο το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Όχι άλλο μάγκικο. Δεν μπορώ, γκιώσαμε. Δεν μπορώ πραγματικά, γκώσαμε βασικά, όχι γκιώσαμε, γράφτο. Γκώσαμε με το μάγκικο. Φτάνει, φτάνει με το μάγκικο. Λοιπόν, συνεχίζει το χαμό σε όλη τη χώρα. Απολύτως επιτυχημένη κίνηση της ΠΑΕ. Χαίρονται παιδιά και οικογένειες που βλέπουν και νιώθουν την ΑΕΚ από κοντά. Θέλει τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, η βασιλίσσα στο μπάσκετ εννοεί. Σέρβι για Νίκολιτς χτίζει μία ΑΕΚ επίπεδου Champions League. Φιλικά με Τσβόλε και Γκρόνιγκεν στην προετοιμασία. Μια χαρά εκτός από το μάγκικο. Μα δεν μπορώ, ρε Μπουρνά, ειλικρινά δεν μπορώ. Το μάγκικο. Και είναι παντού. Παίζει παντού σε εφημερίδες, site, social media. Δεν μπορώ άλλο το μάγκικο. Δηλαδή ειλικρινά. Και το λέω και για την ομάδα μου που έχει γραφτεί το μάγκικο. Για την Ευρωλίγκα, για το πρωτάθλημα κτλ. Δεν μπορώ άλλο το μάγκικο. Μου βαρέει εδώ. Σαν να έχω πονοκέφαλο. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Παίρνει Στάνιτς ο Ολυμπιακός. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Λουντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού θα αγγίξει τα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή. Στόχος ο παίκτης να ταξιδέψει στην Ολλανδία. Ήρθε ο Πόποβιτς, ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας που έφτασε χθες στην Ελλάδα και υπογράφει στον Ολυμπιακό. Γίγαντας της Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Έρχεται και ο Ρόκα. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του εξτρέμ της Τζιρόνα. Φτάνει ο Κάρμο για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του. Εντείνεται η θυμολογία για τεχνικό διευθυντή. Φουλάρ και για Ντουάρτε για να κλείσει του στόπερ. Στοπ στα σενάρια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει φραγμό στις φήμες για τον Ντόρσεϊ γιατί δημιουργείται αναστάτωση χωρίς λόγο. Η πρόταση της Ντουμπάι που είχε γίνει στον Μπαρτζόκα θέλει να μείνει ο Τζόζεφ αντίο και στον Κώστα Αντετοκούμπο. Λουστόντο, διετίας. Πράσινος και ο Ράστοντερ. Προορισμός Σέρες για τον Θοδωρή Δερνάδο της Ελλάς Σύρου. Σημαντική μεταγραφή αυτή για το παιδί. Νοκάουτ και νοκάουτ, λέει εδώ πέρα η εφημερίδα. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Νοκάουτ που περνάνε στα νοκάουτ και νοκάουτ που βγαίνουν εκτός. Έξυπνο. Από την πάλι. Με την αναμέτρηση Καναδά Νότιας Αφρικής αρχίζει απόψε η φάση των 32. Εξηγήσεις και εξελίξεις για τη μεγάλη αποτυχία ομάδων όπως η Τουρκία, η Τσεχία και η Ουρουγουάη. Το ξύπνημα των Βέλγων, η ισπανική σταθερότητα και το θαύμα του πράσινου ακροτηρίου. Οργή Ιράν για FIFA μέσω Ταρέμι. Αυτά, αυτά βλέπω εδώ πέρα. Μπόγκα λέει ο επόμενος για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και να δούμε και τη Μέτροσπορτ πριν πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από την φίλη τη Ματίνα Μπέρου. Μισό λεπτάκι να ανοίξω τη Μέτροσπορτ. Έχει Ηρακλή και ΠΑΟΚ στο πρωτοσέλιδο. Αυτά είναι τα ωραία που θα βλέπουμε φέτος στη Μέτροσπορτ. Στοχεύει Ντεσίλιο, δημοσίευμα έγκριτου ρεπόρτερ στην Ιταλία αποκαλύπτει ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον πρώην δεξιό μπακ της Μίλαν, Γιουβέντους και της Λιόν που κατέκτησε 3 πρωταθλήματα στη Σέρια σε επαφές και με Ίκερ Μπράβο. Στον ΠΑΟΚ ελπίδες, ο Ελουστόντο ελπίζει ότι θα δικαιωθεί η απόφασή του να έρθει στον ΠΑΟΚ και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι θα βγουν όλες οι πολύ καλές μεταγραφές που πρέπει να γίνουν έστω και καθυστερημένα. Ωραίο αυτό το διπλό μέτωπο.
της εφημερίδας. Αύριο πετάει η αποστολή για Ολλανδία. Καμαρά και Θημιάνης μπήκαν στο πρόγραμμα από το ιδρυδικό του Open τα 4 φιλικά. Συνεχίζει ο Κώστας Αντετοκούμπο στον Άρη κατά 99% και έχει μια φωτογραφία με τον Κώστα Αντετοκούμπο και τον Σπανούλη, που είναι πλέον προπονητής της ομάδας. Και Ντιαλό Σανουσί αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 4 χρόνια στον Άρη ο 20χρονος Ιβοριανός Χαφ. Τι άλλο έχει, δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου, μάρκες, γκαζέτες, εκεί και τα λοιπά, και φυσικά τα πολιτικά αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου, μάρκες, γκαζέτες, εκεί και τα λοιπά, και φυσικά τα

αυτά με την πρόγνωση καιρού. Οπότε πολύ προσοχή και σήμερα. Χτες είχαμε σε αρκετά σημεία και σε περιοχές φωτιές. Οπότε το νου σας και προσοχή. Και άκουγα χτες έναν εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος καλούσε τον κόσμο, που έλεγε ότι αν βλέπετε καπνό, ακόμα και άκυρος να είναι ο συναγερμός, να καλείτε την πυροσβεστική για να πηγαίνει άμεσα στο οποιοδήποτε μέρος. Μπορεί να έχει καλέσει κάποιος άλλος συμπολίτης, αλλά καλύτερο είναι να κληθεί 2 και 3 φορές η πυροσβεστική για μία φωτιά, παρά να μην κληθεί καθόλου και να πάρει άμεσα διαστάσεις ή όποια πυρκαγιά σε οποιοδήποτε μέρος. Οπότε να έχετε το νου σας και τα μάτια σας 14. Και όσοι καπνίζετε, εάν περνάτε από περιοχές που έχει χόρτα, δάσος και οτιδήποτε άλλο που μπορεί με το ρημαδιασμένο το τσιγάρο που μπορεί να πετάξετε να πάρει κάποια φωτιά, μην το πετάξετε. Έχετε ένα μπουκαλάκι με νερό και πετάξτε το μέσα. Έχετε πιει το νερό σας και αφήστε λίγο κάτω στον πάτο για να πετάξετε το τσιγάρο σας. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο. Και επίσης το νου σας σε περίεργους τύπους που μπορεί να δείτε να κάνουν διάφορες κινήσεις ή να έχουν τσάντα και να πηγαίνουν κάπου στα δάση με περίεργο τρόπο κτλ. Ή σε ανθρώπους που κάνουν εργασίες σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτή είναι η παράκληση των εθελοντών πυροσβεστών προς τον κόσμο αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολη περίοδο, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια που έβλεπα τη φωτιά στην Πεντέλη να καίγεται και να γίνεται αυτό το δράμα, μέχρι και το Μάτι που επίσης είχαμε αυτή την τραγωδία με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους επειδή η πολιτεία ακόμα και σήμερα δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, δεν έχει ανοίξει τους δρόμους, δεν έχει φτιάξει να οριοθετήσει τα στενά εκεί πέρα κάτω στην περιοχή. Οπότε είναι σε πρώτο μέλημα η ανθρώπινη ζωή, τα ζωάκια μαζί και οι περιουσίες. Να έχετε τα μάτια σας 14. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η συγκυρία. Και επειδή είμαστε σε μια χώρα που ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές, καλό είναι να έχουμε το νου μας και για το διπλανό μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Λοιπόν, ο φίλος είπε, έχει στείλει εδώ πέρα 4 φορές τους δίδυμους. Δεν θα το διαβάσω 4 φορές το δίδυμο. Καλημέρα σε όλους, φουβού 000. Καλημέρα στον φίλο μας που είναι φαν του Θανάση Βέγκου, του αείμνηστου, του φοβερού αυτού ηθοποιού και ανθρώπου πάνω απ' όλα. Πολύ ψαγμένες, λέει, οι προσθήκες, λέει. Κάτι έχει κάνει εδώ πέρα. Τις πανάφες θέλεις να γράψεις μάλλον. Μετά από χρόνια βλέπουμε κανονικές κινήσεις και όχι να έχουν ένα χρόνο με τραυματισμούς. Ναι, συμφωνώ, αλλά περιμένω να δω για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες πώς θα κουμπώσουν οι παίκτες που είναι να έρθουν. Ακόμα και για τον Ρόκα, που διαβάζουμε πολύ καλά λόγια από τον Ισπανικό τύπο, ότι είναι ένα ταλέντο και ένας παίκτης με πολύ ωραίο, με ωραίες κινήσεις κτλ. Εγώ περιμένω να κουμπώσουν. Η τραυματική εμπειρία με τον Μαρσέλο, τη χαρά που έκανα όταν ήρθε εκείνη την ημέρα και το πώς τελικά απογοητεύτηκα με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, ήταν το καλύτερο μάθημα που έχω πάρει ποτέ στα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Γιατί πρέπει να έρθει ένας αθλητής και να κουμπώσει στην ομάδα. Ανεξάρτητα εάν είναι ο Μαρσέλο, είναι ο Ρόκα που είναι ένα ανερχόμενο παιδί στην Ισπανία και στην Τζιρόνα. Λοιπόν, στα μεταγραφικά πιστεύεις ως τώρα πώς φαίνονται οι καλές κινήσεις του Ολυμπιακού, ρε Σταύρο? Μόνο για Κάρμο και Στάνιτς ψιλοχαίρομαι, λέει ο Γιάννης. Επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν χαίρομαι για κανέναν, περιμένω να τους δω στο γήπεδο. Τι άλλο έχει? Το μάγικο, το έπος, το θαύμα και παρόμοιοι χαρακτηρισμοί πρέπει να είναι επίπεδου Euro 2004, να υπάρχει ένας πύχης και να έχουν... Και έχουν γίνει καραμέλα, λέει ένας φίλος που συμφωνεί με το δικό μου ξέσπασμα. Καλημέρα, Σταύρο, από Γιάννη Βόρεια Έδεια στη Λίμνη. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, καλημέρα. Μετά την εκπομπή, πάρε πλοίο για Αίγινα να ξεφύγεις από τον Παλαιότολο. Μακάρι να μπορούσα να φύγω να πάω στην Αίγινα για μπανάκι και να απολαύσω εκεί πέρα σε κάποια ταβέρνα ψαράκι κτλ. Οπότε δυστυχώς θα είμαι εδώ πέρα με τον Χρήστο το Ρομπόλι. Όχι για τον Χρήστο το Ρομπόλι, το δυστυχώς. Δυστυχώς που θα δουλεύω. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Άλλο ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός δεν ξέρει τι να πάρει και πηγαίνουν σε παίκτες χαμηλού επίπεδου, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Σταύρο, από Καναδά. Σε ακούμε στην πίσω αυλή. Μόλις τελείωσαν τα παιχνίδια, Κώστας Κρυς. Γεια σου, Κώστα, που λογικά λέγεσαι Κώστας.

Και μας ακούτε εκεί πέρα που τώρα θα βραδιάζει λογικά στον Καναδά ή έχει βραδιάσει, αν υπολογίζω σωστά την ώρα. Οπότε καλό βράδυ εκεί πέρα στον Καναδά. Είδατε τα ματσάκια όπως τα είδαμε και εμείς εδώ πέρα, το Αλγερία Αυστρία και το Ιορδανία Αργεντινή. Λοιπόν, αυτά πήγε και μισή. Ακούμε δύο τραγούδια και επιστρέφουμε με ζώδια και το πρόγραμμα της ημέρας και της φάσης των 32.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η μπάλα μεταμουσικής με το Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Σήμερα πάντως δεν έχει πειράγμα για το Γιάννη. Μπράβο. Κατανοήσανε ο κόσμος την όλη φάση. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε τώρα και τα ζώδια πριν κανονίσουμε να πούμε τα παιχνίδια, γιατί αυτή η εκπομπή έχει κάποιες σταθερές. Δεν μπορούμε να μην διαβάσουμε ζώδια από τη στιγμή που τα ζητάει το κοινό. Λοιπόν, να κάνω ένα τσεκ να δω αν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, όχι, δεν έχει κάποια άλλη παραγγελιά. Να δω λίγο και στα social, γιατί έστειλε μήνυμα και η Αρετή που λέει καλημέρα Σταύρο και στην παρέα. Και σε σένα Αρετή εύχομαι να είσαι καλά. Και λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια. Τα ζώδια. Θα ακούσουμε σήμερα και το ζώδιο του φίλου μας του Πάνου του Μπουρνά. Λοιπόν, παιδιά, στο Astrology μπαίνω για να δω τι υπάρχει εκεί πέρα. Δύο ζώδια θα κάψουν καρδιές σήμερα 28 Ιουνίου. Λοιπόν, μέσα στο κέφι και το γέλιο αναμένεται η Κυριακή μας, με τη Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη και θα γίνει ακόμη καλύτερη με το τρίγωνό της με την Αφροδίτη στο Λέοντα, το οποίο θα μας κάνει ακόμα πιο εξωστρεφείς, με γοητεία, αυτοπεποίθηση και μεγάλη άνεση. Ευχάριστα αλλά και τυχερά περιστατικά θα μας ανεβάσουν περισσότερο τη διάθεση, ενώ δεν αποκλείεται να βγούμε, να πάμε στη θάλασσα, να γευματίσουμε έξω, να κάνουμε αγορές προσωπικών ειδών, ρούχων, καλλιντικών ή παπουτσιών ή να αφιερώσουμε χρόνο για να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Δύο είναι αυτοί που θα έχουν ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, όμορφη διάθεση αλλά και την τάση να τραβήξουν τα φώτα πάνω τους, είναι οι υδροχόοι και οι ζυγοί, καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και πέμπτο του οίκο αντίστοιχα. Το φλερτ θα έχει επίσης την τιμητική του και δεν αποκλείονται και καινούριες γνωριμίες που μπορεί να εξελιχθούν σε ειδήλιο. Μάλιστα. Απ' την άλλη, η διασκέδαση και οι νέες επαφές ή φιλίες είναι μάλλον σίγουρες, αφού εύκολα θα προσελκύσουν την προσοχή των άλλων, εκτός του ότι και αυτοί θα περάσουν υπέροχα. Καλά μας τα λέει στη γενική πρόβλεψη. Πάω στους διδύμους και αφήνω τα υπόλοιπα σχόλια. Δίδυμη. Με το εξάγωνο του Άρη στον 12ο σου με τον Δία στον 2ο σου, μπορεί να υπάρξουν ειδήσεις ή συζητήσεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση. Το μυαλό σου τρέχει πιο γρήγορα από το συνηθισμένο και αυτό σε βοηθά να βρεις λύσεις εκεί που πριν υπήρχε μπλοκάρισμα. Παράλληλα, ένα άτομο από το κοντινό σου περιβάλλον φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Η μέρα ευνοεί τις μετακινήσεις, τις επαφές και κάθε είδους συμφωνία ή συνεννόηση που όμως γίνονται με κλειστές πόρτες. Το Eurogroup είναι. Πρόσεξε μια τάση για διάσπαση προσοχής, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε μικρές παραλήψεις. Η ενέργεια είναι έντονη και δημιουργική αν τη διαχειριστείς σωστά και δεν φερθείς επιπόλαια. Αυτά για τους διδύμους. Πάμε στον Ταύρο. Φίλε Πάνο, ετοιμάσου να ακούσεις το ζώδιο σου. Η σημερινή ημέρα ανοίγει έναν πιο γλυκό και σταθερό ρυθμό για εσένα, καθώς οι εξελίξεις σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις τη ζωή σου με το εξάγωνο του, Άρη στον πρώτο σου, με τον Δία από τον τρίτο σου. Είναι πιθανό να υπάρξουν μικρές αλλά σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα οικονομικών ή πρακτικών υποχρεώσεων που σου δίνουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Παράλληλα, μια κουβέντα με κοντινό πρόσωπο. Μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις ένα συναισθηματικό θέμα που σε απασχολούσε. Απόφυγε την υπερβολική προσκόλληση σε καταστάσεις από συνήθεια και όχι από πραγματική ανάγκη. Η διέστησή σου σε καθοδηγεί σωστά και σε βοηθά να πάρεις πιο όριμες αποφάσεις. Γενικότερα θα έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεις ξανά τον ρυθμό σου. Μάλιστα. Και πάμε στον Τοξότη. Το εξάγωνο του Άρη από τον 6ο σου οίκο με τον Δία από τον 8ο σου φέρνει υποστήριξη σε πρακτικά αλλά και οικονομικά θέματα. Είναι πιθανό να υπάρξει βοήθεια μέσα από τη δουλειά, συνεργασίες ή μια εξέλιξη που σχετίζεται με κοινά οικονομικά. Νιώθεις ότι αρχίζεις να σταθεροποιείς μια κατάσταση που σε είχε πιέσει το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία που σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και να μειώσεις το άγχος. Η ημέρα ευνοεί θεραπευτικές διαδικασίες, ξεκαθαρίσματα και πρακτικές λύσεις σε θέματα που σε είχαν μπλοκάρει. Απόφυγε την υπερκόπωση ή την τάση να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς. Η όψη αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά και σε βοηθά να αφήσεις τα βάρη πίσω. Μάλιστα, αυτά και για το Τοξότη. Και πάμε στον υδροχόο για τον Ρίλο και την Ελένη, που βέβαια κανείς από τους δύο δεν είναι εδώ, αλλά οκ.
Λοιπόν, για τον υδροχό, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου και το προσωπικό σου χώρο. Καθώς το εξάγωνο του Άρη από τον τέταρτό σου με τον Δι από τον έκτο σου φέρνει πρακτικές λύσεις και υποστηρικτικές εξελίξεις. Είναι πιθανό να υπάρξει βοήθεια από ένα οικογενειακό πρόσωπο ή μια διευθέτηση που σου μειώνει το άγχος στην καθημερινότητα. Νιώθεις ότι μπορείς να οργανώσεις καλύτερα το σπίτι σου ή θέματα ρουτίνας που σε είχαν κουράσει. Με είχε κουράσει όλη αυτή η φάση με το Μουντιάλ. Θα αλλάξει κάτι, αναρωτιέμαι εγώ. Και ήρεμα ρωτάω. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να βρεις περισσότερη ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπική ηρεμία. Ναι, μπήκε ο Ρομπόλης και βοήθησε στη φάση των αγώνων. Παράλληλα, μικρές αλλαγές στον χώρο σου μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση, απόφυγε μόνο την εσωτερική πίεση και την υπερφόρτωση ευθυνών. Καλά τα λέει. Σε όλα μέσα έχει πέσει ο τύπος ή η τύπισσα που το έχει γράψει. Αυτά με τα ζώδια. Και λέει εδώ πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να δούμε τη φάση των 32, να υπράσουμε στα αμιγώς αγωνιστικά ετούτης της εκπομπής. Και πάμε να δούμε το πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η φάση με τα ζευγάρια και το πώς έχει γίνει όλο το ζευγάρωμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το απόψινό παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδάς στις 10 το βράδυ. Αύριο το απόγευμα προς βράδυ στις 8 έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία. Συγγνώμη. Στις 11.30 αύριο Δευτέρα έχουμε Γερμανία-Παραγουάη. Την Τρίτη τα ξημερώματα στις 4 έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο. Τρίτη απόγευμα στις 8 ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης Γαλλία-Σουηδία. Ξημερώματα Τετάρτης στις 4 Μεξικό-Εκουαδόρ. Τετάρτη απόγευμα στις 7 Αγγλία-Κονγκό. Βράδυ Τετάρτης στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη. Πέμπτη ξημερώματα στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία. Πέμπτη βράδυ στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Παρασκευή ξημερώματα στις 2 Πορτογαλία-Κροατία. Ρονάλντο εναντίον Μόντριτς. Τα ξημερώματα της Παρασκευής προς πρωί 6 ώρα Ελβετία-Αλγερία που πέρασε ως καλύτερη τρίτη στον όμιλο με Αργεντινή και Αυστρία. Την Παρασκευή το βράδυ στις 9 Αυστραλία-Αίγυπτος. Σάββατο ξημερώματα στη 1 Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο. Και η φάση των 32 ολοκληρώνεται το Σάββατο τα ξημερώματα στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32, τα 16 ζευγάρια που θα βρεθούν σε αυτήν την φάση του Μουντιάλ που μας υπόσχεται τρομερές συγκινήσεις. Εγώ αυτό έχω να παρατηρήσω, ότι θα δούμε πράγματα πολύ εντυπωσιακά. Μην σας εκπλήξει κάτι, γιατί αυτό αποδείχθηκε και από τη φάση των ομίλων, πέρα από τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε την Αργεντινή που έκανε το απόλυτο, την Ισπανία που έκανε με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Έχουμε και πράγματα που θα δούμε προσεχώς. Δηλαδή το πράσινο ακροτήριο είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει υπάρξει, θεωρώ, σε όλη την ιστορία του Μουντιάλ. Από το 1930 μέχρι και σήμερα. Είναι τρομερή αυτή η πορεία που έκανε η ομάδα που εξέπληξε τους πάντες. Με 3 ισοπαλίες, με 3 ισοπαλίες. Αλλά αφού δίνει αυτό το δικαίωμα, το κατάφερε το πράσινο ακροτήριο. Και μπράβο τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει, Γαλλία και Ισπανία πού συναντιούνται αν προχωρήσουν. Γαλλία και Ισπανία. Γαλλία και Ισπανία. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πρέπει να είναι στα ημιτελικά. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι πως το βλέπω τώρα. Είναι στην αριστερή πλευρά του μπράκετ, γιατί η Ισπανία, εφόσον περάσει, θα παίξει με την Πορτογαλία και μετά ο νικητής αυτού θα παίξει με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βοσνία ή Βέλγιο Σενεγάλη και αντίστοιχα θα έχουμε πολύ μεγάλο μάτς και μετά η Γαλλία παίζει με τη Σουηδία και η Γερμανία με την Παραγουάη, οπότε αν κερδίσουν θα έχουμε Γερμανία-Γαλλία και μετά θα παίξει η Γαλλία, εφόσον περάσει γιατί ρωτάει ο φίλος, με τον νικητή του Νότια Αφρική Καναδάς, Ολλανδία-Μαρόκο. Ωραία πραγματάκια.
Στην άλλη πλευρά του μπράκετ έχουμε το νικητή του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία να παίζει με το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Το Μεξικό-Εκουαδόρ θα παίξει με το Αγγλία-Κονγκό. Το Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο θα παίξει με το Αυστραλία-Αίγυπτος. Και η Ελβετία που παίζει με την Αλγερία θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο το αριστερό μπράκετ από άποψη ονομάτων. Δηλαδή η Αργεντινή παίζει με το Πράσινο Ακροτήριο και μετά παίζει με την Αυστραλία την Αίγυπτο. Οκ, okay, μπορεί να βάλουν δύσκολα οι Αυστραλοί ή οι Αιγύπτιοι στην Αργεντινή, αλλά ρε παιδί μου δεν είναι το φαβορί σε αυτό το μάτς. Και μετά, αυτοί που μπορεί να δυσκολέψουν τους Αργεντινούς που μπορεί να τους συναντήσουν στην επόμενη φάση, στα προημιτελικά, είναι η Κολομβία. Η Κολομβία. Η Βραζιλία, αν είναι σοβαρή, θα παίξει λογικά με το Μεξικό στα προημιτελικά. Ωραία συνάντηση αυτή. Οπότε είναι πολύ ωραία η φασούλα στο πώς μπορεί να είναι τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης στη δεξιά πλευρά. Αλλά είναι δύσκολο το μετά στο αριστερή πλευρά του μπράκετ. Ωραίο είναι, ειδικά η αριστερά είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ένας φίλος μου ζητάει να πω κάτι πολύ ωραίο. Λέει, αν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην πιο γλυκιά αλήκη του κόσμου που σήμερα γίνεται 7 ετών και μας ακούει. Χρόνια πολλά αλήκη. Να είσαι γερή και δυνατή και να έχεις όλα τα καλά του Θεού. Να είσαι γερή και τυχερή στη ζωή σου, εύχομαι. Τι ωραίο. 7 χρονών η αλήκη. Να τη χαίρεσαι, φίλε μου. Να τη χαίρεσαι την κόρη σου. Όλα τα καλά του Θεού να έχει το παιδί και όλα τα παιδιά του κόσμου. Λοιπόν, έλα ρε Σταύρο, περιμένεις να το πάρει η Αργεντινή? Η Γαλλία θα το πάρει πανηγυρικά. Είναι dream team με Mbappé, Ντεμπελέ και Μπαρκολά. Κάτσε να δούμε το Μουντιάλ. Γιατί άκουγα χτες και έβλεπα ένα βιντεάκι και άκουγα ταυτόχρονα ένα βιντεάκι με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο που είναι και στο Μόνο Μπάλα, στο Μούντι Μπολ, την εκπομπή στο YouTube. Ότι το θέμα και το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ δεν είναι αν θα το πάρει μία ομάδα που έχει τους παιχταράδες, αλλά η καλύτερη ομάδα που θα έχει μία συνέπεια στη διοργάνωση. Και τώρα αρχίζει το καλό στη διοργάνωση και θα δούμε το αν μπορούν τα μεγάλα ονόματα να επιβεβαιώσουν το ρόλο του φαβορί. Η Αργεντινή είναι ένα φαβορί. Η Γαλλία είναι ένα φαβορί. Η Ισπανία μας σόκαρε λίγο με την ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική, αλλά μετά έκανε το καθήκον της. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα μεγάλα ονόματα. Δεν μπορούμε να ξεγράψουμε τον οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε φάση. Γιατί αν ήταν έτσι, ποτέ η Ελλάδα δεν θα έπαιρνε το Euro το 2004. Που εγώ τότε ήμουν 15 χρονών και άκουγα το Μάκη Διώγο που είναι έξω. Μάκη, που είσαι? Λοιπόν, ακολουθεί Μάκης Γιώγος, να ξέρετε, ο φίλος και καλός συνάδελφος Μάκης Γιώγος, εξαιρετικός, έχει και καφέ από ό,τι είδα, αν δεν έχει να πάρουμε μετά, Μάκη. Λοιπόν, οπότε θα δούμε ωραία πραγματάκια και στη φάση των 16 με το Γερμανία-Γαλλία που μάλλον θα συναντηθούν. Η Ολλανδία θα παίξει με τον νικητή του Νότια Αφρική-Καναδάς και θα δούμε στους 16, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και Ρονάλντο επιτρέποντος, Πορτογαλία-Ισπανία. Μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες, που για μένα είναι το φαβορί απέναντι στη Βοσνία, θα παίξουν λογικά με το Βέλγιο, αλλά δεν μπορείς να ξεγράψεις και τη Σενεγάλη, γιατί έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία αυτή η ομάδα. Οπότε περιμένω με ανυπομονησία, να σας πω την αλήθεια, των 16. Και πώς θα ξυπνήσουμε 2,5 ώρα να δούμε Πορτογαλία την Παρασκευή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα σηκωθούμε 2 η ώρα για να δούμε Πορτογαλία. Και θα πρέπει να βρούμε και καφέ εκείνη την ώρα. Λοιπόν, η Γαλλία ρίξε 4 στη δυνατή Νορβηγία και έστειλε μήνυμα, άρα δεν είναι φαβορή. Ρε παιδιά, είναι φαβορή. Οποιαδήποτε ομάδα από τις μεγάλες ή αυτές που έχουν δείξει πολύ καλά πράγματα στη φάση των ομίλων είναι καλές και μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω έναντι των υπολείπων. Αλλά μιλάμε για μια νοκάουτ φάση που μπορεί να μην είναι η μέρα των αστέρων της Γαλλίας. Όπως δεν κάνω πλέον σχόλιο για τους παίκτες που είναι να έρθουν στις ομάδες, δεν μπορώ να κάνω και μία εκτίμηση για το πώς θα πάει μία φάση από εδώ και πέρα. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια.
Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση θα βρεθεί, ας πούμε. Ποιον παίζει η Γαλλία, να θυμηθώ, η Γαλλία παίζει με τη Σουηδία. Οκ. Okay. Η Αργεντινή παίζει με το Κάπε Βέρντε. Ποιος μου λέει τώρα εμένα με το πράσινο κροτήρι ότι δεν θα είναι άλλη μια καλή εμφάνισή του? Λέμε τώρα, λέω το πιο τεράστιο σενάριο, ας πούμε, το πιο απίθανο σενάριο. Να παίξει, ας πούμε, πάρα πολύ καλά το πράσινο ακροτήρι και να περάσει στα πέναντι απέναντι στην Αργεντινή. Με αυτόν τον τερματοφύλακα που έχει. Το επιβεβαιώνει κανείς, δηλαδή μπορεί να ισχυριστεί κάποιος αυτό το πράγμα? Όχι. Δεν ξέρεις πώς θα πάει η φάση. Σίγουρα είναι το φαβορί και η Αγγλία με το Κονγκό και η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι και η Ολλανδία απέναντι στο Μαρόκο. Αλλά το Μαρόκο ήταν η έκπληξη του προηγούμενου Μουντιάλ. Είναι μια ομάδα με συνέπεια. Πήρε όπως πήρε το. Έφτασε, ας πούμε, μέχρι τον τελικό του Κόπα Αφρικα. Του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα πάει η φάση από εδώ και πέρα. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό θέλω να τονίσω. Και είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη με βάση τα φαβορί. Σίγουρα είναι κάποιες ομάδες που έχουν το όνομα ή την καλύτερη παρουσία σε αυτήν τη διοργάνωση. Αλλά από εδώ και πέρα είναι μία άλλη ιστορία. Το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ποιος μου λέει τώρα, ας πούμε, ότι ο Γιόκερες δεν θα πάει, ας πούμε, και θα βάλει 3 στη Γαλλία? Το ξέρει κανείς? Μόνο ο Τσουβέλας ξέρει, που μπορεί να κάνει προβλέψεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι θα πάει στους Χιτ 3 μήνες πριν. Και αυτό είναι μεταξύ. Είναι για αστείο πιο πολύ, γιατί ο Τσουβέλας ό,τι έχει πει έχει γράψει εδώ πέρα. Στην εκπομπή με τη Μαρία. Λοιπόν, αυτά. Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Καλημέρα από Κύπρο. Τώρα συνδέθηκα. Το Ιράν πέρασε ή επιστρέφει ο Ταρέμι? Επιστρέφει ο Ταρέμι. Πέρασε η Αλγερία ως καλύτερη τρίτη στη φάση των 32. Και καλημέρα και στους φίλους από Κύπρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματα που έχουμε στο Messenger. Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλημέρα στον Πάνο Μπουρνά που θα κεράσει φραπέ γλυκό με γάλα και 3 πενιρλί με κιμά. Ο Θεός. Ο Θεός. Τι 3 πενιρλί με κιμά? Ήρεμα. Λοιπόν, και ο Δημήτρης από Χαβούζα λέει εδώ πέρα, ρε φίλε, όλα καλά και άγια. Αυτή τρίτος, πρώτος, πέμπτος μου, ποιοι είναι? Για τους οίκους προφανώς, λέει στα ζώδια ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Αυτά από τα μηνύματά σας στο Messenger. Να δω και το Instagram αν έχει κάποιο μήνυμα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι ούτε εδώ. Οπότε αυτά από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ό,τι και αν κάνετε, είτε έχετε τα ρεπό σας, την άδειά σας, πάτε για μπάνιο, μείνετε σπίτι, πάτε βόλτες, είτε εργάζεστε, καλή δύναμη και καλά κουράγια. Οι υπόλοιποι εδώ πέρα συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 4,6, να έχετε μια καλή εβδομάδα, ήρεμη, προσοχή με τις φωτιές, το νου σας, τα μάτια σας 14, όπως σας είπα νωρίτερα. Ακολουθεί Μάκης Γιώγος εδώ πέρα στην κορυφαία συχνότητα της χώρας, αθλητική συχνότητα της χώρας και όχι μόνο αθλητική, ο οποίος θα σας κάνει εδώ πέρα ένα ταξίδι με το Magic Bus, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα πάλι με τον Πάνο Μπουρνά. Γεια σας και χαρά σας!

0: Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να δω

0: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας μέρα, Κυριακή 28 Ιουνίου, και είναι το έκτακτο πρωινό δρομολόγιο του Magic Bus μέχρι τις 10 εδώ στον Big Win Sport FM, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Μάκης Διώγος είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Μπουνάς είναι στην ρύθμιση του ήχου και σε πλήρης μουντιαλική κατάσταση και με μεταγραφική ενημέρωση θα πάμε σε αυτό το δίωρο εδώ πρωί Κυριακής με το Magic Bus.

Από σήμερα λοιπόν το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού μπαίνει στην τελική του ευθεία στα νοκάουτ παιχνίδια, με πρώτο απόψε στις 10 το Νότιο Αφρική Καναδάς, με ένα πολύ χορταστικό χθεσινό πρόγραμμα στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, στο οποίο βεβαίως και αρκετό μαγείρεμα έπεσε και οι ομάδες έμειναν έξω, αλλά σε αυτή τη φάση και με 48 ομάδες όπως έχει αποφασίσει η FIFA να γίνεται το παγκόσμιο κύπελλο, είναι απόλυτα φυσιολογικό να γίνονται καραμπόλες.

Θα μιλήσουμε για τις ομάδες που ξεχωρίσανε μέχρι στιγμής στην πρώτη φάση, για τις απογοητεύσεις και βέβαια για διάφορα ευτράπελα που συμβαίνουν στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Ενώ ό,τι ενημέρωση υπάρχει για μεταγραφές εδώ μέχρι τις 10 παρά κάτι θα τα μεταφέρουμε στο Magic Bus.

0: Για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Είναι το πρωινό έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus με τον Μάκη Διόρο στο μικρόφωνο και τον Πάνο Μπουρνά στο νύχο. Και πάμε από τον πρώτο όμιλο Μεξικό-Νότιο Αφρική. Συνεχίζουν η Κορέα με την Τσεχία, επέστρεψαν στο σπίτι. Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία. Από το δεύτερο όμιλο το Κατάρ αποκλείστηκε. Βραζιλία, Μαρόκο από το τρίτο όμιλο. Σκωτία, Αϊτή αποκλειστήκαν. Και εδώ μια αναφορά στη Σκωτία, η οποία πήγε στο παγκόσμιο κύπελο αρκετές φιλοδοξίες, με πολύ ωραία εξέδρα, αλλά είναι και ένα κλασικό παράδειγμα, μάλλον κλασικό, είναι ένα καλό παράδειγμα η Σκωτία. Προσέξτε πόσο ρόλο παίζει σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του ποδοσφαίρου. Βλέπετε, δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει, ελάχιστες δεν έχουν παίχτες είτε naturalizé εντός ή εκτός εισαγωγικών, είτε να αγωνίζονται φυσιολογικά, ας πούμε, σε άλλες χώρες. Και δεν μιλάω για τις μικρές, το Πράσινο Ακροτή, το Κουρασάο, την Αϊτή, μιλάω για μεγάλες ομάδες. Η Σκωτία όμως είναι ένα παράδειγμα το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε. Πρέπει να είναι η μοναδική, όχι πρέπει, από ό,τι έψαξα, όσο έψαξα, είναι η μοναδική από τις γνωστές, να το πω έτσι, εθνικές ομάδες που η βασική της ενδεκάδα δεν έχει παίχτη από την πρωταθλήτρια της χώρας, τη Celtic. Και αυτό είναι απόδειξη για το πόσο υποβαθμισμένο είναι και, αν θέλετε, και για την αξία της πρωταθλήτριας. Πάμε στο τέταρτο γκρουπ. Τρεις ομάδες περάσανε. Πρώτη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη, εκτός η Τουρκία. Μία από τις εκπλήξεις του, αρνητική έκπληξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Τουρκία, που επίσης μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίχτες, αλλά δεν αρκούν όλα αυτά για να πας στον επόμενο γύρο. Και μάλιστα σε ένα μουντιάλ το οποίο περνά, από κάποιους ομίλους περνάγανε και τρεις ομάδες, όπως αυτός στον πέμπτο, πρώτη Γερμανία, δεύτερη η Ακτή Ελεφαντοστού, τρίτο το Εκουαδόρ, εκτός το Κουρασάο, το οποίο όμως Κουρασάο μια χαρά πήρε τον πόντο του και πέτυχε και ένα γκολ. Ήταν απόλυτα ευχαριστημένο από την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο. Σε αυτόν εδώ τον όμιλο, το Εκουαδόρ ίσως είναι η μόνη από τις λατινικές ομάδες, τις Λατινικές Αμερικής, που έπαιξαν ομάδα Λατινικής Αμερικής, δηλαδή και με πολύ δύναμη, έριξαν τα κλωτσίδια τους εκεί που έπρεπε, αλλά παίξαν και μπαλίτσα. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, εκτός η Τινησία, Βέλγιο, Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, εκτός το Ιράν, αίτητο, αλλά εκτός το Ιράν, εκτός και η Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν, το οποίο είναι άλλη μια περίπτωση που πρέπει να έτσι σταματήσουμε για λίγα λεπτά. Έχουμε πει ότι το νο πολίτικα και όλα αυτά που πολλές φορές διάφοροι με έναν περίεργο τρόπο προσπαθούν να περάσουν στο συλλογικό υποσυνείδητο των ανθρώπων, δεν υπάρχει. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε κοινωνική διαδικασία, έχει πολιτική μέσα του. Δεν πρέπει να έχει κομματική. Δεν πρέπει ενδεχομένως εντός εκτός εισαγωγικών να έχει ιδεολογική, αλλά πολιτική έχει σίγουρα. Τα πάντα είναι πολιτική. Το Ιράν λοιπόν πήγε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στη σκιά των αμερικανικών επιθέσεων στον κόλπο, στο Ιράν, στη σκιά ενός πολέμου, και η ομάδα του κυριολεκτικά αντιμετωπίστηκε ως ξένο σώμα στο παγκόσμιο κύπελο, παίζοντας πολλές φορές, όχι παίζοντας, αναγκαζόμενη η ομάδα πολλές φορές να κάνει ταξίδια με αεροπλάνα της μιας μέρας για να παίξουν. Είχαν έδρα το Μεξικό, παίζανε στην Αμερική, και όλα αυτά τα επέτρεψε η FIFA σε μια απροκάλυπτα παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης στη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλλου, κάτι που εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, ακόμα και στο παγκόσμιο κύπελλο του 1978 που το διοργάνωσε η Χούντα της Αργεντινής με όλα τα παρελκόμενα που υπήρχαν. Τέτοια παρέμβαση κράτους, τέτοια κρατική παρέμβαση στη διοργάνωση δεν υπήρχε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ώρα για αγώνα! Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε στο πρωινό δρομολόγιο του Magic Bus, Μάκης Διώγος, Πάνος Μπουρνάς, και πάμε στον όμιλο της Ισπανίας, όπου εδώ έχουμε ακόμα μια μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς αν όλοι περιμέναν ότι η Ισπανία θα τερματίσει πρώτη και μάλιστα περιμέναν να έχει το απόλυτο, δεν το είχε. Η μεγάλη έκπληξη ακούει στο όνομα πράσινο ακολωτήρι, το οποίο τερμάτισε δεύτερο. Πήρε το εισιτήριο, βέβαια πήρε ένα εισιτήριο που το στέλνει στην μάχη με την Αργεντινή, αλλά αυτό λίγο ενδιαφέρει τους κατοίκους παύλα φιλάθλους του μικρού κράτους, του νησιωτικού κράτους της Αφρικής, το πράσινο ακροτήρι, το οποίο θυμίζω ότι έχουμε και δεσμούς εδώ στην Ελλάδα. Ο Νόνι Λίμα και ο Ντανιέλ Μπατίστα είναι καμποβερδιανοί, ενώ από εκεί ήταν και ο πολύ καλός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο Βαρέλα. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε άλλη μια απογοήτευση, η οποία ακούει στο όνομα Ουρουγουάη, και η απογοήτευση της Ουρουγουάη έχει όνομα τεπώνυμο, Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του πορεία, ένας προπονητής ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του, όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι πλέον όχι απλά τον ξεπέρασε ο χρόνος, μιλάμε για έναν προπονητή εντελώς παροχημένο, έναν προπονητή χωρίς φαντασία, έναν προπονητή ο οποίος νομίζει ότι βρίσκεται στο ποδόσφαιρο του 60, και μάλιστα ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει σε αυτό που λέμε σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί καλός ή κακός έχει κάποιους κανόνες πλέον το ποδόσφαιρο βλέπω. Το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι μια παγκοσμιοποιημένη οικονομική διαδικασία, τα ποσά τα οποία μπαίνουν είναι τεράστια, οι αξίες μερικές φορές έχουν τεράστια υπεραξία, δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε ο Έλιοτ Άντερσον είναι καλός ποδοσφαιριστής, καλό αμυντικό χάφτο, αλλά δεν μπορεί να κοστίζει 130 εκατομμύρια. Δηλαδή αν κοστίζει ο Έλιοτ 130 εκατομμύρια, πόσο κοστίζει ένας καλός σεντερφόρ, ας πούμε, 300, και πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Αλλά πέρα από αυτό, ο Μπιέλσα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι τον έχει ξεπεράσει πλέον το ποδόσφαιρο, πέρα από τα αποτελέσματα, το γεγονός ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αποδυτήρια. Επίσης έκανε την τρομερή δήλωση, ψάχνω να τη βρω τώρα, θα τη βρω σε δευτερόλεπτα, μετά το τέλος, μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από αυτό το παγκόσμιο κύπελο με μόλις 2 βαθμούς, είπε ότι παραδέχομαι ότι έφερα τραυματισμένους παίχτες στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Όταν ένας προπονητής σε μια ομάδα όπως είναι η Ουρουγουάη, η οποία έχει πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο, έχει πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δεξαμενή, εσύ φέρνεις μαζί σου τους κολλητούς σου, οι οποίοι κάποιοι είναι και τραυματίες, καταλαβαίνετε γιατί προπονητή μιλάμε. Ένας προπονητής, επαναλαμβάνω, ο οποίος δεν έχει να δώσει τίποτα πλέον στο ποδόσφαιρο, ό,τι είχε να κάνει το έκανε, βέβαια εντάξει, δεν είναι και απόλυτα, δεν είναι και από τους πιο πετυχημένους, 2 τίτλους έχει πάρει στην καριέρα του, μεγάλους, αλλά μερικές φορές, ξέρετε, ο μύθος φτιάχνει και την πραγματικότητα. Πάμε στον όμιλο της Γαλλίας, όπου εδώ έχουμε την απόλυτη, το απόλυτο φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο, κατά την άποψή μου, αν και έχετε πολλά προβλήματα. Πολλά. Έχει προβλήματα αμυντικά. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία από τον άλλο όμιλο. Τελευταία η Ιορδανία με 0 βαθμούς. Κολομβία, Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Επίσης μια καλή ομάδα αφρικανική. Και Αγγλία, Κροατία, Γκάνα περάσανε στον επόμενο γύρο. Όχι καλή εικόνα της Αγγλίας, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο μάτς με την Κροατία, στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα.

Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στους 32. Ένα μεγάλο Μουντιάλ, το οποίο ο κύριος Ιφαντίνο θέλει να το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Προβλέπεται να γίνουν 64 οι ομάδες και δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα θα λειτουργεί ποδοσφαιρικά. Εντάξει, είναι, μην ξεχνάμε ότι ωραία, καλές οι διοργανώσεις, καλά τα πανηγύρια, ας πούμε, ο κόσμος το έχει πάρει χαμπάρι. Παρένθεση εδώ, ότι είναι πολύ ωραία εικόνα με τα γεμάτα γήπεδα, παρότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Απ' την άλλη όμως, είναι κωμικό να βρέχει καταρακτοδός και να κάνει cooling break. Δηλαδή, είπαμε, οι Αμερικάνοι θέλουν, δεν μπορούν να βλέπουν συνέχεια ένα γεγονός. Είναι εθισμένοι στη διαφήμιση, είναι εθισμένοι στον τηλεοπτικό χρόνο, αλλά ως ένα σημείο. Λοιπόν, Γερμανία Παραγουάη, με τη σειρά που είναι στο running, τα λέω, η αυλαία των match των 32 ανοίγει σήμερα το βράδυ με το Νότια Αφρική Καναδάς. Σωστό, δεν το είπα, κάτσε εδώ, μην πω και καμιά βλακεία, γιατί... Ναι. Ένας εκ των διοργανωτών, ο Καναδάς, θα υποδεχτεί την Νότια Αφρική. Λοιπόν, όμως, εδώ προσέξτε τώρα πώς γίνονται τα σταυρώματα, έτσι για να έχετε μια εικόνα, αν και πλέον όλα τα site και το site το δικό μας, ο SportFM, www.sportpavlafm.gr, είναι πλήρως ενημερωμένο. Λοιπόν, Γερμανία Παραγουάη, Γαλλία Σουηδία. Οι νικητές παίζουν στους 16. Δηλαδή, νωρίς, στις 7 τον

στις αρχές του Ιούλη θα έχουμε Γαλλία-Γερμανία. Ο νικητής του Γαλλία-Γερμανία θα παίξει τώρα. Είπαμε, το άλλο ζευγαράκι είναι Νότια Αφρική-Καναδάς και Ολλανδία-Μαρόκο. Όλοι θεωρούν ότι θα περάσει η Ολλανδία. Εγώ διατηρώ μια επιφύλαξη. Πάντως, οι νικητές αυτού των δύο αγώνων θα παίξουν με τον νικητή του Γαλλία-Γερμανία. Πορτογαλία-Ισπανία στο βάθος έχουμε στους 32, στους 16, γιατί έχουμε Πορτογαλία-Κροατία και Ισπανία-Αυστρία. Πάμε μετά ΗΠΑ-Βοσνία και Βέλγιο-Σενεγάλη. Οι νικητές αυτών παίζουν μεταξύ τους και αντιμετωπίζουν τον νικητή του Πορτογαλία-Ισπανία. Απ' την άλλη πλευρά, έτσι όπως έλεγα και χαλιτολογώντας, ότι η Αγγλία για να πάει στον τελικό πρέπει να αποκλείσει και το Μεξικό και την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με αυτή την εικόνα που έχει η Αγγλία, εγώ πιστεύω ότι ούτε το Μεξικό δεν μπορεί να αποκλείσει. Μη σας πω ούτε το Κονγκό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Βραζιλία-Ιαπωνία αύριο στις 8, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Οι νικητές παίζουν μεταξύ τους, λογικά Βραζιλία, η οποία εμένα μου αρέσει. Τώρα, στο ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία δεν μπορώ να σας πω ποιο είναι το φαβορί. Λοιπόν, μετά έχουμε Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τελικά. Η λογική λέει Μεξικό-Αγγλία, ο νικητής του Μεξικό-Αγγλία θα παίξει με τον νικητή του Βραζιλία, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Το εύκολο μονοπάτι για την Αργεντινή, τυχαία, δεν ξέρω, συνεχίζεται, θα παίξει με το πράσινο ακροτήρι και μετά με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος, και οι νικητές και ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού των ζευγαριών Ελβετία-Αλγερία και Κολομβία-Γκάνα. Ωραία μάτς, ισορροπημένα, θα δούμε. Και βέβαια οι νικητές στα ημιτελικά βγαίνει Αργεντινή-Βραζιλία. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
19: Στο Telecom Center Athens.
18: Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
19: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6. Το πρωινό έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus με τον Μάχη Γιώργο στο μικρόφωνο, τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και με το Μουντιάλ σε ραγδαία εξέλιξη. Χθες το μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία ήταν ένα μάτς το οποίο όλοι τις προηγούμενες μέρες λέγανε ήταν το μάτς ποιος θα αποφύγει την δεύτερη θέση, με την Αυστρία να έχει προβάδισμα λόγω διαφοράς τερμάτων, και ήταν απόλυτα φυσιολογικό να θέλει να να θέλουν να αποφύγουν την δεύτερη θέση, καθώς αυτή μόνο καλή δεν ήταν, καθώς σε έστελνε και έστειλε την Αυστρία στην Ισπανία. Αντίθετα, ο τρίτος θα παίξει με την Ελβετία, και μάλιστα όσο πιο βατή μπορεί να είναι η Ελβετία, γιατί είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα, έχεις και την πιθανότητα, αν περάσεις την Ελβετία, να έχεις τις πιθανότητες, να το πω έτσι, καθώς θα αντιμετωπίσεις στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Αντίθετα, ο δεύτερος που υποτίθεται είναι καλύτερος παίζει με την Ισπανία στους 32 και με τον νικητή του Πορτογαλία-Κροατία στους 16. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε μια μάχη με την οποία βέβαια μερικές φορές λες είναι τα πράγματα έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών συμφωνημένα, και το λέω αναρωτιέμαι, γιατί το μάτς τελικά ήρθε 3-3 με την Αυστρία να εσωφαρίζει στο τέλος, ενώ είχε προηγηθεί, ενώ ήταν 2-2 το μάτς, προηγήθηκε η Αλγερία με τον Μάχρεζ στις καθυστερήσεις και καπάκι σοφάρισε, μετά από λίγο σοφάρισε η Αυστρία. Τώρα αυτό είναι ένα μάτς το οποίο ήταν αυτό που λέμε συνεννοημένο. Τι να πω, εδώ άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, γιατί αν η Αλγερία την βόλευε το 2-2, ποιος ο λόγος να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Απ' την άλλη, οι ειδικοί εντός ή εκτός εισαγωγικών λένε ότι όταν θες να πάρεις την ισοπαλία πρέπει να προηγηθείς για να ισοφαρίσει ο άλλος. Πιο εύκολα δέχεσαι γκολ παρά βάζεις. Οπότε καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ένα μάτσο χορταστικό για όσους αποφασίσανε ξημερώματα μέσα στη νύχτα να κάτσουν να δούνε ποδόσφαιρο. Για μας που επιλέξαμε να δούμε το Αγγλία-Παναμάς, ήταν μία ακόμα απογοητευτική εμφάνιση της αγγλικής ομάδας, η οποία όσο και να προσπαθεί, επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ότι εκτός από το δεύτερο ημίχρονο στο μάτσο με την Κροατία που έπαιξε πάρα πολύ καλά και όντως έδωσε πολλές ελπίδες ότι κάτι θα κάνει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, γιατί και καλούς παίχτες έχει και ταλέντο πολύ έχει και πληρότητα στις θέσεις έχει και έναν καλό προπονητή έχει. Δυστυχώς τόσο στο μάτσο με την Γκάνα, όπου εγκλωβίστηκε στο αμυντικό σύστημα των Αφρικανών, όσο και χθες που είχαν απέναντί τους μια ομάδα μαχητική αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, δεν έδειξε καλά στοιχεία. Και για μένα, επειδή πρέπει να λέμε την άποψή μας, για μένα η μαύρη τρύπα της Εθνικής Αγγλίας λέγεται Jude Bellingham. Ο άσος της Real Madrid είναι ντεφορμέ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχει βάλει δύο γκολ στο Μουντιάλ. Το ένα είναι μια ατομική ενέργεια με την Κροατία, όπου εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και σκόραρε, και χθες ήταν ένα σουτ μέσα από την περιοχή με έναν αμυντικό επάνω του, τέλος πάντων. Ο Μπέλιχαμ δεν βοηθάει καθόλου στην δημιουργία του αγγλικού συγκροτήματος, καθόλου. Χθες έκανε την σέντρα για το δεύτερο γκολ του Κέιν, του Χάρι Κέιν, όμως ούτε στο μάτς με την Γκάνα ήταν πάρα πολύ κακός και βγήκε MVP. Τώρα ποιο είναι το κριτήριο, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων. Δεν βοηθάει καθόλου στη δημιουργία. Χθες ήταν άφαντος στα πρώτα 45 λεπτά. Μονόπατα πήγαινε η Αγγλία από την πλευρά του Μάρκους Ράσφορντ. Ο Σάκα είναι και αυτός δεφορμέ και ίσως γι' αυτό και ο Τούχελ δεν τον βάζει από την αρχή. Προσπαθεί να βρει το ρυθμό του. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, ενώ έχει ταλέντο, έχει καλούς ποδοσφαιριστές, δείχνει να μην μπορεί να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο θα πάει μακριά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins Sport FM 94,6, πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Έκτακτο πρωινό δρομολόγιο του Magic Bus. Μάκη Διώγο στο μικρόφωνο. Πάνος Μπουλνάς στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως όλος ο πλανήτης, έτσι και εμείς ασχολούμαστε με το παγκόσμιο κύπελο. Όλος ο πλανήτης εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποτρελάνει όσους επιμένουν ακόμα ότι μπορεί να ηγείται αυτής της παγκόσμιας δύναμης. Τέλος πάντων, έχουμε πριν από 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, πόσο ήτανε, υπογράψανε συμφωνία ειρήνης, βγήκανε δηλώσεις, αυτό το άλλο, και από χθες πάλι έχουμε νέες επιθέσεις στο Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης. Απειλεί πάλι ο Τραμπ ότι θα αφανίσει το Ιράν. Μία κατάσταση η οποία δεν ξέρω που μπορεί να βγάλει. Μάλλον ξέρω, να είμαι σωστός. Βλέπω που κινείται, γιατί η άποψή μου είναι ότι όλα όσα κάνει ο κύριος Τραμπ έχουν πάντα πίσω τους το οικονομικό όφελος ανθρώπων που τον στηρίζουν από διάφορα λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τώρα, τι λαϊκή δημοκρατία είναι εκεί στο Κονγκό, αυτός έχει ψυχή της. Θα τις ρίξω μια ματιά. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι το παλιό Ζαΐρ, όπως ξέρετε. Πονεμένη ιστορία αυτή η χώρα, με το Βέλγιο να έχει την κατοχή, όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, όχι όλες, συγγνώμη, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αγγλία. Δεν είχαμε όλοι οι Ευρωπαίοι το ίδιο μερίδιο στην καταλήστευση του φυσικού πλούτου, αλλά και των ανθρώπων στην Αφρικανική Ήπειρο. Το Κονγκό είναι μια βασανισμένη περιοχή. Οι άνθρωποι, ο βασιλιάς ο τότε του Βελγίου, ο Λεοπόλδος, το είχε πάρει ιδιοκτησία, λέει, από τα απίθανα πράγματα. Αν διαβάσετε την ιστορία, είναι τρομερή η κατάσταση. Το είχε πάρει προσωπική του περιουσία, δηλαδή δεν εξαγεί αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Υπήρχε εκεί λοιπόν ένας άνθρωπος, ο Πατρίς Λουμούμπα, ο οποίος προσπάθησε να, και αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία του Κονγκό. Τον σκοτώσανε βεβαίως οι μυστικές υπηρεσίες εκεί του Λεοπόλδου. Υπάρχει λοιπόν, θα τον έχετε δει, ο Μισελ Κούκα Μπολαντίνγκα, γνωστός ως Λουμούμπα Βέα, ένας τύπος ο οποίος ντύνεται με κόκκινο σακάκι, μπλε παντελόνι, τα χρώματα δηλαδή της σημαίας του Κονγκό, και κάθεται ακίνητο στην εξέδρα μιμούμενος τον Πατρίς Λουμούμπα, σε ένα φόρο τιμής για τον άνθρωπο αυτόν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, λένε ότι οι πληροφορίες, δεν θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα μάτς. Θα απουσίασε από το χθεσινό μάτς με το Ουσμπεκιστάν, γιατί δεν του χορηγήθηκε βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπολαντίνγκα έγινε παγκοσμίως γνωστός στο κύπελο Εθνών Αφρικής, στο Μαρόκο, όπου ξεχώρισε με τον ιδιαίτερο τρόπο να κάθεται ακίνητο στην εξέδρα, αποτείοντας φόρο τιμής στον Πατρίς Λουμούμπα που δολοφονήθηκε το 1961. Ο Μισελ λοιπόν ταξίδεψε στο Μεξικό, είδε την Κολομβία να νικάει 1-0 το Κονγκό, όμως δεν μπόρεσε να πάει στην Ατλάντα. Η πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην Ουάσιγκτον δήλωσε στο Reuters ότι ελπίζει ο Μπολαντίνγκα να λάβει τελικά βίζα για να παρακολουθήσει το match της knockout φάσης, που είναι με την Αγγλία, και πραγματικά είναι έτσι ένας φίλαθλος ο οποίος δίνει άλλο χρώμα. Να πούμε ότι οι περιορισμοί που υπάρχουν για τους ταξιδιώτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λόγω της επιδημίας έμπολα που υπάρχει. Και ανοίγω τώρα παρένθεση, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, και μπορεί να ακουστεί και λαϊκίστικο, δηλαδή. Τα κρούσματα στο Κονγκό είναι 1203, οι θάνατοι είναι 321 ψυχές, δηλαδή από μια αρρώστια πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι και δεν ασχολείται κανένας. Η ζωή των ανθρώπων στον Κονγκό δεν έχει αξία. Θα μπορούσαμε, σαν διεθνή κοινότητα μιλάω, να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά βγαίνουν και προς τα έξω. Να τώρα, κάποιος από το Κονγκό θα φύγει να βρει ένα κομμάτι ψωμί κάπου αλλού, μπορεί να έχει τον ιό του έμπολα, δεν το ξέρει, και να μεταδώσει. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Όμως εμείς έχουμε μία υπερδύναμη, μία υπάρχει πια, η Αμερική, οι άλλες είναι καρικατούρες, δυστυχώς, που ασχολείται με το πώς οι φίλοι του Τραμπ θα γίνουν
πλουσιότεροι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
11: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
10: Σίγουρα?
11: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
10: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
11: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
10: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Μεξικό, Εκουαδόρ, Ελβετία, Αλγερία, Κολομβία, Γκάνα είναι τα τελευταία 7 ζευγάρια για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των ομίλων 10, 11 και 12. Τα αποτελέσματα: Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Αλγερία, Αυστρία 3-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Πάναμα, Αγγλία 0-2 και Κροατία, Γκάνα 2-1. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς βρίσκεται ο Ολυμπιακός, αφού σύμφωνα με πληροφορίες οι Ερυθρόλευκοι τα βρίσκουν με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του 24χρονου Σέρβου μέσω επιθετικού που αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα. Δεν γινόταν να πω όχι, ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς που έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Έλμιν Ράστοντερ αποτελεί την πέμπτη προσθήκη του Παναθηναϊκού μετά τη συμφωνία με την Τούν. Ο 25χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Αύριο ενσωματώνεται ο Ντεφράι. Επόμενη προτεραιότητα η θέση του αριστερού μπακ. Θετική η ΠΑΕ για τη διεξαγωγή του τουρνουά της Πράσινης ΚΑΕ Παύλος Γιανακόπουλος στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την άφιξη του οποίου θα τρέξουν οι μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ. Γνωστό έγινε και το τρίτο φιλικό της Ένωσης, καθώς η Τσβόλη ανακοίνωσε τη μεταξύ του συνάντηση στις 26 Ιουλίου. Στις 12 του ίδιου μήνα η πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την The Graftschap και στις 29 τη Samsung Sport. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Αρέτζελου Στόνδο με τον Βάσκο Στόπερ να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με την Κομπεχάγη βρίσκονται οι ασπρόμαυροι για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στην προσθήκη του 20χρονου Διαλό Σανουσί προχωρά ο Άρης. Ο Ιβοριανός Μέσος, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, αφού η Κίτρινη ήρθε σε συμφωνία με την Όρτζελαντ για την απόκτησή του. Σε επαφές με την Ουντινέζε για τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντιν Καλέτη. Στο στόχαστρο του Γυρεού και ο Ιταλός ακραίος μπακ Ματίας Ντεσίλιο, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση συμφώνησε με τον Νιγηριανό Forward Center για διετές συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στην Στρασμπούρ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound στο γαλλικό πρωτάθλημα. Χάος επικρατεί στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης μετά τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία ακύρωσε την πτήση τσάρτερ της επιστροφής, με αποτέλεσμα οι παίκτες και το τεχνικό team να αναζητούν μόνοι τους εμπορική πτήση προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μάκης Διόγος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος του έκτακτου πρωινού δρομολογίου του Magic Bus εδώ στον Big Win Sport FM 94,6, πρώτη αθλητική συνέδρια της χώρας. Μάκης Γιώργος στο μικρόφωνο, Πάνος Μουρνάς στην ρύθμιση του ήχου, και λέγαμε για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, μια πολύπαθη έτσι χώρα της Αφρικής που πέρασε από χίλια κύματα και που από το 1870, αν και πρέπει να πω ότι διαβάζοντας ότι η περιοχή του σημερινού Κονγκό κατοικείται τουλάχιστον εδώ και 80.000 χρόνια, λέει, όπως έδειξε η ανακάλυψη του Καμακιού Σεμλίκη στην Κατάντια το 1988, το οποίο θεωρείται ένα από τα παλαιότερα που έχουν βρεθεί και θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για το ψάρμα του γιγαντίου γατόψαρου. Κάποιοι ιστορικοί θεωρούν ότι οι Μπαντού, η κύρια φυλή της χώρας, άρχισαν να εγκαθίστανται στο βόρειο τμήμα της Κεντρικής Αφρικής στις αρχές του 5ου αιώνα. Οι Βέλγοι άρχισαν να εξερευνούν το Κονγκό από το 1870 και αυτό έγινε με επιχορήγηση του βασιλιά Λεοπόλδου του Δεύτερου. Ο Λεοπόλδος σχεδίαζε να γίνει το Κονγκό απικία, απέκτησε επισήμως τα δικαιώματα της χώρας στο συνέδριο του Βερολίνου το 1885 και το μετέτρεψε σε ιδιοκτητή έκταση και το ονόμασε Ελεύθερο Κράτος του Κονγκό. Βέβαια το καθεστώς του Λεοπόλδου ξεκίνησε διάφορα έργα υποδομής όπως κατασκευή σιδηροδρόμου και όλα αυτά για να ενώσει τις ακτές, γιατί βγαίνει και στην ακτή το Κονγκό, είναι τεράστια χώρα, βγαίνει στη θάλασσα ενώ, με την πρωτεύουσα Λεοπόλντβιλ από το Λεοπόλδος που σήμερα λέγεται Κιτσάσα. Βέβαια όλα αυτά δεν γίνονταν για την ψυχή και την αγάπη του Λεοπόλδου με τους Κογκολέζους. Το Κονγκό είχε παρήγαγε λάστιχο, και επειδή τότε άρχισε να βγαίνουν τα πρώτα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι τσάμπα λάστιχο εκτόξευσε την περιουσία του Λεοπόλδου, ο οποίος έφτιαξε τεράστια κτίρια στις Βρυξέλλες, στην Οστάδη και όλα αυτά. Την περίοδο 1885-1908, προσέξτε τώρα πώς συνδέεται το 1885 με το 2026, εκατομμύρια Κογκολέζοι πέθαναν από την εκμετάλλευση και τις ασθένειες, οι οποίες ήταν η ασθένεια του ύπνου και η ευλογιά. Λοιπόν, σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Κονγκό πέθανε από αυτό. Το 1908 το Βελγικό Κονγκό, κάτω από τη διεθνή πίεση και ιδιαίτερα του Ηνωμένου Βασιλείου, προφανώς οι Βρετανοί βλέπαν ότι οι Βέλγοι παίρναν όλο τον πλούτο του Κονγκό και κάτι θέλανε, δεν το κάνανε γιατί αγαπήσαν τους Κογκολέζους, κατέλαβε το ελεύθερο κράτος. Δηλαδή απίθανο πράγμα. Δηλαδή ο Βελγικός στρατός κατέλαβε ένα κομμάτι το οποίο το έχει ο βασιλιάς του Βελγίου. Τέλος πάντων. Και έγινε το Βελγικό Κονγκό. Από επαρχία λοιπόν του, από γη του Λεοπόλδου, έγινε το Βελγικό Κονγκό. Πρέπει να πούμε ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Βελγικό Κονγκό, στρατιώτες δηλαδή, πήρανε μέρος. Η ανεξαρτησία ήρθε το 1960 με το Εθνικό Κίνημα του Κονγκό και αρχηγό τον Πατρίς Λουμούμπα, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές, αλλά δυστυχώς ένα χρόνο μετά ο Λουμούμπα δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή. Έγινε πραξικόπημα από τον Ζωζέφ Μομπούτου, και ο οποίος φυσικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ και τον φόβο, προσέξτε τώρα, του κομμουνισμού, τρίχες κατσάρες τώρα, καταλάβανε την εξουσία και το Ζαΐρ, το Βελγικό Κονγκό έγινε Ζαΐρ. Η μετονομασία σε λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό έγινε μετά τον δεύτερο εμφύλιο, δεύτερο, εκεί οι εμφύλοι είναι σε μορφή καταιγίδας. Λοιπόν, το 1997 ο Καμπιλά ανέτρεψε το Μομπούτου και αυτό ανακηρύχθηκε πρόεδρος και άλλαξε την ονομασία σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

για να κλείσω έτσι το γεωγραφικό έτσι κομμάτι της εκπομπής, να πω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Θοδωρή, τον οδηγό ταξί, που λέει, μόλις είπες τη λέξη Κονγκό, λέει, σταμάτησε έξω από το ξενοδοχείο που λέγεται Κονγκό Παλάς. Ωραία. Και επίσης χαιρετισμού στο Βασίλη από τα ωραία χρόνια του Ντέρμπι. Λοιπόν, το Κονγκό θεωρείται ο μεγαλύτερος παραγωγός μεταλλευμάτων κοβαλτίου και μεγάλος παραγωγός χαλκού και διαμαντιών. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το 2002 ανακαλύφθηκε κασίτερος στα ανατολικά της χώρας, αλλά μέχρι σήμερα η εκμετάλλευσή του παραμένει σε μικρή κλίμακα, ενώ όπως καταλαβαίνετε η λαθρεμπορία των ολοκτών έχει βοηθήσει στην τροφοδότηση του πολέμου στο Ανατολικό Κόγκο. Παρόλα αυτά, στο Κονγκό βρίσκεται το 1 τρίτο των παγκόσμιων αποθεμάτων κοβαλτίου και διαμαντιών και το 1 δέκατο του παγκοσμίου χαλκού. Και παρόλα αυτά, αυτή η χώρα, όπως και πολλές αφρικανικές, κυρίως της Κεντρικής Αφρικής και όχι μόνο, οι άνθρωποι πεθαίνουν από αρρώστιες. Είναι μια κατάσταση η οποία, όσο και αν ακούγεται απλοϊκή, είναι μια πραγματικότητα. Όταν έχεις μια χώρα η οποία έχει φυσικούς πόρους, δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί για πολλούς λόγους, παράλληλα έχεις μια τραγωδία για τους κατοίκους που ζουν στην φτώχεια. Τόσο πάντων.

Να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Χθες λοιπόν Αγγλία-Παναμάς, ο προπονητής του Παναμά, ο Τόμας Κρίστενσεν, το Γενάρη του 2000 φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, έπαιξε 12 μάτς, έβαλε και 3 γκολ, πολύ καλός παίχτης, ποιος είχε μετά πορεία εκεί Μπαρτσελόνα, είναι Ισπανοδανός, τώρα μη με ρωτάτε πώς και γιατί, έχουν γίνει τόσο μπερδέματα στην ζωή που κανείς δεν ξέρει από πού είναι τελικά. Λοιπόν, ο Κρίστενσεν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός, έπαιξε 6 μήνες και είχε την πορεία του μετά και καλός προπονητής. Εντάξει, με το υλικό που έχει, χθες ας πούμε ο Παναμάς ήταν πολύ καλή ομάδα, δηλαδή έκανε και τις ευκαιρίες, είχε και τις φάσεις, έπαιξε αρκετά καλά. Εντάξει, δεν έχεις πολλές απαιτήσεις από ένα τέτοιο, από μια τέτοια εθνική ομάδα. Όπως έλεγε και ο Αλέξης Πυρόπουλος, έχει τεράστιο πρόβλημα με τις υποδομές. Δεν υπάρχει, ας πούμε, στον Παναμά, ας πούμε, ξέρεις, να υπάρχει μεγάλη δεξαμενή ποδοσφαιριστών, οπότε είναι ένα πρόβλημα. Πάντως ο Κρίστενσεν, ο οποίος είχε μεγάλη πορεία, να το πω έτσι, στο ισπανικό πρωτάθλημα, ξεκίνησε από την δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, μετά πήγε Sporting Gijón, Osasuna, Racing Santander, Real Oviedo, Villarreal, Terrassa, ήρθε στον Πανιόνιο και μετά πήγε στην Κέγε, την Bochum, και έκλεισε την καριέρα του στο Ανόβερο. Και σαν προπονητής ήταν το 14, ξεκίνησε από την ΑΕΚ Λάρνακα στον ΑΠΟΕΛ, στη Leeds United 17-18, δεν τον θυμάμαι, ένα χρόνο στην Union Saint-Siluaz 19-20, και από το 20 εδώ και 6 χρόνια είναι προπονητής στην εθνική ομάδα του Παναμά. Λοιπόν, ο Κρίστενσεν έχει το εξής περίεργο, να το πούμε, ποδοσφαιρικό. Ήταν παίκτης της Μπαρτσελόνα, δεν αγωνίστηκε τη σεζόν 92-93, δεν αγωνίστηκε σε κανένα μάτς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έπαιξε όμως στον πρώτο τελικό του Super Cup Ευρώπης εναντίον της Werder Bremen του Ότο Ρεχάγκελ. Τότε μπήκε αλλαγή το 83, στο 83 το σκορ ήταν 1, αλλά στο δεύτερο μάτς που η Μπαρτσελόνα νίκησε και το κατέκτησε το Super Cup, δεν έπαιξε, είχε κάποιες συμμετοχές στο κύπελο Ισπανίας. I've heard people say that. I've heard people...

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ένας νεκρός ηλικίας 42 ετών και ένας τραυματίας 41 είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με σύγκρουση οχημάτων εχθές το απόγευμα.

0: στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πλέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Big Wings Sport FM, έκτακτο πρωινό δρομολόγιο του Magic Bus. Μάκης Διώγος, Πάνος Μπορνάς. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα, καθώς σήμερα 28 Ιουνίου του 2026 συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, του Σέρβου μπασκεμπολίστα που παρότι έπαιξε μόλις έναν χρόνο στον Πανιόνιο και δεν ολοκλήρωσε τον χρόνο, κατάφερε να γράψει μια τραγική ιστορία, μια σελίδα στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού μπάσκετ που έμεινε ανεξίτηλη. Ο Μπόμπαν ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 από τον Ερυθρό Αστέρα, έπαιξε 10 χρόνια εκεί, πήγε για ένα χρόνο στη Βοηγοντίνα, το 1991 επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα και το καλοκαίρι του 1992 πήρε μεταγραφή για την ομάδα του Πανιωνίου, με κορυφαία στιγμή ο εκτός έδρας αγώνας ο ευρωπαϊκός με τη Ρώμα, όπου ο Πανιώνιος έχανε με 30 πόντους διαφορά και κατάφερε να πάρει τη νίκη, με τον Γιάνκοβιτς να πετυχαίνει 41 πόντους. Ήταν μάλιστα η χρονιά που ήταν από τους πρώτους σκόρες στο κύπελο Κόρατς με 20,8 πόντους ανά αγώνα. Η μοιραία στιγμή που έχει μείνει στη μνήμη των φίλων του μπάσκετ είναι στις 28 Απριλίου του 1993 στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ένα φάουλ που σφυρίχτηκε και που Γιάνκοβιτς δεν το αποδέχτηκε, χτύπησε το κεφάλι του στην μπασκέτα και από εκεί και ύστερα όλα άλλαξαν και για τον Πανιόνιο σαν σύλλογο σε πολλά πράγματα, αλλά και για τον ίδιο βεβαίως, ποιος έπαθε ρήξη νοτιού μυελού, έμεινε παράλυτος στο κάτω μέρος του σώματός του, 13 χρόνια έμεινε καθυλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο. Παντού όπου πήγαινε βέβαια όλος ο κόσμος, ανεξάρτητα από τα οπαδικά συναισθήματα ή αισθήματα, οι φίλοι αθλητού δείχναν την αγάπη τους. Δυστυχώς ο Μπόμπαν έφυγε το 2006, 28 Ιουνίου, από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στο πλοίο με προορισμό την Σύρο. Είναι από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που, επαναλαμβάνω, ενώ ήταν ούτε ένα χρόνο στην Ελλάδα, αγαπήθηκε πολύ. Η επιλογή του να διαμαρτυρηθεί με αυτόν τον τρόπο ήταν πρώτα κυριολέθρια για τον ίδιο. Και έτσι ο Πανιώνιος το ελάχιστο που έκανε ήταν το 2002 να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο 8 και να τιμά τη μνήμη του Σέρβου μπασκεμπολίστα στο πέρασμα των χρόνων.

στα εσωτερικά βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν αρχίσει οι κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει κάνει τις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις και ενδεχομένως και είναι απόλυτα λογικό, γιατί είναι και η ομάδα από της πρώτης τετράδας που έχει άμεση ανάγκη από ενίσχυση με νέο προπονητή, τον Νίστρουπ. Έχει κάνει ήδη 5 μεταγραφές, με τον Ράστοντερ να είναι η 5η, καθώς η Τούν είπε το ναι για την μεταγραφή του. Ο Ντε Φράι είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί στο σχεδιασμό της ομάδας του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής με χιλιόμετρα στο καμπιονάτο, δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, καθώς όπως όλα δείχνουν και από τις προπονήσεις στο Αμπερντόν της Ολλανδίας, ο Νίστρουπ θέλει παιχνίδια από την άμυνα, οπότε έρχεται ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις και σίγουρα θα είναι καθοριστικός στην πορεία της πράσινης ομάδας.

0: κινείται και ο Ολυμπιακός για τα δικά του, για τη δική του μεταγραφική ενίσχυση. Κλείνει Στάνιτς, Ρόκα, επαφές με Ντουάρτε και Κάρμο. Έχει και ο Ολυμπιακός την δική του διαδικασία κτισίματος. Ο Πόποβιτς θα πάρει την θέση του Πασχαλάκη στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Και ο Ολυμπιακός είναι ένα ερωτηματικό. Δεν κατάφερε την προηγούμενη χρονιά να φτάσει να είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος. Ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει νέο προπονητή, μένει να δούμε πώς θα είναι η μετά Λουτσέσκου εποχή, πολύ σημαντική. Γιατί κακά τα ψέματα ο Ρασβάν ήταν μια προσωπικότητα που είχε φτιάξει τον ΠΑΟΚ στα μέτρα τα δικά του. Είχε βάλει ανεξίτηλητη σφραγίδα του και στα καλά και στα κακά, και στις επιτυχίες του τίτλους αλλά και στις αποτυχίες. Οπότε μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και ο δικέφαλος του Βορρά στην μεταγραφική περίοδο. Η ΑΕΚ πολύ νοικοκυρεμένη από πέρυσι, δίκαια πρωταθλήτρια, κάνει τις κινήσεις προσεκτικές, δεν θέλει πολλές αλλαγές ο Νίκολιτς, άρα θα γίνουν στοχευμένες κινήσεις έτσι ώστε η ΑΕΚ τη νέα χρονιά να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να πέσει η αυλαία της εκπομπής του έκτακτου πρωινού δρομολογίου του Magic Bus. Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, έλεγα για τον ΠΑΟΚ, μου κάνει εντύπωση, πήρε τον κεντρικό αμυντικό, τον Αρίζ Ελουστόντο από την Real Sociedad. Είναι η πρώτη μεταγραφή του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο που είναι από τους καλούς παίχτες της Real Sociedad, είναι χρόνια στην βασχική ομάδα, λογικά θα έχει θα φέρει ενίσχυση στην άμυνα που ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα πέρυσι και προσπαθούσε να τα λύσει με διάφορους τρόπους. Ο Ελουστόντο που ήταν ο δεύτερος αρχηγός της Sociedad πίσω από τον εμβληματικό Γιαρθάμπαλ, ένας παίχτης ο οποίος έχει 11 χρόνια στην Real Sociedad, 243 συμμετοχές και 11 γκολ, ένας πολύ έμπειρος αμυντικός. Τη σεζόν που μας τελείωσε έπαιξε 16 μάτς, 20 συνολικά, 16 πρωτάθλημα, 4 κύπελο. Γενικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντα υπολογιζόταν από τους προπονητές της Real Sociedad και νομίζω ότι θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Να στείλω και εγώ χαιρετισμού στην Αντίπαρο. Υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε καλά και είναι διακόπες, γιατί καλοκαίρι είναι. Έτσι κι αλλιώς εκείνο που λέγαμε κάποτε Ιούλιος, Αύγουστος, τώρα πια δεν υπάρχει. Η ζέστη έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό και οι τρεις μήνες του καλοκαιριού είναι πάρα πολύ ωραίες. Όποτε μπορείς και φεύγεις, είναι μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, αυτά είπαμε για το Μουντιάλ. Νότια Αφρική Καναδάς σήμερα στις 10 αρχίζει η φάση των 32 με τους οικοδεσπότες συνδιοργανωτές Καναδούς να υποδέχονται τους Μπαφάνα, οι οποίοι κατάφεραν πρώτη φορά στην ιστορία τους να περάσουν στην φάση των 32, όπως μου έλεγε και ο Μανώλης. Από τις 10 αφρικανικές ομάδες που πήγανε στο Μουντιάλ, περάσανε 9. Μόνο η Τινησία έμεινε απ' έξω. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό για τη δύναμη που έχει η Αφρικανική Ήπειρος. Μακάρι να μπορέσει να πορευτεί ακόμα περισσότερο. Με τις ομάδες της Βόρειας Αφρικής να είναι, υποτίθεται, οι πιο δυνατές. Μαρόκο, Αίγυπτος, Αλγερία. Με αυτή τη σειρά, Μαρόκο, Αίγυπτος, Αλγερία. Αλλά και η Σενεγάλη και η Γκάνα είναι ομάδες, και το Κονγκό είναι ομάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά και να πάνε μακριά. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε και θα βλέπουμε την πορεία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες, το έχουμε πει. Είναι πρώτη φορά που διοργανώνεται από τρεις χώρες, όμως απ' την άλλη υπάρχει κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον, τα γήπεδα είναι γεμάτα, έχουμε δει καλά μάτς, έχουμε δει και, όπως είναι φυσιολογικό, μέτρια, όμως πλέον μπήκαμε στα νοκάουτ και έτσι εδώ οι σκοπιμότητες μπαίνουν λίγο στην άκρη και θα φανεί και ποιος το θέλει περισσότερο, αλλά κυρίως ποιος έχει τις αντοχές, γιατί ερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι, οπότε μένει να δούμε και τον ρόλο που θα παίξει το ρόστερ, οι κινήσεις των προπονητών, αλλά και η αντοχή και η διάθεση των ποδοσφαιριστών.

αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του σημερινού πρωινού έκτακτου δρομολογίου του Magic Bus. Πάνω μπορεί να είστε στη ρύθμιση του ήχου, Μάκης Κιώγος στο μικρόφωνο, με τη φωνή της Σαντές σας αποχαιρετάμε. Να είστε καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μείνετε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στο Big Wins Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Μεξικό, Εκουαδόρ, Ελβετία, Αλγερία, Κολομβία, Γκάνα είναι τα τελευταία 7 ζευγάρια για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 10, 11 και 12. Τα αποτελέσματα: Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Αλγερία, Αυστρία 3-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Παναμά, Αγγλία 0-2 και Κροατία, Γκάνα 2-1. Μια ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα. Δεν γινόταν από όχι, ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε τον ντάμπλ, τόνισε ο μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς που έφτασε χθες στην Αθήνα για να υπογράψει. Ο Ελμίν Ράστοντερ αποτελεί την πέμπτη προσθήκη του Παναθηναϊκού μετά τη συμφωνία με την Τούν. Ο 25χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Φουλάρουν για αριστερό μπακ από εβδομάδα οι πράσινοι. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την άφιξη του οποίου θα τρέξουν οι μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ. Τη Σεντρούιντεν θα αντιμετωπίσει σε φιλικό η Ένωση στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρίτσε Λουστόνδο από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο 32χρονος στόπερ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον από Τουρκία για τον Οσδόεφ, στον οποίο ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει πρόταση ανανέωσης. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση συμφώνησε με τον Νιγηριανό Forward Center για διετές συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασβούρ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound στο γαλλικό πρωτάθλημα. Σε συμφωνία με την Όρτζελαν για την απόκτηση του Ντιαλό Σανουσί ήρθε ο Άρης, ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Σε επαφές με την Ουντινέζε για τον 21χρονο Ισπανό επιθετικό Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντιν Καλέτη. Στο στόχαστρο του Γυραιού και ο Ιταλός ακραίος μπακ Ματίας Δεσίλιο, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Χάος επικρατεί στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης μετά τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ακύρωσε την πτήση τσάρτερ της επιστροφής με αποτέλεσμα οι παίκτες και το τεχνικό team να αναζητούν μόνοι τους εμπορική πτήση προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10, πρωινό Κυριακής. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 12 με Πάνο Μπουρνά στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλάνο οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε ένα πρωινό, ενδεχομένως από τα τελευταία μας βαρβάτα ποδοσφαιρικά ξενύχτια αυτού του παγκόσμιου κυπέλλου, βέβαια, δεν θα μας λείψουν, θέλω να πω. Θα έχει και παιχνίδια στις 4 και στις 3. Τώρα που αρχίζουν τα knockouts, απλά δεν θα είναι τόσα πολλά σε ποσότητα μαζεμένα. Θα έχει όμως, θα έχει πράγμα, θα το συζητήσουμε. Ολοκληρώθηκε το κύριος μέρος, το κύριος μενού. Φάγαμε το γάιδαρο. 72 παιχνίδια, παρακαλώ. Περισσότερα δηλαδή από τον αριθμό που συνιστούσε ένα παγκόσμιο κύπελο όπως το είχαμε μάθει τις τελευταίες δεκαετίες. 64 ήταν τότε τα παιχνίδια μέχρι και το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Πλέον 72 μόνο είναι τα μάτς των ομίλων οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χθες με μικρές εκπλήξεις, με ομάδες να δείχνουν καλό πρόσωπο, παίκτες να συνεχίζουν να δείχνουν καλό πρόσωπο. Θα τα ζητήσουμε όλα. Σε μια μέρα που υπάρχει δισογραφία και ποδοσφαιρική και μπασκετική, η ΑΕΚ χθες το βράδυ έκλεισε παίκτη και καλό παίκτη, τον Νέλι Τζούνιορ Τζόσεφ. Βέβαια ακολουθούν οι πλέον αρμόδιοι μετά από μένα, οι μπάσκετοι, να σας τον αναλύσουν. Σέντερ είναι, παίζει και 4, πολύ αθλητικός, πολύ αλτικός. Σε μια μέρα χθες που είχαμε αφήξεις, είχαμε και την αφήξη του Ποποβίτς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Στάνιτς επίσης. Είχαμε την αφήξη του Ελουστόντο για τον ΠΑΟΚ. Είχαμε το κλείδωμα της μεταγραφής του Ράστοντερ και του Ράστοντερ για την ακρίβεια για τον Παναθηναϊκό. Είχαμε και 2-3 νέα γύρω-γύρω και για τις υπόλοιπες ομάδες. Κινείται το πράγμα.

Οπότε εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα. Ελπίζω να πηγαίνετε προς μια παραλία. Αν δεν είστε ήδη, ή πολύ πρωινοί. Παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 12. Θα συζητήσουμε και για τα χθεσινά, τα όσο έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελλο. Και όχι μόνο, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Την καλημέρα μου και στο Διονύση. Εδώ, πρωινός, αμέσως.

Πάντως, βλέποντας και τις διασταυρώσεις, αν και αυτό θα ήταν έτσι κι αλλιώς ένα σχόλιο που θα μπορούσε να στέκει μετά τα όσα έχουμε δει, είναι ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά, ότι αυτή η ομάδα ή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί, όχι μπορεί, είναι απόλυτο φαβορή για να πάρει το κύπελο στο φινάλε της διοργάνωσης. Είναι πολλές οι ομάδες που θα μπορούσαν βάσει των όσων έχουν δείξει, βάσει των όσων δεν έχουν δείξει, θέλω να πω ότι δεν έχουν πιάσει αρκετά φαβορή το στάνταρ των επιδόσεων που περιμέναμε. Σε γενικές γραμμές όμως είναι μια σειρά από ομάδες πάνω κάτω στα ίδια, οπότε αυτό προμηνεί νομίζω και πάρα πολύ ωραία knockouts. Ελπίζουμε να όντως αποδειχθούν τέτοια.

0: Οπότε ολοκληρώθηκαν χθες και οι όμιλοι. Τρεις είχαμε. Το πακετάκι των 12 δεν δικαίωσε για πάρα πολύ τις προσδοκίες. Όσοι επέλεξαν να πάνε για ποτάκι δικαιώθηκαν. Όσοι είδαν τα πρώτα ημίχρονα και των δύο αγώνων, μάλλον δεν ήταν και πάρα πολύ βοηθητικό προς το μαραθώνιο που είχαν να τραβήξουν μέχρι το πρωί, τον αθλητικό μαραθώνιο. Η μοναδική ομάδα σε εκείνο τον όμιλο, δηλαδή στον όμιλο με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά, που καιγόταν πλην φυσικά από τον Παναμά, ήταν η Κροατία. Η Γκάνα είχε προκριθεί ήδη. Κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να θέλξει, η Κροατία. Και χωρίς γενικά να είναι και η ομάδα που σε επίπεδο κυριαρχίας θυμίζει το σύνολο που είχαμε θαυμάσει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως έγινε δουλειά για δεύτερη σειρά αγωνιστική. Άνοιξε το σκορ με τον Σούσιτς αυτή την γκολάρα. Ισοφάρισε η Γκάνα προσωρινά με τον Λούκασεν, τον στόπερ της Πάφου. Και όχι απλά στόπερ της Πάφου, είναι και ο αδερφός του Μπρόμπεϊ. Τον Μπρομπεάδικο. Είναι και άλλα αδέρφια. Ο Μπρόμπεϊ της Σάντερλαντ είναι ο πιο γνωστός για να ανακτήσει το προβάδισμα με τον Βλάσιτς στο 83. Και έτσι μάλιστα η Γκάνα έσπασε και το παθητικό της. Διατηρούσε ένα 0 παθητικό μαζί με Μεξικό, Αργεντινή και Ισπανία. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πολλές αφρικανικές ομάδες έχουν προκριθεί. Τα λέγαμε και χθες. Από τις 10 που συμμετέχουν, μόνο μία δεν κατάφερε να προκριθεί στα νοκάουτ, η Τινησία. Οι άλλες 9 όχι απλά προκρίθηκαν. Οι περισσότερες έχουν δείξει και πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δεν είναι η Γκάνα μία από αυτές, αλλά όντως έχουν δείξει πολύ καλά πραγματάκια μέχρι στιγμής οι αφρικανικές. Έχουμε πραγματάκια να πούμε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
10: bwinsport FM 94,6.

Λοιπόν, την αγάπη μου πραγματικά στον φίλο που μας έχει βάλει εδώ πέρα και ψαχνόμαστε τι αραβικό ακούγεται. Μας είπε ότι κάτι ακούγεται εδώ στην ώρα από πίσω, αραβικά, αραβικά, αραβικά. Και εν τέλει ήταν μια δεύτερη σελίδα που είχε ανοιγμένη ο Τιτανομέγιστος αυτός φίλος μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, προχωράμε. Οκ, στο άλλο παιχνίδι την ίδια ώρα της Αγγλίας, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, το μόνο που στα δικά μου μάτια ξεχώριζε ήταν αυτή η εξαιρετική φανέλα της Αγγλίας, το κοκκινέλι. Θύμιζε κάτι από τα παλιά εκεί με Μπέκα, με Λάμπαρτ, Τζέραρτ, όλους αυτούς, Κόουλ, Σόουεν και Σία. Αλλά σε επίπεδο τώρα παραγωγής θεάματος και τα λοιπά, δεν ήταν και κάτι το πολύ θελκτικό. Μάλλον μας ξεγέλασε, μας παρέσυρε λιγάκι η Αγγλία της πρώτης αγωνιστικής με την Κροατία. Δεν έχει πιάσει πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης στις άλλες δύο αγωνιστικές. Εάν και, okay, όμιλοι είναι αυτοί. Και γενικά είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο που το έχουμε ξαναπεί. Είναι πολύ πιθανό να μην κερδιθεί ο νικητής ή τουλάχιστον μια ομάδα που θα προχωρήσει στο θέαμα, αλλά περισσότερο στην κοινικότητα, στο πώς θα καταφέρει να καθαρίζει τα παιχνίδια. Όλο αυτό το διάστημα μετριότητας της Αγγλίας υπήρχε ένας παίκτης που ξεχώριζε σαν τη μύγα με στο γάλα. Ήταν ο Μπέλιγχαμ. Πριν καν αρχίσει να σκοράρει, να μοιράζει assist, το έκανε όμως και αυτό, σε ένα πενταλεπτάκι, και γκολ και assist, και έτσι χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ενδεχομένως να το βοήθησε αρκετά και το ότι ελαίο rotation των Άγγλων, έπαιξε και λίγο πιο πίσω σε μέτρα δίπλα στον Άντερσον. Δεν ήταν κλασικό δεκάρι, αν και είχε αυτή την ελευθερία να κινείται και από εκείνη τη θέση όπου ήθελε μέσα στο γήπεδο. Η ασίστ ήταν για τον Κέιν. Ο Κέιν, ο οποίος έγινε ο πρώτος σκόρερ, μόνος πρώτος στην ιστορία των Άγγλων σε παγκόσμια κύπελλα. Έφτασε τα 11 με τα 3 φετινά στη φετινή διοργάνωση. Άφησε τον Λίνεκερ στα 10. Και επίσης, ένα ιδιαίτερο από αυτόν τον όμιλο, έτσι τώρα που τα συγκεντρώνουμε μετά το φινάλι, είναι ότι ο Παναμάς είναι η μοναδική ομάδα από τις 48 που συμμετείχαν σε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελλο, που ολοκλήρωσε τη διοργάνωση χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Άδικο, πολύ άδικο, διότι όσοι έχουν δει τα παιχνίδια του Παναμά, ένα γκολάκι τουλάχιστον το άξιζε. Τη σημείωσα τις τελικές, 32 τελικές είχε, 7 στο στόχο. Αγγλία Κονγκό, Κροατία ως δεύτερη, απέναντι στην Πορτογαλία, Γκάνα Κολομβία. Θα τα συζητήσουμε όλα τα σταυρώματα. Τον πακετάκι των 2,5, τη χάρη εν τέλει την είχε το Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Το Κολομβία-Πορτογαλία είχε τα φώτα, αλλά τη χάρη την είχε το άλλο παιχνίδι. Δεν έγινε τόσο κακό παιχνίδι όσο δείχνει. Τουλάχιστον μπορεί να φαντάζεται κάποιος που δεν έχει δει το μάτς αυτό 0-0 ανάμεσα σε Κολομβία και Πορτογαλία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο άλλο μάτς του ομίλου πράγματι έγινε, είδαμε κάτι το πολύ πιο ενδιαφέρον. Προηγήθηκε το Ουσμπεκιστάν. Μάλιστα, θα μπορούσε να έχει πάρει μαζί του πίσω και το Κονγκό, δηλαδή να έχουν αποκλειστεί αμφότερες οι ομάδες. Ωστόσο, το Κονγκό του Μουτουσαμί, του βασικού και πάλι Μουτουσαμί, κατάφερε να το ανατρέψει με 2 γκολ του Γουισά. 3-1 τελικό σκορ και να προκριθεί μάλιστα ως η καλύτερη τρίτη ομάδα. Και μιας και λέμε για καλύτερες ομάδες, τρίτες καλύτερες ομάδες, αλλά κρατήστε το δεύτερο κομμάτι. Στα δικά μου μάτια περιμένω και δικά σας μηνύματα για το ποιες έχετε ξεχωρίσει. Χθες επιβεβαιώθηκε ότι η Κολομβία είναι, αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες. Για μένα η καλύτερη ομάδα που έχει παρουσιαστεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. 2 νίκες, 1 ισοπαλία, η χθεσινή. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει το μάτς. Το δίκαιο ήταν απόλυτα απέναντι στην Κολομβία, απέναντι στην Πορτογαλία, αλλά και τα άλλα δύο παιχνίδια, και απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και κόντρα στο Κονγκό. Το δύσκολο κατάβλητο Κονγκό δεν είναι και τόσο εύκολο να το νικήσεις, έτσι όπως αμήνετε μαζικά. Έδειξε σε αυτά τα παιχνίδια ότι όντως είναι ένα εξαιρετικό σύνολο. Το είχε δείξει κιόλας και από τα προκριματικά της ζώνης της Λατινικής Αμερικής. Είχε τερματίσει με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Έχει γενικά πολύ πράγμα από τη μέση και μπροστά, αλλά και πίσω έχει. Και χθες ήταν και μια μέρα που, παρά την
εξαιρετική της απόδοση. Είχε και αρκετές βασικές μονάδες στον πάγκο. Και αρκετές βασικές μονάδες που συνδράμουν τα μέγιστα στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή και τα δύο μπακ, και ο Μουνιώθ και ο Μοχίκα, και ο Σουάρες στα φορ. Στον πάγκο ήταν όλοι αυτοί. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ πιο δημιουργική και παραγωγική.

Ναι, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης, μεν θερμο υποστηρικτή η Κολομβία τον Μπάτλερ, ο οποίος έσκασε με καπελάρα εκεί κοκτέιλάκι. Ναι, Γιάννη από το Μαϊάμι, συμφωνώ, ήταν το καλύτερο. Λέει ο Γιάννης ότι μπορεί να μην έχει γκολ, αλλά ήταν το καλύτερο από τα χθεσινά. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο, σίγουρα πάντως δεν ήταν για 0-0 αυτό που είπαμε. Αρκετές φάσεις και οι δύο, περισσότερες και καλύτερες η Κολομβία. Πολύ σωστή παρατήρηση από τον Παναγιώτη, πιθανολογώ ότι είναι ο Αντετοκούνμπο, έτσι, ο Γιάννης από το Μαϊάμι που έχει στείλει το μήνυμα. Έχει συντονιστεί από νωρίς, διότι ακολουθούν μπάσκετ, να ακούσει ποια είναι η άποψή τους για αυτή τη μετακίνηση. Αν και. Πότε έγινε, ρε Παναγιώτη, την έχετε συζητήσει από την Κυριακή, την προηγούμενη. Την έχετε συζητήσει, ναι. Εδώ μου λένε να πω οι φίλοι και για το Αλγερία-Αυστρία. Για στήσιμο λένε. Λέτε. Για μπισκοτάκι, όπως το Αυστραλία. Ήταν άλλη έκδοση αυτή. Δεν ήταν σαν το Αυστραλία-Παραγουάι. Με κουλουράκια ήταν με 3-3. Γεμάτο. Ναι. Ήταν, δεν ήταν τώρα στημένο. Ισοπαλία ήρθε. Τις βόλεψε και τις δύο.

Κολομβία ως πρώτη απέναντι σε Γκανά, Πορτογαλία ως δεύτερη. Οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ήθελε το μονοπάτι του Μέση και της Αργεντινής ο Κριστιανό, γι' αυτό πήγε από το άλλο μέρος του ταμπλό. Η Πορτογαλία λοιπόν απέναντι σε Κροατία και το Κονγκό απέναντι στην Αγγλία. Βάσει διασταυρώσεων, τα προημιτελικά, αν επιβεβαιωθούν τα φαβορί, το πιο πιθανό είναι να μην επιβεβαιωθούν, πάντα υπάρχουν εκπλήξεις, πραγματικά θα έχει ντερμπάρες στα προημιτελικά, έτσι. Τώρα είμαστε στους 32, που και εκεί έχει κάποια αρκετά σοβαρά παιχνίδια.

Αλγερία-Ελβετία λοιπόν. Αλγερία-Αυστρία που λέω, Ελβετία. Αλγερία-Αυστρία, χεράκι-χεράκι πέρασαν στην επόμενη φάση. Αυστρία ως δεύτερη, η Αλγερία ως τρίτη με αυτό το χορταστικότατο 3-3. Μόνη πρώτη εκεί και με το απόλυτο Αργεντινή. Η Αργεντινή του Μέση από τον πάγκο, που βέβαια δεν γίνεται να με σκοράρει, πέρασε ως αλλαγή. Φαουλάρα. Με φάουλ, μάλιστα, είχε ανοίξει το σκορ κιόλας η Αργεντινή με τον Λοσέλσο και μου δείχνει ένα βιντεάκι πριν ο Παναγιώτης για το πώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας Αργεντινής, κατεύθυνε το τείχος της ομάδας του στον γκολ που έβαλε η ομάδα του. Δηλαδή, από την απέναντι πλευρά, ήταν εκείνος που το κατεύθυνε για το πώς θα στηθεί μπροστά από το τείχος των Ιορδανών. Στον γκολ που έβαλε η ομάδα του. Δηλαδή, από την απέναντι πλευρά, ήταν εκείνος που το κατεύθυνε για το πώς θα στηθεί μπροστά από το τείχος

Θέλει Μπραζίλ για κατάκτηση. Μπραζίλ παίζει με Τζαπάν. Σήμερα ξεκινάει η φάση των 32. Εντάξει. Καλή φάση. Νότια Αφρική, Καναδάς. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αρχή. Είναι η αλήθεια. Από Καναδά περιμένουμε περισσότερα πραγματάκια. Νότια Αφρική είναι από τις χειρότερες ομάδες που έχουν πάρει την πρόκριση. Έχουν κάτι τρεχαντήρια μπροστά για να απειλήσουν στις αντεπιθέσεις. Μέχρι εκεί, όχι κάτι το σπουδαίο. Εύκολα ή δύσκολα. Σε πιθανότητα παραγωγικό παιχνίδι, ο Καναδάς θα πάρει την πρόκριση. 10 η ώρα είναι το μάτς σήμερα. Μόνο αυτό έχουμε για απόψε. Από αύριο μέχρι και τα ξημερώματα Πέμπτης, κάθε βράδυ θα έχουμε 3 παιχνιδάκια ανοιχτικά. Αύριο, δηλαδή Δευτέρα, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, 4 το πρωί το πιο σοβαρό παιχνίδι από όλα, Ολλανδία-Μαρόκο. Γράψτε λάθος για τα ξημερώματα Πέμπτης, μέχρι τα ξημερώματα Σαββάτου είναι η φάση των 32. Θα πούμε όλα τα ζευγάρια και το ταμπλό πώς έχει διαμορφωθεί και το πώς αναμένεται να διαμορφωθεί αν προκριθούν τα περισσότερα φαβορί μετά το break.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα Κρυονέργια Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για την πρόκληση φωτιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα τελευταία 2-24 ώρα συνελήφθησαν άλλα 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας ευθειότητα Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 55.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο

0: τμήμα της χώρας. Στους 1.430 ανέρχονται οι νεκροί. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να δω

0: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
1: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
0: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
1: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
0: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε. Μπηγούνι Sport FM 94,6 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση της παραγωγής. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος μας τροφοδοτεί με ειδήσεις. Βέβαια, η τελευταία είδηση που μας τροφοδότησε δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Πολύ δυσάρεστη. Καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, επί δεκαετίες στέλεχος της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση. Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι από σήμερα φτωχότερη. Η αγαπημένη μας Κανέλα Χρυσονίδου έφυγε από τη ζωή του πρωί της Κυριακής, βυθίζοντας το πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί τις στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας. Η Κανέλα Χρυσονίδου υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Από το 1998 ξεκίνησε την πορεία της στην υποστήριξη των πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας και στη συνέχεια εργάστηκε στο τμήμα διαχείρισης εισιτηρίων και στη γραμματιακή υποστήριξη. Από το 2010 ανέλαβε την θέση της υπεύθυνης της διεύθυνσης εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και κερδίζοντας την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της. Κανέλα, θα μας λείψεις. Αυτή είναι η ανακοίνωση για την πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Τώρα το πρωί της Κυριακής, πριν από ελάχιστα λεπτά, βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Συλληπιτήρια. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε αφιερώσει την κατάκτηση EuroLeague στην Κανέλα.

Λοιπόν, στο site μπορείτε να διαβάσετε και ένα θέμα που έχει ανεβάσει ο Χρήστος Ρομπολής για το νέο απόκτημα, όπως φαίνεται, της ΑΕΚ, τον Ελ Τζόσεφ. Πεντάρι είναι, παίζει και στο 4, πολύ αλκτικός, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, προμηνύονται ωραία πραγματάκια μπροστά με Κέρκ Μπράουν και οι δύο πολύ αθλητικοί. Δεν απειλεί από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ μακριά από την ρακέτα, εκεί κοντά περιστρέφεται, γυρίζει. Μπορείτε να διαβάσετε το θεματάκι, είναι αναλυτικότατο για το τι μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ για ένα συνένα, όπως φαίνεται, πάει.

Λοιπόν, τώρα στα τετριμένα για να το ολοκληρώσουμε για την πλευρά των αμπλών. Όσοι δεν τα έχουν δει τέλος πάντων στο παγκόσμιο κύπελο, πώς έχει διαμορφωθεί στη φάση των 32. Έχει ωραία ζευγαράκια. Εντάξει, το πιο ενδιαφέρον θεωρητικά, πιθανότατα και στην πράξη, είναι εκείνο ανάμεσα σε Ολλανδία και Μαρόκο. Είναι από την αριστερή πλευρά του ταμπλό. Δεν είναι εύκολη αυτή η πλευρά. Γερμανία-Παραγουάη. Όποιος προκριθεί στους 16, Γαλλία-Σουηδία. Και Παραγουάη και Σουηδία έχουν δείξει ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν ανυπερβλητά εμπόδια, η Γερμανία και η Γαλλία. Η Γερμανία δεν έχει πιάσει τόπο απόδοσης, περισσότερο έχει προβληματίσει. Η Γαλλία από το 30 του πρώτου παιχνιδιού και έπειτα δείχνεται ότι όποτε αποφασίσει μέσα στο παιχνίδι να παίξει, μπορεί κάλλιστα να το καθαρίσει το κάθε μάτς. Τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που έχει παίξει μέχρι στιγμής, είναι πραγματικά στο χέρι της. Και όπως λέγαμε και χθες, έχει και ένα πρώιμο παράδειγμα σκανδιναβικής χώρας που αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία. Βέβαια η Νορβηγία είχε κατέβει με τη δεύτερη ομάδα

Νότια Αφρική Καναδάς, που ανοίγει και το πρόγραμμα το βραδάκι απόψε, 10 η ώρα, με τον νικητή να αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν νομίζω να χωρούν και πολλές προβλέψεις το Ολλανδία-Μαρόκο. Αν υπάρχει ένα κοινό ανάμεσα στις δύο, είναι ότι ενώ έχουν πολλή ποιότητα μεσοεπιθετική, έχουν επιλέξει, τουλάχιστον έτσι τους βγαίνει, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όταν καθαρίσουν τα παιχνίδια, να τα διαχειρίζονται και λιγάκι. Κυρίως το Μαρόκο. Και το τονίζω αυτό, διότι είναι και το πιο παράδοξο. Τους έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια ως αλέγρους, με τα σκύλες που έχουν μπροστά. Αλλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν ξέρω αν είναι επιλογή, αν είναι τακτική. Πάντως το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Μετά το 1-0, μετά το 2-0, κάθονται και περισσότερο υπερασπίζονται το παιχνίδι, το υπέρ του αποτέλεσμα, παρά πάνε να βγάλουν ακόμα ένα τέρμα. Όχι πως δεν το επιχειρούν και δεν το κάνουν και με απόλυτη επιτυχία το να προστατεύουν το υπέρ του αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι τα κενάκια τους πίσω τα έχουν. Ο Νίκος από το Παλαιό Φάληρο λέει ότι στο Πορτογαλία Κροατία η μπάλα θα είναι μία μπροστά, μία πίσω, πλάι και αντιπαλή από την αρχή. Δεν μπροστοκά και πάρα πολύ θέαμα. Σίγουρα η Κροατία δεν μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, στο θέαμα, έτσι όπως την έχουμε δει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι πιο πολύ ουσιαστική που λέμε ομάδα. Η Πορτογαλία ανάλογα τα κέφια και τις μέρες. Χθες δεν ήταν καλή. Πορτογαλία Κροατία λοιπόν, το ζευγάρι, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τον αντίστοιχο του Ισπανία Αυστρία. Δύσκολα θα βάλει εμπόδιο η Βοσνία στην Αμερική, μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μία ομάδα που έχει βεβαίως και την όθηση του κόσμου. Ο νικητής του βγαριού με τον αντίστοιχο του Βέλγιο Σενεγάλη. Το Βέλγιο σιγά σιγά φορτσάρει και εκείνο. Warm winds blowing, even blue sky. Το στηρίζουμε, μας αρέσει που είναι έτσι outsider φέτος. Όλα αυτά που σας είπα είναι από τη μία πλευρά του ταμπλό. Οπότε από όλα αυτά τα ζευγαρώματα θα προκύψει ο ένας φιναλίστ. Πάμε και στην άλλη πλευρά, εκεί όπου έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Νομίζω η Ιαπωνία έχει κερδίσει τη συμπάθεια των περισσότερων. Δεν είναι βέβαια, ξέρετε, τα δείγματα που έχει δείξει τωρινά και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο ήταν αρκετά καλή ομάδα η Ιαπωνία. Και σε εκείνο το μάτσο κιόλας και με τη Γερμανία. Και όχι μόνο, και σε άλλα παιχνίδια το έχει δείξει. Ο νικητής θα παίξει απέναντι στον αντίστοιχο του ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Πολύ ωραίο ντερμπάκι αυτό. Το Μέχικο με την όθηση του κόσμου και αυτό θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ και ο νικητής θα παίξει με τον αντίστοιχο του Αγγλία Λουδουκού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, του Μούτου Σαμί. Α, για τον Νίκο νωρίτερα που έστειλε το μήνυμα, μία από τα ίδια νομίζω θα είναι και αυτό το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι το Κονγκό είναι καλή ομάδα, ωστόσο έδειξε πώς αντιμετωπίζει τέτοια μάτς απέναντι σε φαβορί, το είχε δείξει απέναντι στην Πορτογαλία. Μαζική άμυνα, 5-3-2. Χθες το άλλαξε λίγο το σχήμα, διότι έψαχνε εξ αρχής νίκη. Έπαιξε για πρώτη φορά με 4-4-2, δεν του βγήκε καθόλου. Δεν ήταν καθόλου καλό. Μέχρι να προσαρμοστεί λιγάκι, του πήρε ένα 50 λεπτό, 60 λεπτό. Όταν προσαρμόστηκε, βέβαια, νίκησε. Τέλος πάντων, δύσκολο εμπόδιο αυτό για την Αγγλία. Αλλά με τέτοιο Μπέλιγχαμ νομίζω θα τη βρει την άκρη. Αργεντινή Βοζίνια. Αργεντινή, πράσινο κροτήρι δηλαδή, με τον 40χρονο Βοζίνια. Ο οποίος λέει, πέρα από τα εκατομμύρια followers που έχει αποκτήσει, έχει αποκτήσει και κάποιες προτάσεις που δεν θα τις είχε υπό άλλες συνθήκες. Τι σου κάνει ένα παγκόσμιο κύπελλο στα 40, ελεύθερος από την Τσάβες. Δεύτερη κατηγορία Πορτογαλία, στα 40 του έχει μια σειρά από προτάσεις να συνεχίσει κάπου την καριέρα του. Για να δούμε πού θα τον βρει η συνέχεια. Λοιπόν, ο νικητής του Αργεντινή πράσινο ακροτήρι θα παίξει με τον αντίστοιχο του Αυστραλία Αίγυπτος. Αίγυπτος στην καλή της μέρα
έχει ποιότητα μπροστά να καθαρίσει για παιχνίδια. Η Αυστραλία δεν έχει μπόλικη ποιότητα. Τον Ηρακούντα έχει μόνο. Και κάτι άλλο ακόμα, αλλά κυρίως ο Ηρακούντα είναι εκείνος ο δαίμονας που τρέχει σαν αδιάολη μπροστά και δημιουργεί προβλήματα. Ελβετία, Αλγερία. Ξεκινάει από το γκολ-γκολ 3,5 αυτό το παιχνίδι. Και ο νικητής απέναντι στην Κολομβία με την Γκάνα. Όποια ομάδα νικήσει δηλαδή. Δηλαδή η Κολομβία, η οποία ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ στη διοργάνωση. Θα φτάσει τελικό. Ναι, θα αποκλείσει και την Αργεντινή. Ομαδάρα πραγματικά η Κολομβία. Και τα λέγαμε και νωρίτερα, ακόμα και σε μία μέρα σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές απουσίες. Τακτικά, θέλω να πω ότι ήταν επιλογή του coach. Αργεντινός ο coach, χρόνια στον πάγκο, μια τετραετία για την ακρίβεια. Είναι ένα σύνολο που έχει δέσει και είναι και ένα σύνολο το οποίο, επειδή υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα, αν προχωρήσει, λέμε τώρα, εγώ πιστεύω θα προχωρήσει, να βρει απέναντι την Αργεντινή, είναι από τις λίγες λατινοαμερικάνικες ομάδες που βάζει αρκετά δύσκολα στην Αργεντινή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τώρα στα προκριματικά, στα δύο παιχνίδια, τη μία φορά απέσπασε η ισοπαλία, την άλλη την νίκησε την Αργεντινή.

Απάντησα νομίζω στο φίλο, γιατί όταν θα δούμε Βραζιλία-Αργεντινή τελικό. Καταρχάς δεν γίνεται να δούμε Βραζιλία-Αργεντινή, διότι είναι από την ίδια πλευρά του ταμπλό. Αφενός αφετέρου, είπαμε, θα περάσει η Κολομβία τελικό.

Λοιπόν, πήρα το χρόνο μου να σκεφτώ το ερώτημα του φίλου, του αν θα δούμε καμιά ομάδα από Αφρική ή Ασία στους 8. Ξανά είδα λίγο τα ζευγάρια, τις διασταυρώσεις. Κάνα Μαρόκο και αν. Το Μαρόκο τώρα ποιο θέμα έχει, ότι okay, αποκλείει την Ολλανδία, που είναι δύσκολο. Μετά παίζει με τον νικητή του Καναδά-Νότια Αφρική, που άντε, περνάει και από εκεί. Μετά θα έχει θεωρητικά να αντιμετωπίσει στους 8 τον νικητή του Γερμανία-Βραζιλία. Βέβαια, ο φίλος ρώτησε αν θα δούμε κάποιον στους 8. Οπότε ναι, Μάροκο είναι μια απάντηση. Σκέφτηκα και την Ιαπωνία, αν κάνει πρώτα την υπέρβαση με την Βραζιλία. Μετά θα έχει και Μεξικό, θα έχει και Αγγλία. Ναι, Μάροκο.

Όπου οι Αφρικανικές τα έχουν σπάσει, τα λέγαμε και νωρίτερα. Από τις 10, οι 9 πέρασαν. Μόνο την Ισία μείνει εκτός. Και ήταν και μια απάντηση, αυτό παίζει αρκετά στα social από χθες, στις προμηνών δηλώσεις του Γκατούζο, ο οποίος νευριασμένος με το ότι αποκλείστηκε και η Ιταλία. Και γενικά δεν ξέρω τι άλλα θέματα είχε. Έβαλε κατά των Αφρικανικών ομάδων, του αριθμού που συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι 10 ομάδες και ότι θα αποδειχθεί στην πράξη, λέει, δεν θα πάνε καθόλου καλά, δεν θα βοηθήσουν καθόλου τη διοργάνωση. Νομίζω η πραγματικότητα λίγο ήταν διαφορετική.

Εντάξει, για τον Μπέλιγχαμ που λέει ο φίλος, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη για το πώς τον βλέπει. Κυρίως στο χθεσινό μάτσο, εγώ αναφέρθηκα, που πραγματικά ήταν ο Άση όμως, ο Μπέλιγχαμ. Θύμισε πολύ και το πρώτο εξάμηνό του στην Ρεάλ, πριν βγάλει το πρόβλημα τραυματισμού εκεί στον νόμο. Του έκανε πολύ μεγάλη ζημιά αυτός ο τραυματισμός, χρονικά εννοώ κυρίως. Δηλαδή, αρχικά που το πήγε συντηρητικά, μετά έκανε την επέμβαση. Με το πρώτο του εξάμηνο στη Ρεάλ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει, να έχει διεκδικήσει. Όχι να έχει πάρει, να έχει διεκδικήσει χρυσή μπάλα. Εν συνεχεία έχει πέσει αρκετά. Προφανώς και την ποιότητα. Πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Και είναι αρκετά πιθανό να τον έχει βοηθήσει τουλάχιστον χθες το ότι έπαιξε και λίγα μέτρα πιο πίσω. Εκεί, στα χαβ, δίπλα στον Άντερσον. Πιο απελευθερωμένος.

Ναι, εντάξει, δεν είπαμε ότι θα, το, ότι θα περάσει σίγουρα το Μάρο από την Ολλανδία. Απλώς ο φίλος ρώτησε ποια θα μπορούσε να βρεθεί μέχρι τις 8. Στα δικά μου μάτια, από όλες αυτές τις ομάδες, βάσει και τους ποιους έχουν αντιμετωπίσει κάθε μία, το ποιον έχει αντιμετωπίσει κάθε μία, και σε αυτή τη φάση και στην επόμενη, το Μαρόκο έχει περισσότερες πιθανότητες. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Ίσα-ίσα εξ αρχής είπαμε ότι είναι το πιο σοβαρό ζευγάρι, αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο. Πράγματι, η Ολλανδία, ο φίλος λέει, θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ξέρω αν θα το κατακτήσει, αφού υπάρχει και η Κολομβία, όπως είπαμε. Αλλά εντάξει, πλάκα-πλάκα, το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα προχωρήσει η Κολομβία. Τέλος πάντων, η Ολλανδία δείχνει πολύ καλά πραγματάκια. Και είναι αρκετά δουλεμένη ομάδα. Όσο γίνεται να δουλευτεί μια εθνική ομάδα. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα της γκολ και περισσότερες καθαρές ευκαιρίες που δημιουργεί είναι πανομοιότυπες, δηλαδή με παιχνίδι από τα πλάγια, σειρτές πάσες στον Μπα, κυρίως του Ντάμφρις.

Ναι, σωστό γι' αυτό, ότι με λίγα λόγια οι καλές ευρωπαϊκές από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι οι λατινοαμερικάνικες, οι Λατίνοι γενικότερα. Όχι όλες οι ευρωπαϊκές οι καλές, αλλά οι περισσότερες ναι είναι από αριστερά. Π.χ. η Αγγλία είναι από τα δεξιά. Επίσης, από τη μία πλευρά ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο, μόνο τελικό. Και αν, πολύ δύσκολα, και οι δύο να βρεθούν τελικό. Αν και θα ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε break. Αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο και φυσικά να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής. Επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998, με τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Κώστα Παπα-Νικολάου να της αφιερώνουν την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι πειραιώτες. Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Μεξικό, Εκουαδόρ, Ελβετία, Αλγερία, Κολομβία, Γκάνα είναι τα τελευταία 7 ζευγάρια για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 10, 11 και 12. Τα αποτελέσματα: Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Αλγερία, Αυστρία 3-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Παναμάς, Αγγλία 0-2 και Κροατία, Γκάνα 2-1. Μία ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να αναμένεται στην Ελλάδα. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ, που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Ανακοινώνεται ο Μαυροβούνιος τροματοφύλακας Μπαλσα Πόποβιτς. Ο Ελμίν Ράστοντερ αποτελεί την πέμπτη προσθήκη του Παναθηναϊκού μετά τη συμφωνία με την Τούν. Ο 25χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι. Φουλάρουν για αριστερό μπακ από εβδομάδα οι πράσινοι. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την άφιξη του οποίου θα τρέξουν οι μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ. Η Σεντρούιντεν θα αντιμετωπίσει σε φιλικό η Ένωση στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρίτσελου στο Όνδο από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο 32χρονος στόπερ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον από Τουρκία για τον ΟΣΔΟΕΦ, στον οποίο ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει πρόταση ανανέωσης. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση συμφώνησε με τον Νιγηριανό Forward Center για διετές συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασβούρ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound στο γαλλικό πρωτάθλημα. Σε συμφωνία με την Όρτζελαντ για την απόκτηση του Ντιαλό Σανουσί ήρθε ο Άρης. Ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Σε επαφές με την Ουντινέζε για τον 21χρονο Ισπανό επιθετικό Ικέρ Μπράβο βρίσκεται ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Στο στόχαστρο του Γυραιού και ο Ιταλός ακραίος μπακ Ματίας Δεσίλιο, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σκωτίας αποτελεί ο Στίβ Κλάρκ, ο οποίος γνωστοποίησε την παραίτησή του λίγο μετά τον αποκλεισμό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ο 62χρονος προπονητής ήταν στον πάγκο της ομάδας τα τελευταία 7 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουλής.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλάνο, όργανο την παραγωγή. Ακολουθεί με Χρήστο Ρομπόλη. Μάνο Λεντουσουράκη στο μικρόφωνο και τώρα όπως προαναγγείλαμε θα πάμε να μιλήσουμε για ένα συνέδριο αρκετά ενδιαφέρον το οποίο διεξάγεται την προσεχή Τρίτη και Τετάρτη 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου στο Christmas Theater, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, με τίτλο Sports and Tourism Summit και έχοντας θέμα αθλητισμό και τουρισμό ως όχημα κοινωνικής ανάπτυξης. Ένα συνέδριο το οποίο έρχεται για πρώτη φορά, φιλοδοξεί να αναδείξει τον θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στην εκπαίδευση, την υγεία, την συμπερίληψη και την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι δωρεάν, δηλαδή όποιος θέλει πηγαίνει, και τώρα θα δούμε τους λόγους που κάποιος μπορεί να θελήσει να πάει. Έχει πάρα πολλούς ομιλητές, πάνω από 70, μεταξύ των οποίων και Ολυμπιονίκες και όχι μόνο, και ο Μάκης Αγγελόπουλος, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Παναγιώτη Πανούτσο Ταλκόφσκι, είναι πρόεδρος της διοργανώτριας εταιρείας της English Sports Integrity Services. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μουσουράκη. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω πολύ και το Sport FM που είναι ο χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου αυτού και μας δίνει το χώρο και το χρόνο προκειμένου να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το συνέδριο.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Για λοιπόν, περιγράψτε τα... γιατί να έρθει κάποιος. Φαίνεται λοιπόν ενδιαφέρον εν πρώτης, αλλά δώστε μας λόγους.
1: Καταρχάς, θέλαμε να σπάσουμε λίγο τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν. Θέλαμε να κάνουμε ένα συνέδριο. Συνήθως, ξέρετε, αυτά τα συνέδρια είναι πιο κλειστά, είναι για λίγο κόσμο. Έτσι, εμείς θέλαμε να το ανοίξουμε, να είναι για όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό, για τον τουρισμό, για την κοινωνική διάσταση που έχει. Θέλαμε να κάνουμε ένα συνέδριο το οποίο διαφορετικές κοινωνικές ομάδες θα βρεθούν, θα έχουν τη δυνατότητα και να εκφραστούν και να μεταφέρουν απόψεις και βέβαια να δημιουργήσουν κάποιες καταστάσεις για το μέλλον που μπορεί να φέρουν αλλαγές είτε σε τοπικές κοινωνίες είτε στις περιφέρειες.
0: Αλλαγές όταν λέμε?
1: Όταν λέμε αλλαγές μιλάμε στο να δημιουργηθούν πολιτικές, να δημιουργηθούν συμπράξεις. Γι' αυτό όπως έχετε δει έχουμε περιλάβει διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Από τον ερεσιτεχνικό αθλητισμό μέχρι τον επαγγελματικό αθλητισμό. Τα αθλητικά event τα οποία προωθούν τον μαζικό αθλητικό τουρισμό μέχρι και τα αθλητικά event μικρής κλίμακας. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ένα event ανάλογα και τις θεματικές που ενδιαφέρει. Από έναν απλό πολίτη που αθλείται και τον ενδιαφέρει να συναντήσει κάποιους έτσι ανθρώπους που θαυμάζει του αθλητισμού, μέχρι έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται στον αριστεχνικό αθλητισμό, σε μια ομάδα, σε μια μικρή ομοσπονδία και θέλει να μάθει κάποια πράγματα, να έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, κάποιες νέες ιδέες. Ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι ήδη είναι στον χώρο του elite αθλητισμού και μπορούν και να προβάλλουν τις δράσεις τους αλλά και να έρθουν σε επαφή και με ευρύτερα με την κοινωνία. Οπότε θα έλεγα ότι αφορά τους πάντες. Όλα τα κοινωνικά σύνολα.
0: Θέλετε να μας πείτε, καταλαβαίνω ότι είναι πολλές οι θεματικές ενότητες, ωστόσο κάποιες που αν όχι ξεχωρίζετε, πού μπορούμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, μια θεματική που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω είναι μια θεματική η οποία έχει να κάνει με τους αθλητές ως σύμβολα ισότητας. Εκεί έχουμε διακεκριμένους αθλητές, όπως τον πρώην αθλητή και είναι Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Παλαιολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Άλεξ Αξιλδάρη. Έχουμε τον Χρυσό Παλαιολυμπιονίκη, τον κύριο Αθανάσιο Γκαβέλα, τον Παλαιολυμπιονίκη της Ποδηλασίας, τον Νίκο, τον Παπαγγελή, καθώς και την πρωταθλήτρια του Επτάθλου, την κυρία Αναστασία Ντραγκομύροβα. Το οποίο για μένα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι πάνελ, που δείχνει πώς οι αθλητές μπορούν να βοηθήσουν ευρύτερα ανθρώπους είτε που έχουν αναπηρία είτε που έχουν περιθωριοποιηθεί για άδικους λόγους μέσα στην κοινωνία ως πρότυπα. Αυτό θα έλεγα ότι από κοινωνική άποψη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Όπως επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ είναι και το πάνελ για τις προκλήσεις πίσω από τις διακρίσεις. Από εκεί θα δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με τους αθλητές, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Εκεί θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Θάνο Σαρή που είναι εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Σύνδεσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, του ΨΑΠ, την εκπρόσωπο των αθλητών στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και πρωταθλήτρια Κολύμβης, την κυρία Νόρα Δράκου, καθώς και τη διακεκριμένη αθλήτρια της καλλιτεχνικής Κολύμβης, την κυρία Πλατανιώτη. Αυτές είναι δύο ενότητες στην πρώτη μέρα του συνεδρίου που θα ξεχωρίσω. Και μια ακόμη δύο ενότητες που θα ξεχωρίσω. Η μία είναι η διαχείριση των αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση των υποδομών του σήμερα και οι προοπτικές του αύριο, που εκεί πέρα, όπως προείπατε, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος θα μιλήσει για τα σχέδια ανάπτυξης που έχει για τα Λιώσια, προκειμένου να δημιουργήσει, να δημιουργηθούν έτσι πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις, όχι μόνο αθλητικές, αλλά γενικά πολιτιστικές και κοινωνικές.
0: Είναι και θέμα των ημερών κιόλας και των τελευταίων ημερών.
1: Ναι, καθώς και θα έχουμε τον Chief Property και Community Management Officer, τον κύριο Καραστογιάννη από τη Lambda Development, που θα μιλήσει για το αθλητικό κομμάτι και τουριστικό των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό, μια τεράστια επένδυση. Και βέβαια εκπροσώπους από τους δύο άλλους πολύ σπουδαίους ήδη υπαρκτούς αθλητικούς πόλους που έχουμε, το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ, την κυρία Τσιλιγκύρη ως πρόεδρο του ΣΕΦ και την κυρία Κονιτσιώτη ως αντιπρόεδρο του ΟΑΚΑ.
0: Τι ώρες, περίπου?
1: Η ώρα του πάνελ αυτού είναι στις 10:40.
0: Συνολικά εννοώ. Και τις δύο μέρες. Τι ώρα ξεκινάει μέρες. Μέχρι τι ώρα...
1: Ναι, λοιπόν, την πρώτη μέρα είναι 9:05 το συνέδριο. Mm-hmm. Και τη δεύτερη μέρα είναι 9:02. Να πω για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι το συγκεκριμένο πάνελ που βρίσκεται και ο κ. Αγγελόπουλος συντονίζει και η συνάδελφός της δημοσιογράφος, κυρία Αναστασοπούλου. Η Κατερίνα Αναστασοπούλου. Κάτι άλλο που θα ήθελα να μου δώσετε λίγο το χώρο, να πω ότι δίνουμε χώρο και στις μικρές κλίμακες αθλητικές διοργανώσεις, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτές οι μικρές κλίμακες διοργανώσεις δίνουν όθηση στις τοπικές κοινωνίες. Και θέλαμε να αναπτύξουμε ένα συνέδριο το οποίο να αφορά όλες τις τοπικές κοινωνίες. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί μας καλούν από τη Ρόδο, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Σαντορίνη, από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος και θα είναι κοντά μας. Για να παρακολουθήσουν το συνέδριο, πέρα από ομιλητές. Οπότε έχουμε και ένα πολύ ωραίο πάνελ για τον αντίκτυπο των αθλητικών διοργανώσεων μικρής κλίμακας στην τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη. Και κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και εκπροσώπηση και από την πολιτεία. Δηλαδή θα έχουμε και την εκπροσώπηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κυρίου Βρούτσι από το Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Καραμανλή, καθώς και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενδεικτικά αναφέρω τον κύριο Χατζηδάκη ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι πέρα από την κυβέρνηση μας στηρίζουν στο συνέδριο αυτό και η αντιπολίτευση. Θα έχουμε εκπροσώπους και από το ΠΑΣΟΚ και από το νέο κόμμα, το ΕΛΑΣ. Οπότε βλέπετε ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο φέρνουμε μαζί όλες τις κοινωνικές ομάδες να συζητήσουμε, να έρθουμε κοντά και να βρούμε μέσα από τη συζήτηση και λύσεις για προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον αθλητισμό και στον τουρισμό, αλλά και να δημιουργηθούν νέες ιδέες που μπορούν να μας φέρουν πιο μπροστά και να αναπτύξουμε ευρύτερα την κοινωνία χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Οπότε, 9:05, Τρίτη και Τετάρτη αυτή τη βδομάδα, στο Christmas Theater, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
0: Δωρεάν.
1: Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι κλιματιζόμενος. Και σας περιμένουμε και θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις πέρα από όλα αυτά τα οποία είπαμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ξαναλέω, είναι δωρεάν. Οπότε, όποιος θέλει, όποιος πίστηκε από τα επιχείρηματα, νομίζω ήταν καλά, μπορεί να πάει Τρίτη και Τετάρτη.
1: Και να πω ότι γίνεται εγγραφή μέσω MORE δωρεάν, αλλά όποιος δεν τα καταφέρνει πολύ καλά με τα ηλεκτρονικά μπορεί να κάνει εγγραφή την ώρα και τη μέρα του συνεδρίου στο συνέδριο μέσα. Mm-hmm. Θα βοηθήσουμε εμείς. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ευχαριστώ και πάλι το Sport FM.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Ήταν ο πρόεδρος της οργανωτήριας εταιρείας του event, του συνεδρίου, που μόλις συζητήσαμε, ο κύριος Παναγιώτης Πάνωτος Ταλκόφσκι. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.

Ναι, μουσικούλα ήταν τελικά αυτό το κάτι που θα ακούγαμε. Ωραία για αυτή. Ωραίες είναι οι ειδήσεις που έρχονται σήμερα. Δυστυχώς, ακόμα μια πολύ δυσάρεστη είδηση αφορά τον Λούκας Τρέχο. Τον θυμάστε, είναι παίκτης που είχε συνδεθεί με αρκετές ομάδες εδώ στην Ελλάδα, με τον Ατρόμητο κυρίως, με το Εγάλεο, με τον Εθνικό Αστέρα. Είχε κάνει μια έκκληση τις προηγούμενες μέρες με τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αναζητούσε τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά. Δυστυχώς βρέθηκαν και δεν είναι στη ζωή ούτε σύζυγός του ούτε τα δύο του παιδιά.

Νομίζω είπαμε αρκετά για το παγκόσμιο κύπελλο, μπορούμε να πούμε κι άλλα. Υπάρχουν γενικά πραγματάκια που βγαίνουν, αλλά υπάρχουν και πραγματάκια που βγαίνουν από εδώ πέρα, από την Ελλάδα. Είναι μέρες εξελίξεων, είναι Σαββατοκυριακό εξελίξεων, είναι Σαββατοκυριακό αφήξεων και με υπογραφές και με ανακοινώσεις είτε σήμερα είτε τις επόμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετές, από ό,τι φαίνεται. Καταρχάς, χθες υποδέχθηκε τον Μπάλσα Πόποβιτς, τον Μαύρο Βούνιο, 26 ετών. Θα είναι στην τριάδα των Πορτιέρε, δεύτερος θεωρητικά, τρίτος ο Δημήτρης Στουρνάρας, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό ύστερα από την διετία στον Ηρακλή, και φυσικά πρώτος ο Τζολάκης. Βέβαια ο Ολυμπιακός συνεχίζει και είναι πάρα πολύ κοντά βάσει και των χθεσινών πληροφοριών που μετέφεραν και οι ρεπόρτερ εδώ στον σταθμό, στον Πέταρ Στάνιτς. Τα τυπικά πλέον απομένουν, οι τελικές λεπτομέρειες τα έχουν βρει ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ κοντά να σφραγίσουν τη συμφωνία τους ο Ολυμπιακός και Λουντογκόρετς σε μια πολύ κοστοβόρα μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, και για ένα παίκτη ο οποίος αρκετοί το βλέπω το συνδέουν και νομίζω έχουν δίκιο σε κάποια χαρακτηριστικά, είναι αρκετά κάποια χαρακτηριστικά τους είναι αρκετά πανομοιότυπα. Αναφέρομαι στον Κοστούλα και τα όσα είχε χάσει και ο Ολυμπιακός από όταν αποχώρησε. Δεν έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο διαφέρουν, νομίζω είναι η ποιήση, το aggressiveness που είχε ο Κοστούλας, δεν είναι στο ίδιο βαθμό του Στάνιτς. Με τα όσα έχουμε καταφέρει να δούμε, πάντως κάτι που βγάζει μάτι είναι η ικανότητά του στο συνδυαστικό παιχνίδι, στο πώς θα μπορεί να ενώνει τις γραμμές. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα πέρσι για τον Ολυμπιακό. Ακόμα όμως και κάποιες άλλες μικρές λεπτομέρειες θυμίζουν Μπάμπη Κοστούλα. Λεπτομέρειες τελείως, δηλαδή καλτσούλες οι κοντές που έχει ο Πέτερ Στάνιτς, είναι τέτοιος τύπος. You know. Καλό σε μικρούς χώρους, σε κλειστούς χώρους. Όπως είπαμε, μια μεταγραφή που αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό, για τον οποίο περιμένουμε και άλλα πραγματάκια. Έχει κλειδώσει του Κάρμου, έχει κλειδώσει του Ρόκα για τα Extreme. Θέμιζε ο Ολυμπιακός, είχε ανακοινώσει ήδη Φορτούνη, είχε ανακοινώσει Μαφέο. Πάντως και με Φορτούνη και με Στάνιτς και με Ρόκα βάζει πολλή δημιουργία. Το συνέδριο που λέγαμε νωρίτερα από ρωτά ένας φίλος στο Christmas Theater.

Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός κλείνει ακόμα μια μεταγραφή. Ράστοντερ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα υπογράψει από Δευτέρα το συμφωνηθέν συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Τετραετές αναμένεται να είναι. Από Τρίτη, πάλι καλώς εχόντων των πραγμάτων, αναμένεται να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία. Και θα έχει κλείσει έτσι μπροστά μια τριάδα ο Παναθηναϊκός με Τετέι, με Ντέσερς, με Ράστοντερ. Από ό,τι ακούω και από τα ρεπορτάζ που μεταφέρουν οι δικοί μας άνθρωποι στην Ολλανδία, δεν έχει δοκιμάσει διάδα μπροστά. Οπότε είναι πιθανό να δούμε και κάποια πραγματάκια όπως με Τετέι στα πλάγια. Ενδεχομένως και κατά διάρκεια των αγώνων θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως είναι μια πολύ καλή τριάδα αυτή που διαμορφώνει μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κλειδώσει από την Παρασκευή και τη μεταγραφή του De Vrij. Από Δευτέρα και αυτός αναμένεται Ολλανδία. Δεν ξέρω αν είναι ήδη, θέλω να πω, ή αν θα έρθει από εδώ. Ολλανδός είναι, μπορεί να ήταν από εκεί νωρίτερα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα αποτελέσει, όπως φαίνεται, παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 1+1 έτη. Ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός. Έπαθα να μεταφραστεί Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ολοκληρώνει γρήγορα 5 κινήσεις με Καμαρά, Τσάπρα, Πένια, τους δύο προαναφερθέντες. Αν βάλουμε μαζί και Ζαρουρί και τον Σάντσες που ανανέωσε, επειδή του Ζαρουρί ήταν μια ανανέωση αυτόματη μέλα, να κοστοβόρα 2,8 εκατομμύρια. Πολλές κινήσεις. Για τον Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό που χθες συνδέθηκε ακόμα μια φορά με το μπασκετικό τμήμα μέσω αυτής της πολύ ωραίας πρωτοβουλίας που παίρνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δηλαδή να δώσει το ΆΚΑ για την διεξαγωγή του Παπλούς Γιαννακόπουλος.

Ολλανδία πηγαίνει αύριο και ο ΠΑΟΚ. Ολλανδία που έχει πάρα πολύ ζέστη, μας τα μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ και τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε κιόλας, και όχι μόνο στην Ολλανδία, γενικά πάνω. Σκανδιναβία και όχι μόνο, και Γερμανία γίνεται χαμός. Έχω και προσωπικό παράδειγμα, την αδερφή που μου παίρνει. Και μάλιστα απαγορεύεται, λέει εκεί, να έχουν air condition στη Γερμανία. Απαγορεύεται από την πολεοδομία, λέει, για περιβαλλοντικούς λόγους. Το ζουν λίγο, αλλά Αθήνα 80's, εκεί δουλεύουν πολύ ανεμιστήρα. Βέβαια, εκεί η Γερμανία πέφτουν φουλ και σε ποτάμια για να κολυμπήσουν.

Γίνονται πραγματάκια στην Τζέλσι. Τώρα μου μετέφερε ο Παναγιώτης και μια τελευταία ανάρτηση του Ρωμανό, του Φαμπρίτσο Ρωμανό. Γκρανίτ Τζάκα. Άλλο και τούτο. Εντάξει, έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες ως είδηση, αλλά προξενεί μια εντύπωση. Είναι σε καλή κατάσταση. Το έδειξε και πέρσι. Το δείχνει και φέτος στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά δεν είναι μια πολύ κίνηση η Τσέλσι. Και το λέω για καλό αυτό. Θα δούμε. Στο κύπελλο, αλλά δεν είναι μια πολύ κίνηση η Τσέλσι. Και το λέω για καλό αυτό. Θα δούμε.

Χθες μάθαμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει και με την Τσβόλε, γνωρίζαμε ότι θα παίξει με την The Grasp και ότι θα παίξει και με την Samsung Sport. Αυτά τα φιλικά μέχρι στιγμής έχουν γνωστοποιηθεί για μια ΑΕΚ η οποία κατά τα άλλα ζει πολύ ωραίες μέρες με την περιοδία του Κυπέλου. Χθες ήταν η μέρα της Λαμίας, πήγε το τροπίο και στην Εαρτάκη, έγινε χαμούλη σήμερα στις 8 στον Βόλο, στην παραλία Βόλου, απέναντι από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο άγαλμα της Ελευθερίας. Μπορεί να πάει ο κόσμος να φωτογραφηθεί, να περάσει καλά εκεί, να το πανηγυρίσει το τρόπο που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Νάτος, Κωνσταντίνος από Γερμανία, επιβεβαίωση των όσων λέγαμε. Χθες πέσαμε σε ποτάμι να δροσιστούμε, αλλά η αίσθηση βούρκου στα πόδια δεν υπάρχουν. Εγώ βέβαια, μεταξύ τα βίντεο που μου στείλει η αδερφή μου από κάτι πτώσεις στο ποτάμι, μια χαρά χαρούμενος βλέπω εκεί να κολυμπούν και σε συντριβάνια. Μάλλον δεν είναι τόσο ωραία τα πράγματα, όπως φαίνονται, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο, τελευταίο ημέρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Θερέας Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα Κρυονέρια Ναυπακτίας. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 55.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στους 1.430 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο τα ξημερώματα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά κολόνα της ΔΕΗ στον δρόμο Βασιλικής Θεόπετρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Σεφ, έτοιμος για blind test

0: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 για 20 λεπτά για ακόμα. Για να δώσουμε σκητάλη σε Παναγιώτη Κεφαλά που τώρα οργανώνει παραγωγή. Θα μας πει και δελτίο αθλητικό και είναι συνεχεία με Χρήστο Ρομπούλη. Θα σας κάνει παρεούλα. Θα σας κάνουν παρεούλα για δύο ωρίτσες να πείτε τα πάντα. Ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, χθες έδωσε μια συνέχεια στο είχε να κάνει με τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο γνωστός μας, ο Εμβραίο Κονούρ, ο οποίος βέβαια δεν είναι και τόσο πολύ αξιόπιστος, να τα λέμε όλα. Δηλαδή, 10 λέει, ένα πετυχαίνει, κάπου εκεί. Αλλά, οκ, έδωσε μια συνέχεια στο ότι κυρίως αναφερόμενο σε ποσά που αξιώνει η Κοπενχάγη για την παραχώρηση του Χατζηδιάκου, ο οποίος θυμίζω έχει συμβόλαιο μέχρι και το 28 με τους Δανούς, σε μια γεμάτη σεζόν φέτος, 45 συμμετοχές. Είχε 2 γκολ, είχε 1 assist, είχε και πολλές συμμετοχές στο Champions League και στη League Phase, 7 το σύνολο, και νωρίτερα στα προκριματικά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι μια περίπτωση που παρακολουθεί και εξετάζει το ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αποκτήσει σίγουρα τον Ελουσόντο όταν ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι πρώτα, με ιατρικά κτλ. Και εν συνεχεία θέλει να πάρει ακόμα έναν παίκτη εκεί πέρα στα στόπερ, τουλάχιστον έναν, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να είναι και ο Χατζηδιάκος.

Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση για άφηξη David Carmo στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Απόψε προς Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρας, 5 και 10, δεν θα έχει μάτς. Παγκοσμίου Κυπέλλου θυμίζω. Σήμερα είναι πιο ελαφρύ το πρόγραμμα. 10 η ώρα Νότια Αφρική, Καναδάς. Από αύριο αρχίζει το πιο βαρύ, δηλαδή θα έχει 3 παιχνιδάκια κάθε βράδυ. Βέβαια θα είναι λίγο πιο μακριά το ένα από το άλλο σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες μέρες, το φινάλε των αγωνιστικών. Τέλος πάντων, στα δικά μας, David Carmo έρχεται 5 και 10 τα ξημερώματα μέσω Λισαβόνας για να γράψει ακόμα μια θητεία στον Ολυμπιακό. Οι φίλοι του, οι διοικούντες, προπονητές κτλ. Ευελπιστούν να θυμίσει την πρώτη του θητεία, όπου πράγματι έδειξε ότι ήταν ένας εκ των κορυφαίων στόπερ που έχουν περάσει τα τελευταία πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Η δεύτερη θητεία, το δεύτερο μισό, αν θέλετε, δεν ήταν ανάλογο.

Βέβαια, για να το κλείσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, επειδή καλός ή κακός, καλός, επειδή πάντα οι μεγάλες αγάπες μένουν στη συζήτηση γύρω από την ομάδα, στο Λουτσέσκου αναφέρομαι, έχουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση, ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου, οπότε θα αναφέρεται νομίζω για χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πού θέλω να καταλήξω τώρα εγώ, ότι χθες, από χθες συνδέεται ακόμα περισσότερο με την Αλσάντ και όχι απλά συνδέεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και από τη χώρα του Κατάρ, είναι πιο κοντά από ποτέ στο να μετακομίσει στην Αλσάντ. Είναι η κορυφαία ομάδα του Κατάρ και έχει και πάρα πολύ χρήμα εκεί πέρα. Θυμίζω ότι προηγούμενος προπονητής, τον οποίο ουσιαστικά θα αντικαταστήσει ο Λουτσέσκου αν με το καλό πάει, ήταν ο Ρομπέρτο Μαντσίνη και ο μισθός του μάλιστα έφτανε τα 9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν θα είναι τόσο πολλά του Λουτσέσκου, αλλά θα είναι πολλά. Θα είναι βάσει δημοσιευμάτων γύρω στα 5 εκατομμύρια.

Επίσης, χθες μάθαμε για μια κλασική κίνηση επένδυσης από αυτές που μας συνηθίζει τα τελευταία χρόνια ο Αρές και αφορά τον 20χρονο Χαφ. Παίζει και λίγο στα εξτρέμ Σανουσί, ο Διαλό Σανουσί, από την ακτή Ελεφαντοστού και από Γουινέα, νομίζω, τέλος πάντων από αρκετές χώρες. Και είναι μια περίπτωση που θυμίζει εκείνες με Διαντί, με Μαμαντού Νίκ, ακόμη και με Πάλμα, επειδή είναι νεαρός, είχε έρθει πολύ νεαρός ο Πάλμα από Ονδούρα. Και θυμάμαι κιόλας ότι πρώτα είχαμε μάθει μέσω ενός tweet από την Λατινική Αμερική ότι έρχεται σε κάποια ομάδα της Ελλάδας αυτό. Και ψαχνόμασταν πού είναι, ποια είναι κτλ. Διάφορες ακούγονταν και με διάφορες θα μπορούσε να συζητάει κιόλας, να έχει προταθεί εννοώ, επειδή συνήθως έτσι συμβαίνει. Ένας μάνατζερ ή το γράφει ο μάνατζερ ενός παίκτη, τον προτείνει σε μια σειρά από ομάδες. Εκείνη που τον είχε αποκτήσει τον Πάλμα ήταν ο Άρης. Και ο Άρης, όπως φαίνεται, θα αποκτήσει τον Σανουσί, ένα παιδί το οποίο έχει διτεύσει στην Νόρτσελαντ. Και αυτό είναι προτέρημα, επειδή βγάζει πράγμα η Νόρτσελαντ. Αριστερό πόδαρος είναι.

Θυμίζω ο Άρης, ο οποίος μετά την διευθέτηση του Μπαν που είχε, ετοιμάζεται να κλείσει και την πρώτη του μεταγραφή, τον Ντελεμπασίρου για τα ΧΑΦ. Έχει προτείνει συμβόλαιο και στον Μανσίνη να τον επαναφέρει στο Βικελίδη. Τρέχει και τις άλλες θέσεις.

και εκείνος που τρέχει για πολλές θέσεις και ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και τα περισσότερα δικαιολογημένα προκύπτουν από την Ιταλία. Ελέο Ματσάρη είναι ο Ηρακλής, τα λέγαμε και χθες. Βέβαια, αφού τα είπαμε, βγήκε ακόμα ένα όνομα. Ισπανός βέβαια. Ο Κέρ Μπράβο, ο οποίος βέβαια παίζει σε ομάδα της Ιταλίας, την Ουντινέζε. Πέρσι έπαιξε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Λας Πάλμας. Είναι νεαρός, είναι 21 ετών. Ήταν project, είχε προοπτικές σε ακόμα πιο νεαρή ηλικία. Θήτευσε μάλιστα σε ακαδημίες και Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Έκανε και ντεμπούτο με τη φανέλα της Leverkusen στη Γερμανία σε ηλικία μόλις 16 ετών, 9 μηνών και 15 ημερών. Και το θυμόμαστε ως ημερομηνία αυτό. Έχει καταγραφεί διότι αποτέλεσε και ρεκόρ. Έγινε ο νεαρότερος παίκτης που ντεμπουτάρει με τη φανέλα της Leverkusen. Ένας επιθετικός ο οποίος δεν έχει και πολύ γεμάτα στατιστικά από ό,τι βλέπω. Ωστόσο έχει καλά στοιχεία με την μπάλα. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Τέλος πάντων, βάσει δημοσιευμάτων στην Ιταλία, ο Ηρακλής βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ουντινέζε για την απόκτηση του Ικέρ Μπράβο. Αυτός είναι ο παίκτης, Ικέρ Μπράβο. Χθες είχαμε και άλλα δημοσιεύματα για τον Ντεσίλιο, τον πολύπυρο δεξιό μπακ, ο οποίος βέβαια παρόλη την πείρα του, που είναι πολύ και μεγάλη, εδώ και ένα χρόνο δεν παίζει μπαλά. Θέλω να πω, δεν έχει ομάδα. Καλά πράγματα με Μίλαν, με Γιουβέντους. Πάλε ποτέ βέβαια. Τώρα έχει περάσει ένας χρόνος, όπως είπαμε, μετά το δανεισμό του στην Έμπολη από τη Γιουβέντους, που είναι χωρίς ομάδα. Οπότε και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Βέβαια, ενδεχομένως να είναι και ένα προτέρημα στην προσπάθεια του Ηρακλή να τον κάνει δικό του. Πολλά είναι τα ονόματα, κυρίως του Ενισένια, που συνεχίζουν και ακούγονται για τον Ηρακλή, ο οποίος τρέχει για τις άλλες θέσεις. Έχει κλείσει του Τσιντότα, τον έχει ανακοινώσει για το τέρμα. Έχει κλείσει και του Αθανασιάδη. Έχει αποκτήσει τον Καϊμπουέ για τα χαφ, ένα Γάλλο χαφ αριστερό πόδαρο. Κινείται το πράγμα. Έχει εξάλλου και πολλές αλλαγές που πρέπει να κάνει μια ομάδα από την δεύτερη κατηγορία όταν ανεβαίνει στην πρώτη. Άλλωστε, τέτοιες πολλές κινήσεις κάνει και η Καλαμάτα.

Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα πότε θα κατέβεις Κρήτη, δεν γνωρίζω, ελπίζω σύντομα, να πούμε ότι τη Δευτέρα κάνει η πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ της Κοσμοτέ για τον Νόφη για την κατάκτηση του κυπέλλου με τίτλο «Το όνειρο μιας γενιάς». Τη Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ στην Κοσμοτέ, όλη αυτή η πορεία, φυσικά ο τελικός, οι αντιδράσεις, το πώς το βίωσαν οι κριτικοί, φίλαθλοι, παίκτες, οπαδοί, μέσα στα αποδυτήρια, εκτός αποδυτηρίων, τα πάντα.

Την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο από την Σαντορίνη. Λέγαμε νωρίτερα, μας μετέφερε και ο Παναγιώτης αυτή την πληροφορία από τον Φαμπρίτσο Ρωμάνο ότι είχε να κάνει με τον Γκρανίτ Τζάκα και την προσπάθεια της Τσέλσι να τον κάνει δικό της. Χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφή που από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνεται στο ευρωπαϊκό στερέωμα έχει να κάνει και με την Πάρι Σεζερμέν. Κλασικά τα τελευταία χρόνια ό,τι καλό ξεπετάγεται στη Γαλλία θέλει να το κάνει δικό της. Μια τέτοια περίπτωση φυσικά είναι του Μαγνής Ακλιούς της Μονακό. Στα 24, αρκετά ψηλός, με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Έχει και το αλήτικο, έχει και το ευρωπαϊκό ταυτόχρονα, δηλαδή την τακτική παιδεία. Αυτός ο εξαιρετικός συνδυασμός. Θέλει να τον κάνει δικό της λοιπόν η Παρή, να σκάσει καμιά πενιντάρα, όχι πολλά, τη σημερινή ημέρα. Εξάλλου κάπου τόσο αναμένεται να πάρει από την πώληση του Κάγκιν Λι στην Ατλέτικο. Ο Ακλαίος λοιπόν, όσοι δεν τον έχετε δει, νομίζω τον έχετε δει, 7 γκολ, 11 assist, τέτοιος παίκτης είναι, κυρίως δημιουργικός, να ανοίγει χώρους, αλλά και να σκοράρει. Κατά τα άλλα, η Real πάει να βγάλει 57 εκατομμύρια ευρώ από έναν παίκτη που είχε μόλις 8 συμμετοχές με τη φανέλα της, τον Νίκο Πας, μια σπουδαία κίνηση από την Κόμο. Θα τον κάνει δικό της τελικά. Υπήρχαν σκέψεις να μην προχωρήσει σε αυτή την επένδυση. Okay, ταιρίξε απόλυτα. Τρομερός γάμος ανάμεσα σε Κόμο και Νίκο Πας. Η Κόμο τον βοήθησε να αναδειχθεί. Ο Νίκο Πας βοήθησε την Κόμο να πετύχει την φετινή τρομερή πορεία. Με τον Φάμπρεγας φυσικά πάνω απ' όλα. Να καθοδηγεί αυτό το σύνολο. Τελικά θα το κάνει. Θα τα πληρώσει. Θα τα δώσει τα 57 εκατομμύρια ευρώ. Και θα τον έχει δικό της. Παράλληλα, ψάχνεται για ενίσχυση στα στόπερ η Κόμο. Ψάχνει το κόλπο γκρόσο με τον Σάντσες, τον Ντάβινσον Σάντσες.

Άλλωστε του χρόνου η Κόμο θα παίζει στο Τσουλού, οπότε θέλει να φτιάξει και τέτοια ομάδα. Δεν θέλει να αποδυναμώσει το ρόστερ, ίσα ίσα θέλει να το ενισχύσει. Και εδώ που τα λέμε, πέρα από την Κόμο, τα όσα βλέπουμε με τα γραφικά μέχρι στιγμής 28 Ιουνίου, δεδομένου ότι έχουμε παγκόσμιο κύπελο και διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, βέβαια αυτό ίσως έχει παίξει και ένα ρόλο, θέλω να πω το ότι είναι τόσο διευρυμένο, άρα θα αργήσει και να τελειώσει, έχει αναγκάσει τις ομάδες που θα κινούνταν και λίγο πιο, θα κινούνταν και λίγο πιο αργά να επισπεύσουν κάποιες διαδικασίες. Θέλω να πω ότι το παράδοξο έχει να κάνει με το ότι συνήθως όταν έχει παγκόσμιο κύπελο, όταν έχει Euro, τις πολλές μεταγραφές τις βλέπουμε μετά την ολοκλήρωση των διοργανώσεων. Φέτος για 28 Ιουνίου μια χαρά κινήσεις έχουν γίνει και σημαντικές από κάποιες ομάδες. Αλλά ναι, αυτό το ότι είναι τόσο διευρυμένο φέτος και προχωράει τόσο πολύ χρονικά και επί της ουσίας ο τελικός για κάποιες ομάδες που θα πάνε μέχρι εκεί και τους παίκτες που αυτές έχουν μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων δεν απέχουν τόσο πολύ χρονικά, έχει αναγκάσει κάποιες να επισπεύσουν κάποιες διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι θα έκαναν σε άλλες χρονιές, με άλλες διοργανώσεις, άλλα παγκόσμια κύπελλα, άλλα Euro.

κατά τα άλλα, για να το κλείνουμε σιγά-σιγά, όπως ξεκινήσαμε έτσι, θα τελειώσουμε με παγκόσμιο κύπελο και μια ομάδα που μπορεί να αποκλείστηκε αλλά συνεχίζει να προσφέρει content. Λογικό αυτό, όταν αποκλείεται η Ουρουγουάη τόσο σύντομα και μάλιστα με τέτοιες περσόνες όπως είναι ο Μπιέλισσα. Λογικό είναι να προσφέρει content. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, χαμός πραγματικά στην Ουρουγουάη. Πολύ μεγάλη κριτική για τον Μπιέλισσα. Και μάλιστα τα όσα έρχονται για την επόμενη μέρα, όχι μόνο για το ποιον θα έχει ως αντικαταστάτη, που από ό,τι φαίνεται εκείνος θα είναι ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, άλλη την παρά από εκεί, προπονητάρα, ο οποίος το Φλεβάρι ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στην River, και αυτή η πολύ μεγάλη σχέση. Η επόμενη μέρα κυρίως αφορά το πώς αντιμετώπισαν αυτόν τον αποκλεισμό. Μάλιστα, βάσει των ρεπορτάζ, ακύρωσε η Ομοσπονδία την προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ που υπήρχε μετά τον αποκλεισμό και κάθε παίκτης θα επιστρέψει μόνος του, με παρέα τέλος πάντων, όχι με οργανωμένη πτήση. Μια κίνηση ενδεικτικής του κακού κλίματος που υπάρχει στις τάξεις της Ουρουγουάης, και όχι απλά υπάρχει, προϋπήρχε κιόλας και κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Πέρα από το φευγείο, όπως φαίνεται, του Μπιέλσα, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν, και πώς να μην αποτελέσει. Αυτός που σίγουρα αποτελεί παρελθόν από την χώρα του, από την εθνική, είναι ο Steve Clark. Παραιτήθηκε ο ίδιος μετά την κακή πορεία της Σκωτίας.

Σε ένα πρωινό με δυσάρεστες ειδήσεις, όπως λέγαμε νωρίτερα, ο χαμός Κανέλλας Χρυσονίδου, διαβάσαμε και την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έβγαλε ανακοίνωση τώρα συλληπιτήρια και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, αυτή είναι η ανακοίνωση των Πρασίνων. Συλληπιτήρια και πάλι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή με τροφοδότηση συνεχώς με ειδήσεις και έρχεται να σας πει κιόλας με το αθλητικό δελτίο και εν συνεχεία με Χρήστο Ρομπόλη να σας κρατήσει παρέα για ένα δύο ωράκι. Αυτά από μένα, ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ξημερώματα Δευτέρας αναμένεται η άφιξη του Κάρμο στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκορέτς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Ανακοινώνεται ο Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Έλμιν Ράστοντερ αποτελεί την πέμπτη προσθήκη του Παναθηναϊκού μετά τη συμφωνία με την Τούν. Ο 25χρονος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ντεφράι, φουλάρουν για αριστερό μπακ από εβδομάδα οι πράσινοι. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την άφιξη του οποίου θα τρέξουν οι μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ. Η Σιντρουίντεν θα αντιμετωπίσει σε φιλικό η Ένωση στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρέτησε την ΚΑΕ από το 1998. Με τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Κώστα Παπα-Νικολάου να τις αφιερώνουν την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από τους Ερυθρόλευχους και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Θέμα ορών, η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρίτσα Λουστόνδου από τον ΠΑΟΚ, καθώς ο 32χρονο στόπερ βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον από Τουρκία για τον ΟΣΔΟΕΦ, στον οποίο ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει πρόταση ανανέωσης. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση συμφώνησε με τον Νιγηριανό Forward Center για διετέ συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασμπούρ, με την οποία είχε κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound στο γαλλικό πρωτάθλημα. Σε συμφωνία με την Όρτζελαν για την απόκτηση του Ντιαλό Σανουσί ήρθε ο Άρης, ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Μεξικό, Εκουαδόρ, Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα είναι τα τελευταία 7 ζευγάρια για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 10, 11 και 12. Τα αποτελέσματα: Ιορδανία, Αργεντινή 1-3, Αλγερία, Αυστρία 3-3, Κολομβία, Πορτογαλία 0-0, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 3-1, Παναμάς, Αγγλία 0-2 και Κροατία, Γκάνα 2-1. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σκωτίας αποτελεί ο Steve Clark, ο οποίος γνωστοποίησε την παρέτησή του λίγο μετά τον αποκλεισμό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 62χρονος προπονητής ήταν στον πάγκο της ομάδας τα τελευταία 7 χρόνια. Την επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον ανακοίνωσε η Maccabi Tel Aviv. Ο Αμερικανός forward που έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Ισραήλ, στην οποία αγωνίστηκε τη διετία 2022-24. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετι.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε?
0: Μπιμπούνι Σπορ FM 4,6. Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Η μπάσκετη, πάνω για τους Κεφαλάς.
1: Χριστοδρομπόλης.
0: Απέναντί μας ο... Σήμερα είναι πιο Γιανκούνας από ποτέ.
1: Πιο, ναι, πιο Ζαλγκύρης. Θα είναι στα χρώματα, ντυμένο στα χρώματα της Ζαλγκύρης.
0: Είχε τη χωρίστρα, έβαλε και το πράσινο. Σήμερα έγινε κανονικός
1: παρόλος. Υπάρχει έτσι, ναι, ένας ενθουσιασμός στους πρωταθλητές Λιθουανίας και φαίνεται. Τον εκπρόσωπό του εδώ, τον εν Ελλάδα εκπρόσωπό του, τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο.
0: Εννοείται.
1: Κυριαζοπουλίτσιους.
0: Ακριβώς. Μάνολης Μουσουράκης απ' έξω στην παραγωγή.
1: Βεβαίως.
0: Θα πάμε παρεούλα για ένα-δύο ωράκι, κάτι λιγότερο, εντάξει.
1: Ναι. Okay.
0: Και φυσικά σήμερα, επειδή σας προσέχουμε πάντα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα επειδή σας προσέχουμε πολύ ιδιαίτερα, έχουμε δωράκι. Λοιπόν.
1: Δωράκια.
0: Δωράκια, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορείτε να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής με την Πορτογαλία που θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 7:30, στη Σανέλ Αρένα, στα Ανολιώσια, το γήπεδο του ΣΑΕΚ δηλαδή. Ελλάδα-Πορτογαλία, 7:30 είναι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πώς μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, λοιπόν, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και λίγο πριν να κάνουμε την αποφώνηση, θα κάνουμε την κλήρωση. Έτσι. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού.
1: Στο Viber, ξαναλέμε έτσι.
0: Στο Viber, λοιπόν, στον αριθμό 6988-946-946. 6988-946-946. Και γράφετε όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη μπάσκετ και έναν αριθμό τηλεφώνου. Έτσι, για να...
1: Εντάξει, θα φάνει στο Viber αυτό.
0: Θα φάνει στο Viber, ναι. Καλά, λέει ο Παναγιώτης, δεν χρειάζεται ο αριθμός τηλεφώνου, ναι.
1: Εσείς θα στείλετε το... στο 6988-946-946 ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ και έτσι θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις. Υπενθυμίζουμε για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία.
0: Ακριβώς.
1: Στις 5 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, 7:30 ώρα στην Σανέλ Αρένα.
0: Ακριβώς. Και οι τυχεροί έτσι θα πάρουν το φίλο τους, τη φίλη τους, τα παιδιά τους, όποιον θέλουν τέλος πάντων, και θα ανηφορήσουν για να δουν τον αγώνα. Αυτά τα ωραία. Οπότε περιμένουμε τα μηνυματάκια σας.
1: Βεβαίως.
0: Στο Viber του σταθμού επαναλαμβάνουμε, για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν την εκκίνηση, την ολοκλήρωση της εκπομπής. Έτσι όλα τα πά.
1: Αρχίζει το μάτς.
0: Αρχίζει το μάτς.
1: Που έλεγε και ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η μέρα άρχισε λίγο άσχημα, γιατί είχαμε την είδηση της απώλειας της Κανέλλας Χρυσονίδου, η οποία ήταν επί σειρά ετών, 16 χρόνια, υπεύθυνη εισιτηρίων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Υπήρχαν και οι σχετικές ανακοινώσεις και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και από τον Κώστα Καραπαπάβλη από τώρα. Έχει κάνει και εκείνος μια ανάρτηση εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός προφανώς. Ήταν 28 χρόνια στην ομάδα. Είναι από αυτούς που λέμε τους αφανείς ήρωες των ομάδων.
1: Ακριβώς, γιατί, ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μια ομάδα αυτού του επίπεδου έχει, με τα εισιτήρια έχει πολύ τρέξιμο και η συγκεκριμένη έκανε και πολύ καλή δουλειά για πολλά χρόνια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, έτσι. Ας πούμε, επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι 20 χρόνια,
1: 20 χρόνια ναι.
0: Από την απώλεια του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Έτσι, έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο σε πλοίο ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, ο οποίος τα 13 τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 1993 και μετά από εκείνο τον σοκαριστικό αυτοτραυματισμό, είχε ταλαιπωρηθεί πολύ ο άνθρωπος, η υγεία του είχε επιβαρυνθεί πολύ, είχε καθυλωθεί σε καροτσάκι. Ουσιαστικά καταστράφηκε η καριέρα του και σε μεγάλο βαθμό και η ζωή του από αυτή την άτυχη στιγμή. Έτσι, είναι από τις μέρες που δεν πρέπει να ξεχνάμε και κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει και τον Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, γιατί ήταν παιχτάρα συγκλονιστική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή εμείς, ειδικά εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος από τον Παναγιώτη, αλλά και ο Παναγιώτης πιστεύω, τον έχουμε προλάβει, τον έχουμε δει και στο γήπεδο, ήταν ο τύπος συγκλονιστικός παίκτης. Ήταν λίγο το σουλούπι, για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν λίγο σουλούπι Μπάνε Μπρέλεβιτς. Δηλαδή, όχι πολύ αθλητικός.
1: Ψηλός όμως.
0: Αρκετά ψηλό γκάρντινε για την εποχή εκείνη.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Αλλά τρομερό ταλέντο. Τρομερό σκόρερ, τρομερό ταλέντο. Το οποίο αν έπαιζε σήμερα θα βγάζει για πλάκα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Για πλάκα όμως. Για πλάκα. Μιλάμε για τρομερό μπασκετικό ταλέντο. Μια αντίδραση σε ένα σφύριγμα τότε τον οδήγησε σε αυτή την κίνηση. Ήταν και η άτυχη στιγμή, έτσι. Γιατί ήταν το μοναδικό σημείο της μπασκέτας. Στο οποίο δεν υπήρχε προστατευτικό.
1: Δεν είχε προστατευτικά τότε οι μπασκετές. Δεν είχαν τόσα πολλά. Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Έπεσε πάνω στο κενό εκεί που δεν είχε και χτύπησε το κεφάλι του. Και από εκεί και πέρα προκλήθηκαν όλες αυτές οι ανεπανόρθωτες βλάβες στον οργανισμό.
1: Καταστροφική συνέπεια είχε αυτός.
0: Ναι, καταστροφική. Λοιπόν, αυτά. Ένα φίλο λέει: γράφτηκε για Λιβιόζαν Σάρλ στον Παναθηναϊκό. Όχι, ρε παιδιά, ούτε για αστείο. Τι συζητάμε. Ποιο είναι Λιβιόζαν Σάρλ.
1: Τσέσκα, ο Μεσχέ Λιβιό, ε.
0: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο 3 εκατομμύριο Ζαν Σάρλ. Ούτε επίση υπάρχει Μόζε Ράιτ, να πούμε. Mm-hmm. Γιατί ο Μόζε Ράιτ ήρθε στην Αθήνα για να πάει στην Ελλάδα, μάλλον για να πάει στο Aegean Bowl που είναι στη Σύρο για τον Γιώργο Πρίντεζη. Για τον Μοντέρο, τι γίνεται. Ο Μοντέρο έχει υπογράψει και αναμένεται σύντομα ανακοίνωση. Η ανακοίνωση. Έτσι. Είναι τελειωμένο. Λοιπόν, θα πούμε και δύο λόγια στη συνέχεια και για τα μεταγραφικά των άλλων ομάδων, γιατί η ΑΕΚ έχει αρχίσει να κινείται.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Είδε τον Έλλη Τζόζεφ Τζούνιορ. Έχουμε κάνει και μια ανάλυση στο sportfm.gr για τη ζωή του, για την καριέρα του, για τα χαρακτηριστικά του, τα πάντα. Και έκλεισε επίσης η ΑΕΚ τον 18χρονο γκάρντ Βασίλη Χαρτόνα. 1,95 ύψος, από τη 10 προέρχεται. Διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Πολύ καλό ταλέντο. Τον έχω δει και σε αρκετά παιχνίδια, εγώ επειδή έχω την τρέλα να τα παρακολουθώ αυτά. Mm-hmm. Θα είναι ένας παίκτης του ελληνικού κορμού που η ΑΕΚ έχει απώλειες εκεί, έτσι, γιατί δεν μπόρεσε να κρατήσει το Χαραλάμποπουλο, δεν μπόρεσε να αποκτήσει το Λαρετζάκι. Πολλά δείχνουν ότι καταλήγει στον Άρη. Οπότε χρειαζόταν εκεί μια ατόνωση. Δεν είναι έτοιμο το παιδί για να μπει και να έχει ένα τέτοιο ρόλο, αλλά είναι σίγουρα ένα παιδί με πολύ μεγάλη προοπτική που μπορεί να βοηθήσει. Να είναι στη 12άδα αρχικά και βλέπουμε και για το μέλλον. Λοιπόν, θέλει μπρέκ ο κύριος Νέαρχος.
1: Φύγαμε,
0: και
1: φύγαμε.
0: Και δεν του χαλάμε ποτέ χατήρι.
1: Ποτέ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Να ζήσετε!
8: Σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6. They're playing
1: basketball. Εδώ μας τα επιστρέψαμε, όπως επέστρεψε πριν από λίγες ώρες και επίσημα ο Μπόνζι Κόλσον, πριν από λίγη ώρα μάλλον, όχι ώρες, πριν από λίγη ώρα ο Μπόνζι Κόλσον στη Μακάμπι Τελαβίβ με διαιτές συμβόλαιο και γενικά υπάρχει μια κινητικότητα και στην Ευρωλίγκα βλέπουμε η Μπασκόνια επίσης ανακοίνωσε DJ Stewart, Αμερικανός, ο οποίος έπαιζε τη Σεντεβίτα Ολύμπια. Έρχονται και ενδιαφέροντα πραγματάκια επίσης από την Ισπανία, παραμένουμε μάλλον Ισπανία, γιατί η Μάρκα επιμένει για δεύτερη σερή μέρα ότι ο Σέρτζιος Καριόλο
0: μπορεί
1: να μετράει και μέρες αυτή τη στιγμή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτό το λένε για ποιο λόγο και το στηρίζουν, γιατί επέστρεψε στο πόστο του GM, του General Manager δηλαδή στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο κύριος Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος ήταν επί σειρά GM, έπαυσε από το συγκεκριμένο καθήκον την περσινή σεζόν, νομίζω ήταν ο Σέρχι Ροντρίγκεθ.
0: Ήταν ο Σέρχι Ροντρίγκεθ.
1: Είχε αυτό το πόστο δηλαδή μαζί με τον Ερούντι. και έτρεχαν έτσι την Real Madrid σε αυτά τα διαδικαστικά θέματα.
0: Τον φάγανε το Σέρχιο.
1: Τον φάγανε το Σέρχιο, παραιτήθηκε λένε. Ο Πότσιους επίσης που ήταν και εκείνος παραιτήθηκε.
0: Στο σκάουτινγκ ήταν αυτός, ναι.
1: Ακριβώς. Επέστρεψε λοιπόν ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ και ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ.
0: Ήταν τα προηγούμενα 13 χρόνια.
1: Ήταν για πολλά χρόνια
0: ακριβώς. Πέρσι πήγε σύμβουλος του Φλωρεντίνο.
1: Ήταν σύμβουλος του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Επέστρεψε λοιπόν ως GM και το στηρίζουν στο γεγονός ότι ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ δεν είναι και τόσο οπαδός του Σέρτζιο Σκαριόλα, ναι. Α το πούμε. Ναι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή από τους υποστηρικτές που έχει ο Ιταλός τεχνικός για τη Ρεάλ Μαδρίτη. Συνεπώς, επίκειται. Η συνάντηση του Ιταλού τεχνικού με τον Σάντσεθ και όπως όλα δείχνουν, πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην
0: Ελλάδα. Θα σχολάσει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στη σειρά.
1: Πάμε στο δικό μας Jordan Pippen δίδυμο το οποίο έχουμε στείλει. Malone Stockton.
0: Jordan Pippen, του λες εσύ.
1: Jordan Pippen ή Malone Stockton. Δεν ξέρω, θα μας πει.
0: Εγώ θα έλεγα ευτύχη μπλέτσα και πώς το λένε τον άλλον στο Open.
1: Και το δούσει.
0: Και το δούσει. Αυτό είναι ευτύχης μπλέτσα στα στους δούσεις, ρε παιδιά. Δεν είναι Jordan Pippen. Έλα, τι κάνουμε.
7: Χαίρετε.
0: Αλέξανδρος Τσιριγότης, καλώς τον.
1: Καλώς τους. Είστε και οι δύο online.
7: Γιατί το άλλο είναι προσβλητικό. Εμείς ήρθαμε εδώ για δουλειά.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει. Ναι, άρχε, βάλε ένα μη βρωτο χτυπά στις χάντρες στη δουλειά, κάνει τους άντρες. Γιατί κουράζουν τα παιδιά.
0: Πώς θα περνάτε εκεί πέρα, για πείτε μας, πώς είναι το κλίμα εκεί στο Aegean Ball, σε στοίχημαν Aegean Ball Festival.
7: Βαθιά μπασκετικό θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι φανερό ότι όλο το νησί κινείται σε μεγάλο βαθμό στους ρυθμούς του στοίχημαν Aegean Ball Festival. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις παντού φανέλες μπασκετικές, παιδιά κάθε ηλικίας που συμμετέχουν στο τουρνουά και πηγαίνουν προς το γήπεδο. Περπατάς επίσης και μπορεί να πετύχεις στον δρόμο ανθρώπους που έχουν κατακτήσει παραπάνω από μια Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
7: Το οποίο δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα να το ζεις. Είναι γενικά πάρα πολύ ωραίο το κλίμα εδώ. Χθες έγινε χαμός, ειδικά το βράδυ, που ήταν το κομμάτι με τους VIP. Και το ίδιο περιμένουμε φυσικά και σήμερα. Το πρόγραμμα ξανά σήμερα το βράδυ 9 με 11 έχει 3-on-3 με συμμετέχοντες θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ και νυν και πρώην.
0: Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα, Δημήτρη, από παίχτες, πέρα από τους χθεσινούς, έτσι.
10: Σήμερα από αυτούς που δεν είδαμε χθες, καταρχάς θα είναι και αρκετοί από τους legends, να τους πούμε έτσι, που αγωνίστηκαν και χθες. Περιμένουμε να δούμε καταρχάς τον Νέντοβιτς, που έχει ανακοινωθεί ότι θα δώσει το παρόν. Δεν τον είδαμε χθες, θα τον δούμε απόψε. Τον Moses Wright. Ο Δημήτρης Αγραβάνης νομίζω θα είναι σήμερα, έτσι, δεν ήταν
7: ναι, νομίζω ναι, θα είναι. Έχει ανακοινωθεί και το όνομα, τώρα κόλλησα, είναι και πρωί, καταλαβαίνετε, του Βλαδιμίρου Γιάνκοβιτς, άρα να πω, που δεν ήταν χθες. Γενικά υπήρχαν πολλοί που ανακοινώθηκαν και δεν τους είδαμε χθες. Σήμερα θα είναι, να πούμε, αμυγός μπασκετικό το 3-on-3, δηλαδή δεν θα έχουμε συμμετέχοντες που δεν είναι νύν οι πρώην μπασκετμπολίστες. Σε αντίθεση με χτες που είδαμε ότι συμμετείχαν και ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ας πούμε, ποδοσφαιριστής.
0: Που θα μίλησε κιόλας.
1: Το έχει ο Μπάμπης, το μπάσκετ.
7: Ναι, το έχει και άκουσε και πολύ καλά λόγια από μπασκετμπολίστες που ήρθαν και μίλησαν για αυτόν. Ειδικά ο Βαγγέλης ο Μάντζαρης τον αποθέωσε, έλεγε ότι για παιδί που δεν παίζει μπάσκετ ήταν πάρα πολύ καλό.
10: Και ήταν και νικητής έναν από τους μίνι διαγωνισμούς που έγιναν εκεί, που γινόντουσαν ανάμεσα στα παιχνίδια των ομάδων του 4-on-4. Ήταν και σε έναν. Τώρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν.
7: Ήταν κάτι τύπου skill talent. Τύπου skill talent, ναι. Mm-hmm.
10: Πολύ καλός, πολύ καλός.
7: Όπου αντιμετώπισε και μπασκετμπολίστες, παρόλα αυτά κέρδισε.
1: Κοίταξε, ποδοσφαιρικά με το σουλούπι του.
0: Πολύ αθλητικό.
1: Ποστάρει πολύ τους αντιπάλους.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Το έχει δηλαδή, το κορμί του είναι πολύ δυνατό. Οπότε για μπάσκετ θα μπορούσε.
0: Και κάτι αεροπλανικά γκολ που βάζει συνήθως είναι από την αθλητικότητά του και μόνο. Καλά, πολύ μπασκετικοί είναι. Πολύ ποδοσφαιρικοί μάλλον παίζουν και καλό μπάσκετ, έτσι.
7: Ναι, εννοείται, και να πούμε ότι ήταν και από αυτούς που αποθεώθηκαν πάρα πολύ. Αν και φαντάζομαι θα είδατε τα βιντεάκια.
0: Δεν σε ακούμε, σε χάσαμε.
7: Ναι.
0: Έλα.
7: Να πούμε ότι θα είδατε τα βιντεάκια από την παράσταση, την έκλεψε ο Brent Petway.
1: Εντάξει τώρα.
0: Αλίμονο. Ένα πρόγραμμα μόνος του. Ένα πρόγραμμα μόνος του.
7: Είναι γεννημένος entertainer.
0: Είναι.
7: Και να πούμε ότι και μετά αφού ολοκληρώθηκαν τα event του τουρνουά.
0: Εδώ θέλουμε τις πληροφορίες.
7: Οι, οι άνθρωποι του τουρνουά το βασικό πράγμα που λέγανε ήταν ότι ευχαριστούμε τον Brent Spedway που ουσιαστικά μας έφτιαξε το βράδυ. Το κουβάλισε όλο το πράγμα μόνος του.
0: Υποθέτω και μετά, γιατί εντάξει δεν πιστεύω να πήγα για ύπνο στις 12 ώρα τώρα, μην κορεδόμαστε μεταξύ μας. Θα είδατε και τριγύρω, θα έγινε χαμός τώρα στα κλαμπάκια, στα μπαράκια.
10: Ναι, δεν ήμασταν οι μόνοι που πήγαμε να πιούμε ένα ποτάκι μετά το event. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Αλίμονο, αυτό έλειπε.
7: Και εκεί πετύχαμε ανθρώπους με παραπάνω από μια Ευρωλίγκα, να πούμε. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα. Και το ίδιο αναμένεται και σήμερα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Τι ξεχωρίζετε από τη χθεσινή ημέρα, αν θέλουμε να πούμε έτσι κάτι, πέρα από τον Betway.
7: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο που είδαμε ότι στους διαγωνισμούς κερδίσανε και πολλές γυναίκες.
0: Ναι.
7: Δηλαδή κυριαρχήσανε, θα έλεγα. Είδαμε την Ιωάννα Κρυμίλη να κερδίζει τα τρίποντα. Είδαμε την legend του μπάσκετ γυναικών, την Αναστασία Κωστάκη, να κερδίζει σε ένα διαγωνισμό που σουτάρανε οι διαγωνιζόμενοι από διάφορα σημεία του αγωνιστικού χώρου και έπαιρναν ανάλογους πόντους. Δηλαδή,
0: και έπαιζε ο Μαυροειδής ένα, έτσι που είδαμε.
7: Ναι, εντάξει, άλλος που έδωσε show, έτσι.
0: Πάντα.
7: Και ο πιο ρεξάτος πέρα από τον Betway που δεν συναγωνίζεται σε αυτό, να πούμε ότι ήταν ο Γιάννης Ομπουρούσης.
0: Κλασικά. Δεν έχει λύσει ποτέ, έτσι.
1: Ναι. Σταθερός.
7: Ο οποίος έπαιζε, λες και ξέρω εγώ, ήταν για Ευρωλίγκα.
0: Πάντα.
1: ανταγωνιστικός.
0: Και είναι και εν ενεργεία ο Μπουρούσης, δεν το βάζουμε στους παλέμαχους.
1: Έτσι, ναι, όντως.
0: Αναγέννηση καρδίτσας φέτος.
1: Όντως.
10: Όντως και φαινόταν ότι είναι ακόμα ενεργός, δηλαδή πάρα πολύ δυνατός ο Γιάννης Μπουρούσης. Εγώ, παιδιά, θα ξεχωρίσω και το όλο αυτό το όμορφο κλίμα που υπάρχει γύρω-γύρω, πέρα από το παιχνίδι των VIPs έτσι, και των Legends, που προφανώς τραβάει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας, και την υπόλοιπη μέρα όλα αυτά που γίνονται και στην πλατεία Μιαούλη, δηλαδή με πάρα πολλά παιδάκια, το δήλωσε και ο Γιώργος Πρίντεζης, ότι είναι πραγματικά περήφανος για το ρεκόρ συμμετοχών που είχαμε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στο φετινό Aegean Ball Festival. Δηλαδή, κόσμος όλων των ηλικιών, από παιδιά μικρά 10 ετών μέχρι κόσμο μεγάλο, δηλαδή άνω των 60 που έπαιξαν την Παρασκευή, πριν ακόμα έρθουμε εμείς, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας εκεί πέρα υπάρχει κόσμος, παίζει μπάσκετ, πραγματικά χαίρεται αυτή την υπέροχη εμπειρία, αυτόν τον πολύ όμορφο θεσμό που έχει φτιάξει ο Γιώργος Πρίντες, σε συνεργασία φυσικά με όλους τους παράγοντες που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να βγει όλο αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα.
0: Ωραιότατα. Και
7: μια τελευταία προσθήκη.
0: Εννοείται,
7: ότι επειδή όλοι ξέρουμε πόσο ανταγωνιστικός είναι, ο Θοδωρής Παπαλουκάς είχε λίγα νεύρα μετά την ήττα της ομάδας του χθες. Ακόμα και στο 4-on-4 δεν θέλει να χάνει.
0: Εντάξει, λογικό. Άμα έχεις συνηθίσει και παίζεις σε το επίπεδο αυτό τόσα χρόνια. Λοιπόν, εσείς δεν καταβήκατε σε κανέναν αγώνα, ε?
7: Όχι. Μπορεί να, άμα έχουμε κάποια στιγμή την ευκαιρία, θα το κάνουμε. Και θα δείτε σίγουρα βιντεάκια, άμα γίνει αυτό.
1: Δεν πειράζει, επειδή είστε μικρή σε ηλικία, στο μέλλον θα παίζετε με τους Legends.
0: Αυτό το βιντεάκι θα έχει περισσότερο μοντάζ και από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδίων, πιστεύω.
10: Αν και πραγματικά βλέπεις αυτά τα υπέροχα γηπεδάκια και ζηλεύεις, θες πραγματικά να μπεις μέσα και να παίξεις, να στάρεις, να κάνεις κάτι.
7: Ωραία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η δράση είναι και μόνιμη, γιατί έχει συνέχεια αγώνες και όταν δεν έχει υπάρχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρόβες για τα χορευτικά, υπάρχει συνεχώς μια δράση, οπότε για μας δεν είναι και εύκολο να μπούμε μέσα. Αλλά άμα γίνει να είστε συντονισμένοι στα social media.
0: 100%.
1: Δεν ξέρουμε αν η Σύρος είναι έτοιμη.
0: Εγώ έχω προσωπική πείρα και τα δύο τα παιδιά είναι εξαιρετικά ταλέντα, μπορούμε να πούμε.
7: Πριν δεν είπες ότι θα χρειαστεί μοντάζ τώρα.
0: Εντάξει, να το διορθώσουμε λιγάκι. Να πούμε ότι είστε εξαιρετικά ταλέντα. Και ειδικά ο Τσιριγκώτης έχει το πιο σπάνιο σούτ στον κόσμο. Όχι το κάτσαν σούτ του Μπέρι, κάτι ακόμα πιο απροσδόκητο θα λέγει κανείς.
1: Τι, τον λες Ρότζερς,
7: ας πούμε.
0: Ποιο Ρότζερς. Ναι. Λατσιριγκωτήτα κάνει ο Τσιριγκώτης. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
1: Έγινε, παιδιά,
0: να πάρετε καμιά δραμαμίνη για το γυρισμό, γιατί έμαθα κούναγε πολύ στο πήγαινε.
10: Ναι. Μάθαμε θα πέσουν τα κουκόρ στο γυρισμό, οπότε νομίζω
0: θα πέσουν, αλλά θα έχει Τσιριγκώτη μέσα, ο οποίος έχει τον παρατσούκλι σεισμό στα δημοσιογραφικά.
1: Σωστό.
0: Επειδή κουνάει όλη τη σειρά, να ξέρεις. Οπότε εντάξει, πάντα χρειάζεται.
7: Ωραία.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να το απολαύσετε και θα τα πούμε.
7: Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε μεγάλο δίδυμο Αλέξανδρο Τσιριγκώτη, Δημήτρη Παπαδήμα.
1: Ναι.
0: Πήγανε. Α, ο νέος σου βάζει και την παραγγελιά.
1: Σωστό.
0: Τη δουλειά κάνει τους άντρες, έτσι. Λοιπόν, αυτά και από τα παιδιά που είναι στη Σύρο. Ωραίο είναι αυτό. Καλά είναι αυτά να γίνονται.
1: Έχει γίνει θεσμός και ο Γιώργος Πρίντες έχει καταφέρει να βάλει στον μπασκετικό χαρτί Σύρο, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Και φέτος έγινε και στην Καστοριά.
1: Ναι, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, βέβαια.
0: Μακάρι να εξαπλωθεί και σε όλο το Ξέρεις, τώρα τα παιδάκια εκεί τώρα στο νησί, που εντάξει, πόσα έρχονται στην Αθήνα για να δουν παιχνίδια. Τώρα να περπατάνε στον δρόμο και να βλέπουν τον Μπρίντεζι, τον Παπαλουκά, τον Διαμαντίδη, τον Μπουρούση, τον Τζαρτσαρί, την Κωστάκη, τη Χριστινάκη, την Κρυμίλη κτλ.
1: Ή που έχουν έρθει και αστέρες και του NBA. Ναι, ακόμα παλιότερο ο Μπογκδάνοβιτς είχε έρθει. Ο Νέντοβιτς τώρα θα πάει.
0: Ο Μίτσης δεν είχε έρθει μια χρονιά.
1: Ο Μίτσης είχε πάει επίσης.
0: Πολύ.
1: Οπότε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για αυτά τα παιδιά όλα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε κάποια μηνυματάκια έτσι πριν να έρθουμε το ημίωρο. Λοιπόν, κανονίστε λίγο να γίνει μια στραφή με Μοντέρο. Εμείς να κανονίσουμε, ρε παιδιά. Είπαμε, ο Μοντέρο έχει υπογράψει. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα. Λοιπόν,
1: η οποία Βαλένθια παρεπτόντως το διάβαζα τώρα πρόσφατα. Αν υπολογίσουμε και τα παιχνίδια, υπολογίζοντας μάλλον και τα παιχνίδια που έδωσε, διάβαζα τώρα πρόσφατα. Αν υπολογίσουμε και τα παιχνίδια

0: γίνεται αυτό όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, ξέρω εγώ, έχει κάποια επέτειο κτλ. Όλοι λένε τα καλύτερα. Αλλά ο Μπόμπαν ήταν πραγματικά παιχτάρα. Mm. Δηλαδή και ποτέ να μην είχε συμβεί, που μακάρι να μην είχε συμβεί ποτέ αυτό που συνέβη, θα ήταν συγκλονιστικός παίχτης και θα έκανε μεγάλα πράγματα. Ήταν και αρκετά νεαρός. Δηλαδή είχε μπάσκετ μπροστά του να παίξει. Λοιπόν, πάμε
1: για πολιτικό.
0: Και όταν γυρίσουμε θα πούμε και για ΑΕΚ και για ΠΑΟΚ και για Άρη και τα πάντα.
1: Για όλους.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείου που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομονίας. Για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για προληπτικούς λόγους, λόγω των πυκνών καπνών έχει γίνει προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως και την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων ως την οδό της 3 Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο χωριό Σκουτεράι του Λοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι μακριά από το χωριό. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Αττικής, Τερέας Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Το στενό του ορμού θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών. Διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσή, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power.

0: Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, να επαναλάβεις μία το μπορείς στο διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, βεβαίως και μπορώ. Λοιπόν, θα στέλνετε στο Viber το ονοματεπώνυμό σας και θα στείλετε λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Και έτσι δηλώνετε συμμετοχή για να μπείτε στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στις 7.30 ώρα στην Sanel Arena.
0: Ναι. Και κατόπιν έτσι όταν γίνει η κλήρωση και έχουμε τα τηλέφωνά σας, θα σας καλέσει λογικά από αύριο η γραμματεία,
1: ναι,
0: να τους δώσετε τα στοιχεία γιατί χρειάζεται άμκα και mail, να σας τα στείλουμε ηλεκτρονικά, να πάτε κατευθείαν στο γήπεδο. Έτσι, δεν θέλει ούτε gov ούτε τίποτα έτσι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι να πούμε. Έτσι είναι κανονική η απλά έσοδο με ταυτοπροσωπία. Έτσι, χρειάζεται ένας αριθμός ταυτότητας και μπαίνετε κανονικά στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά. Να προσθέσω σε αυτό που έλεγες πριν το δημοσίευμα της Μάρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι προς το τέλος αναφέρει ότι για διάδοχη κατάσταση λέει του κύριου Σκαριόλου, αν τελικά απολυθεί, που είναι το πιθανότερο από ό,τι λένε. Όχι, όχι. Θα κοιτάξει, λέει, είτε ελεύθερο είτε κάποιον, λέει, με προσιτό buyout συμβόλαιο προπονητή τέλος πάντων. Και είναι, λέει, στην πρώτη κατηγορία υποψήφι Αταμάν Σφερόπουλος Περάσοβιτς.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Όλοι ελεύθεροι είναι.
0: Όλοι ελεύθεροι είναι. Και ο Περάσοβιτς
1: έφυγε από την Ούνιξ μετά από 5 χρόνια, νομίζω.
0: Ήτανε 5 χρόνια το θέλει.
1: Νομίζω 5 χρόνια ήταν εκεί ο Περάσοβιτς στην Ούνιξ Καζάν.
0: Λοιπόν...
1: Το φοβερό είναι που διαβάσαμε, αφού μιλάμε για προπονητές, Τόνι Πάρκερ.
0: Ναι.
1: Όπου.
0: Ανακοίνωσε μεταγραφές.
1: Ανακοίνωσε τις μεταγραφές, επιβεβαίωσε Φρανσίσκο, επιβεβαίωσε τον Νίκ Ουέιλερμπαμπ που έφυγε από την ΕΦΕΣ.
0: Τον Τάις.
1: Ο Τάις πάει εκεί. Και άλλον έναν παίκτη ο οποίος μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Νεαρός είναι, δεν τον γνωρίζουμε πολύ. Το συγκεκριμένο.
0: Που ήταν στη Μπούργκλες, ε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι. Το Σουδανό, τον Γκοχ.
1: Μπράβο, ναι. Έχει ένα έτσι περίεργο όνομα. Το αγωνιστικό μπάτζετ της Βιλερμπάν του χρόνου θα είναι 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Καθαρά δηλαδή, έτσι.
1: Τα καθαρά, δηλαδή, οι μισθοί των παικτών, τα συμβόλαια θα είναι 20 εκατομμύρια. Το συνολικό μπάτζετ της Βιλερμπάν του χρόνου εκτινάσται στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Και το ωραίο με τον Τόνι Πάρκερ, ο οποίος θα είναι πρόεδρος προπονητής.
0: Έτσι.
1: Ο οποίος θα μας φέρει, μάλλον, επιτελείο NBA. Μάλλον η προοπτική και ο στόχος είναι επιτελείο NBA, γιατί μιλάμε, θα έχει 9 βοηθούς. 9 βοηθούς ήταν το επιτελείο του Τόνι Πάρκερ και ένας από τους βοηθούς του θα είναι ο παλιός ομοσπονδιακός προπονητής Γαλλίας και της Στρασβούργ για πολλά χρόνια, ο κύριος Βενσάν Κολέ.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι εκ των βοηθών του Τόνι Πάρκερ. Οπότε μάλιστα, καταλαβαίνετε του χρόνου η Βιλερμπάν.
0: Καλά, ναι,
1: θα συγκαταλέγεται στις δυνατές ομάδες. Και προφανώς.
0: Από τα 20 εκατομμύρια που λες καθαρά μπάτζετ, τα 5 θα είναι του Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Γιατί τόσα θα πάρει. Ναι. Το 1 τέταρτο δηλαδή του μπάτζετ θα το έχει ένα παίκτη.
1: Λογικό να το δώσει το Φρανσίσκο.
0: Λογικό, εντάξει, okay, ναι. Και ακούγονται και άλλοι για Μπουσέλε, πώς το λένε, ο Τιμωτέ Λουαβού Καμπαρό.
1: Και ο Καμπαρό, μπράβο. Προσπαθούν να πάρουν και τον Καμπαρό, ναι, αλλά τον Λουαβού Καμπαρό τον θέλει, λένε, και η Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ, ναι. Α, δούμε. Λοιπόν, άλλη μια φορά το νούμερο, το θυμάσαι, Παναγιώτη, να το πεις, γιατί το ζητάει ο φίλος εδώ πέρα και δεν το συγκράτησε.
1: 6-9-88-946-946.
0: 6-9-88 και αν θυμάστε, σπόρεφε που λέμε 946-946-946. Λοιπόν, για τον Isaiah Mike που λέτε, παιδιά, πάει προς Μπαχτσεσεχήρα από ό,τι λέγεται.
1: Ναι, είχε, λέει, προτάσεις από την Ευρωλίγκα, αλλά επέλεξε Μπαχτσεσεχήρα. Εκεί κλείνει, γιατί θα πάρει συμβόλαιο,
0: ναι,
1: κλειστό διετές 3 εκατομμυρίων.
0: Λοιπόν, επειδή δεν θα έχουμε Νικό Ζέρβα, εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο από Ολυμπιακό, να τα πούμε εμείς. Αυτά,
1: ναι,
0: που
1: αμέ,
0: γνωρίζουμε. Καταρχάς, ναι, να πούμε για τον Ενκαμούα που λέτε και Ολυμπιακό. Ο Ενκαμούα έχει, από ό,τι λένε, υπογράψει στην Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Ο παίχτης που είχε στην Ιταλία φέτος ο Γιάννης Καστρίτης. Που ήταν στη Φιλανδία.
1: Βάραζε.
0: Τεσάρι, έτσι, πολύ καλός παίχτης. Τον είχαμε δει και στο Ευρωμπάσκετ, πήγε να μας κάνει ζημιά. Πήγε λοιπόν Μπαρσελόνα συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό, είπαμε ότι η μεταγραφή του Τεσαριού ή των δύο φόρουαρντ που θα αποκτηθούν, γιατί παίζεται αν θα είναι ένα τεσσαροπεντάρι ή αν θα είναι ένα τεσσαροπεντάρι και ένα τριαροτεσάρι. Λοιπόν, αυτή η μεταγραφή μπορεί, όχι μπορεί, το πιθανότερο είναι να αργήσει. Ο Ολυμπιακός θα πάει και στο Las Vegas, νομίζω 10 με 20 Ιουλίου, είναι 9 με 19, κάτι τέτοιο είναι το διάστημα εκεί που θα γίνουν κάποιες δοκιμές, κάποιες επαφές. Ναι, και θα πάει ο Ολυμπιακός όπως κάθε χρόνο και πέρσι εκεί πήγε. Που, ακόμα και αν δεν κλείσει παίχτη εκεί, γιατί ο Ολυμπιακός πέρσι δεν έκλεισε παίχτη από εκεί.
1: Όχι.
0: Έκλεισε όμως εκεί τον Χολ πέρσι. Γιατί έγινε επαφή με τους ατζέντιδες του και μπορεί να βλέπεις και παίχτες εκεί που βάζεις την ατζέντα σου και ανοίγεις ένα διάβολο επικοινωνίας τέλος πάντων με την άλλη πλευρά. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα τώρα που αρχίζει από αύριο την συζήτηση με τον Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του συμβολαίου του.
1: Σωστά.
0: Που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, παρότι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επαφή, νομίζουμε ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα παραμείνει. Έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ανοιχτό το θέμα τι θα γίνει με τον Walkup και τον Dorsey, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Την ερχόμενη σεζόν θα παίζουν σίγουρα στον Ολυμπιακό.
1: Έχουν, νομίζω ότι μόψιον είναι και στους δύο. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Η οψιόν είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Δεν είναι στο χέρι τους, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει την πρόθεση και στους δύο να κάνει επέκταση συμβολαίου και να ισχύσει και από την ερχόμενη σεζόν. Δηλαδή, ο Ντόρσε που έχει να παίρνει 1,8 τη νέα σεζόν και ο Walkup που έχει να παίρνει, νομίζω, κοντά στο 1 εκατομμύριο, ίσως λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο, προτίθεται ο Ολυμπιακός να τους κάνει μια σημαντική αύξηση και στο Walkup και στο Ντόρσε. Τώρα, αν οι παίκτες την κάνουν δεκτή ή όχι, δεν ξέρουμε, γιατί έχουν και οι δύο, όπως καταλαβαίνετε, σιρήνες από άλλες αγορές. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τους πουλήσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ο Walkup λέγεται ότι έχει από Ντουμπάι πολύ μεγάλη πρόταση που μπορεί να ξεπερνάει ή να αγγίζει τέλος πάντων τα 2 εκατομμύρια. Ο Ντόρσεϊ λέγεται ότι θα αρχίσει τις συζητήσεις τουλάχιστον πάνω από τα 2,5 μήπω και τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν είναι εύκολη διαπραγμάτευση, έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει και θα δούμε αν θα έχει αίσια κατάληξη ή όχι. Έτσι.
1: Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα τους δείξει ότι τους θέλει. Η λογική,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: λέει. Γιατί κοίτα, είναι βασικοί πυλώνες του οικοδομήματος.
0: Ο Ολυμπιακός
1: δηλαδή
0: είναι και σε δύσκολη θέση. Γιατί? Γιατί έχει, θα έχει ζήτημα με τους Έλληνες. Δηλαδή, ο Φαλ που αν έμενε και έπαιρνε διαβατήριο θα ήταν μια προσθήκη, δεν υπάρχει πλέον στο χάρτη. Ο Λαρετζάκης αποχωρεί. Ο Παπα-Νικολάου να παίξει εφόσον συμφωνήσει. 1-2 χρόνια ακόμα. Παραπάνω δεν ξέρω αν το παιδί θα θελήσει να αγωνιστεί. Και είναι ο Walkup και ο Ντόρσεϊ που είναι παίκτες πρωταγωνιστές του ελληνικού κορμού με ρόλο σημαντικό στην ομάδα. Και από εκεί πέρα πίσω υπάρχει μόνο ο Νετζίπογλου. Εντάξει, και ο Βεζένκοφ που παίζει ως Έλληνας.
1: Σωστό.
0: Αλλά τέλος πάντων αδυνατίζει πολύ αν δεν κρατήσει. Όχι για την ερχόμενη σεζόν.
1: Και ο Καραγιαννίδης θα είναι. Αλλά
0: ναι, ο Καραγιαννίδης το παιδί πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο πρώτα, έτσι. Λοιπόν, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο ζώρικο, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε ένα break που θέλει ο Νέαρχος. Πάμε και πιστεύω.
1: Πάμε ένα μικρό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Τα είπαμε για τον Ολυμπιακό, νομίζω κάτι άλλο δεν υπάρχει που έχουμε ξεχάσει, έτσι. Είπαμε ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει προτεραιότητα του Ολυμπιακού να πάρει 4-5.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλει.
1: Ένα παίκτη θα παίζει στο 4, αλλά θα μπορεί να κουμπάει και στο 5 σε κάποια σχήματα.
0: Να σας πω γιατί καταλήγει εκεί ο Μπαρτζόκας. Έχει αυτό το σκεπτικό. Γιατί σου λέει ότι αν πάω στους τελικούς του πρωταθλήματος και διατηρηθεί το 6 στην 6, που θα το δούμε αν θα διατηρηθεί, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα. Αναγκαστικά θα πρέπει να κοπεί σίγουρα ένα σέντερ.
1: Ένα σέντερ από τους τρεις βεβαίως.
0: Και αν κοπεί ένας από τους τρεις σέντερ, μετά θα θέλει ένα τεσάρι που θα κάνει. Θα παίρνει ένα 10 λεπτό, 12 λεπτό αντί του Βεζένκοφ. Αλλά θα μπορεί να είναι και ως τρίτο σέντερ, γιατί φέτος είδαμε ότι με δύο, ας πούμε, υπάρχει κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει και πρόβλημα. Αν έχει κάποιος κάποιο τραυματισμό.
1: Να βγει με πέντε φάουλ.
0: Να βγει με πέντε φάουλ, ναι. Οπότε για την εξάδα λέμε, έτσι δεν λέμε για την οχτάδα. Στην οχτάδα λογικά θα είναι και τρεις σέντερ. Οπότε αυτό είναι το σκεπτικό της συγκεκριμένης επιλογής. Θα το δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, αν ζητήσουν να φύγουν, λέει, μπορούν να τους κρατήσουν. Παιδιά, ναι, δεν είναι στο χέρι τους. Συμβόλαιο έχουν και ο Ντόρσε και ο Βόκαπ, Ολυμπιακός. Έχουν συμβόλαιο και του χρόνου θα παίζουν στον Ολυμπιακό. Τώρα, αν θα παίζουν με τα λεφτά που προβλέπονται από το προηγούμενο συμβόλαιο τους ή με το επόμενο. Εντάξει. Είναι γενικά μια μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγει. Έτσι. Γιατί σου λέει ο παίχτης, είμαι ο Βόκαπ. Έχω μια πενταετία, όπως είναι, πέντε χρόνια δεν είναι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι μια πενταετία στον Ολυμπιακό. Έχω προσφέρει, έχω βάλει πλάτη. Υπήρξαν χρονιές που κουβάλαγε και παίζε 30 λεπτά και 35 λεπτά.
1: Σωστό.
0: Και
1: ακόμη
0: τα
1: και στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, και τώρα ξαφνικά βλέπω ότι η αγορά έχει αλλάξει και σκάνε γύρω μου τα διάρκεια και τα δυομισάρια και τα τριάρκεια των εκατομμυρίων ευρώ. Και εγώ θα πάρω του χρόνου λιγότερο, σου λέει, και από. Τι να σου πω. Ξέρω εγώ, από τον Ματ Μόργαν που πήρε ο Άρης, που είναι παιχταράς. Αλλά ο άλλος έχει πάρει, σου λέει, την Ευρωλίγκα. Και πέντε χρόνια έχει παίξει και δύο τελικούς ακόμα, ξέρω εγώ.
1: Και έχει και ατομικά βραβεία στην Ευρωλίγκα.
0: Ή ο Ντόρση σου λέει, ήμουν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Και θα πάρω 1,8, ενώ βλέπω, ας πούμε, ότι γύρω μου σκάνε τα τριάρια.
1: Ναι,
0: τα...
1: είναι λογικό. Είναι λογικό.
0: Το καταλαβαίνω αυτό για τους παίκτες. Ήταν λίγο ακόμη όπως το θέσε ο Walk-up, έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
1: Αλλά είναι μια πραγματικότητα και δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, δηλαδή.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω και τις ομάδες, γιατί σου λέει η ομάδα, όταν έρχομαι εγώ και σου κάνω την πρόταση για ανανέωση συμβολαίου, το συμβόλαιό σου λέει για 4 χρόνια, για 3 χρόνια. Αυτό περιλαμβάνει και τον 4ο χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να σου κάνει αύξηση. Αλλάζουν τα δεδομένα. Θα μπορούσαν κάλλιστα τα δεδομένα να αλλάξουν και προς τα κάτω. Ας πούμε, αν κάποιος υπέγραφε την περίοδο του κορονοϊού. Που εκεί οι μισθοί πέσανε. Εκεί δεν πήγε κανένα παίκτη να του κάνουν η μείωση. Όμως. Έτσι. Δηλαδή, έχουν και δύο δίκιο. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουν μεταξύ τους για να μην υπάρχει.
1: Θέμα διαπραγμάτευση, ναι, βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε, Ζέρο, παιδιά είναι σε άδεια. Αυτή την εβδομάδα τον έχουμε, την επόμενη θα τον έχετε. Ας πάρουν και αυτοί οι άνθρωποι καμιά ανάσα, μην τρελαθούμε καθόλου. Λοιπόν, με του λέει θα βλέπα τον Ολυμπιακό. Σαν χαρακτηριστικά πάρα πολύ εγώ θα βλέπα. Δεν ξέρω σε
1: αλλά
0: τι κατάσταση είναι.
1: Αυτό είναι. Έχει περάσει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ναι. Και...
0: επέστρεψε καλά στην Γκραν Κανάρια. Βέβαια έπεσε η Γκραν Κανάρια, αλλά αυτός είχε καλή παρουσία έτσι, ναι. Στην ομάδα. Να δούμε. Λοιπόν, αν ο Ντόρση λέει δεν συμφωνήσει, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Καλά, πιθανό είναι, παιδιά. Έτσι. Αν και ο Ντόρση, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι ένα παιδί που τα βάζει όλα στο τραπέζι και στο μυαλό του. Δηλαδή, ο Ντόρση θέλει να παίζει στον Παναθηναϊκό όσο είναι ο Ναν. Επειδή ο Ντόρση παίζει μόνο δύο.
1: Και μπαδιό τώρα.
0: Και ο Ναν παίζει μόνο δύο. Ναι. Όχι, το λέω στα χαρακτηριστικά.
1: Όχι, δηλαδή. Λέμε. Ναι.
0: Επειδή παίζει μόνο δύο και ο Ναν και ο Ντόρση, δεν παίζουν άσο ούτε τρία. Μόνο δύο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να χωρέσουν εκεί δύο. Και ο Ντόρση, δεν λέω ότι μια χαρά θα ήταν να παίζουν 20 ή 20 λεπτά, αλλά δεν θέλει κανένα να παίζει 20 λεπτά.
1: Και με την έλευση κιόλας και του Μπαντιό, νομίζω ότι το δύο έχει κλειδώσει λίγο στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ο Μπαντιό και άσος είναι. Δεν είναι playmaker ο ορισμός.
1: Δεν είναι. Αυτό
0: δεν είναι ορισμός του playmaker, αλλά άσος είναι βάσει σωματοδομής και αυτά. Δηλαδή, μπορεί να παίξει και με τον Μοντέρο, ας πούμε, που παίζει στη Βαλένθια, μπορεί να παίζει και μόνος του σε πολλά σχήματα. Έτσι. Αυτά για τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Επιστροφή Πετρούς, παιδιά δεν παίζει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Όχι.
0: Και με τον τρόπο που έφυγε κιόλας, δεν είχαν να πούνε και τα καλύτερα στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν το συζητάμε.
1: Και νομίζω έχει υπογράψει και κλειστό συμβόλαιο με την Ντουμπάι, τόσο ή άλλως.
0: Ναι. Έχουμε. Όχι ακόμα, έτσι.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί λέει, να αντικαταστήσει λέει, το, να πετύσει ο Walk-up 3 εκατομμύρια επειδή οι άλλοι παίρνουν τόσα.
1: Εντάξει, δεν ζητήσει 3 εκατομμύρια.
0: Δεν θα ζητήσει 3, ρε παιδιά, αλλά πιστεύω ότι αν πάρει 1,5 θα υπογράψει. Και επίσης ο Walk-up έχει και το εξής όπως και ο Ντόρση για πραγματευτικό ατού, ότι έχουν το ελληνικό διαβατήριο, παιδιά. Και σε μια περίοδο που τους φτιάχνεις με το δίκανο τους Έλληνες, ας πούμε, δείτε τι λεφτά πήρε ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη, τι λεφτά πήρε, θα πάρει ο Λαρετζάκης στον Άρη, τι λεφτά ακούγεται ότι δίνει ο Πάοξ στον Τολιόπουλο, που θα μείνει στον Παναθηναϊκό όμως και λογικά θα υπογράψει και αναπροσαρμογή. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί διαφορετικά δεδομένα μιλάμε. Λοιπόν. Θα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη γιατί πάμε στον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, ο οποίος ενώ έχει αρχίσει ο μπασκετικός να κάνει μεταγραφές, ο ποδοσφαιρικός κάνει κανονικό χαμό. Έλα, Νικολά, τι κάνεις?
2: Καλά, φίλοι μου.
3: Καλώς τον, καλώς τον.
0: Πώς είμαστε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, ωραία. Πολλές κινήσεις βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έκλεισε έναν ακόμα παίχτη χθες, ουσιαστικά. Μένει μόνο η ανακοίνωση. Mm-hmm. Ανακοίνωσε το Ράστοντερ, έτσι.
2: Σωστά. Ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπως το περιμέναμε κιόλας, γιατί δουλειά είχε γίνει, προεργασία από τον Στέφανο Κοτσόλη είχε γίνει, συνεργασία άριστη με τον προπονητή τον Νίστρουπ υπάρχει. Ένα γεμάτο πορτοφόλι από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού επίσης υπάρχει, γιατί πάντα σε αυτές τις διαδικασίες και σε ένα καλοκαίρι που είναι δύσκολη αγορά λόγω του Μουντιάλ είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κινείσαι με άνεση και όπου υπάρχουν δυσκολίες να ανεβάζεις τις προσφορές σου και να καθαρίζεις τις περιπτώσεις. Το Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει κατά 70% τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, την υλοποίησή του πριν καν ολοκληρωθεί ο Ιούνιος. Είναι άξιο αναφοράς, είναι άξιο ποδοσφαιρικών συγχαρητηρίων όσον αφορά το timing, γιατί το τι προσφέρει ο καθένας και το πόσο αποδοτικές είναι αυτές οι μεταγραφές θα το φέρουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Και αυτό το οποίο απομένει για το τριφύλι είναι η απόκτηση ενός αριστερού μπακ, η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και μεταγραφή ενός κεντρικού μέσου. Τώρα το τι άλλο μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι θα το δούμε, αλλά οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες που έχουν απομείνει είναι αυτές και είναι πάντα ανοιχτό, έτσι σαν ενδεχόμενο, να κάνει ο Παναθηναϊκός και μια κίνηση στο δεξί φτερό της επίθεσης, αντικαθιστώντας τον Πελίστρη, εάν έρθει πρόταση. Ο Πελίστρη αποκλείστηκε από την Εθνική Ουρουγουάη, αναμένεται να πάρει κάποιες λίγες ημέρες άδεια να ξεκουραστεί και λίγο το παιδί.
3: Για να δούμε πώς θα έρθει, γιατί έχει γίνει χαμός λίγο με την Ουρουγουάη.
2: Έχει γίνει εκεί, μαλαφούχτη,
3: με τον Μπιέλσα, τους ακύρωσαν, λέει, την πτήση της Άρτη να γυρίσουν από τις ΗΠΑ και ο κάθε παίκτης προπονητής ψάχνει μόνος του να γυρίσει πίσω.
2: Χαζομάρες από εγώ.
3: Φοβερά πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Φοβερά πράγματα.
2: Χαζομάρες. Για τα μεταγραφικά, τα υπόλοιπα τώρα περιμένουμε αύριο εδώ στο Appleton τον De Frey να ανακοινωθεί κιόλας και να υπογράψει. Ο Ράστοντερ αναμένεται στην Αθήνα να περάσει από ιατρικά και εκείνος να υπογράψει. Και ο Παναθηναϊκός στις πρώτες του μεταγραφικές κινήσεις έχει φτάσει στα 16,1 εκατομμύρια ευρώ για αγορές ποδοσφαιριστών. Συμπεριλαμβάνω και τα 2,8 που δόθηκαν στη Λανς για τον Ζαρούλη. Ενώ η πιο έτσι, πρόσφατη μεταγραφή αυτή του Ράστοντερ πήγε κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν και περίπου 800.000 ευρώ ετησίως είναι οι απολαβές του Σκοπιανού επιθετικού. Τώρα για τα ονόματα που κυκλοφορούν, παίζουν και ακούγονται, τάξη του Γένσεν νομίζω κανένα σιγά σιγά να αρχίζουμε να το ξεχνάμε, εκτός και να γίνει μια συγκλονιστική ανατροπή στα δεδομένα. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή την περίπτωση την έχει αφήσει στην άκρη, την πάλεψε πάρα πολύ, δεν μπορεί να βγάλει άκρη ούτε με τον παίχτη ούτε με τους ατζέντιδες του. Και μόνο αν εκείνοι προσεγγίσουν στο μέλλον τον Παναθηναϊκό με μια διαφορετική διάθεση θα μπορούσε να γίνει κάτι. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και δουλεύει άλλες περιπτώσεις για το οκτάρι που ψάχνει στην αγορά. Για τον αριστερό μπακ υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κρίστιανσεν που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εάν δεν είναι ok ιατρικά ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να την κάνει αυτή τη μεταγραφή γιατί το παιδί αυτό ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πέρσι με ένα πρόβλημα στο γόνατο, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, έμεινε έξω 5-6 μήνες, όταν γύρισε δεν ήταν καλά, ξαναέμεινε έξω επί της ώρας, είχασε όλη την περσινή χρονιά, έπαιξε μόνο 234 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Και για τη θέση του στόπερ, εντάξει ο Φαντρόγγελ δεν είναι ένα όνομα που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο. Και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δουλεύει ο Παναθηναϊκός και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Θα προσθέσω κάποια πραγματάκια εδώ από τις προπονήσεις σε ατομικό επίπεδο.
3: Όπου πλησιάζει και το πρώτο φιλικό, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, 1η Ιουλίου με την Χέλμοντ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Τζεριβέγια. Αυτό μπορώ να το πω μετά από μια εβδομάδα. Πραγματικά κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα και δείχνει κομμάτι της ποιότητάς του κυρίως στο κάθε το παιχνίδι και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το άθλημα. Υψηλός ο δείκτης της ποδοσφαιρικής του ευφυΐας και εγώ νομίζω ότι είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά και το αναφέρω σε έκπληξη γιατί πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού πέρυσι ένα πάρα πολύ κακό σύνολο.
0: Τους πήρε μπάλα.
2: Μπράβο.
0: Έτσι γίνεται
2: πολύ
0: πάντα.
2: Κατώτερο από αυτό που πραγματικά ήταν. Νομίζω το ίδιο θα συμβεί φέτος και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό για να κάνω έτσι και μια μπασκετική πινέλια.
0: Καλά τα λες, ακριβώς έτσι.
2: Παίκτες που σε ένα κακό σύνολο γίνονται ακόμα χειρότεροι και υπάρχουν και παίκτες που σε ένα καλό σύνολο ή δείχνουν αυτό που πραγματικά είναι και ακόμα καλύτερα.
4: Ναι, συχνά και σε ξεγελάνε παραπάνω.
2: Μα μπράβο. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο λέω, δεν είναι κάτι σύνθετο και νομίζω ότι ο Τσιριβέγια θα είναι ένας από τους παίκτες που θα λέμε είναι αυτός που βλέπαμε πέρσι. Πού ήταν, με τον τρόπο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν δύσκολο νομίζω για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για τον Τσιριβέγια, για να μπορέσουν να βγάλουν στο χορτάρι πράγματα που ανταποκρίνονται στο ταλέντο και στην ποιότητά τους. Από εκεί και πέρα ο Ζαρούρι επίσης πάρα πολύ καλή προετοιμασία μέχρι στιγμής. Ο Ετιέν Καμαρά δείχνει κάποια από τα στοιχεία τα οποία πλήρωσε ο Παναθηναϊκός να τον αγοράσει, τη δύναμή του, την ποιότητά του στις μεταβιβάσεις σε χαμηλά μέτρα, αλλά ο πρωταγωνιστής προετοιμασίας είναι ο προπονητής, όπως και να το κάνουμε, εκτός ότι είναι ένας καινούριος προπονητής, είναι και εκείνος που μέχρι στιγμής έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Προσοχή, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω, δεν μπορώ να το γνωρίζω έτσι κι αλλιώς, δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη που θα παρουσιάσει μια φοβερή και τρομερή ομάδα, μακάρι να το κάνει. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι η παρουσία του στις προπονήσεις είναι σε ρόλο πρωταγωνιστικό και όσον αφορά τις οδηγίες και όσον αφορά την έφαση που δίνει στις λεπτομέρειες και στις φωνές του και στις ατάκες του. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι σαν να, ο τρόπος με τον οποίο προπονεί είναι σαν να κουτσάρει επίσημο παιχνίδι της ομάδας στον τελικό, ξέρω εγώ, ενός πρωταθλήματος, ενός κυπέλλου.
4: Και δεν θυμίζει και πολύ σκανδιναβό, έτσι, στο στυλ.
2: Σε καμία περίπτωση.
4: Είναι πολύ Βαλκάνιος.
2: Βράζει το αίμα του, δεν είναι. Έχει μια ωραία ποδοσφαιρική τρέλα μέσα του, το έχω ξαναπεί, φαίνεται αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπορέσει να το μεταδώσει, γιατί αν μπορέσει να το μεταδώσει αυτό στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο πνευματικό επίπεδο θα δούμε μια καλύτερη ομάδα από αυτή που βλέπαμε πέρσι.
4: Για τον Γιάνκουσης ρωτάνε οι φίλοι τι εικόνα έχουμε τώρα στην προετοιμασία, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε με πολλά λεφτά.
3: Ήταν μια επένδυση δυνατή, ναι.
4: Και δεν τον είδαμε παρά ελάχιστα.
2: Αλλά είναι. Μετά τις 3-4 πρώτες μέρες έχει ανέβει και αυτός. Εντάξει, νομίζω για τον Γιάνκουσης δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο τώρα για το τι κάνει στις προπονήσεις ή όχι. Καταλαβαίνω την ερώτηση, είναι απόλυτα φυσιολογική. Αλλά είναι ένα παιδί που ήρθε στον Παναθηναϊκό για να είναι βασικό στα 21 του. Ένα παιδί που ήταν στα πρόθυρα της κλήσης στην Εθνική Κροατία για να πάει στον Παγκόσμιο Κύπελο. Από τους πρώτους σκόρερ και από τους πιο δημιουργικούς παίκτες στο περσινό κροατικό πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι το στοίχημα είναι του Παναθηναϊκού και όχι του Γιάνκουσης.
4: Ναι.
2: Αυτό εννοώ. Δηλαδή πρέπει ο Παναθηναϊκός από αυτό το παιδί να πάρει πράγματα και σε ένα-δύο χρόνια να συζητάμε αν θα τον πουλήσει 15, 20, 25 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κουβέντα. Ποιοτικά το παιδί είναι σε top επίπεδο. Και θυμάμαι κιόλας, μπορώ να το πω τώρα, ένας Κροάτης, συμπατριώτης του που είχε περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και έλεγε σε δικούς του ανθρώπους όταν ο Παναθηναϊκός είχε κυκλοφορήσει πάνω από τον Παρότη, φυσικά μην πάει αυτό παίκτη στην Ελλάδα. Το επίπεδο του παιδιού έλεγε για την Bundesliga, για την Premier League, για την Ισπανία. Είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει, γιατί τα χαρακτηριστικά του πραγματικά είναι top επίπεδου.
4: Είχαμε και αυτό την ωραία κίνηση και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να διευκολύνει την ΚΑΕ εφόσον γίνει αυτό το φιλικό στο
3: με τον Παύλος
4: Γιαννακόπουλος στο ΆΚΑ, έτσι.
2: Μπράβο, είναι ο Παναθηναϊκός έτοιμος να ζητήσει κλειδάριθμο από τη Super League αν χρειαστεί, έτσι ώστε τις ημερομηνίες που θέλει η ΚΑΕ να χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό στάδιο και να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, όπως δεν είχε ξαναγίνει και αυτό που έγινε στο Καλλιμάρμαρο, για να μπορέσει να διευκολύνει τη διαδικασία, να μην παίζει ο Παναθηναϊκός εντός, να παίξει εκτός, να είναι διαθέσιμο το γήπεδο στη Καλογρέζα για να μπορέσει να υλοποιηθεί μια φοβερή πραγματικά ιδέα να δούμε μπασκετικό παιχνίδι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και νομίζω ότι το κόνσεπτ θα είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά πολύ περισσότερο ότι θα μιλάμε για το πρώτο ή για τα πρώτα παιχνίδια του Μπράντοβιτς στην Αθήνα, στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
4: Το πρώτο.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα γεμίσει.
4: Ναι, το συζητάγαμε
2: μεταξύ μας. Okay, απανάσα σε 50 και 60 στο δικό μου το μυαλό θα έχει σίγουρα. Γιατί είναι όλο το σκηνικό που θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα κάτι άλλο, ίσως αν έχει κάποιο ερώτημα που θέλετε να απαντήσω, αν έχει κάποια ερώτηση.
4: Τα φιλικά του Παναθηναϊκού έτσι από το Sky, έτσι θα τα δούμε.
2: Μπράβο, ζωντανά. Τα φιλικά από το Sky, σε μετάδοση Διονύση Δεσίλα. Πρώτη του μηνός ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χέλμον. Και
4: Τετάρτη, έτσι, την προσεχή Τετάρτη.
2: Μπράβο, την Τετάρτη και το Σάββατο με τον Άγιαξ. Και ωραία. Μετά ο Παναθηναϊκός αναχωρεί απευθείας μέσω Ρότερνταμ για να επιστρέψει στην Αθήνα και έχει ακόμα ένα φιλικό στις 11 του μήνα στη Λεωφόρο με την Grasshoppers και στις 15 θα ταξιδέψει, 14-15 θα παίξει στη Βιέννη με την Rapid, μία εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς με την Άξι από την Ουγγαρία εκτός έδρας για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
4: Ωραία. Ήσουν εξαιρετικός.
3: Έγινε Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, γεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν,
1: πάμε για εμείς στο break μας και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
19: Μεθαύριο, φανούλα μου.
18: Σίγουρα?
19: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
18: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
19: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
18: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
20: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
21: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λέω, επιστρέψαμε. Βλέπω απειλητικά το μουσουράκι πάνω από την κονσόλα του, έχω δίπλα από τον έαρχο. Και λέω, τι κακό άλλο μπορεί να μας βρει σε αυτή τη ζωή.
1: Τι θες να κάνεις, θες να μας φημώσεις?
0: Ε?
1: Θες να μας φημώσεις?
0: Να μας θυμώσει ή να μας θυμώσει, μάλλον θέλει. Λοιπόν, έλα κύριε Νέαρχε.
22: Έχω ζάχαρη, γι' αυτό έτσι.
0: Έχει ζάχαρη.
1: Σωστό.
0: Μέλι έχει.
1: Μέλι, μέλι, μέλι.
0: Λοιπόν, αυτά ακούσαμε Νίκο Αθανασίου στο φινάλε της πρώτης ώρας. Και κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω στον Ολυμπιακό. Γιατί ακούστηκε από πολλούς, λέγανε ας πούμε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν φρόντισε ώστε να μην πάει ο Φαλ εφόσον έφυγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε παιδιά να κάνει κάτι.
1: Αφού έφυγε ελεύθερο.
0: Γιατί ήταν ελεύθερος ο παίχτης. Δηλαδή, όταν υπογράφεις μια λύση συμβολέου, εδώ δεν μιλάμε για λύση συμβολέου του Ολυμπιακού με το Φαλ, είχε οψιόν Ολυμπιακός που δεν την άσκησε γιατί θα του δίνει 1,9 και για τέταρτο σέντερ που τον προόριζε ή τρίτο ή ξέρω εγώ τι θα ήταν τη νέα σεζόν, τα θεώρησε αυτά τα λεφτά πολλά και δεν τον κράτησε. Όταν ένα παίχτη δεν τον έχεις, δεν μπορείς να του βάλεις όρο, μην πας εκεί. Έτσι.
1: Αφού φύγει ελεύθερο. Ναι.
0: Αν υπογράφανε μια λύση συμβολίου, είχε κλειστό συμβόλαιο Φαλ και τα βρίσκανε και ξέρω εγώ έπαιρνε και μια αποζημίωση ενδεχομένως.
1: Και στη συμφωνία και αυτή του.
0: Προβλεπόταν ότι φίλε, μπορεί να πας όπου θέλεις, αλλά δεν θα πας στον Παναθηναϊκό, εκεί μπορούσε να το συμπεριλάβει ενδεχομένως αυτόν τον όρο. Αλλά στην προηγουμένη περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη μεταγραφή της ΑΕΚ, το κλεισμένο τον Έλλη Τζόζεφ Τζούνιορ. Να πούμε ότι είναι πεντάρι, δεν είναι τεσάρι, γιατί πολλοί μπερδεύτηκαν το Wikipedia που τον γράφει Power Forward. Το παιδί είναι μόνο πέντε. Έτσι. Στο κολέγιο ξεκίνησε να παίζει λίγο πιο χαμηλά, αλλά στην πορεία μόνο πέντε. Κλασικό πεντάρι, 2-6, άνοιγμα χεριών 2-18. Πολύ αθλητικός. Εγώ θα μπορούσα, σαν χαρακτηριστικά, προσέξτε, όχι κλάση, μην τρελαθούμε. Θυμίζει λίγο ο Τούρου στη σωματοδομή. Πολύ αθλητικός, πολύ καλός στο pick and roll στην επίθεση. Δεν έχει παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι, δηλαδή από τα 3-4 μέτρα δεν απειλεί, ούτε τρίποντο φυσικά, έτσι, ούτε καν.
17: Άρα θες ένα καλό guard, ας πούμε, για να τον τροφοδοτεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει ένα καλό να τον ταΐζει, να του πετάει αλλού πάσες να τις καρφώνει, πηδάει στο Θεό, όλα αυτά τα κάνει πολύ καλά. Δεν είναι πολύ καλό στις βολές, έτσι μέτριος είναι, 62% είχε στην καριέρα του ουσιαστικά. Αλλά είναι καλός αμυντικός, πέρα από το γεγονός ότι είναι καλός rebounder και στα επιθετικά και στα αμυντικά.
17: Rebounder πρέπει να είναι πολύ καλός, γιατί είχε 9 rebound μέσω όρο.
0: Πρώτος rebounder στη Γαλλία, που καταλαβαίνετε γιατί αθλητικά παιδιά μιλάμε εκεί πέρα. Πρώτος rebounder στη Γαλλία, τέταρτος στην αξιολόγηση στη Γαλλία με τη Στρασμπούρ. Στην επίθεση θα σου βάλει 12, 13, 14 πόντους, μπορεί να σου βάλει με καλά ποσοστά, γιατί δεν παίρνει τραβηγμένες επιθέσεις. Στην άμυνα είναι πολύ καλός, λέγαμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι νταμάρι, δηλαδή δεν μπορεί να το σπρώξει εύκολα. Τώρα δεν λέω να πέσει με κανένα Ταβάρες ή με το Μιλουτίνοφ, έτσι, με το Φαλ. Λέμε για να παίξει με ένα κανονικό σέντερ του επίπεδου του BCL, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο να το σπρώξεις. Είναι καλός και στις τάπες. Λίγο προσεκτικός θα πρέπει να είναι με τα φάουλ του. Και έχει και καλό προσόν επίσης, ότι είναι γρήγορο στα πόδια και μπορεί να παίξει ακόμα και στην άμυνα με αλλαγές. Θέλει λίγο καλυμπράρισμα στην τακτική, την αμυντική, που με το Σάκοτα θα το βοηθήσει αυτό.
17: Τον βοηθάει και το ύψος του, που είναι 2-6, δεν είναι δηλαδή 2-10. Ναι, ακριβώς. Θα είχε μια δυσκολία.
0: Και επειδή θα είναι ουσιαστικά η δεύτερη ομάδα του στην καριέρα του, με το Σάκοτα μπορεί να κάνει και παραπάνω βήματα σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά μεγάλωσε μόνο του, γιατί έχασε νωρίς τον πατέρα του, μετά η μάνα του πήγε να δουλέψει. Μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία πέθανε στα 10, ζούσε μόνος του, βγήκε στους δρόμους να δουλέψει για να επιζήσει. Το πήρε ένας πάστορας από εκεί πέρα, τον έστειλε να πάει στο Λάγος σε μια ακαδημία NBA, το NBA Africa που έψανε ταλέντα. Τον τζιμπήσαν από εκεί, τον πήρε ο Πιτίνο, τον είχε 2 χρόνια στο Αϊώνα. Όταν έφυγε ο Πιτίνο από το Αϊώνα για να πάει στο Σεντ Τζόζεφ, τον συνέστησε στο γιο του, ο γιος του Ρικ Πιτίνο, ο Ρίτσαρντ Πιτίνο, είναι προπονητής στο Νιου Μέξικο. Τον πήρε στο Νιου Μέξικο, έπαιξε μια τριετία εκεί ο Τζόζεφ. Με καλά νούμερα. Την τελευταία χρονιά είχε 14 πόντους, 11 rebound μέσω όρο. Πολύ καλά νούμερα. Δεν επελέγει στον draft γιατί, πέρα από τους περιορισμούς που είχε τους επιθετικούς, έπαιξε αρνητικό ρόλο και το γεγονός ότι ήταν μεγάλος. Δηλαδή, βγήκε από το κολέγιο στα 24, που δεν είναι το συνήθες.
17: Ναι.
0: Γιατί έκανε και τη μετάβαση, οπότε έκανε συν ένα χρόνο στο κολέγιο. Είχε καθυστερήσει κιόλας να πάει, γιατί έπεσε πάνω στην πανδημία αρχικά ο πιτσιρικάς τότε, ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ. Και λοιπόν έγινε αυτό που έγινε με το συγκεκριμένο τον παίχτη. Πήρατε έτσι ένα σύντομο προφίλ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει και τον Βασίλη Χαρτώνα, 18 ετών, 1,95. Παίζει στις δύο θέσεις τον γκάρτ, κυρίως το 2. Διεθνής με την Πέδων τον έχουμε δει. Φέτος θα είναι με τους εφήβους, αναμένεται να τον δούμε. Προέρχεται από την Ακαδημία της 10, που έχει βγάλει πολλά ταλαντούχα παιδιά. Λογικά θα είναι ο 12ος παίκτης του ρόστερ. Και είναι ένα παιδί που έχει προοπτική. Δηλαδή θα πάρει τη θέση του Αρσενόπουλου πρακτικά στο ρόστερ. Και από εκεί πέρα ψάχνει η ΑΕΚ, είναι σε συζητήσεις με τον Μπάρτλι, ακόμα δεν υπάρχει κάποια κατάληξη. Έχει συμβόλαιο να πούμε ο Μπάρτλι.
17: Για να προσαρμογεί του συμβόλαιο. Ναι,
0: είναι περίπτωση αντίστοιχη του Ντόρσε και του Βόκα από Μπάρτλι. Δεν υπάρχει συνένα εκεί όμως, είναι κλειστό το συμβόλαιο του Μπάρτλι.
17: Απλά η ΑΕΚ του εξέφρασε την επιθυμία και να του ανανεώσει το συμβόλαιο, να του επεκτείνει μάλλον το συμβόλαιο.
0: Αυτός εξέφρασε την επιθυμία γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από τη Ρωσία αλλά και από την Τουρκία για πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε στην ΑΕΚ.
17: Τουρκία είναι μεγάλοι ανταγωνιστές.
0: Ναι, γύρω στα 250 χιλιάρικα έπαιρνε ο Μπάρτλι στην ΑΕΚ, λίγο λιγότερα αν δεν κάνω λάθος. Και αυτοί του δίναν υπερδιπλάσια. Η ΑΕΚ θέλει να του διπλασιάσει ενδεχομένως το μισθό. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει σε τρέλες. Μπορεί να το κάνει διετές ή τριετές για αυτά τα ποσά, που είναι καλά ποσά, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα πάρει και Playmaker, θα πάρει και έναν ακόμα ψηλό, θα πάρει και Διάρη και θα πάρει και Τριάρη. Έχει ακόμα μέλλον να κάνει.
17: Από την περσινή σεζόν έχει μείνει ο Μπράουν, από τους ξένους, ο Μπάρτλεϊ.
0: Μόνο ο Μπράουν και ο Μπάρτλεϊ, λογικά και ο Μπάρτλεϊ.
17: Ναι.
0: Από τους Έλληνες ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Σκορδίλης έχουν συμβόλαια και μένουν. Ο Λεκάβιτσος, εφόσον πάρει το διαβατήριο που θα το πάρει λογικά, θα είναι ως Έλληνα στη νέα σεζόν. Ο Νάναλε αποχωρεί, ο Γκρέι πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Φίζελ έχει λίγες πιθανότητες να μείνει ως 7ο-8ος ψηλός στο ρόστερ, αλλά λίγες, όχι πολλές. Αυτό. Οι υπόλοιποι χαιρέτησαν, έτσι. Και περιμένω να δούμε τις επόμενες κινήσεις.
17: Ένας φίλος λέει, ποια ομάδα εκτός της ΑΕΚ είναι υποψήφια για το μόνιμο license της Αθήνας για το NBA Europe?
0: Δεν είναι ομάδα, φίλε μου, είναι ένα fund το οποίο δεν έχει ομάδα και είτε περιμένει να βρει ομάδα, δηλαδή ένα παράδειγμα. Τα σπάει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με την Ευρωλίγκα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί το φαν να του πει Ελλάδο. Ή μπορεί να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή που δύσκολα θα ευδοκιμήσει αυτό στην Ελλάδα, έτσι.
1: Τώρα που είπες αυτό, μου δώσεις πολύ ωραία πάσα. Βγήκε το δημοσίευμα χθες. Γι' αυτό που λες να σπάσει το συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, ενώ μέχρι πρώτη στο να σπάσει το συμβόλαιο ήταν κοντά στα 10 εκατομμύρια με την Ευρωλίγκα. Τώρα λέει σκοπός της Ευρωλίγκας είναι να βάλει αυτή τη ρήτρα να σπάσει το δεκαετές που έχεις μαζί της στα 100 εκατομμύρια.
0: Άξ, οπότε. Δεν έχει γίνει πάντως ακόμα αυτό.
1: Θα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά αν δεις πόσο στοιχίζουν τα franchises στο NBA Europe, δηλαδή οι πόλεις οι μεγάλες, Μαδρίτη, Λονδίνο, Βαρκελόνη, Βερολίνο κτλ. Οι προτάσεις που έχουν κάνει στο NBA Europe μπορεί να ξεπερνάνε και το 1 δις δολάρια για να πάρουν άδεια. Οπότε μιλάμε για ποσά που τα υπερκαλύπτουν ακόμα και αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει το πράγμα. Απλά αναφέρουμε τι γίνεται. Να ξαναπούμε το διαγωνισμό μια ακόμα.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, θα το πω εγώ τώρα για να μην σε ταλαιπωρώ. Λοιπόν, αν θέλετε, θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Δύο διαφορετικοί δηλαδή θα κερδίσουν. Για την Κυριακή 28 Ιουνίου, 7.30 Ελλάδα-Πορτογαλία προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου. Το τέλος της πρώτης προκριματικής φάσης είναι αυτό. Στη Sanel Arena είναι το παιχνίδι. Αν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία για να κληρωθείτε από ένα διπλό εισιτήριο, στέλνετε στο Viber στο 6988-946-946 ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ. Έτσι, και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Εδώ ο νέαρχος θα συγκεντρώσει τα μπινελίκια όποιον δεν κληρώθηκαν και των δύο που θα τον αποθεώσουν. Αλλά θα τον βρίζουν οι περισσότεροι, γιατί έτσι συμβαίνει συνήθως. Και θα ενημερωθείτε, θα επικοινωνήσει μαζί σας η γραμματεία από αύριο λογικά για να σας στείλει τα εισιτήρια ηλεκτρονικά. Λοιπόν, θέλει μπρέκο ο νέαρχος και όπως πάντα λέμε, επιθυμία του διαταγή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, άλλη Γιώζαν Σάρλ για τον Παναθηναϊκό. Το είπαμε 15 φορές. Δεν υπάρχει θέμα. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, καλός παίχτης ήταν κάποτε για τον Ολυμπιακό το που είχε μπάτζετ, όχι το τωρινό. Τώρα για τις τωρινές ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν είναι για αυτό το επίπεδο αυτός ο παίχτης. Με όλο το σεβασμό στην πορεία του, γιατί έχει πάει καλά, ας πούμε, στην ΤΣΕΚΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, με ποιο σκεπτικό, λέει, οι καλαθοσφαιριστές στην Ελλάδα υπόκειται σε μειωμένη φορολόγηση. Καταρχάς, οι καλαθοσφαιριστές δεν υπόκειται σε μειωμένη φορολόγηση, γιατί την πληρώνει την εφορία η ομάδα τους. Όλα τα συμβόλαια που ακούτε, παιδιά, για τους παίκτες είναι καθαρά. Την εφορία την πληρώνει η ομάδα, όχι ο παίκτης. Μιλάμε τώρα για το top επίπεδο. Τώρα, τι γίνεται στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Έτσι. Και η εφορία έχει μειωθεί στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάσαι ότι υπήρχε μια εποχή που πληρώνανε
1: 45%. Δηλαδή, ξεπερνούσε 40%.
0: Ναι, δηλαδή μια μεταγραφή που έκανε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, την πλήρωνε κοντά στο 1,5. Αν βάζει και την εφορία. Αυτό μετά μειώθηκε σε κάτω από το μισό. Αυτή η φορολόγηση ισχύει ακόμα σε ομάδες όπως στην Μπαρσελόνα, στη Ρεάλ, στην Ισπανία. Έχουν πολύ ψηλή φορολόγηση. Η Μονακό δεν έχει καθόλου, για παράδειγμα.
1: Πριγκιπάτο.
0: Ναι, έτσι. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Και γι' αυτό είναι και λίγο παράξενο να μιλάμε για salary cap στην Ευρώπη, γιατί άλλες χώρες, άλλες.
1: Είναι άλλο το φορολογικό καθεστώς.
0: Άλλο φορολογικό καθεστώς σε κάθε χώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο να γίνει κάτι όπως, ας πούμε, στην Αμερική, που, καταλαβαίνω και εκεί υπάρχει διαφορά σε φορολόγηση από πολιτεία σε πολιτεία. Δηλαδή, ο Γιάννης που πήγε στο Μαϊάμι δεν πληρώνει στην πολιτεία.
1: Το φόρο της πολιτείας.
0: Πληρώνει τον ομοσπονδιακό.
1: Το φόρο του κράτους. Το φόρο του κράτους τον πληρώνει, βέβαια, όπως όλοι τους. Αλλά δεν πληρώνει το φόρο της πολιτείας.
0: Της πολιτείας, ναι. Το οποίο θα το αποφέρει φέτος ένα 5 εκατομμύρια.
1: Κάπου εκεί νομίζω είναι 7,5% κάτι τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να πλήρωνε 4,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Κάπου εκεί 4,5 με 5 θα γλιτώσει.
1: Στην πολιτεία του Wisconsin.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, γιατί ξεκίνησαν διαδικασίες ελληνοποίησης, αυτό τον έδιωχνε, λέει, το ΦΑΛ. Οι διαδικασίες ελληνοποίησης του ΦΑΛ, όταν ξεκίνησαν, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αποφασισμένο ότι θα τον διώξει, ούτε υπήρχε κάποια ελλειμμένη απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ΦΑΛ άρχισε να κάνει και μαθήματα κιόλας, γιατί και κάποια ελληνικά πρέπει να ξέρεις και κάποια μαθήματα ιστορίας, γεωγραφίας, κάποια τέτοια πράγματα πρέπει να περάσεις για να το κάνεις. Αυτό το κάνει εδώ και μήνες, που δεν υπήρχε απόφαση από τον Ολυμπιακό να τον διώξει. Έτσι. Για Μπουσέλε, παιδιά, για τον Ολυμπιακό δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν νομίζω ότι είναι και στα στοιχεία που θέλει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή να πάρει
1: Ναι, για Μπουσέλε, παιδιά, θέλει χρόνο. Δεν είναι τώρα.
0: Για Μπουσέλε, παιδιά, είναι 4.
1: Γι' αυτό είπα, θέλει χρόνο, είναι 4 και έχει το Βεζένκοφ.
0: Στο Βεζένκοφ εκεί. Και ο για Μπουσέλε, 5 δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά είναι κοντός για 4.
1: Για 5.
0: Για 5, sorry. Οπότε ούτε στο 3. Στο 3 θα ήταν αρκετά βαρύς για να πάει, οπότε δύσκολο.
1: Στο 3 μην παίζει ο Φουρνιέ φέτος.
0: Ναι. Ένα σχολείο λέει: θα μάθουμε αν θα μείνει ο Μπογκδάνοβιτς NBA, θα έρθει η Ευρώπη. Ο Μπογκδάνοβιτς, παιδιά, θα αργήσουμε να μάθουμε αν θα είναι στο NBA στην Ευρώπη. Γιατί πήρε μια παράταση, συμφώνησαν με τους Clippers τέλος πάντων, να πάει από τις 26 στις 29 Ιουνίου η οψιόν. Οι Clippers το κάνανε αυτό γιατί θέλουν να τον βάλουν σε πακέτο ανταλλαγής. Οπότε η νέα ομάδα που θα πάει λογικά ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Θα αποφασίσει
0: για το.
1: Θυμίζει μέλλον. Λίγο την περίπτωση Βαλανσιούνας που ο Βαλανσιούνας είχε φύγει.
0: Ακριβώς.
1: Και περίμενε τους Νάγκετς που έγινε ανταλλαγής σε πακέτο ανταλλαγής πέρυσι και πήγε στους Νάγκετς και τελικά οι Νάγκετς τον κράτησαν.
0: Τώρα θα κάνει ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Και η ομάδα, αν γίνει ανταλλαγή ο Μπογκδάνοβιτς, θα το δούμε.
0: Να. Γιατί μπορεί η ομάδα, ας πούμε, να συμφωνήσει μαζί του να τον αποδεσμεύσει. Αλλά ο Μπογκδάνοβιτς, είπαμε ότι έχει ως κίνητρο ισχυρό να μείνει έναν ακόμα χρόνο στο NBA για να πάρει. Όχι τη σύνταξη, γιατί τη σύνταξη ουσιαστικά δεν έχει εξασφαλίσει για τον εαυτό του.
1: Την ασφάλεια.
0: Την ασφάλεια εφόρου ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Που για την Αμερική, αν δείτε πόσο στοιχεία, ας πούμε, να βγάλεις μια κτηνογραφία, όχι να κάνεις κανένα σοβαρό χειρουργείο που λέει ο λόγος, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και επειδή έχει παιδιά από Μπογκδάνοβιτς που ενδεχομένως να σπουδάσουν στο μέλλον στην Αμερική ή τέλος πάντων να κάνουν οτιδήποτε τέτοιο, όλα αυτά τα
1: συνυπολογίζουν.
0: Έτσι. Όπου για Μπουσέλε λέει έχει σουτ, αν μπορεί να γίνει ο νέος Μπατίστ. Έχει σουτ, όχι τίποτα συγκλονιστικό, αλλά έχει σουτ. Έτσι. Ο νέος Μπατίστ να παίζει, να έρθει να αλλάξει θέση τώρα, λέτε.
1: Όχι, δύσκολο. Δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τον Άρη, μας ρωτάτε για τον Ρόμπινσον Έρλ. Να πούμε ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη, αλλά έχει NBA out, οπότε ο Άρης θα πρέπει να περιμένει, νομίζω μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι η προθεσμία. Αν δεν βρει μέχρι τότε ομάδα στο NBA, θα μείνει στον Άρη με λεφτά. Εντάξει, θα είναι σίγουρα το μεγαλύτερο συμβόλαιο πίσω από τους αιώνιους. Γύρω στα 1,7 θα πάει.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μακράν το μεγαλύτερο. Δηλαδή ο Μόργαν, ο Καλάθης.
1: Και θα παίξει πρώτη φορά όμως σε Ευρώπη ο
0: Έρλαν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στις δύο θέσεις των forward. Πολύ έξυπνος ψηλός, αρκετά αθλητικός, έτσι, για την Ευρώπη ειδικά πολύ. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης Ευρωλίγκας για μένα με βάση την αξία του. Θυμίζω ότι είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν. Όταν έψαχνε ψηλό μέσα στη σεζόν, αλλά τότε είχε το μυαλό του μόνο στο NBA και δεν προχώρησε το θέμα. Έτσι. Αυτό και για τον συγκεκριμένο. Για Μπουσέλη, Λάιλς για Stretch 5 στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Γιαμπουσέλη πεντάρι δεν μπορεί να παίξει, γιατί υπάρχει σημαίνει κοντός. Ο Λάιλς, επειδή είναι πιο ψηλός, είναι 2-6, μπορεί να παίξει αν δουλευτεί και από τον Ομπράντοβιτς. Να πούμε ότι ο Λάιλς έχει παίξει την καριέρα του πεντάρι.
1: Και παίζει και στην Ρεάλ στους τελικούς, ειδικά και από τότε που
0: τραυματίστηκε ο Ταβάρες. Τώρα ναι.
1: Ναι, τον έβαζε στο 5.
0: Αλλά στο NBA έχει παίξει πεντάρι κάποια λεπτά. Όχι την πλειοψηφία, την πλειοψηφία την έχει παίξει στο 4. Και σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος από ό,τι λέγεται ο ψηλός που θέλει να πάρει, θέλει να είναι καλό σουτέρ, να ανοίγει το γήπεδο. Δηλαδή έχει το Λεσόρ, έχει το Φαλ που δεν έχουν παιχνίδι με πρόσωπο. Θέλει λοιπόν το πεντάρι του να έχει σουτ. Mm-hmm. Αν υπολογίσουμε ότι ο Λεσόρ και ο Φαλ μπορούν να παίξουν πολύ χρόνο, να παίζει ένα δεκάλεπτο, ξέρω εγώ, ο Λάιλ στο 5 και να πατάει και στο 4 σε πολλά παιχνίδια, νομίζω ότι είναι μια καλή.
1: Αλλά νομίζω και εκείνο έχει θέση ως προτεραιότητα το NBA.
0: 100% έχει θέση το NBA ως προτεραιότητα. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού Ποδοσφαιρικού.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε Κώστα Νικολακόπουλο, Ολυμπιακός, ο οποίος.
1: Σε λίγο.
0: Ωραία. Όχι ακόμα.
1: Σε λίγο.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα τον έχουμε. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, αναμένεται αύριο τα ξημερώματα ο Κάρμο. Έτσι. Τώρα τον έχουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Υποδεχόμαστε Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος θα υποδεχτεί ξημερώματα.
1: Υποδέχθηκε χθες Πόποβιτς, υποδέχεται ξημερώματα.
0: Κάρμο.
1: Και για να δούμε ποιον άλλον θα υποδεχτεί από εβδομάδα.
0: Χαίρετε, τι κάνουμε.
2: Γεια σας. Ναι, είχαμε πει, όπως θυμάστε, ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός 3-4 μεταγραφές αυτό το διήμερο. Mm-hmm. Και έτσι είναι τα πράγματα. Βρίσκεται στην Αθήνα από χθες ο Πόποβιτς, αύριο έρχεται ο Κάρμο. Περιμένουμε και το Ρόκα και το Στάνιτς. Mm-hmm. Για να ολοκληρωθεί η τετράδα, και ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει, απέκτησε και χτες και τον τερματοφύλακα τον Τζοβανίδη από τον Πανσεραϊκό. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί που είναι στην Εθνική Ελπίδων και που θα είναι και για τον Ολυμπιακό Β' και για την πρώτη ομάδα. Κατά κάποιο τρόπο αντικαθιστά τον Μπότη, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε η δουλειά συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή η είδηση, όπως και να το κάνουμε, είναι η επιστροφή του Κάρμο. Μετά από μία σεζόν, ένας παίχτης που συνέδεσε το όνομά του και με όλους τους τίτλους ουσιαστικά που πήρε ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πρώτα το Conference League και μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο, με τον Κάρμο ήταν ως βασικό παίκτη. Ακόμα και τη χρονιά, ας πούμε, του Double, που πραγματικά έπαιξε πολύ ο Πιρόλα.
1: Ναι,
2: και έπαιξε και καλά κιόλας.
1: Είχε ξεκινήσει με Κάρμο, αν θυμάμαι, ο Ολυμπιακός, αλλά τον Πιρόλα σταδιακά εμπιστεύτηκε, νομίζω.
2: Ναι, αλλά έπαιξε τα 18 μάτς πρωταθλήματος βασικός ο Κάρμο. Και άλλα 19 είχε παίξει ο Πιρόλα. Έπαιζε και αριστερό μπακ, αν θυμάστε, ο Πιρόλα. Είχαν παίξει και κάποια μάτς μαζί, λίγα, αλλά τέλος πάντων.
1: Στη Λιόν, δηλαδή, νομίζω, στην πρεμιέρα είχε παίξει αριστερό μπακ ο Πιρόλα και είχε παίξει ο Κάρμο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, τέλος πάντων. Είναι, και αυτοί οι δύο είχαν μοιραστεί τα παιχνίδια για τη θέση του αριστερού στόπερ όλη τη σεζόν. Οπότε, ποιος ξέρει, ίσως είναι και γουρλής ο Κάρμο. Να δούμε αν με την επιστροφή του θα επιστρέψει και ο Ολυμπιακός στους τίτλους στη νέα σεζόν. Η ουσία είναι ότι κλείνει ο Ολυμπιακός ένα κενό στην άμυνά του, γιατί έφυγαν ο Μπιανκόν και ο Καλογερόπουλος. Θεωρητικά, για να μην πω και ουσιαστικά κανονικά πρέπει να πούμε, αλλά τέλος πάντων μόνο στο γήπεδο αυτό θα φανεί. Είναι άλλο να έχεις τον Κάρμο οπωσδήποτε μέσα στην τριάδα, τετράδα των στόπερ σου.
0: Βέβαια, δεν συζητάμε.
2: Ναι, ένας παίχτης που ακόμα και φέτος λέμε οκ, okay, έπαιξε στην Οβιέδο που υποβιβάστηκε πολύ, πολύ γρήγορα κλπ. Έπαιξε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, 22 παιχνίδια βασικός, παίζοντας με αντιπάλους όπως η Μπαρτσελώνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Βιγιαρεάλ και όλες αυτές τις σπουδαίες ομάδες. Δεν είναι μικρό πράγμα, όπως και αν το κάνουμε. Οπότε νομίζω κάτι έχει πάρει και από εκεί, από την εμπειρία του στην Ισπανία. Και τέλος πάντων ο Ολυμπιακός πρέπει να οχυρωθεί αμυντικά και αν όλα πάνε καλά και μείνει ο Πιρόλα, που πιστεύω ότι καλά θα πάνε.
1: Ναι, υπάρχει
2: θα
1: μια σιγή, θα λέγαμε, από Ιταλία για Πιρόλα, που λίγο πριν τελειώσει η σεζόν ήταν λίγο πιο ηχηρές οι σιρήνες, τώρα έχουν σαν να σιγήσει λίγο.
2: Κοίταξε,
1: με βάση τα δημοσιευμάτα.
2: Γράφεται το όνομά του, γράφεται το όνομά του, ειδικά στο ρεπορτάζ της Μπολόνια. Μνημονεύεται το όνομά του, αλλά δεν έχει υπάρξει καμιά πρόταση και δεν βλέπω, ας πούμε, και να το πω έτσι, κινητικότητα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έχει περάσει ένας μήνας, 5 εβδομάδες από την έναρξη σεζόν, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια κινητικότητα μέχρι τώρα για τον Πιρόλα. Καλύτερα κιόλας να έχει ο Ολυμπιακός 2 πολύ καλούς παίχτες. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολλά τα παιχνίδια και μην ξεχνάμε επίσης ότι πέρσι κάθε φορά που δεν έπαιζε ο Πιρόλα, πέρσι την απερχόμενη σεζόν, όχι, ο Ολυμπιακός είχε θέμα.
0: Ναι, ναι. Γενικά όποιος έλειπε από το αστόπερ είχε
2: θέμα. Και ο Ρέτσος. Και με το Ρέτσο επίσης.
0: Τώρα φέτος θα έχει μεγαλύτερο βάθος στη θέση σίγουρα. Πιο μεγάλη σιγουριά, να το πω έτσι.
1: Του αριστερού στον Μπερνέ.
2: Θεωρητικά πάντα το λέμε, αυτό περιμένουμε.
1: Και ποιος θα συμπληρώσει τετράδα των στόπερ?
2: Τετράδα των στόπερ,
1: ο κύριος Ντουάρτε.
2: Αυτή τη στιγμή πιο κοντά είναι ο Ντουάρτε. Ο Πορτογάλος, κεντρικός αμυντικός της, που έμεινε ελεύθερος, έληξε το συμβόλαιο του, τη Χετάφε. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που έχει κλείσει. Είναι μια μεταγραφή την οποία μπορεί να κλείσει ο Ολυμπιακός. Είναι αυτό που λέμε στο χέρι του. Στο χέρι του, βέβαια, αφού δώσει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο στον παίκτη. Στο χέρι του. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι ελεύθερος, είναι έμπειρος παίκτης, βασικός τόσα χρόνια στην Ισπανία. Μπορεί να μην είναι τα κορυφαία ονόματα, ας πούμε, σημαντικά ονόματα, αλλά είναι ένας παίκτης που παίζει βασικός πάντα. Φέτος έκανε, ξέρω εγώ, 35 πόσα παιχνίδια, όλα σχεδόν τα έπαιξε. Και έχει μεγάλες αξιώσεις. Οπότε είναι ένας αυτή τη στιγμή ο πρώτος υποψήφιος, ωστόσο υπάρχουν και άλλες επιλογές και δεν ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός επιστρέψει για την περίπτωση του Σμάιλοβιτς, κάτι που μέχρι τώρα πάντως δεν το έχει κάνει, είναι ξεκάθαρο και δεν δείχνει διάθεση και να το κάνει. Επαναλαμβάνω όμως μέχρι τώρα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο.
0: Με Στάνης τι περιμένουμε?
2: Το Στάνης περιμένουμε να κλείσει η μεταγραφή. Είναι πολύ κοντά ουσιαστικά.
0: Στάνης τι περιμένουμε?
2: Το Στάνης περιμένουμε να κλείσει η μεταγραφή. Είναι πολύ κοντά

0: Ναι. Και υπάρχουν και στην Τουρκία νεότερα δημοσιεύματα για τον Άμραμπατ στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε πει ότι είναι ένας παίκτης που απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό, αλλά χωρίς να υπάρχει εξέλιξη.
1: Και αύριο είναι η πρώτη συγκέντρωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, είναι η πρώτη συγκέντρωση. Θα έχει λίγο, πώς τον είναι, τα ιατρικά θα γίνουν, μπορεί να τα κάνει παράλληλα και λίγο τρέξιμο, κάποιοι παίχτες δηλαδή να είναι για ιατρικά, κάποιοι άλλοι να είναι να ξεκινήσει τα πρώτα τρεξίματα.
2: Έρχεται και το Ταρέμι,
0: Ο Ταρέμι...
1: Θα έχει μια άδεια παραπάνω, λογικά.
2: Ναι, όχι, δεν λέω θα έρθει την πρώτη, ενώ ότι αποκλείστηκε.
0: Ναι. Ναι, λογικά ο Ταρέμι θα πάρει 15 μέρες σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα πάρει και παραπάνω, αλλά 15 μέρες θα πάρει σίγουρα.
1: Άρα ο Ολυμπιακός με δεδομένο ότι και
0: το
1: ο...
0: καλοκαίρι εκεί. Άρα ο Ταρέμι θα χάσει λογικά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, φαντάζομαι.
1: Και με δεδομένο ότι ο Ολκαμπή είναι ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί συνεχίζει το Μαρόκο, ο Ολυμπιακός θα πάει στην προετοιμασία του αρχικά με Γιάρεμτσου και Κλέιτον. Στην επίθεση.
0: Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Ναι, αυτός είναι ο προγραμματισμός.
2: Ωραία.
0: Ναι, και στη συνέχεια να ενταχθεί και ο Χάρμα και μετά και ο Ελκαμπή. Ανάλογα βέβαια αν δεν προκύψουν για όλους, σχεδόν για όλους, όχι και για τους τέσσερις εννοείται, πώς το λένε, προτάσεις για αποχώρηση, για μεταγραφή κλπ.
2: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, αυτά. Πάμε break. Το χάσαμε το πολιτικό δελτίο. Απλές διαφημίσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίζω στο φινάλε της εκπομπής θα έχουμε και την κλήρωση.
1: Βέβαια.
2: Όσοι τελευταίοι μπορείτε να προσέλθετε για τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Ελλάδα-Πορτογαλία την επόμενη Κυριακή 7.30 σαν Ελ Αρένα, στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ στο 6988-946-946 για να μπείτε στην κλήρωση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Κοίτανε.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Ποιον, αν το υπερβεί, έχει πρόβλημα και με ποιον. Όχι. Στην Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα σου λέει ότι μπορείς να ξοδεύεις μέχρι το... Όχι, το 60% πρέπει να το βάζει του μπάτζετ ο ιδιοκτήτης και το άλλο 40% να είναι από τις...
1: Εντάξει, είναι
0: από,
1: πολύ
0: από τα έσοδα τα υπόλοιπα.
1: Και αυτά τα αλλάζουν και κάθε χρόνο. Ήδη κάναν τροποποίηση σε σχέση με πέρσι.
0: Και δεν θα πρέπει προφανώς να υπερβαίνεις αυτό το ποσό, γιατί μετά υπάρχουν κυρώσεις.
1: Λοιπόν,
0: αυτό νομίζω έχει η Ευρωλίγκα.
1: Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Πάμε ρεπορτάζ Γιώργου Πετρίδη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή την εβδομάδα ήταν πολύ έτσι, γεμάτη. Επιστροφή, ανακοίνωση από την περασμένη εβδομάδα. Παρουσίαση ο Μπράντοβιτ και οι δύο πρώτε μεταγραφέ. Έλα, Γιώργο, τι κάνει.
0: Καλώ τον.
2: Γεια σα, κάνετε, πώ είστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλά, καλά. Εν τω μεταξύ, συμπληρώνει την εβδομάδα από την ημέρα που ανακοίνωσε τον Μπράντοβιτ και ακόμα περισσότεροι φίλοι του Παναγιώτη μπορούν να το πιστέψουν ότι επέστρεψε ο Ζωτ.
1: Έλατε. Καλά, και αν γίνει στο ΑΚΑ, sold out δεδομένο θεωρώ. Έτσι, δηλαδή, πιστεύω θα γεμίσει και όλο το γήπεδο. Στο ποδοσφαιρικό εννοώ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια σκέψη, να ξεκινήσουμε από αυτό μέσα εδώ. Είναι μια σκέψη αυτή που έχει κάνει ΚΑΕ. Έτσι ώστε το τουρνάβα ο Βαβζιανακόπουλος ή έστω ένα παιχνίδι του ο τελικός να διεξαχθεί εκεί στο ανοιχτό ΆΚΑ. Το θετικό και νομίζω ότι δείχνει μια συσπήρωση που υπάρχει γενικότερα στον Παναθηναϊκό ενώ στο σύλλογο, έτσι, σε όλα τα τμήματα, είναι ότι και η ΠΑΕ θα κάνει και αυτή τη δικιά της προσπάθεια. Βέβαια δεν θα πρόκειται να βάλει εμπόδια, έτσι, θα βοηθήσει και εκείνη έτσι ώστε να γίνει το μάτς αυτό που θα είναι προφανώς μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, αντίστοιχη με το Καλή Μαρμαρό. Έτσι, σε ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο, αγώνα μπάσκετ, καλά στην Ελλάδα δεν έχουμε δει, δεν έχουμε δει.
1: Σε ανοιχτό Ευρώπη, όχι, το Πιέρ Μωρουά στο Ευρωμπάσκετ που έγινε στη Λίλη
0: και στους Ολυμπιακούς
1: Αγώνες, το κλείσανε μερικώς, και οι Ισπανοί στο Ευρωμπάσκετ 29.
0: Και θα δούμε, ναι, στο Μπερναμπέο.
1: Αλλά θα γίνει πέρα, εκεί θα είναι με κλειστό, δεν θα είναι
0: κλειστό. Θα είναι πάλι,
1: με τα έργα κτλ.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά μπράβο και στην ΠΑΕ που έτσι και εκείνη θα βοηθήσει με τη σειρά να γίνει αυτό το ξεχωριστό event. Εντάξει, ακόμα είναι στην πρώτη μου στάδια, όπως είπα και πριν, είναι μια σκέψη που υπάρχει. Αλλά επειδή η ομάδα δεν θα πάει στην Κίνα φέτος για το τουρνουά, θα μετατέθηκε για του χρόνου όπως το δείχνουν. Υπάρχουν κάποια θυματάκια εκεί έτσι κυβερνητικά. Ναι, υπάρχει αυτή η σκέψη. Για να γίνει στο ανοιχτό άκαμε.
1: Πιστεύω ο Μπράντοβιτς έχει ανάψει
2: 70.000, πόσο.
1: 70, ναι. Έχει ανάψει καπνογόνο ο Μπράντοβιτς που θα πάει στην Κίνα, πιστεύω. Ειδικά για φέτος. Του χρόνου είναι άλλη ιστορία. Απλά του λέω φέτος που θα έχει μια καινούρια ομάδα και θέλει χρόνο να δουλέψει και δεν θα έχει και ευρωμπάσκετ και μουντομπάσκετ και Ολυμπιακούς. Είναι ότι πρέπει για να δουλέψει ένα μήνα κανονικό ένα μήνα.
2: Ναι, αυτό είναι αυτό. Εντάξει, του χρόνου θα έχει μουντομπάσκετ, οπότε...
1: Εντάξει, του χρόνου όμως θα έχει μπει σε μια ρότα ρε, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή δεν θα είναι μια καινούργια ομάδα, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα τους δείξει βίντεο και συστήματα αμυντικά και επιθετικά και θα πάθουν πολιτιστικό σόκ περισσότερο. Γιατί τώρα τα ομάδα θα τα ξεχάσει λιγάκι.
2: Είναι δύο εντελώς διαφορετικές προπονητικές φιλοσοφίες, να το πω έτσι.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Έτσι ξεκάθαρα. Μα να σου πω κάτι, και όλη αυτή την εβδομάδα, το είχα πει και μέσα στο μαγκαζίνο μέσα στην εβδομάδα, ο Σότς ήταν στο ΆΚΑ από το πρωί, από πολύ πρωί, με τρομερή διάθεση και όρεξη για δουλειά. Τους έλεγε μάλλον τους συναδέλφους που είχαν ακούει let's work,
1: ναι.
2: Με το κλασικό στο, έτσι, τόνο φωνής. Και αυτό νομίζω δείχνει και το κίνητρο που έχει και ο ίδιος. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δείχνει την κάψα που έχει και ο ίδιος. Και γι' αυτό άλλωστε πήρε και την απόφαση να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Έχοντας να αποδείξει και... ότι όλα αυτά που λένε τέλος πάντων για εκείνον είναι παρούφες.
1: Κάτι
2: ξεπερασμένα και τέτοια, ξεπερασμένος που λένε και τέτοια είναι πραγματικά για γελιά.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι, και από την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή καταλαβαίνει ποιο ήταν το πρόβλημα που λέγαμε όλη την περασμένη σεζόν, έκανε δύο κινήσεις που αυτόματα ανεβάζουν την αμυντική ικανότητα της ομάδας σε πολλά επίπεδα.
2: Σωστά. Είναι δύο κινήσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά και οι δύο παίκτες, και ο Φάλ δηλαδή και ο Μπαντιόμ, τα οποία δεν υπήρχαν στο ρόλο του Παναθηναϊκού, ούτε. Ένα σεντερστήριο που είχε που είναι ο Φαλ 2, πόσο 20 είναι, 17,
1: κάπου εκεί. Κάτι λιγότερο.
0: Εκεί είναι, 2-18, κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, κάπου εκεί τέλος πάντων. Δεν υπήρχε, δηλαδή πρέπει να πάμε στον Παλτσιρός που δεν έπαιζε για να βρούμε το ίδιο σεντερ. Δεν βάζω το άτομο πλάι, εντάξει, πλάι έπαιξε, τι έπαιξε, δύο μάτια, αυτά, κάτι σκορπιά.
1: Αλλά rim protector, ας πούμε, δεν ήταν κανένας, ούτε ο Γιουρτσεβέ.
2: Ναι, όχι, δεν το βάζω σκορπιό εγώ μόνο, ναι, ναι, σίγουρα. Rim protector δεν ήταν κανένας από τους δύο, εννοείται.
1: Οπότε, από τον Παπαγιάννη, τον καλό Παπαγιάννη και από τον Βράνκοβιτς έχει να δει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
2: Σωστό. Και με τον Μπαντιό επίσης αντίστοιχα δεν υπήρχαν αυτά χαρακτηριστικά στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ένας αθλητικός γκάρντ, έτσι φρεσκαδούρα που λέμε. ο οποίος έχει και κάνει επιθετικά στοιχεία. Εγώ δεν διαφωνώ με όσους λένε ότι στην επίθεση, ας πούμε, δεν βοηθάει κτλ.
3: Όχι, είναι καλό σκόρερ. Δεν είναι συνεπής στον τρίποντα, ας πούμε. Έχει 33%. Αλλά δεν είναι κακό ποσοστό, πολύ κακό ποσοστό.
1: Και είναι και τι τρίποντα παίρνεις.
3: Δεν είναι σουτέρ, ναι, ρε.
1: Βαλένθια.
3: Δηλαδή, άμα δεις τον Παντιό, δεν λες αυτός είναι σουτέρ. Όχι, δεν είναι σουτέρ. Είναι όμως καλό σκόρερ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Στη Βαλένθια παίρνει πολλά σουτ από τρίπλα. Και από και στο ευνηδιασμό. Στα ελεύθερα έχει 43,1. Έτσι. Για τον Παναθηναϊκό που έχει τέτοια δημιουργία. Που θα έχει δημιουργία από Φάλι και από Χέις Ντέιβις που είναι καλή πασέρ ψηλή, ας πούμε. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Και σε ο Μπράντον περιβάλλον, έτσι. Προφανώς.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα στην Βαλένθια σου τώρα είναι όλοι 4-5 τρίποτα καθένας.
1: 5 σου τώρα, Παντιό, το μάτς.
2: Πόσο, 5?
1: 5 το μάτς, ναι, ναι. 5,1, κάτι τέτοιο.
2: Ψηλή κοντή σου τώρα είναι εκεί πέρα στα τρελή. Εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό.
3: Μόνο σακό δεν σου τα ρε. Από όλο το.
2: Μόνο
3: Βαλένθια, μόνο σακό.
1: Όλοι οι και τι βολέ, ότι ωραία τρίποτα.
3: Ναι, όλοι οι πόλει σου τα.
1: Γιώργο, η φιλοσοφία των μεταγραφών. Που προφανώς, δεν παίρνει παίχτη ποτέ για να είσαι καθρέφτη του μεγάλου αντιπάλου. Αλλά σκέφτηκε ο Μπράντοβιτς, γιατί εγώ πιστεύω ότι το σκέφτηκε γι' αυτό. Ότι θα έχει απέναντι στο Μιλουτίνοφ ένα κορμί όπως ο Φαλ και ότι θα έχει απέναντι στο Μοντέρο έναν αμυντικό όπως είναι ο Μπαντιό που τον ξέρει ακόμα και από τα προπονητικά διπλά που λέει ο λόγος της Βαλένθια. Έπαιξε ρόλο.
2: Πριν. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει παίξει κανένα ρόλο. Γιατί ο Μπράντοβιτς πραγματικά σκέφτηκε το γενικότερο έτσι, πρόβλημα που υπήρχε στην ομάδα. Γι' αυτό είπα πριν ότι έβαλε χαρακτηριστικά με αυτούς τους δύο παίκτες τα οποία δεν υπήρχαν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Τώρα να σκέφτηκε μόνο το μάτι με τον Ολυμπιακό θα ήταν
1: όχι
2: και...
1: Όχι μόνο, και απλά να το σκέφτηκε και αυτό.
2: Όχι, δεν πιστεύω. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ούτως ή άλλως σκέφτεται γενικότερα πώς θα αλληλοσυμπληρωθούν οι παίκτες στο ρόστερ του. Και γι' αυτό αυτές οι δύο πρώτες κινήσεις. Είναι καθαρά κινήσεις σε σφραγίδα ο πρώτης κινήσης, δηλαδή προφανώς την υπογραφή του.
1: Ναι, ισορροπία αμυντική κτλ.
2: Ναι.
1: Την περιμένουμε από εδώ και πέρα, πες μας.
2: Να πούμε καταρχάς ότι ο Παντιό θα ενημερωθεί λογικά αύριο ή αύριο μεθαύριο. Περιμένουμε τώρα κάποια διαδικασία. Έχει τελειώσει δηλαδή, το θέμα. Απλά περιμένουμε έτσι αυτά που πρέπει να γίνουν, να τον αποχαιρετήσει πρώτα η Βαλένθια κτλ. Για να τον ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός. Είναι κλεισμένο το θέμα.
3: Είναι λογικά μέχρι τις 30 το συμβόλαιο του.
1: Τριετές 4,5 εκατομμύρια σύνολο, ε.
2: Κάπου εκεί περίπου. Ναι. Τώρα με τα μπόνους αυτά δεν ξέρω πόσα θα είναι, αλλά ναι, γύρω στα 4,5 για 3 χρόνια. Οι σταθερές, να το πούμε έτσι, απόλαυες. Τώρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε να γίνουν ακόμα... Καταρχάς να οριστικοποιηθεί το προπονητικό επιτελείο, έτσι, γιατί το έχουμε ξεχάσει και αυτό. Να επιστρέψει ο Ζώτης από το Βελιγράδιο που είχε πάει για ένα συνέδριο προπονητικής. Να επιστρέψει από εκεί και να βάλει κάτω τις τελευταίες λεπτομέρειες τέλος πάντων για το προπονητικό επιτελείο, να κλείσει αυτό το θέμα. Όπως όλα δείχνουν θα μείνει και ο Καμπερίδης και ο Σίμτσακ και να δούμε και, και τι θα γίνει με τον Μπατίστη επί της ουσίας, βασικά αυτό μένει να ξεκαθαρίσει. Συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να επιστρέψει.
3: Τον επί σειρά ετών βοηθό του, τον Ισκιέρδο, θα τον έχει.
2: Ναι, θα τον έχει.
1: Και τον Άντροιτς, τον άλλο.
2: Και τον Άντροιτς, από τους Σέρβους. Οπότε ναι, να τελειώσει αυτό το θέμα και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα πάει πανεκκλώς για μάλλον τρεις κινήσεις ακόμα, τρεις προσθήκες, χωρίς ιδιαίτερη διαφθήνη, χωρίς να βιάζεται τώρα. Περιμένει να δεις να του δώσει και αγορά.
3: Άσο σίγουρα.
2: Σέντερ σίγουρα, ξεκάθαρα.
3: Ακόμη ένα, ναι.
2: Το 5, ναι. Εδώ να πω κάτι, ότι επειδή ακούγεται και το όνομα του Λάιλς. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να βλέπει τον Λάιλς ένα πεντάρι, έτσι. Το έχει κάνει και με τον Μπατίστ παλιότερα, έχει κάνει με πολλούς παίκτες. Οπότε ας το έχουμε στο νου μας αυτό. Επειδή το όνομα του Λάιλς παίζει αρκετά. Βέβαια και ο Λάιλς και ο Μπόγκα, που ας πούμε είναι μεταγραφή στο Παναθηναϊκού, έχουν πρόταση στο μυαλό τους το NBA και περιμένουν από εκεί κάποια πρόταση ή τέλος πάντων κάποιο συμβόλαιο. Γι' αυτό λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται τώρα και περιμένει σε αυτές τις υποθέσεις, για παράδειγμα, να δει που θα καθίσει η πηλιά.
1: Αυτή θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι 10-15 Ιουλίου, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Να ανοίξει free agency, να φύγουν πρώτα τα μεγάλα ονόματα και μετά μπας και βρουν κάποια συμβόλαια δεύτερας διαλογής. Δηλαδή,
3: να με τον Μπόγκα, εγώ το σκεφτόμουν, δεν μαζεύονται πολύ στα forward.
1: Εντάξει. Okay.
3: Δηλαδή υπάρχει ο Διόσμαν, υπάρχει ο Χέις Ντέιβις, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος.
1: Χουάντσο.
3: Ο Χουάντσο είναι ήδη τέσσερις αυτοί. Και ο Μπόγκα είναι σε αυτές τις θέσεις, 3-4.
2: Υπάρχει ο Μίτο που παίζει 4, μπορεί να βρίσκεται στο 5. Απλά σε αυτή την περίπτωση, αν πάρει παραδείγματος παράδειγμα τον Μπόγκα, θα έχει και ο Μπράντοβιτς στα χέρια του παίκτες που μπορούν να παίξουν 2 και 3 θέσεις. Δηλαδή ο Μπόγκα μπορεί να παίξει εδώ λίγο στο 4.
1: Ο Μπόγκα μαρκάρει 5 θέσεις, δεν έχει θέμα κανένα.
2: Μαρκάρει 5 θέσεις, ναι. Θα μπορεί ας πούμε, να έχει πολυπλοκότητα, να το πω έτσι, στα σχήματα και στις πεντάδες που θα χρησιμοποιεί και κάποιους παίκτες που να τους χρησιμοποιήσει και σε άλλες θέσεις. Και υπάρχει μια τεράστια διαφορά με τον Αταμάν, με την τριετία του Αταμάν. Ο Αταμάν θυμίζω πήγαινε σε κλειστό rotation, 7-8 παικτών,
1: ναι.
2: με τους περισσότερους και αυτό να παίζουν 30 λεπτά.
3: Ναι.
2: Αυτό με τον Μπράντοβιτ θα το δούμε. Έτσι. Ο Μπράντοβιτ θέλει 15 παίκτες που λέει ο λόγος, να μπορούν να παίξουν και 15 και να τους εμπιστευτεί και ανά πάσα ώρα και στιγμή να είναι έτοιμοι, έτοιμο πόλεμο τέλος πάντων να βοηθήσουν.
1: Και η Ευρωλίγκα.
2: Περισσότερο χρόνο. Ναι.
1: Και η Ευρωλίγκα δίδαξε φέτος ότι θες 15.
3: Βέβαια. Βέβαια. Δεν βγαίνει σε ζώνη αλλιώς. Δεν βγαίνει.
2: Είναι μαραθώνιος, είναι πολύ σκληρός μαραθώνιος. Πάρα πολλά τα μάτς.
3: Βλέπεις και τον ανταγωνισμό με τις άλλες ομάδες, δυναμώνουν όλες.
2: Ακριβώς. Οπότε αυτή είναι η λογική του Μπράντοβιτς. Πιστεύει πάρα πολύ τα παιδιά, τα Λινόπουλα, το Λιόπουλο, ο Ρογκαβόπουλο κτλ. Αναμένεται να τους δώσει και σε αυτούς περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερο χρόνο σχέση με τον Αταμάν. Οπότε κάπως έτσι θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Να πάρει ένα σέντερ, έναν playmaker σίγουρα και να δούμε και έναν παίκτη στα φτερά.
1: Περίπτωση να φύγει κάποιος. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Κοντό μεσοβδόμα, όχι μεσοβδόμα, την Παρασκευή, που ουσιαστικά είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φύγει κανένας. Εσύ αφήνεις κάποιο παράθυρο για κάποιον παίχτη να αποχωρήσει.
2: Κοίταξε, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, επειδή το ανέφερε ο κ. Χρήστο, είναι ξεκαθαρό ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιος παίκτης από προσωπική του έτσι, απόφαση, από προσωπική του επιλογή θέλει να αποχωρήσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Yeah. Όπως έγινε για παράδειγμα με τον Σόρτς, έτσι, mm-hmm. Που το ζητούσε ο ίδιος να αποχωρήσει, πήγε στη Βαλένθια, νομίζω έχει υπογράψει κιόλας ήδη. Οπότε, ναι, ο Παναθηναϊκός το έκανε εύκολο το έργο για να μπορέσει να αποχωρήσει, το σεβάστηκε αυτό. Εκεί νομίζω ότι θα είναι το κλειδί. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν θέλει άλλο να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Και δεν νομίζω ότι θα έχει να κάνει με το ότι δεν γουστάρει, ας πούμε, την κατάσταση. Περισσότερο ίσως να έχει να κάνει με λεφτά. Γιατί σκάνε κάτι προτάσεις δεξιά και αριστερά, κάτι διάρκεια, κάτι τριάρια. Και μπορεί, ας πούμε, να σου πει ο Γκραντ, ένα παράδειγμα δίνω, έτσι. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να του δώσει τον Γκραντ 1 εκατομμύριο ή 3 εκατομμύρια που μπορεί να του δώσει, ας πούμε, η Ντουμπάι ή ξέρω εγώ κάποιος άλλος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να πει, παιδιά, εδώ έχω την ευκαιρία να κάνω ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο, να χωρίζουμε φιλικά κτλ. Ένα παράδειγμα δίνω, έτσι, δεν λέω ότι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λέω.
2: Βέβαια, από την άλλη, τα πλεονεκτήματα του Παναθηναϊκού είναι πολλά περισσότερα από ότι η Ντουμπάι, για παράδειγμα.
1: Καλά,
2: ο Μπράντοβιτς, μόνο και μόνο ότι υπάρχει ο Μπράντοβιτς για όλους τους παίκτες, νομίζω, ανεξαρτήτως ομάδας κτλ. Είναι μια τεράστια πρόκληση, έτσι, να δουλέψεις από τις οδηγίες του κορυφαίου όλων. Έτσι.
1: Άμα σε παίρνει τηλέφωνο ο Μπράντοβιτς, του λες, όχι, δεν θέλω. Δηλαδή, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, που λένε. Δηλαδή...
2: Τι είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πλέον, το είδαμε, δηλαδή, πήγαν 5.000 άτομα μέρα μεσημέρι, ναι. σε παρουσίαση προπονητή. Με όλο αυτό που έχει χτίσει ο Παναθηναϊκός, γήπεδο, κόσμο, όλα αυτά, τέλος πάντων, όλη αυτή την ασφάλεια που παρέχει στους παίκτες, είναι κάτι μοναδικό. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, μόνο και μόνο να δει τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχει, και όχι μόνο αυτούς, αλλά έχουν δύο μεγάλα παραδείγματα που έχει απογειώσει τις καριέρες του. Δηλαδή, ο Σλούκας και ο Λεσόρ. Πρέπει να δίνουν ο Μπραβιντό τσόσιμο, όπως λέγαμε, καλώσιμο παλιά, για την καριέρα τους και τα συμβόλαια που έχουν κάνει.
2: Πάρα πολύ. Ήταν τώρα. Και είναι αυτό που είπα πριν, ότι επειδή ο Ζώτης σε κάποια πράγματα, σε κάποιους παίκτες, μπορεί να βλέπει κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε τώρα. Σας θυμίζω περιπτώσεις Νικολάς, πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Χατζιβρέτα.
2: Πάλι Παναθηναϊκό. Χατζιβρέτα κτλ. Που έβλεπε πράγματα. Μπατίστ, έτσι που
1: ναι, ναι.
2: ήρθε ως τριάρι, ας πούμε, και έγινε ένα από τα καλύτερα πεντάρια στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Βλέπει πράγματα που εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε. Μπορεί να βλέπει ο παίκτης, ας πούμε, ότι είναι ναι, μεν παίζει στο 3 με φυσική τρέση, αλλά να τον χρησιμοποιήσει σε άλλη θέση και με διαφορετικές συνθήκες. Θα τα δούμε αυτά, θα ξεκαθαρίσουν. Αυτό που είπα να πιστέψει ο Ζώτς και να τελειώσουμε το θέμα με το προπονητικά, με το προπονητικό επιτελείο. Και αν και θα γίνει με το Διαμαντίδη, έτσι, και αυτό είναι ένα αυτό ζήτημα.
1: Mm.
2: Το αποκαιρμίζει κοντός, δηλαδή, ότι όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Τέτοιες προσωπικότητες δεν το συζητάμε. Στον Παναθηναϊκό είναι καλοδεχούμενες. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός θα τους περιμένει με αρχές αγκάλες, που λέμε. Να τελειώσουν αυτά τα θέματα και να μπουν και στην τελική ευθεία για οι 2-3 ακόμα προσθήκες.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Έγινε, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Πετρίδη. Παιδιά, ο Σερέλης, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα παραμείνει. Mm. Και το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ένας προπονητής, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 ουσιαστικά του Αταμάν. Άντε 3, να σας πω εγώ, αλλά λογικά το 2 ήταν, γιατί όταν αποβάλλε τον Αταμάν, ο Σερέλης καθόταν.
3: Δεν ήταν ο Τσεν Γκίλντιριμ.
1: Δεν ήταν ο Γκίλντιριμ, ο Τούρκος συνεργάτης του. Να γίνει τώρα στον Παναθηναϊκό 4ο-5ο, γιατί με τους δύο συνεργάτες που είχε επί χρόνια στην Παρτίζαν να έχουν προτεραιότητα. Με τον Μπατίστ, αν έρθει, να έχει μπει προτεραιότητα. Ένας προπονητής που έχει. Τις Περγαμηνές, τη διαδρομή, ήταν πρώτος τόσα χρόνια στο Λαύριο και τα λοιπά, ο Σερέλης θα ήταν και λίγο άκομψο, έτσι. Οπότε, μάλλον, από ό,τι φαίνεται, αποχωρεί. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε break. Έτσι. Περιμένουμε τον Γιώργο Τσακίρη και σε κανένα 10 λεπτά και θα κάνουμε και την κλήρωση.
0: Θα κάνουμε και την κλήρωση. Βέβαια.
1: Λοιπόν. Είδαμε λέει και το περιβάλλον ο Μπράντο στην Παρτίζαν. Πελάτη τον είχε ο Σφερόπουλος, λέει ο Φλος. Μάλιστα. Okay.
0: Γιατί λέει ένα πλούσιο δεν έγινε ανταλλαγή του Σόρτ με τον Παντιό και πρέπει ο Παναθηναϊκός να πληρώσει buyout.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Θα μπορούσε να το σκεφτεί και αυτό κάποιο.
0: Πάντω okay. Την τελευταία ανταλλαγή που έγινε στην Ευρωλίγκα νομίζω ο Παναθηναϊκός την είχε κάνει.
1: Τον Γκίστ.
0: Με τον Γκίστ και τον Πανκό.
1: Σωστό.
0: Τον είχε πάρει από τη Μάλαγα που δεν τον ήθελε ο Γιασμίν Ρέπεσα.
1: Σωστό.
0: Ο Κράτη προπονητή.
1: Μη είχε μάτι ο Ρέπεσα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ. Η οποία έχει και αυτή μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας. Περιμένει και τις μεταγραφικές κινήσεις. Συνεχίζεται η περιοδία του κυπέλου ανά την Ελλάδα. Χθες έγινε χαμός στη Λαμία. Ήταν και ο Γιώργος εκεί, έχω την αίσθηση. Έτσι. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
4: Καλώς ήρθες, Γιώργος. Εγώ.
1: Δεν ήσουν, α.
4: Όχι.
1: Α, γιατί είδα κάτι βιντεάκια που ανέβασες και λέω πώς
4: ήρθες. Νέα Πέραμο, τοπικά κοντά.
1: Α, οκ, οκ.
4: Τραβιέμαι στη Λαμία.
1: Ξέρω εγώ, μπορώ να σε έβγαλε ο δρόμος.
4: Όχι, όχι, πήγα στη Νέα Πέραμο να δω φίλους και. Πολύ αγαπημένα πρόσωπα και εντάξει το συνδυάσα από τα πηγαίνει τα τρόπα
1: ναι.
4: Με τους φίλους μας για να περάσουμε καλά.
1: Και σήμερα στο Βόλο έτσι.
4: Να φάμε και όλα στο βράδυ. Ναι και σήμερα στις 8 ώρα στο Βόλο σωστά. Κοίτα αν κρίνουμε από την ανταπόκριση είναι απόλυτα ευτυχημένη η σκέψη και η τέλεση τέλος πάντων αυτού του σκηνικού. Πέρα από ότι είναι και συγκινητικό όλες ώρες. Δηλαδή εγώ που πήγα από κοντά στην πέρα μου είδα πάρα πολύ κόσμο. Άνω των 80 ετών
1: ναι.
4: Που δεν είναι εύκολο να βρεθούν ξέρεις και στην Φιλαδέλφεια και να βρουν και τον δυνατότητα να βρουν και τον τρόπο από κοντά οπότε ναι είναι ευχάριστο και μακάρι το κάνει και όλες οι ομάδες ξαναλέω το είχε κάνει, το είχε ξεκινήσει η ΑΕΚ θυμίζω τότε με το Double το έκανε και ο Ολυμπιακός με το Conference και το Youth League για λάθος και ναι. Το κάνει πάλι η ΑΕΚ τώρα με το πρωτάθλημα καλό είναι. Καλό είναι για τον κόσμο γιατί επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω επειδή το σηκώνει πολύ κουβέντα χωρίς λόγο αυτό το πράγμα. Οι ομάδες γι' αυτό υπάρχουν. Για να υπηρετούν τον κόσμο.
0: Σαφώς. Και δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε ο κόσμος βασικά.
4: Έτσι ακριβώς. Και να υπήρχαν θα ήταν αδιάφοροι.
0: Αυτό.
1: Και
0: αυτό.
1: Η ΑΕΚ το χρωστάει κιόλας γιατί ο κόσμος ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στη φετινή πορεία. Έτσι.
4: Σωστά.
1: Στήριξε δηλαδή πολύ από σωστά. Την αρχή μέχρι το τέλος ήταν τρομερή.
4: Πάρα πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες και το αναφέρεις. Γενικά. Είναι πολύ καλό γιατί η αλήθεια είναι ότι με την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια είχε πάντα τον κόσμο. Δηλαδή και στο Αχανές αυτού του Νταχάου Άκα που ήταν δεν έπεφτα από τις 15.000 ας πούμε στο μέσο όρο να το πω έτσι και 12 και 15.000 αλλά τώρα έχει πάει μονίμως άνω του 26.
1: Ναι.
4: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό γιατί εκτός από τη δυναμική που σου δίνει ο κόσμος δείχνει και την ταύτιση που είχε και με την πόλη και με την ομάδα η ενέργεια που μεταδίδει η Νέα Φιλαδέλφεια είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο που το λένε οι πρωταγωνιστές. Και είναι και πάρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει ένα special δέσιμο, ρε παιδί μου, του οπαδού, με την ομάδα πάντα, σε όλες τις ομάδες εννοώ, αλλά και στην ΑΕΚ. Το πιο κυρίαρχο όμως είναι αυτό που είπες εσύ, ήταν πρωταγωνιστής, δηλαδή, και με την παρουσία τους προπονήσεις. Έτσι, και με την παρουσία τους σε ξενοδοχεία και το να πηγαίνει
1: Βόλο, στα γήπεδα. Καλή ώρα σήμερα
4: στο Βόλο, ναι, μπράβο, που έκανε ρεκόρ παρουσίας κόσμου. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έδειχναν πόσο πίστευαν στο project και στην ομάδα για να τη βοηθήσουν και να τη δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω από τον ανταγωνισμό για να κάνει το σκοπό της, να πετύχει το στόχο της, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στα γραφικά.
4: Και ένα ακόμα φιλικό.
1: Α, ναι, με τις Εντρούιντεν, ναι.
4: Μπράβο, στις 2 Αυγούστου είναι αυτό που σας έλεγα ότι η τελευταία μέρα της παρουσίασης του Αύριο Ντονιάκη θα κάνει και ένα ακόμα φιλικό μεσημέρι, θα είναι λογικά, γιατί μετά πετάει για Αθήνα. Θυμίζω ότι αυτό είναι το πέμπτο που ανακοινώνεται επί της ουσίας, γιατί έχουμε και την Groningen, έχουμε και την Σφόλε, έχουμε και την Σάμπσπορ, έχουμε και την Γκράφτσαπ. Υπάρχει άλλο ένα που μας λείπει. Στα 6 συνολικά, όπως είχαμε πει στον Big Wings 4.6 για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι αφορά τα φιλικά προετοιμασίες, ήταν προγραμματισμένο να γίνουν 6, αυτό ήθελε ο coach. Και αυτό θα γίνονταν 3 και 3 δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
4: Στο πρώτο και στο δεύτερο. Σταδία, έχουμε ακόμα καιρό βέβαια να ασχοληθούμε με αυτά παιδιά γιατί η ΑΕΚ δεν φεύγει τώρα αύριο μεθαύριο όπως όλες τις ομάδες γιατί νομίζω ποιος
1: έχει. Ουλίου,
4: μόνο Ολυμπιακός, Μόνο Ολυμπιακός δεν είναι να φύγει.
1: Ο Ολυμπιακός αρχίζει αύριο, ο
0: Ολυμπιακός είναι να φύγει.
4: Εμείς 6 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα δηλαδή, μια εβδομαδίτσα γεμάτη, να το πω έτσι. Και γι' αυτό είναι και πιο μετά τα μεταγραφικά της ΑΕΚ. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Κοφ για να το παντρέψουν γι' αυτό και τα μεταγραφικά της ΑΕΚ πάνε λίγο πιο πίσω. Σήμερα αναμένει και η επιστροφή του Χαβιέρη Μπάλτα. Αυτό θα μου πεις παίζει μεγάλο ρόλο. Σίγουρα όχι τόσο στο 2026 ώστε να λέμε ότι από αυτό εξαρτάται να γίνει με μεταγραφή ή όχι.
1: Ναι.
4: αλλά παίζει ρόλο σίγουρα στις επαφές που θα γίνουν και για παίκτες. Δεν έχει να κάνει ο αγωνιστικός σχεδιασμός μόνο με τις παραχωρήσεις, με τις αποκτήσεις. Έχει να κάνει και με παραχωρήσεις. Mm-hmm. Έχει ανοιχτά κεφάλαια και εκεί, όπως είναι και ο Λίας από το UBC, που είναι στην τράπεζα λίστα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει ή τέλος πάντων και να υπάρχει, δεν έχει γίνει, δεν έχει μετατραπεί σε πρόταση. Είναι και νωρίς για παίκτες που δεν υπολογίζει βέβαια. Όλη η αγορά περιμένει να πέφτει συνέχεια. Συνήθως να πηγαίνει στο τζαμπέ.
1: Ναι.
4: Για παίχτη που δεν υπολογίζεις, αλλά και για τον Πιερόνστιν και τον Πάολο Φερνάντες. Έτσι, επίσης δύο παίχτες που αυτοί όμως έχουν κρούσει ήδη και εκδηλώσει ενδιαφέροντος προς την ΑΕΚ. Στο υπόλοιπο κομμάτι περιμένουμε την οριστική εξέλιξη της υπόθεσης του ΧΑΦ. Νομίζω ότι και ο Ριμπάλτα, σύμφωνα με αυτά που εισπράττουμε από το ρεπορτάζ, πλέον αυτή τη βδομάδα περιμένει τη θετική ή αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης που τρέχει ο ίδιος και που δεν έχει δημιουργήσει το φως δημοσιότητας. Δεν μιλάω για τον Παρίνοφ κοινός. Και έπειτα να εστιάσει και στο στόπερ. Επιδίωξη, το θυμίζω, το λέμε όλο τον καιρό το προηγούμενο, επιδίωξη και στόχευση Τσάικ είναι να καταφέρει να κάνει δύο κινήσεις αν είναι δυνατό και τις δύο, δηλαδή να ολοκληρώσει επί της ουσίας τις μεταγραφές της για αρχή πριν φύγει για την Ολλανδία. Προφανέστατα και αν γίνει ενώ βρίσκεται στην Ολλανδία στο πρώτο φυσικό στάδιο προετοιμασίας η ΑΕΚ, δεν θα προβληματιστούν και εντόνως, έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό,
1: είναι,
4: γιατί είναι μόνο δύο κινήσεις και επιπρόσθετα δεν υπάρχουν και απομακρύνσεις παύλα παραχωρήσεις από το βασικό rotation της ομάδας.
1: Μόνο ο Πινέδα που θα αργήσει λίγο, έτσι, ο οποίος παίζει ξημερώματα Τετάρτης πρώτο μάτς με σημερινό.
4: Σωστά.
1: Και αν περάσει λογικά με την Αγγλία, έτσι.
4: Ναι, είναι τύχη ΑΕΚ, τύχα πάντα.
3: Με αυτό με τον Πινέδα, ναι, αυτό πήγα να πω. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή.
4: Είτε μοντιάλ έχει, είτε τέτοιο έχει και ο Πινέδα θα έρθει πιο μετά.
3: Δεν έρχεται προεκπλήξεως ΑΕΚ με τον Πινέδα, τα ξέρουμε αυτά με τον Πινέδα.
4: Σωστά, σωστά.
1: Όχι, αλλά ο...
4: Πέσαμε την Αγγλία και ελπίζουμε να τον αποκλείσουμε εμείς τον Πινέδα, ώστε να τον αγαπάμε.
1: 5 Ιουλίου, 5 Ιουλίου.
4: Ναι, 5 Ιουλίου ελπίζουμε να τον αποκλείσουμε, να κάτσουμε 15 Ιουλίου. 20, όσο στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας να είναι και ο διαθέσιμο.
1: Πάλι καλά που το παιδί είναι βιονικό πραγματικά.
4: Ιδανικά θα ήταν.
1: Είναι βιονικό.
4: Ναι, είναι βιονικό. Αλήθεια είναι αυτή, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ΑΕΚ, είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Και είναι πάρα πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι δουλεύει σωστά και εκεί που γίνεται. Γιατί για κάθε ψέματα θα μπορούσε να γυρνάει και να χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα για να έρθει στα ίσα που λέμε.
1: Ναι, ναι.
4: Ο συγκεκριμένος πηγαίνει, δουλεύει πολύ σωστά. Είναι άρεσης του επαγγελματίας, του έχει πολύ τον εαυτό του. Δεν είναι εύκολο να κάνεις συνέχεια περαστατικά ταξίδια και να έρχεσαι εδώ και να παίζεις και να είσαι σαν να μην έχεις φύγει.
1: Σωστά.
4: Πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
4: Είναι και το mindset του τέτοιο έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλώς ήρθατε, Μέρια.
1: Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Είναι ώρα της κλήρωσης.
3: Είναι η ώρα της κλήρωσης, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
3: Θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στην Sunel Arena. Και στην κλήρωση θα μας βοηθήσει, βέβαια, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, ο οποίος θα πει πλέον το πιο, πιο διαδεδομένη λέξη πλέον στον
1: πυρήνα
3: FM, το stop.
1: Ως άλλος ο Εμπανιάμα. Έτσι. Θα κάνει stop.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε και μας λέει ο Νέαρχος.
5: Stop.
3: Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο κύριος Ελευθεριάδης Ελευθέριος. Το κινητό του τελειώνει σε 868. Είναι ο ένας νικητής, ο κύριος Ελευθεριάδης Ελευθέριος, σε 868 τελειώνει το κινητό του.
1: Η μία διπλή πρόσκληση για το Ελλάδα-Πορτογαλία την ερχόμενη
3: Κυριακή. Και ξεκινάμε τη δεύτερη.
5: Stop.
3: Λοιπόν, είναι ο κύριος Ψυχομάνης Παναγιώτης.
1: Ψυχομάνης, με το διαιτή,
3: ναι,
1: καμία σχέση.
3: Δεν το ξέρω, το κινητό τελειώνει σε 360. Λοιπόν, Ελευθεριάδης Ελευθέριος, με το κινητό όταν τελειώνει σε 868, κέρδισε τη μία διπλή πρόσκληση και την δεύτερη κέρδισε ο κύριος Ψυχομάνης Παναγιώτης. Συγχαρητήρια, θα δείτε και εθνική ομάδα από κοντά.
1: Εσείς μπορείτε να κεράσετε οι δυο σας τον νέαρχο που κάνει την κλήρωση.
5: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις.
5: Όχι, να χαρούν οι άνθρωποι.
1: Να χαρούν οι άνθρωποι, εντάξει. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το βρίσκετε ελεύθερα που δεν σας επέλεξε με το διάσημο stop που φωνάζει σε κάθε περίπτωση ο φίλος μας ο νέαρχος. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω τα μαζεύουμε, έτσι.
3: Ναι, αυτό ήταν.
1: Ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο με την εξαιρετική του χωρίστερα και την ακόμα πιο εξαιρετική φανέλα που θυμίζει Λιθουανία σήμερα, εδώ.
3: Mm-hmm.
1: Τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και σηκώνει το χέρι του σαν να κάνει και πάλι συγχρονισμένη κολύμβηση εδώ. Σωστός. Από το υπερπέρα. Βλέπω ένα χέρι να βγαίνει στο παράθυρο. Παναγιώτης Κεφαλάς.
3: Χρήστος Δροπόλης.
1: Καλά να είμαστε. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς. Αύριο έχουμε και Media Day Εθνικής, οπότε θα τα πούμε για
3: πολύ. Βέβαια, βέβαια.
1: 11.30 ώρα είναι, κύριε Νέαρχη, η Media Day της Εθνικής. Να δούμε και Σπανούλη. Να μας πει και τα νεότερα εκεί πέρα από την ομάδα. Θυμίζω Πέμπτη παίζουμε με τη Ρουμανία στην Οραντέα, 7 η ώρα το απόγευμα.
3: Mm-hmm.
1: Και την Κυριακή παίζουμε την Πορτογαλία, η οποία ενδέχεται να έχει και τον μια σκέτα.
0: Ω, και τον NBA, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά είναι αρκετά πιθανό να τον έχει. Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή.

Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης, παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Υποστηρίζουν δημοσιογραφικά αυτή την εκπομπή.

Θα παρακολουθήσουμε και θα σκαλίσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν υφίσταται, τουλάχιστον αυτές τις ώρες. Το βραδάκι μόνο που μπαίνουμε στην φάση των 16 του Μουντιάλ. Ένα θέμα πάνω από το οποίο θα σκύψουμε, θα ασχοληθούμε, να δούμε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, τι έγινε μέχρι τώρα και τι αναμένεται να γίνει. Γενικώς η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, είναι περιορισμένη. Καταλαβαίνω όλους όσους έχετε αποφασίσει να περάσετε την ώρα σας σε καμιά παραλία ή σε καμιά παραλιακή καφετέρια. Ή κάπου να φάτε, είναι και μεσημεράκι τώρα. Τουλάχιστον όσοι ακούτε ραδιόφωνο, είτε είστε σπίτι, είτε είστε στο δρόμο με το αυτοκίνητό σας ή οτιδήποτε, να σας συντροφεύσουμε, να σας κρατήσουμε παρέα.

Το κάνουμε πολύ στις τελευταίες εκπομπές, ενώ αυτή την διάδραση, αυτή την επικοινωνία που έχουμε μέσω των μηνυμάτων βεβαίως, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να επικοινωνήσουμε. Σας προτρέπω κι εγώ να διαμορφώσετε κι εσείς με την ευρύτερη έννοια την θεματολογία της εκπομπής, να στέλνετε τα μηνύματά σας, να βάζετε θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, απορίες που ενδεχομένως θέλετε να λύσουμε ή θέματα τα οποία επιθυμείτε να τα αναλύσουμε. Είμαστε εδώ και για αυτόν τον λόγο. Τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τους τρόπους δηλαδή να αποστείλετε τα μηνύματά σας μπαίνοντας στο sportpavlathem.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Εκεί πάνω δεξιά που λέει ραδιόφωνο live μπαίνετε, και πέραν του ότι ακούτε ζωντανά το ραδιόφωνο μας ιντερνετικά, εκεί υπάρχει και ο χώρος στον οποίο μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε και εγώ να το δω. Να ξέρετε, το ξέρετε, όλα τα βλέπω τα μηνύματα. Αυτά που πραγματικά αξίζει να διαβαστούν στον αέρα, το κάνουμε ευχαρίστως.

Υπάρχει μια είδηση που προσωπικά εμένα με συγκλονίζει, να σας πω τώρα την αλήθεια, να μου πεις χιλιάδες κόσμος σκοτώθηκε, είναι όλο συγκλονιστικό, τώρα αν πιάνουμε περιπτώσεις μεμονωμένες δεν λέει κάτι απαραίτητος. Παρόλα αυτά όταν διαβάζεις πως ένας άνθρωπος χάνει και τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά, όλη του την οικογένεια, είναι νεκρή στα συντρίμια ενός κτηρίου στη Βενεζουέλα, στους δύο φωνικούς σεισμούς που έκανε εκεί ο ένας πίσω από τον άλλον, πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα. Ο λόγος για τον Λούκας Τρέχο. Ο Λούκας Τρέχο έπαιζε στον Ατρόμητο, έπαιζε στον Εθνικό Αστέρα, έπαιζε στο Εγάλεο, 38 ετών σήμερα, αμυντικός, όσοι τον θυμάστε τέλος πάντων. Το σπίτι που κατοικούσε η οικογένειά του κατέρευσε, 72 ώρες έψαχναν οι διασώστες και τους βρήκαν. Τα βρήκαν τα μέλη της οικογένειάς του, αλλά τα βρήκαν όπως φαντάζεστε, όχι ζωντανούς. Είναι να τρελαίνεσαι τώρα, να χάνεις και τη γυναίκα σου και τα δυο σου παιδιά. Πραγματικά ο νους δεν μπορεί να τη συλλάβει, ας πούμε, αυτή την τραγωδία. Και μάλιστα όταν έγιναν οι σεισμοί, έκανε μια

0: ανάρτηση, πριν μάθει την τύχη της οικογένειάς του, έκανε μια ανάρτηση στα social ο Τρέχο και λέει, έλεγε, το κτίριό μας στην πλάγια Γκράντε κατέρευσε. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτούς και κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος τους είδε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Δεν ήξερε. Λοιπόν, παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου. Δεν ήξερε αν ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, ή ξέρω εγώ, είχαν βγει έξω και είχαν σωθεί. Δυστυχώς δεν είχαν βγει έξω, στο σπίτι ήταν και δεν σώθηκαν. Το κτίριο κατέρευσε. Έχασε όλη του την οικογένεια ο άνθρωπος. Αυτό βέβαια συνέβη σε χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Βενεζουέλα. Αλλά εντάξει, τώρα αναφερόμαστε στον Λούκα Τρέχο, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε έρθει στη χώρα μας, είχε αγωνιστεί, ένα πρόσωπο πιο, ας πούμε, οικείο, υπό μια έτσι ευρεία έννοια. Τέλος πάντων, αναφέρω αυτή την είδηση, γιατί πραγματικά σου σηκώνει τη τρίχα, είναι αδιανόητη τραγωδία. Λοιπόν, ακούμε κάτι πάρα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους που ακούνε ραδιόφωνο αυτή την ώρα, ακούνε Big Win Sport FM, είναι συντονισμένοι και ακόμα περισσότερες καλησπέρες στους φίλους που στέλνουν και μηνύματα και επικοινωνούμε. Όπως ο φίλος μου από το Ηράκλειο της Κρήτης, από το Ηράκλειο της Κρήτης δεν είναι φίλος μου, είναι η Έφη. Με συγχωρείς Έφη. Αν έχουμε κάποιο update για το Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μας, λέει η Έφη. Δεν έχουμε κάποιο update, όχι. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος αν αυτό θα προχωρήσει. Τον βλέπω στο εξωτερικό τελικά να καταλήγει, καμιά Premier League. Κάπως έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει μια ρελάνς και να έχουμε ανατροπές. Λοιπόν, Χάρη ξεκίνησε δυνατά, ευχαριστώ φίλε μου. Γεια σου φίλε Χάρη από το Λουξεμβούργο, πιστός φαν της εκπομπής. Λοιπόν, και φίλος μου. Καλησπέρα Άρη, θα μπορούσαμε να προτείνουμε τραγούδια για το σήμα της εκπομπής. Προτείνω το Animals από τους Architects. Φίλε, γιατί όχι. Δεν το έβαλα ως θεματολογία στην εκπομπή, δηλαδή σοριδών να πλακώσετε και να στέλνετε προτάσεις για να αλλάξουμε το σήμα από την νέα σεζόν, αλλά όπως και να έχει, άμα γουστάρετε, καμία αντίρρηση. Εγώ τα σημειώνω και κάποια που ενδεχομένως να μην τα έχω στο μυαλό μου, να θυμάμαι δηλαδή τι τραγούδια

είναι, πώς ακούγονται, τι εισαγωγή έχουν και όλα αυτά, θα τα συγκρατήσω να τα ακούσω βεβαίως και μπορείτε να στείλετε. Θέλω απλά να σας πω για αυτό το θέμα, για να είμαστε έτσι, να καταλαβαίνετε ρε παιδί μου περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Να ξέρετε ότι δεν είναι για σήμα εκπομπής. Δεν επιλέγεται κάτι, επιλέγεται με αλφαγιότητα κάτι το οποίο απλά, ξέρω εγώ, μας αρέσει, μου αρέσει, σας αρέσει. Πρέπει να επιλέξουμε κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή να παίζει και να καταλαβαίνεις αμέσως ποιανού η εκπομπή ξεκινάει και να είναι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, να μην είναι απλά ένα ωραίο τραγούδι, απλά μία μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και στην εισαγωγή του. Έτσι, να είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άλλο ένα ωραίο τραγούδι το οποίο το βάζουμε στην εκπομπή και άλλο το τραγούδι που επιλέγουμε για σήμα της εκπομπής. Άμα φέρετε στο μυαλό σας, ανατρέξετε σε διάφορα ας πούμε σήματα διαφόρων εκπομπών, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ.

Τι να πεις για κάτι τέτοιο, πώς να συνεχίσεις να ζεις μετά από κάτι τέτοιο, λέει ο Χάρης. Πράγματι, αναφέρεται βεβαίως στην τραγωδία που ανέφερα προηγουμένως. Είναι ρε παιδί μου συγκλονιστικό πραγματικά. Δηλαδή όντως πώς να το διαχειριστείς στη συνέχεια της ζωής σου, δηλαδή πώς ακριβώς διαχειρίζεσαι το να χάσεις όλους την οικογένεια, να έχει θαυτεί κάτω από μια πολυκατοικία ας πούμε, η οποία κατέρευσε. Είναι τρομερό. Και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ άσχημα τα νέα που άκουσε ο Τρέχο. Σίγουρα θα ήθελε να ακούει καλύτερα νέα, αλλά πάντως βρέθηκαν, αλλά δεν βρέθηκαν ζωντανοί. Έπαψαν να είναι αγνοούμενοι, αλλά με την αρνητική τροπή του πράγματος.

Φίλε Άρη, ΑΕΚ στο θέμα του ΧΑΦ πρέπει να επιταχύνει, να τον έχει στην προετοιμασία, γιατί θα λείπει και ο Πινέδα. Πιστεύω θα τον έχει. Τώρα πότε ξεκινάει, 3 Ιουλίου, μέσα την άλλη εβδομάδα, στο τέλος άλλης εβδομάδας, νομίζω, μαζεύεται η ΑΕΚ. Νομίζω θα τον έχει μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή θα έχουμε σίγουρα εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Και μπορεί όχι μόνο για τον ΧΑΦ. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ακούω από τις 4 το πρωί Sport FM, λέει ο Θοδωρής από το ταξί. Θοδωρή μου, να σε καλά ρε φίλε, που μας ακούς τόσες ώρες. Καλή δουλίτσα να έχεις και καλή ξεκούραση όταν τελειώσεις τη βάρδια. Λοιπόν, καλησπέρα φίλο Άρη, είμαι ο Γιάννης από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας. Καλή εκπομπή. Ποιο είναι το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας? Okay. Πού είσαι, στον πύργο των Αθηνών? Είστε στο καινούριο ουρανοξύστη που φτιάχνουν στο ελληνικό κάτω στην παραλία? Αυτά είναι νομίζω τα πιο ψηλά σημεία της Αθήνας. Τους ανεννοείς κανένα βουνό, ας πούμε, τον Ημιτό, ξέρω εγώ. Εγώ σε κτίριο αναφέρθηκα.

Άρη, καλησπέρα. Αξίζει, πιστεύεις, το 1.66 του Καναδά στο σημερινό μάτς με τη Νότιο Αφρική? Αδερφέ μου, δεν ξέρω. Αυτό το μάτς μου φαίνεται πάρα πολύ αμφίροπο. Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι έχουν πιθανότητες και οι δύο να πάρουν την πρόκριση, πάνω κάτω ίδιες. Το 1.66, ξέρω, χαμηλό μου φαίνεται.

Λοιπόν, η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής λέει να το παίξεις, φίλε μου, πρόκριση Νότιο Αφρική. Πρόκριση Καναδά. Συγγνώμη, δεν το συγκράτησα καλά. Πρόκριση Καναδά, over 1,5. Πρόκριση Καναδά, over 1,5. Και τι είπες, και corner. Και over 8,5 corner. Δίνει 3 αυτό το πακετάκι. Είναι ένα ωραίο πακετάκι και εξαιρετικά πιθανό.

Τη συμπαράστασή μας σε όλους εκεί, λέει η Έφη. Σε όλους εκεί που εννοείς, εδώ στο σταθμό που είμαστε εδώ στο καθήκον, αντί να είμαστε σε μια παραλία, ή εννοείς στη Βενεζουέλα που εκεί με τα θύματα και του σεισμού. Αν εννοείς στη Βενεζουέλα, ναι, εννοείται ότι η συμπαράστασή μας. Αν εννοείς εδώ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμείς χρειαζόμαστε λίγη συμπαράσταση. Όχι τέτοιου επίπεδου, εννοείται, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, το καθήκον μας καλεί, είμαστε εδώ κανονικά. Limp Bizkit για σήμα εκπομπής, λέει ο φίλος μου. Η Limp Bizkit είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Έχουν εισαγωγές πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ δυνατές, πολύ χαρακτηριστικές. Θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, ένα καλό τραγούδι των Limp Bizkit. Θα το μελετήσουμε. Είναι κρίμα ότι συμβαίνει κάθε χρόνο στον κόσμο. Υπομονή και μακάρι να βρουν κουράγιο όσοι επιζήσανε, λέει ο Θωμάς από την Πεύκη. Ναι, αδερφέ μου, έτσι είναι. Το σήμα είναι πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό. Ταπεινή μου άποψη, δεν χρειάζεται αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο μιλάω για αλλαγή, αλλά δεν το αλλάζω ποτέ. Είναι γεγονός αυτό. Πάντα το ίδιο κρατάω. Είναι πράγματι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ωραίο. Ξέρω εγώ, στο τέλος, άμα δεν μου αρέσει τίποτα, θα το κρατήσω. Το ίδιο θα κρατήσω πάλι. Ένας άλλος φίλος προτείνει το Lady Fantasy των Camel, ο Θανάσης από τη Σαλαμίνα. Οκ, okay, θα το κρατήσω, θα το σημειώσω, δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα και είναι αυτό. Δεν ωφελεί σε κάτι, ναι ρε φίλο, και είναι τραγικό. Δεν ωφελεί σε κάτι όμως να μας μαυρίζει την ψυχή μεσημέρι Κυριακής, εδώ και μισή ώρα. Αδερφέ μου, μη λες υπερβολές, καταρχάς, δεν σου μαυρίζω καμία ψυχή εδώ και μισή ώρα, έκανα μία αναφορά. Έτσι, σε αυτή την τραγωδία που βιώνει ποδοσφαιριστής που πέρασε από τη χώρα μας, και νομίζω ότι πάρα πολύ καλά έκανα. Να σε καλά και εσύ, φίλε μου από Πειραιά, που οι φίλοι από τον Πειραιά που μας ακούνε συνεχώς. Ο Πέτρος από τον Ναύπλιο λέει Moses Wright για πάω, θα ήταν καλή επιλογή. Είχαμε τους μπασκετικούς πριν, ρε φίλε. Δεν παίζει όμως εδώ, ακούω και μαθαίνω. Εδώ κατευθείαν χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς και μου λέει δεν παίζει. Καλησπέρα και στην Αστεπάλαια, στον Λίο. Λίο τι Λίο, Μέση. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα πάει, πήγε 2:30, θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Θα είναι πάρα πολύ σύντομο, λίγες διαφημίσεις θα ακούσουμε και θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση.
0: 4,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική

0: όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Λοιπόν, Αριανάρα, φιλοσοφική συζήτηση κοντά στο κύμα. Τα social media βοηθούν το ραδιόφωνο ή το καταστρέφουν? Σιτάρας 21, βάλε Βιλανέλ. Άδερφε, ναι, μεγάλη τώρα συζήτηση αυτή. Όχι, τα social media δεν το καταστρέφουν το ραδιόφωνο. Τα social media καταστρέφουν καταρχάς τον τύπο, τον έντυπο, και σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν τα site. Δηλαδή μπαίνεις στα social, σκρολάρεις, βλέπεις ειδήσεις που θέλεις, αν θέλεις, έτσι, και δεν μπαίνεις στα site. Λοιπόν, το ραδιόφωνο δεν μπορεί τίποτα να το αντικαταστήσει. Τίποτα. Το ραδιόφωνο, αν ακούς ραδιόφωνο, το βάζεις, είτε είσαι στο αυτοκίνητο και οδηγείς, είτε είσαι στην παραλία, είτε στο σπίτι σου και είσαι στον υπολογιστή σου και κάνεις δουλίτσα και έχεις βάλει και το ραδιόφωνο. Δεν αντικαθίσταται το ραδιόφωνο. Γιατί μπορεί να το ακούς ταυτόχρονα με τα social. Δηλαδή σκρολάρεις στα social, ακούς ραδιόφωνο. Κοιτάς τα site, ειδήσεις, ακούς ραδιόφωνο. Μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα. Οπότε δεν μπορεί να πληγεί. Εντάξει, ασφαλώς ξέρω ότι, ας πούμε,

ηλικίες, δεν ακούνε πάρα πολύ ραδιόφωνο, προτιμούν να βάλουν μουσική στο Spotify, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, ή να βάλουν στο YouTube κάτι να δουν, να χαζέψουν. Αλλά το ραδιόφωνο είναι πάντα μια σταθερή, έτσι, αξία και μια σταθερή πηγή ενημέρωσης και μουσικούλες. Ειδικά αν ακούς την εκπομπή μας εδώ στο Big Wins Sport FM, ακούς και τις καλύτερες μουσικές.

Άρη, καλησπέρα. Η εκπομπή σου συνάρτηση με το σκληροπυρηνικό ρεπορτάζ που κάνεις. Το έχω σκεφτεί αυτό που λες. Ένα τραγούδι πρέπει να έχει σήμα το War Pigs. Τρομερή εισαγωγή, τρομερό μπάσιμο, τα φωνητικά. Εντάξει, ναι. Είναι όμως πάρα πολύ κλασικό. Πάρα πολύ συνηθισμένο το War Pigs είναι. Εντάξει. Τι αποφάσισες τελικά για το τραγούδι της εκπομπής? Τώρα άνοιξε ραδιόφωνο, λέει ο Αλέξανδρος από τη Μύκονο. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα, αδερφέ. Βλέπω να καθυστερώ να αποφασίσω. Λοιπόν, η απώλεια δεν είναι διαχειρίσιμη, ούτε έχει λογική. Ναι, ασφαλώς. Καλησπέρα από Σουηδία, γεια σου φίλε. Ναι, μην το διαβάσεις στον αέρα, μου λέει ο φίλος, για το ποιο είναι το πιο ψηλό σημείο στην Αθήνα. Εντάξει, δεν βρίσκω το λόγο, για ποιο λόγο να μην το διαβάσω στον αέρα, αλλά θα το σεβαστώ, φίλε, αφού μου το ζητάς. Χαίρετε. Υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο στα Σπάτα για την Κηφισιά από τη μία και από την άλλη, απαρχαιωμένη παιανία για την Εθνική. Λειτουργική τουλάχιστον σε μια δεκαετία. Φίλε μου, πάντως ανακαινίζεται το προπονητικό της παιανίας για να μπει από Σεπτέμβρη η Εθνική μέσα. Εθνική Ανδρών. Ανακαινίζεται. Πράγματι είναι απαρχαιωμένη, πράγματι ήταν παρατημένη, αλλά γίνονται έργα και εκεί για να είναι έτοιμη σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, technical difficulties από Razer X. Πρόταση και εισαγωγή, Linkin Park, Fent. Ναι, okay, είναι τραγουδάρα. Κορυφαία εισαγωγή, άκρος δυναμικό, λέει ο Άρης Μάρης Κουκουνάρης. Μάλιστα. Άρη, για τους Έλληνες διαιτητές θα ψηφίσει όλη η Super League ή επί διαφορά μόνο τα ντέρμπι θα ψηφίσει μόνο το Big Five? Ούτε καν το Big Five. Θα ψηφίσει το Big Four. Φίλε μου, θα ψηφίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου, η οποία από ομάδες, από Super League τέλος πάντων, έχει μέλη τον πρόεδρο της Super League και εκπροσώπους των τεσσάρων μεγάλων, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και οι υπόλοιποι είναι μέλη της ΕΠΟ. Και δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα βέβαια αυτό, το τι θα αποφασίσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, πρέπει να επικυρωθεί μετά και από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κάτι το οποίο βέβαια συνήθως συμβαίνει. Αυτό, αυτοί αποφασίζουν, έτσι θα γίνει. Χαίρε Άρη, καλή επιλογή, κανένα accept, I'm a rebel, midnight mover, aiming high, από κίτρινο μαύρη κυψέλη, με φρέντο στο χέρι και αεκάρα στην καρδιά και το μυαλό, λέει ο Γιάννης. Πόπο, ακούς limp και ανοίγει το μάτι, τα σπάσαμε όλα πρόσφατα, πλατεία νερού. Ναι, φίλε μου, βεβαίως, ήταν συναυλία ανεπανάληπτη, τρομερή. Γεια σου Άρη, το σήμα της εκπομπής είναι τόσο χαρακτηριστικό που δεν θέλει αλλαγή. Ξέρεις κάτι για το δεύτερο στόπερ του Παναθηναϊκού? Μάλλον μεγαλώσαμε με τα ίδια ακούσματα, λέει ο Φάνης από το Λίτς. Δεν ξέρω κάτι για το δεύτερο στόπερ του Παναθηναϊκού. Υπομονή, ξέρω ότι πρέπει να κάνεις. Και μεταγραφές γίνονται full στο Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς, οπότε θα σκάσει και αυτό από μέρα σε μέρα. Και ναι, είναι, συμφωνώ, είναι πολύ χαρακτηριστικό το σήμα της εκπομπής. Θα δούμε. Break, Riot, Animal, I have become, από 3 Days Grace, λέει ο Αλέξανδρος από τη Μύκονο. Βάλε για σήμα Rage Against the Machine. Αλλιώς βάλε έναν μπίλαρο καρά να ανοίγουμε μπουκάλι. Είμαι φαν του μπίλαρου, να πω την αλήθεια. Αλλά αδερφέ μου, θα σας στεναχωρήσω. Δεν θα μπορώ να επιλέξω σήμα εκπομπής από μπίλαρο καρά. Άρη, καλησπέρα γίγαντα. Εκπομπή σου συνάρτηση. Αυτό το διαβάσαμε, ναι. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Από Kraftwerk, λέει ο φίλος από τον Πειραιά, να βάλουμε. Γεια σου Άρη Πεκτάρα, Αντώνης Νίκια 13 από Δρόμο. Εισαγωγή από Davidian Machine Head, με Chris Kondo στα drums, λέει ο Βασίλης από το Αγρίνιο. Ενδιαφέρον αυτό. Να μην είναι όμως βέβαια και πολύ σκληρό.
λογική είναι η απώλεια. Η φύση κάνει αυτά που θέλει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ναι, τι να κάνεις. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι, αλλά οι συζητήσεις του ραδιοφώνου πλέον περιστρέφονται από τις επιφανειακές αναρτήσεις των social media, π.χ. το Messi ή CR7. Εντάξει, δεν είναι μόνο επιφανειακές συζητήσεις στα social, το Messi ή CR7, είναι κάτι το οποίο συζητιέται γενικότερα και στα πιο mainstream, ας πούμε, ΜΜΕ. Άρη Παραγγελία, Metallica, Welcome Home, Sanatorium. Εντάξει. Θα δούμε, ναι, μπορεί να το βάλουμε. Γεια σου φίλε Άρη, η εκπομπή σου είναι η καλύτερη παρέα. Το σήμα μην το αλλάξεις. Νίκος από Κόρινθο. Καλημέρα, συνονόματε. Τώρα σχόλασα και άνοιξα ραδιόφωνο. Εγώ προτείνω το Future World από Pretty Maids. Τρομερή εισαγωγή για την εκπομπή σου. Slayer Hell Awaits, λέει ο Χάρης. Φίλε μου, αν βάζαμε το Hell Awaits για σήμα εδώ της εκπομπής, θα άνοιγαν πραγματικά οι πύλες της κολάσεως και θα μας ρούφαγαν μέσα κατευθείαν.

0: Έχει ανεβάσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ένα βίντεο με πλάνα από την ανέγερση του νέου γηπέδου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα. Αξίζει να μπείτε, να το δείτε, να δείτε πώς σηκώνεται σιγά σιγά το γήπεδο, σε τι φάση έχει φτάσει, αρκετά προχωρημένη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάντα είναι ωραίες αυτές οι εικόνες. Θυμάμαι και όταν η ΑΕΚ σήκωνε το γήπεδό της, τα βίντεο που κυκλοφορούσαν, ας πούμε, από την ξεκίνημα που ήταν ένα χωράφι, ένα γιαπί, και πώς σιγά σιγά μεταμορφωνόταν αυτός ο χώρος στο να γίνει γήπεδο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τον Παναθηναϊκό τώρα. Ένα θηριώδες στάδιο 40.000 θέσεων, το οποίο το πρόγραμμα, τουλάχιστον ο προγραμματισμός, είναι για να ανοίξει τις πύλες του το Μάιο του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή. Το χρονοδιάγραμμα τηρείται κατά γράμμα μέχρι τώρα, έτσι, μακάρι με να πάει αυτό, να συμβαίνει αυτό μέχρι το τέλος και να τηρηθεί απόλυτα. Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα, το έχουμε ανεβάσει στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, με τίτλο «Μετράμε αντίστροφα, εντυπωσιακά πλάνα από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που σηκώνεται». Μπορείτε να μπείτε να το δείτε.
1: Sport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Και μιας και αναφερθήκαμε στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού προηγουμένως, να πούμε ότι στην προετοιμασία που κάνουν οι πράσινοι στην Ολλανδία, ένα καινούριο πρόσωπο εμφανίστηκε. Πρόκειται για τον Cyril Dessers, ο οποίος και αυτό σιγά σιγά μπαίνει έτσι στο πρόγραμμα, το δικό του πρόγραμμα κάνει ακόμα, δεν προπονείται μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό λέγεται ότι θα αρχίσει να γίνεται από τα μέσα Ιουλίου και έπειτα, να παίρνει μέρος δηλαδή και στο ομαδικό πρόγραμμα. Λοιπόν, μεγάλος άτυχος της προηγούμενης σεζόν ο Τέσσερις, χωρίς αμφιβολία, πολύ άτυχος. Να δούμε αν φέτος θα επανέλθει τέλος πάντων πλήρως για να αγωνίζεται κανονικά. Ο Νίστρουπ, λένε τα ρεπορτάζ, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τον πιστεύει πάρα πολύ. Υπάρχει και βίντεο, το οποίο το έχουμε ανεβάσει και εμείς, όπου δείχνει τον Τέσσερις να κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ, Έλληνες διαιτητές, την απόφαση δεν νομίζω θα την πάρουν οι Big Four. Ήδη την έχουν πάρει οι έξω. Γι' αυτό και έκανε και τη βόλτα του από τα μέρη μας ο κύριος Ρωσέτη. Θα αντικατασταθεί από την κυρία Φραπάρ. Δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί, θα μείνει ο Ρωσέτη. Η Φραπάρ θα μπει απλώς στην επιτροπή του. Στην επιτροπή διαιτησίας της UEFA. Έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει. Τώρα για το... Δεν ξέρω αν πράγματι... Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Αν πράγματι θα επιβληθεί υπό μία έννοια αυτή η απόφαση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το να σταματήσουν να έρχονται ξένοι διαιτητές, αν θα επιβληθεί, αν επιβάλλεται από έξω. Είναι όμως γεγονός ότι κάθετα αρνητικός δεν ήταν κανείς στην πρώτη συζήτηση που έγινε στην ΕΠΟ. Κάθετα αρνητικός με τους Έλληνες διαιτητές, να σφυρίζουν τα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, δεν ήταν αποφασιστική σημασία στη συζήτηση που έγινε εκεί, δεν τοποθετήθηκαν κιόλας όλοι. Αυτό θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΟ, εκεί θα ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους και θα δούμε τι θα πούν, για να δούμε τελικά αν τη νέα σεζόν θα έχουμε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, γιατί η πρόταση, η εισήγηση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ είναι στο VAR να παραμείνει ξένος εκεί ο βαρίστας.

Άρη ο Μαρινάκης ξανά υποψήφιος για πρόεδρο της Super League. Ποιοι άλλοι υποψήφοι υπάρχουν? Ο Αλαφούζος θα κατέβει και αυτός, ρωτάει ο Χάρης. Από το ρεπορτάζ του, δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση, αλλά από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού διαβάσαμε ότι ο Μαρινάκης προτίθεται πράγματι να κατέβει ξανά να διεκδικήσει την προεδρία της Super League, να κάνει ακόμη μία θητεία. Τι να πω τώρα, ο Μπέος έχει εκφραστεί δημοσίως, λέει θέλει να κατέβει. Αν κατέβει ο Μαρινάκης δεν θα κατέβει ο Μπέος. Αυτό το λέμε με πάσα βεβαιότητα. Και είναι και αυτονόητο, δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη. Αν θα κατέβει ο Αλαφούζος, είναι ένα σενάριο το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Το θεωρώ προσωπικά εξαιρετικά πιθανό να συμβεί, να έχει αντίπαλο δηλαδή ο Μαρινάκης, όχι αντίπαλο όποιον να είναι, έναν αντίπαλο ο οποίος να μπορεί να τον κοντράρει, να διεκδικήσει την προεδρία. Είναι πιθανό να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Θα ξεκαθαρίσει αυτό αύριο μεθαύριο. Οι εκλογές είναι την Τρίτη, 30 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή. Μια διαδικασία κατά την οποία γίνονται ζυμώσεις ακόμα και την ίδια μέρα που είναι οι εκλογές. Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιος υποψήφιος, ξέρω εγώ, αποσύρεται επί τόπου την ίδια μέρα. Τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά, οι επαφές, στήριξέ με, κάνε, δείξε, αυτό, ξέρετε τώρα τα γνωστά. Λοιπόν, αυτό θα γίνεται ήδη, θεωρώ, και θα δούμε που θα κάτσει μπίλια.

Το σημαντικό είναι στη Super League να υπάρξει μια διοίκηση η οποία να ενώνει και όχι να διχάζει. Να ενώνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο συνεταιρισμός έχει συγκεκριμένους σκοπούς και πρέπει να λειτουργεί πάνω σε αυτούς. Λοιπόν, να μην προκαλεί επιπλέον προβλήματα από αυτά που ήδη υπάρχουν, έτσι, στις σχέσεις μεταξύ των ΠΑΕ. Γιατί ξέρετε τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, δηλαδή ξέρω εγώ τι χορηγίες θα φέρεις ή τι έσοδα θα προκύψουν από εδώ, από εκεί, πάνω κάτω τα ίδια είναι. Δεν θα έρθει κάποιος που θα φέρει περισσότερα από κάποιον άλλον, πάνω κάτω τα ίδια θα είναι. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι έχουν συμβόλαιο τηλεοπτικό, κεντρική διαχείριση δεν έχει προχωρήσει, ούτε προβλέπεται να προχωρήσει ποτέ. Τα έσοδα από τη φορολογία των κερδών του στοιχήματος είναι στάνταρ, τα αποφασίζει η πολιτεία. Η χορηγία του πρωταθλήματος, κλασικά. Αυτά είναι. Αυτά είναι σχεδόν στάνταρ, όποια και είναι η διοίκηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα χρειάζεται κάποιος ο οποίος να ενώνει τις ΠΑΕ και να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση όλοι μαζί. Δηλαδή, στον εξυγχρονισμό, στην πρόοδο, στον περιορισμό της τοξικότητας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στο ποδοσφαιρό μας, τοξικότητα. Και βεβαίως να λειτουργεί πάντα υπέρ της αξιοπιστίας.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Άρη, εσύ πιστεύεις ότι ο Μαρινάκης ενώνει τη ΣΠΑΕΛ, λέει ο Κωνσταντίνος από το Μόναχο. Δεν έχεις ερωτηματικό στο τέλος. Τελεία έχεις βάλει. Δεν ξέρω αν ρωτάς ή αν απλά το αναφέρεις. Αδερφέ μου, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις ποια θα είναι η απάντηση. Είναι περιττό δηλαδή να το απαντήσω. Όχι, ο Μαρινάκης δεν ενώνει τη ΣΠΑΕ. Υπάρχουν μονίμως κόντρες εντός η Super League με την διοίκηση Μαρινάκη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν. ΑΕΚ, είμαι θέλω Μαρινάκη, είναι γουρλής. Δύο πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ με πρόεδρο Μαρινάκη. Okay. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα, διαβάζω από το Transfer News Live, που λέει ότι η Juventus κοιτάζει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για τη νέα σεζόν, τον τερματοφύλακα, τον γνωστό. Λοιπόν, ότι είναι στόχος της για να του κάνει πρόταση και να τον αποκτήσει. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό. Λοιπόν, αν δεν προχωρήσει, λέει, του Μαρτίνες, τότε μία εναλλακτική περίπτωση είναι ο Βικάριο της Τότεναμ. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πήγε 3. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ντέσσερς, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο αναμένεται ο Ντεφράι και την τρίτη ώρα στον Τέρ, αφού πρώτα υπογράψει για 4 χρόνια. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρας αναμένεται η άφιξη του Κάρμο στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ, που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Ανακοινώνεται ο Μπάλσα Ποπόβιτς. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Τη Σεντρούιντεν θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό η Κιτρινόμαυρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο 28χρονος μέσος της Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο σύμφωνα με τους Πορτογαλούς. Θέμα ορώνει η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρίτσα Λουστόνδου από τον δικέφαλο του Βορρά. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998 με τους Γιώργο Μπαρτζόκα και Κώστα Παπανικολάου να της αφιερώνουν την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τον Νιγηριανό σέντερ για διετές συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασμπούρ έχοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound. Παράλληλα η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Σε συμφωνία με την Όρτζελαντ για την απόκτηση του Ντιαλό Σανουσί ήρθε ο Άρης, ο 20χρονος Βοριανός Χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αρνητικός ο Αλφαρέλα στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σκωτίας αποτελεί ο Στίβ Κλάρκ, ο οποίος γνωστοποίησε την παραίτησή του λίγο μετά τον αποκλεισμό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ο 62χρονος προπονητής ήταν στον πάγκο της ομάδας τα τελευταία 7 χρόνια. Την επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Αμερικανός φόρουαρντ που έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Ισραήλ, στην οποία αγωνίστηκε τη διετία 2022-24. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω. Αλλά να δούμε και τίποτα άλλο, τι γίνεται γύρω γύρω. Λοιπόν, η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Τελειώσαμε και με την τρίτη αγωνιστική. Με τα μάτς τα οποία έγιναν τη νύχτα μέχρι και το ξημέρωμα σήμερα. Λοιπόν, έχει διαμορφωθεί πλήρως η κατάσταση. Οι 32 ομάδες, ο χάρτης των 32 ομάδων. Έχει ενδιαφέρον λίγο αυτή η ιστορία με το ποιοι είναι οι τρίτοι που προκρίθηκαν. Μόνο μία ομάδα πέρασε με τρεις πόντους. Όλες οι τρίτες που προκρίθηκαν συγκέντρωσαν 4 πόντους, όλες, εκτός από τη Σενεγάλη, η οποία συγκέντρωσε 3 βαθμούς. Το είχαμε πει κιόλας, από την αρχή το λέγαμε αυτό, ότι θα υπάρξουν ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους ως τρίτες, ακόμα και με 3 πόντους. Αυτό συνέβη μέχρι και την τελευταία στιγμή, πράγματι. Στο τέλος βέβαια μόνο μία το πέτυχε αυτό, και ήταν και η μοναδική, και γι' αυτό και το πέτυχε, που είχε θετικό goal average, είχε 8-6 η Σενεγάλη, συν 2 στη διαφορά των goal. Γι' αυτό και από αυτούς που μάζεψαν 3 βαθμούς, δηλαδή Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα και Σκωτία, είναι αυτοί που τους καβάλισε όλους αυτούς, είναι πιο πάνω από αυτούς. Και ως 8η καλύτερη τρίτη, οι 8 καλύτεροι τρίτη πέρναγαν από τους 12 ομίλους, ως 8η καλύτερη τρίτη πέρασε η Σενεγάλη. Οι υπόλοιποι είναι το Κονγκό, η Σουηδία, η Γκάνα, το Εκουαδόρ, η Βοσνία, η Αλγερία, η Παραγουάη και η Σενεγάλη.

από τις ομάδες που τερμάτισαν τρίτες, αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν στην φάση των 32. Αυτές είναι το Ιράν, η Νότια Κορέα, η Σκωτία και η Ουρουγουάη, που μάζεψε μόλις 2 πόντους. Με 2 πόντους τερμάτισε τρίτη, αλλά βεβαίως δεν είχε καμία τύχη, καμία πιθανότητα να προκριθεί. Και τώρα πάμε για τη φάση των 32. 16 νοκάουτ αναμετρήσεις, μια και έξω. Οι νικητές περνούν στους 16. Αλλά έχει κάποια καλά ζευγάρια αυτή η φάση. Έχει και ζευγάρια τα οποία εύκολα μπορείς να σκεφτείς ποιος θα προκριθεί. Έχει και κάποια άλλα πιο αμφίρροπα. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι διασταυρώσεις στους 16. Έτσι. Κάποιοι δυνατοί θα πέσουν πάνω σε άλλους δυνατούς, θα τα δούμε αναλυτικά. Οπότε και στους 16 ακόμα θα προκύψουν μεγάλα ντέρμπι, πολύ πολύ μεγάλες αναμετρήσεις.

Η φάση των 32 ξεκινά απόψε το βράδυ. Νωρίς σχετικά, στις 10, το πρώτο χρονικά μάτς είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς. Το αναφέραμε και προηγουμένως για το τι να παίξετε. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχει απόψε, δεν υπάρχει άλλο. 10 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς. Μεταμεσονύκτιο δεν υπάρχει. Και πάμε πλέον αύριο το βράδυ μετά, Δευτέρα. Έχει πολύ νωρίς, στις 8 η ώρα, το Βραζιλία-Ιαπωνία. Και στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη. Και έχει και στις 4 τη νύχτα το ξημέρωμα της Τρίτης, δηλαδή το Ολλανδία-Μαρόκο. Έχουμε μετά αγώνες full σερί για την φάση των 32. Απόψε έχει μόνο το Νότιος Αφρική-Καναδάς.

Να τα δούμε τα ζευγάρια της φάσης των 32 αναλυτικά. Σας τα λέω και χρονικά κιόλας. Από το πρώτο που θα διεξαχθεί μέχρι και το τελευταίο. Νότιος Αφρική Καναδάς απόψε. Και μετά έχουμε Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο. Το Ολλανδία Μαρόκο μοιάζει πολύ δυνατό μάτς. Θα γίνει μεγάλη μάχη εκεί. Το Μαρόκο δεν είναι αμελητή ποσότητα, όλοι το γνωρίζετε. Λοιπόν, στη συνέχεια, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ ή σημερινός, όπως θέλετε. Μετά, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, και αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ δυνατό, ειδικά με την εικόνα τη χθεσινοβραδινή της Πορτογαλίας, τώρα τα ξημερώματα έτσι όπως την είδαμε, που μπορεί να ήρθε 0-0, αλλά οι Κολομβιανοί την πάτησαν την Πορτογαλία, έτσι, όποιος το είδε το μάτς, το διαπίστωσε αυτό εύκολα. Το Πορτογαλία-Κροατία θα είναι δυνατό παιχνίδι. Ελβετία-Αλγερία, και αυτό είναι έτσι, αναμέτρηση αμφίροπη. Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι, πολύ εύκολο έργο για την Αργεντινή, είχα κάνα ψέματα. Και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 32. Όμως, σας είπα και πριν, το πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει με τη φάση των 16 και τα σταυρώματα που γίνονται εκεί. Θα αναφερθούμε και σε αυτά αμέσως μετά από ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λέγαμε προηγουμένως για την φάση των 16 και τα σταυρώματα που θα γίνουν εκεί. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν στη φάση των 16 να δούμε ένα Γερμανία-Γαλλία, να δούμε ένα Ισπανία-Πορτογαλία. Καταλαβαίνετε γιατί οι αναμετρήσεις πρόκειται. Το λέω αυτό γιατί έτσι όπως έχουν πέσει τα σταυρώματα, ο νικητής του Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Δύο αναμετρήσεις οι οποίες κακά τα ψέματα έχουν φαβορεί, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο νικητής του Ισπανία-Αυστρία θα παίξει με το Πορτογαλία-Κροατία. Λοιπόν, οπότε μπορεί στους 16 να δούμε μάτς τα οποία χαρακτηρίζονται και πρόωρη τελική, ας πούμε. Γιατί είναι Γερμανία-Γαλλία, το λες και πρόωρο τελικό.

Βεβαίως στα χθεσινοβραδινά μάτς είχαμε και διάφορες ομορφιές, όπως αυτό που έγινε στο Αλγερία-Αυστρία. Έχουμε ανεβάσει ένα σχετικό πριν από λίγο, το ανεβάσαμε στο site, στο sportpavlefm.gr, για να δείτε και εικόνα δηλαδή και έτσι όλη την περιγραφή αυτής της υπόθεσης. Στο Αλγερία-Αυστρία είχε λίγο γέλιο όπως εξελίχθηκε αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί σε Μουντιάλ και Euro. Προκαλούν, έτσι, γέλιο θα λέγει κανείς, αλλά δεν συμβάλλουν και πολύ στην αξιοπιστία, ας πούμε, της όλης της κατάστασης, της όλης διοργάνωσης. Τώρα, θυμίζω ότι το Αλγερία-Αυστρία ήταν 2-2 και στο 93 ο Μαχρές βάζει γκολ για την Αλγερία και κάνει το 3-2. Με το 3-2, δηλαδή αν η Αλγερία έπαιρνε τελικά το μάτς, θυμίζω έγινε στο 93 αυτό, η Αλγερία θα έπεφτε πάνω στην Ισπανία στη φάση των 32. Λοιπόν, κάτι που δεν το θέλε κανείς και είναι χαρακτηριστικό κιόλας στην εικόνα, ότι ο Μαχρές πανηγυρίζει στην αρχή γιατί πετυχαίνει γκολ νίκης για την Αλγερία. Και μάλλον τον ενημερώνουν οι συμπαίκτες του ότι ξέρεις, με τον γκολ που έβαλες και παίρνουμε το μάτς, πέφτουμε πάνω στην Ισπανία. Λοιπόν, και από εκεί που πανηγύριζε ο Μαχρές, ξαφνικά τον βλέπεις να παγώνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον η εικόνα αυτή. Τώρα, μετά από λίγο, για καλή τους τύχη, να το βάλουμε τη λέξη τύχη σε εισαγωγικά, λέω εγώ, προτείνω. Η Αυστρία ισοφαρίζει στο 96, 3 λεπτά μετά, στο 93 έγινε το 3-2, στο 96 έγινε το 3-3. Λοιπόν, η Αυστρία ισοφαρίζει, η Αυστρία η οποία βέβαια, αν το είχαν το μάτς, αποκλειόταν, έτσι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε να πάρει βαθμό. Ισοφάρισε σε 3-3. Λοιπόν, και έτσι έπεσε η Αυστρία πάνω στην Ισπανία και η Αλγερία θα έχει τελικά πολύ πιο βατό αντίπαλο, θα έχει την Ελβετία στη φάση των 32. Αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το βίντεο, το έχουμε ανεβάσει, επαναλαμβάνω, με τους Αλγερινούς και με τους οπαδούς της Αλγερίας, οι οποίοι αντί να χαρούν, ας πούμε, στεναχωρήθηκαν. Περισσότερο στεναχωρήθηκαν που έγινε το 3-2 υπέρ της ομάδας τους. Λοιπόν, και στην ισοφάριση της Αυστρίας πανηγυρίζουν. Είναι καταπληκτικό.

για το φίλο που ρωτάει, η Αργεντινή, αν περάσει με ποιον παίζει στους 16. Εντάξει, της Αργεντινής είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, τουλάχιστον για τις δύο επόμενες φάσεις. Η Αργεντινή, ξεπερνώντας το εμπόδιο του πράσινου ακροτηρίου, θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Πάλι για την Αργεντινή ένας βατός αντίπαλος και στην φάση των 16.

αλλά και στα προημιτελικά, στους 8, το χειρότερο που μπορεί να τύχει στην Αργεντινή είναι η Κολομβία. Έτσι. Αν τέλος πάντων μέχρι τότε επικρατήσουν τα φαβόροι πάντα.

Θα πούμε κι άλλα. Έχει υλικό να σχολιάσεις το Μουντιάλ. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφους στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Τόνισε πως η θαλάσσια οδός θα αποκατασταθεί μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ρούς επανάστασης να χτυπήσουν.

0: έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, ξεκινώντας τώρα εδώ μετά το διάλειμμα, θα διαβάσω αυτό το μήνυμα του φίλου μου που λέει «Ντροπή, ντροπή μου, λες πράγματα, λέει, που νομίζεις εσύ, δηλητηριάζοντας το άθλημα που δήθεν αγαπάς και υπηρετείς. Μετά ψάξε για τοξικότητα, σύψη, ακόμα και όταν αναφέρεσαι στο παγκόσμιο κύπελο». Καταρχάς, φίλε μου, δεν υπηρετώ το άθλημα. Δεν υπηρετώ το άθλημα. Υπηρετώ τη δημοσιογραφία, φίλε μου. Αυτή είναι η δουλειά μου, η δημοσιογραφία, δεν είναι το ποδόσφαιρο. Μα αν δεν έκανα αθλητικό, θα έκανα κάτι άλλο, αστυνομικό, δικαστικό. Που τα ψιλοκάνω, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι, δεν έχω καμία. Σε καμία περίπτωση δεν υπηρετώ ούτε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και το, αν το αγαπάω, αν το αγαπάς, φίλε μου, συμβαίνει ακριβώς, θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Αν το αγαπάς, θα θες να είναι καθαρό, πάντα. Καθαρό και αξιόπιστο, χωρίς σκιές, για αποτελέσματα, για οτιδήποτε. Λοιπόν, έτσι το αγαπάς. Εσύ μπορεί να το αγαπάς με έναν δικό σου τρόπο. Και επίσης δεν το υπηρετώ.

Παρότι όντως έμοιαζε εντελώς στημένο, ήταν η τελευταία φάση και οι Αυστριακοί έβγαλαν μια μακρινή σκοτωμένη σέντρα και δύο κεφαλιές. Λέει ο φίλος, δεν ήταν εύκολο δηλαδή, ακόμα και αμαρκάριστη, μου λέει εδώ ΑΚ. Πράγματι το μάτς παίχτηκε πολύ δυνατά και από τις δύο ομάδες. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή τα έδωσαν όλα στο παιχνίδι. Λοιπόν, ούτε να έχουν, ξέρω εγώ, μειωμένη απόδοση, είτε ο ένας το άλλος έμοιαζε, ούτε τίποτα. Θεωρείς ότι η Ιαπωνία θα αποκλείσει τη Βραζιλία? Όχι. Δεν πιστεύω ότι η Ιαπωνία θα αποκλείσει τη Βραζιλία. Πιστεύω ότι η Βραζιλία θα προχωρήσει τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Εκτός Ελλάδας όλα είναι στημένα. Εντός Ελλάδας χρειάζονται αποδείξεις. Έτσι βγάζω και εγώ μεροκάματο. Τι εννοείς, αδερφέ μου, δεν σε καταλαβαίνω. Μεροκάματο, τι είναι στο δικό μου μεροκάματο? Και στην Ελλάδα είναι στημένα. Στην Ελλάδα υπάρχουν στημένα. Έχει αποδειχτεί αυτό. Τι είναι όλα καθαρά στην Ελλάδα? Πρέπει να είσαι τελείως χαμηλής αντίληψης και νοημοσύνης για να το πεις αυτό. Και εντός και εκτός υπάρχουν στημένα. Αυτό το ξέρουμε.

Όπως όποιος πιάνει ένα μικρόφωνο, λέει ο φίλος εδώ, ό,τι θέλει δηλώνει. Ναι, άμα πιάσεις και εσύ ένα μικρόφωνο, στο σπίτι σου για παράδειγμα, ό,τι θέλεις δηλώνεις. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ υπάρχουν εργοδότες. Εδώ δεν μπορεί να πιάσει το μικρόφωνο αν δεν είσαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθείς αυτό.

Ο δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ, λέει εδώ ο τύπος, και με βρίζει βέβαια, λέει, όχι διαπιστώσεις, κάνει ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να σου κάνω και λίγο μάθημα, αν και μάλλον είσαι ανεπίδεικτος, αλλά για να σου κάνω και λίγο μάθημα δημοσιογραφίας, όχι, ο δημοσιογράφος δεν κάνει μόνο ρεπορτάζ, κάνει και διαπιστώσεις, κάνει κριτική, κάνει σχολιασμό, κάνει τα πάντα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ κάνουν οι ρεπόρτερ. Έτσι, δεν είναι το μοναδικό είδος δημοσιογραφίας το ρεπορτάζ. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει αρθρογραφία, όπου εκφέρεις άποψη και γνώμη, κάνεις κριτική, έτσι, αναλύεις, σχολιάζεις, στυλιτεύεις, κατακρίνεις. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφία. Λοιπόν, ελπίζω να το έμαθες τώρα, αν μπορείς να το καταλάβεις.

δεν υπηρετείς τον αθλητισμό, λέει εδώ φίλος μου, δημοσιογράφος αθλητισμού δεν είσαι. Εγώ είμαι για την τοξικότητα όταν με δικά σου λόγια θες να μιλάς για τα γύρω-γύρω, όπως λες. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θες να πεις. Θα απαντήσω όμως, όχι, δεν υπηρετώ τον αθλητισμό επειδή είμαι δημοσιογράφος αθλητικός. Η δημοσιογραφία είναι η δουλειά μου. Τυχαίνει το αντικείμενό μου να είναι γύρω από τον αθλητισμό. Λοιπόν, δεν είμαι επαγγελματίας του αθλητισμού δηλαδή. Αυτό εννοώ. Δεν είμαι αθλητής, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι παράγοντας. Αυτοί υπηρετούν τον αθλητισμό. Λοιπόν, τώρα για τα γύρω-γύρω που λες, αυτό είναι το ρεπορτάζ μου. Εγώ δεν κάνω αγωνιστικό ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαι με το αν το γκολ ήταν ωραίο ή ποιος το έβαλε τον γκολ ή τι έγινε στην προπόνηση ή ποιες μεταγραφές θα κάνει η ομάδα. Ασχολούμαι με τα πράγματι, με τα γύρω-γύρω, τα παραγωγικά. Την ΕΠΟ, τη Super League, την διαιτησία, την αθλητική δικαιοσύνη, το Υπουργείο Αθλητισμού. Αυτό είναι το δικό μου το αντικείμενο.

0: Sport FM 94,6.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

και για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, έτσι, γιατί παίρνει μια τροπή που σε κάποιους δεν αρέσει και συνεχίζουν τα επιθετικά μηνύματα. Εγώ δεν αμείβομαι από τον αθλητισμό, έτσι, αλλά δεν υπηρετώ τον αθλητισμό, γιατί δεν αμείβομαι από τον αθλητισμό. Αμείβομαι από τα μίντια, έτσι, από συγκεκριμένα ΜΜΕ, εκεί που εργάζομαι, δηλαδή εκεί που συνεργάζομαι. Κάτι τελείως άλλο από τον αθλητισμό.

Ευχαριστώ και το φίλο από το Κερατσίνη εδώ για τα λόγια του. Λοιπόν, έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ολοκληρώθηκε. Να το αναφέρουμε και αυτό βεβαίως. Είναι και αυτό μέσα στην επικαιρότητα, τα μηχανοκίνητα. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ ήταν ο νικητής του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης του φετινού, του 2026. 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Στογιώτα. Τέθηκε επικεφαλής στην γενική κατάταξη με την πρώτη σημερινή ειδική διαδρομή. Λοιπόν, κράτησε το προβάδισμα του στο τέλος. Έκανε και τον καλύτερο χρόνο και στην Power Stage στο Λουτράκι. Λοιπόν, και κέρδισε το φετινό Ράλι Ακρόπολης. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, 61η νίκη στην καριέρα του συνολικά ήταν αυτή. Δεύτερος ήταν ο Τιερί Νουβίλ και τρίτος ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα.

Χαιρετίσματα και στο Δημήτρη από την Ανώ Γλυφάδα. Ευχαριστώ, φίλε, για τα λόγια σου. Θεωρείς αν ο Γιάννης είχε πάει στους Celtic θα είχε περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα από ότι τώρα στους Heat? Αδερφέ μου, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Εντάξει, υπάρχουν συνάδελφοι που το NBA το παίζουν στα δάχτυλα και νομίζω εκεί πρέπει να απευθύνεις το ερώτημά σου. Εγώ πολύ επιδερμικά το παρακολουθώ. Κάτσε να δούμε, να σχηματοποιηθούν όλες οι ομάδες για να μετά να κρίνουμε αν οι Celtics θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα από ότι οι Heat. Θα το δούμε αυτό όταν ολοκληρωθούν οι μετακινήσεις, να δούμε πώς διαμορφώνονται τα ρόστερ των ομάδων.

Καλό καλοκαίρι και στον Βασίλη από το Ναύπλιο, το φίλο μου εδώ, και στο Θοδωρή από το Γαλάτσι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που είστε εδώ, είστε συντονισμένοι και κάνουμε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Τέτοια μέρα, τέτοια εποχή. Λοιπόν, όσοι είστε συντονισμένοι, σημαντικό είναι για μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Το Instant Food γράφει ότι έχει βγάλει στο σφυρί τον Καμαβινγκά η Ρεάλ. Δεν είναι ικανοποιημένη από τις τελευταίες του εμφανίσεις, κυρίως την περσινή σεζόν, και σκέφτεται να τον παραχωρήσει γύρω στα 60 εκατομμύρια, τουλάχιστον 60 εκατομμύρια λέει ότι θα ζητήσει για να τον παραχωρήσει, είναι διατεθειμένη πάντως. Και ότι υπάρχουν δύο ομάδες που είναι πολύ πιθανό να ενδιαφερθούν για τον Καμαβινγκά, και αυτές είναι η Ίντερ και η Παρί Σεν-Ζερμέν. Αυτά από το Instant Food, μια ανάρτηση που έχει γίνει στο X εδώ και λίγη ώρα.

Γεια χαρά φίλε Κωνσταντίνε, από το Μόναχο που μας, ακούς, διαβάζω το μήνυμά σου, να σε καλά, από το Μόναχο και από όλες τις πόλεις εκτός Ελλάδας που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την στήριξη, είστε πολλοί, το ξέρω,

Έχει και τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Και αυτό θα ξεκινήσει σε λίγο. Θα το παρακολουθήσουμε, θα σας ενημερώνουμε για το πώς εξελίσσεται. Προς το παρόν η ώρα έχει πάει 4. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ντέσσερς, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο αναμένεται ο Ντεφράι και την τρίτη ώρα στον Τέρ, αφού πρώτα υπογράψει για 4 χρόνια. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στον Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρας αναμένεται η άφιξη του Κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ, που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Ανακοινώνεται ο Μπαλσά Πόποβιτς. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον ΧΑΦ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Ιμπάλτα. Τις Εντρούιντεν θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό κυτρινό μαύρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ φέρεται να βρίσκεται ο 28χρονος μέσος της Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με τους Πορτογαλούς. Θεμαωρώνει η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρίτσελου Στόντο από τον δικέφαλο του Βορρά. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ το δικό του αντίο είπε με ανάρτησή του στα social media και ο προπονητής της Εθνικής και του Αριμπέτσον Βασίλης Πανούλης. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τον Νιγηριανό σέντερ για διετές συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασβούρ, έχοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Σε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση του Ντιαλό Σανουσί ήρθε ο Άρης, ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αρνητικός ο Αλφαρέλα στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Αρκετά επισφαλής είναι η θέση του Σέρτζιος Καριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τη Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ως πιθανή αντικαταστάτης του αναφέρονται οι Γιάννης Φερόπουλος, Έργιν Άταμαν και Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Την επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον ανακοίνωσε η Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Αμερικανός forward που έμεινε ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Ισραήλ, την οποία αγωνίστηκε τη διετία 2022-24. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ ήταν ο μεγάλος νικητής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο Ράλι των Θεών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

ξεκίνησε το Grand Prix στην Αυστρία, στη Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ πρώτος, ο Λεκλέρκ δεύτερος και ο Χάμιλτον τρίτος. Αυτή ήταν η σειρά εκκίνησης. Έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα. Ο Ράσελ είναι πρώτος, δεύτερος έχει περάσει ο Χάμιλτον και τρίτος έχει περάσει ο Verstappen. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει ο Λεκλέρ. Θα το δούμε αυτό. Για να δω τι γίνεται. Έχει εγκαταλείψει ο Μπότας. Πήραν φωτιά τα φρένα του, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.

Γεια σου φίλε μου από το Μόντρεαλ που μας στέλνεις και εσύ. Μια αφρικανική χώρα λέει να πάει τελικό και αν USA και Καναδάς θα συνεχίσουν, Ολλανδία και Μαρόκο το πιο δυνατό ζευγάρι. Ολλανδία, Μαρόκο, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι, τα πιο δυνατά της φάσης των 32. Δεν νομίζω μια αφρικανική χώρα να προχωρήσει τόσο πάντως ώστε να φτάσει δηλαδή μέχρι τελικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ δυνατοί, τουλάχιστον στα δύο πρώτα τους παιχνίδια έπαιξαν τρομερό ποδόσφαιρο, έχουν κατέβει δηλαδή για να διακριθούν σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά γίνεται και στην έδρα τους, λογικό είναι. Από εκεί και πέρα όμως έχει φτιάξει ο Ποτσετίνο πολύ δυνατή ομάδα και βλέπω η Αμερική να προχωράει. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τις διασταυρώσεις. Δηλαδή, αν πέσει πάνω σε θηρίο, το πράγμα δυσκολεύει. Αν οι διασταυρώσεις σου είναι βατές, μπορεί να διακριθείς. Ακόμα και αν είσαι δηλαδή εθνική ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας, με μικρότερο όνομα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, πάντως πάρα πολύ. Ο Μέση το βιολί του, έφτασε τα 19 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Ήταν ήδη πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, τώρα έχει φτάσει στα 19. Ως 6 γκολ, στα 6 γκολ έχει φτάσει στο φετινό μόνο Μουντιάλ. Λοιπόν, και χθες δεν ξεκίνησε και βασικός, μπήκε αλλαγή και μετά από λίγο έβαλε γκολ.

και άλλα ρεκόρ καταρρύπτει ο Λιονέλ Μέση, είναι η αλήθεια. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 7 διαδοχικούς αγώνες σε Μουντιάλ. Άφησε πίσω του τον Φοντέν και τον Ζερζίνιο, οι οποίοι είχαν σταματήσει στα 6 σέρι μάτς όπου σκόραραν. Βεβαίως το σέρι αυτό του Μέση έχει ξεκινήσει από το Μουντιάλ του Κατάρ και συνεχίζεται τώρα στα 3 μάτς που έχει ήδη δώσει η Αργεντινή. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. 29 μάτς Μουντιάλ έχει παίξει. Έχει μετάσχει στις περισσότερες νίκες, 19. Και εννοείται τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Έφτασε στα 19. Εντάξει, αυτό είναι ένα ρεκόρ το οποίο θα καταρριφθεί, λέει η λογική, από τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ νομίζω έχει 16, πρέπει να έχει, αλλά τους χωρίζει τεράστια ηλικιακή απόσταση. Ο Εμπαπέ θα παίξει σε τουλάχιστον άλλα 2 Μουντιάλ, ενώ ο Μέση πιθανότητα σε κανένα άλλο. Οπότε η λογική λέει ότι σε λίγα χρόνια ο Εμπαπέ θα είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Δηλαδή μάλλον θα καταφέρει, αν είναι καλά στην υγεία του βεβαίως, δηλαδή να αγωνίζεται κανονικά στις επόμενες διοργανώσεις. Έχει τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια μπροστά του ποδόσφαιρο ο Κίλιαν Εμπαπέ. Συνεπώς η λογική το λέει ότι τον Μέση θα τον περάσει σε γκολ σε Μουντιάλ.

Ο Κώστας από το Τορόντο λέει: μήπως αυτό το Μουντιάλ είναι το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο. Απογοήτευση, λέει ο φίλος μου. Καταρχάς, αδερφέ μου, εκ των πραγμάτων, το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο είναι κοντά. Τώρα είναι πόσο, 40-41, πόσο χρόνο είναι. Δηλαδή, η λογική το λέει ότι πρώτα απ' όλα ότι αυτό το Μουντιάλ είναι το τελευταίο του, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και γενικώς στο ποδόσφαιρο διανύει τις τελευταίες του σεζόν. Είναι βέβαια σε άριστη σωματική κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα. Φαίνεται. Που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνίζεται. Και μάλιστα σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Αλλά όσο να είναι, εντάξει, δεν μπορείς να παίζεις και στα 43-45. Είναι κάτι που, το οποίο δεν συμβαίνει. Οπότε έτσι κι αλλιώς το κύκνιο άσμα του παρακολουθούμε γενικά. Τώρα για το αν είναι απογοήτευση, εντάξει, κάτσε να δούμε στη συνέχεια, αδερφέ μου, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στην δεύτερη αγωνιστική ήταν καλός, έβαλε 2 γκολ. Τώρα μπαίνουμε στα νοκάουτ. Η κρισιμότητα αυτών των αγώνων είναι πολύ μεγαλύτερη. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, είναι μια και έξω παιχνίδια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό Κριστιάνο Ρονάλντο. Yes, now I see it. Τον οποίο πρέπει να σας πω ότι προσωπικά τον έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Έτσι δεν είμαι από αυτούς δηλαδή που τον κράζουν γενικά.

8 γύρι από τους 71, 8 ή 9 στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Ράσελ πρώτος, όχι με μεγάλη διαφορά. Χάμιλτον, Verstappen, Αντωνέλη είναι η τετράδα. Λεκλέρ πέμπτος. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής.

Με το που αναφέρομαι σε Μέση και Ρονάλντο, αρχίζετε τα δικά σας εδώ. Αυτή η κόντρα, αυτή η διαμάχη για το ποιος είναι καλύτερος δεν θα τελειώσει ποτέ. Και καλά θα κάνει, δηλαδή, να μην τελειώσει ποτέ, γιατί είναι μια κουβέντα που δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα απολύτως νόημα. Για το ποιος είναι καλύτερος, είναι και οι δύο κορυφαίοι, και στα όσα έχουν πετύχει και στους αριθμούς τους και στα πάντα. Βεβαίως η κουβέντα για το ποιος είναι καλύτερος δεν θα τελειώσει ποτέ, ακόμα και όταν αποσυρθούν από την ενεργό δράση, κάτι το οποίο δεν είναι μακριά, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι κοντά. Στο να μην τους ξαναδούμε, σημαντικό βέβαια ότι ζήσαμε όλη την πορεία τους, από το ξεκίνημά τους που ήταν πιτσιρικάδες και θεωρούνταν, ας πούμε, κορυφαία παγκοσμίου βεληνικού ταλέντα, και έτσι όπως εξελίχθηκαν με τα χρόνια, αυτή την 20ετία. Ναι, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου, μακάρι να είχαμε 100 Ρονάλντο, λέει, κοσμή τα γήπεδα, όχι όπως ο κοντός. Κορυφαίος παίκτης, αλλά σε χαρακτήρα μακριά. Δείτε και κανένα βίντεο, ημέρα με τη νύχτα. Εντάξει ρε φίλε μου, τώρα θα βγει και ο φαν του Μέση και θα σου πει τα αντίστοιχα και ακόμη περισσότερα. Οπότε ο Χάρης 21 από τον Μπραχάμι λέει, είναι γνωστό ότι όσοι κράζουν τον Κριστιάνο έχουν φοβερό κόμπλεξ, τουλάχιστον αυτόν δεν τον σπρώχνουν με όλα τα μέσα, ούτε την εθνική του. Πλάκα έχουν αυτά, μη φανατίζεστε με αυτά βέβαια, έτσι, να τα σχολιάζετε, εντάξει, είναι θεμητό.

Ο Γιώργος από Βανκούβερ λέει: η Γερμανία νέα και πολλά υποσχόμενη μαζί με την Κολομβία. Πιστεύω σε αυτές, λέει ο φίλος μου. Αδερφέ, η αλήθεια είναι ότι στην Γερμανία δεν πολύ συζητείται για το κατά πόσο μπορεί να φτάσει ψηλά και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να πετύχει. Και άμα το πηγαίνει έτσι στα κουφά, στα μουλοχτά, μπορεί να τη δούμε σε κανένα τελικό. Βέβαια η Γερμανία έχει την ατυχία να βλέπει μπροστά της πολύ δύσκολο διασταύρωμα. Δηλαδή η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη και μετά στους 16 θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Δηλαδή αν εξελιχθούν νορμάλ και περάσουν τα φαβορί, η Γερμανία θα συγκρουστεί με τη Γαλλία. Εμπόδιο το οποίο δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν μπορεί να το ξεπεράσει. Η Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατή, πιο δυνατή από τη Γερμανία κατά την άποψή μου. Είναι ένα εμπόδιο πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε έχει αυτήν την ατυχία.

Ωραίος ο φίλος μου εδώ λέει: ζήσαμε Μέση Ρονάλντο, ζήσαμε και Φέντερερ Ναδάλ. Ίσως τέσσερις από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών. Βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Ναι, λέει ο φίλος εδώ αυτό που έλεγα πριν. Γερμανία-Γαλλία στους 16. Πολύ νωρίς θα φύγει ένας από τους δύο, πράγματι. Ο Χάρης λέει από τον Μπραχάμια: το Μάρα μεγάλη, τα λέει ωραία και στο TikTok. Μόνο Ρονάλντο. Αλλά το φαινόμενο. Τεράστιος φαν του φαινομένου είμαι και εγώ, αδερφέ μου. Για την ακρίβεια είναι ο αγαπημένος μου παίχτης, έτσι αυτόν βάζω εγώ στην κορυφή. Το φαινόμενο. Μεγάλωσα μαζί του, έτσι. Όταν μεσουρανούσε, τι να πω τώρα, ήταν η αφίσα στο δωμάτιό μου. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα και ξέρετε, πολλές φορές οι παιδικοί ήρωες είναι αυτοί που μένουν για πάντα. Ακόμα και αν βγουν καλύτεροι.

Και το 2002 με μόνο παίχτη τον Καν, λέει ο φίλος, έφτασε τελικό. Δεν τους ξεγράφει τους Γερμανούς. Συχαμένοι, ξεσυχαμένοι, λέει, αυτή είναι η αλήθεια. Okay. Καλά, ότι δεν τους ξεγράφει είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, ημιτελικά παγκοσμίου 2026. Από τη μια μεριά Γαλλία με Ισπανία ή Πορτογαλία. Από την άλλη μεριά Αργεντινή με Βραζιλία ή Αγγλία. Τελικό δεν ξέρει κανείς ποιος θα πάει πάντως. Καλά, αν έχουμε αυτά τα ημιτελικά που λες, εννοείται ότι δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να προβλέψεις ποιος θα είναι ο τελικός. Αυτά τα ημιτελικά είναι ανοιχτά σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και μακάρι να δούμε τέτοια ημιτελικά. Θα είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Το Μέση Ρονάλντο νομίζω δεν έχει καν νόημα πλέον. Ο ένας κάνει ό,τι θέλει και ο άλλος δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν μπορεί πλέον ο Ρονάλντο. Τι λες, αδερφέ μου? Νομίζω λες υπερβολές. Μια χαρά μπορεί να κουνηθεί ο Ρονάλντο. Ο Μέση απ' την άλλη, καλά, μην τα λένε, δεν κουνιέται και πολύ. Έτσι. Δεν κάνει και πολλά πράγματα. Περιορίζεται στο να κάνει, να βάζει γκολ. Να κάνει μια ωραία ενέργεια έξω από την περιοχή ή οτιδήποτε και στα στημένα και αυτά. Καλά, δεν το υποτιμώ αυτό. Μέσα τη στέλνει την μπάλα, στα δίχτυα. Οπότε κάνει το μεγαλύτερο που μπορείς να κάνεις στο ποδόσφαιρο. Το σημαντικότερο. Εννοείται δεν το υποτιμώ. Αλλά και ο Μέση περιορίζει τις κινήσεις του. Είναι βέβαια τρομακτικά αποτελεσματικός μέχρι στιγμής και αυτό είναι το σημαντικό για την Αργεντινή.

Ο Γιώργος από το Μόντρεαλ λέει: είμαι φουλ μεσικός και ακόμη πιο πολύ AGs. Λέει: η κόκκινη που έπρεπε να πάρει, τι έγινε. Νέα της ΑΕΚ, νέα της ΑΕΚ, αδερφέ μου, sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, όλα τα τελευταία νέα. Αν υπάρξει εξέλιξη σε οποιοδήποτε μέτωπο αφορά την ΑΕΚ, εδώ θα τα ακούσεις. Οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της θα είναι εδώ στον αέρα αμέσως μόλις έχουμε κάτι. Τώρα, για την κόκκινη, πράγματι εκείνη η σκαριά του Μέση θα μπορούσε να είναι και κόκκινη. Εκεί του χαρίστηκαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Βραζιλία-Αγγλία τελικός. Καλά, ακούγεται. Στα δικά μου αυτιά ακούγεται τέλειο. Πολύ θα μου άρεσε να δω ένα τέτοιο τελικό. Βραζιλία-Αγγλία, φίλε μου. Στα δικά μου αυτιά. Μακάρι να γίνει αυτό. Ωραίος τελικός. Με δύο ομάδες τις οποίες δεν μπορείς να πεις ότι τις περιμένεις κιόλας. Δηλαδή η Βραζιλία, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη Βραζιλία που έχουμε δει, ούτε καν δηλαδή, πλησιάζει. Δεν μπορείς να πεις ότι, αν και στα φαβορί ψηλά είναι, ψηλά ήταν, νομίζω ήταν τέταρτο φαβορί ή κάτι τέτοιο, αλλά όπως και να το κάνουμε, πολύ, πάρα πολύ δεν την περιμένουν την Βραζιλία. Η Αγγλία επίσης είναι πολύ δυνατή. Στα δύο από τα τρία μάτς που έδωσε ήταν εξαιρετική στα δικά μου μάτια, κατά διαστήματα πάρα πολύ καλή, αλλά ξέρετε η Αγγλία έχουμε συνηθίσει να τα κάνει μαντάρα στο τέλος, όσο κι αν κατεβαίνει πάρα πολύ δυνατή στα τουρνουά, στις διοργανώσεις, το να φτάσει τελικό δεν θα είναι καθόλου άσχημο, ειδικά αν παίξει με τη Βραζιλία. Θα είναι ένας πολύ αμφίροπος τελικός σίγουρα.

Λοιπόν, Βραζιλία-Αγγλία δεν πάνε τελικό. Πριν μιλήσετε, να κοιτάτε κανένα πρόγραμμα. Ένα μήνυμα διάβασα. Θα το δω αυτό που λες. Αν μπορούν να συναντηθούν, μπορεί και να έχεις δίκιο. Όπως και να έχει. Θα πάμε στο διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο. Ναι, επιμένει εδώ, επιμένουν κάποιοι φίλοι ότι δεν μπορούν να πάνε σε τελικό. Δεν έχω δει τις διασταυρώσεις όλες ως το τέλος, φίλοι μου. Είσαι σίγουρα δημοσιογράφος, λέει. Άσε μας, αδερφέ, κάνε μας τη χάρη. Που θα έπρεπε να ξέρω αν στο τελικό μπορούν να συναντηθούν η Βραζιλία με την Αγγλία. Και από αυτό κρίνεται δηλαδή η δημοσιογραφική μου υπόσταση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τους φρουρούς επανάστασης να χτυπούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Το ενδεχόμενο φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 19
7: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

προχρώσεις, όχι. Είναι όταν τις χρειάζομαι να πηγαίνω και να βλέπω. Αν θέλω να δω ποιος διασταυρώνεται με ποιον. Όταν θέλω να δω για κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μου εδώ που λέει ο Κώστας, νομίζω πως η Ολλανδία έχει την καλύτερη ομάδα και θα το κατακτήσει. Φίλε, ξέρουμε με ποιους διασταυρώνεται. Για να δούμε την Ολλανδία. Η Ολλανδία η οποία έχει ένα από τα μπορεί και το πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολα μάτς στην φάση των 32, παίζει με το πολύ δυνατό Μαρόκο. Λοιπόν, να δούμε μετά με ποιον διασταυρώνει όταν περάσει. Λοιπόν, το 4 παίζει με το 1. Παίζει με το Νότιος Αφρική Καναδάς. Η Ολλανδία. Νότιος Αφρική Καναδάς. Καθόλου άσχημα, νομίζω, για την Ολλανδία. Αν καταφέρει να περάσει το Μαρόκο, νομίζω ότι πάει φουλ για προημιτελικά μετά. Έτσι, και από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε.

Με μια πρώτη εκτίμηση σχημάτισα την εντύπωση πως είναι δύσκολο αυτό το Μουντιάλ να μην κερδιθεί από τη Γαλλία. Είναι πολύ δυνατή η Γαλλία τώρα, κατά ψέματα. Πολύ συμπαγής, πολύ έμπειρη. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι δύσκολο να μην κερδιθεί από τη Γαλλία. Είναι δύσκολο να μην κερδιθεί από τη Γαλλία. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν είναι καθόλου αμελητές ποσότητες, είναι επίσης πολύ δυνατές. Και επειδή θα έχει και δύσκολες διασταυρώσεις η Γαλλία, δεν ξέρουμε, να δούμε, θα φτάσει μέχρι το τέλος.

Ο Χάρης 21 από τον Μπραχάμι λέει: Άρη, ποια κόκκινη να δώσουν για το Μέση, λέει. ούτε φάουλ δεν έδωσε το κοράκι, τον θέλουν πάλι τελικό. Κοίτα μόνο το μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά της Αργεντινής, γελάει ο κόσμος. Εντάξει, βέβαια, φίλε μου. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μεθοδευμένο, έτσι, να έχει βατό μονοπάτι. Λοιπόν, τι άλλο στέλνετε εδώ? Οι μισοί, λέει, δεν ξέρουν τα δύο τέταρτα του ρόστερ της Βραζιλίας, αλλά κρίνουν, λέει, εντάξει, okay. Αν κάποιος θέλει να συγκρίνει Μέση Ρονάλντο, θα πρέπει να πάει στα χρόνια της United για Ρονάλντο, τότε που ήταν πραγματικό κτίνος. Τα νέα παιδιά δεν φαντάζονται τι παίκτης ήταν ο Κριστιάνο τότε. Εντάξει. Ενδεχομένως φέτος να δούμε γκολ που θα κοντράρουν σε ομορφιά τον Diego του 86 και του Bergkamp του 98. Μακάρι να το δούμε αυτό. Αν και, εντάξει, αυτά του Diego, ό,τι γκολ και να μπει, του Diego μένουν στην ιστορία. Ακόμα και αυτό που βάλε με το χέρι, δηλαδή. Ακόμα και αυτό έχει μείνει πραγματικά στην ιστορία.

Καλησπέρα Άρη, θέλω λίγο τη γνώμη σου και το σχόλιο σου για την απόφαση Κωνσταντέλια και γνώμη μου είναι ότι ύστερα και από αυτό πρέπει να επιστρέψει ο Φορτούνης. Αδερφέ μου, κοίτα να δεις, τη γνώμη μου και το σχόλιο μου για την απόφαση Κωνσταντέλια την ανέφερα χθες και μάλιστα για αρκετή ώρα συζητήσαμε για αυτό το θέμα και την άποψή μου σαν άποψη, την οποία την έχω εκφράσει και σε άλλα μέσα που συνεργάζομαι, αλλά και εδώ στη χθεσινή εκπομπή. Και βεβαίως απάντησα και σε πάρα πολλά μηνύματα χθες σχετικά με αυτό το θέμα, οπότε δεν θα τα επαναλάβω τώρα. Σε ό,τι αφορά το Φορτούνι, έτσι κι αλλιώς, ανεξάρτητα από την απόφαση Κωνσταντέλια, θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να κληθεί εκ νέου στην Εθνική. Έτσι κι αλλιώς. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Ο Γιωβάνοβιτς να τον καλέσει. Επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το θέμα Κωνσταντέλια. Τώρα τι θα κάνει ο Φορτούνης είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν τον καλέσει ο Γιωβάνοβιτς προηγουμένως θα έχει μιλήσει μαζί του. Δεν θα τον καλέσει δηλαδή χωρίς να ξέρει τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή. Προφανώς αυτά, ξέρετε, οι συζητήσεις γίνονται πριν. Όταν γίνονται οι κλήσεις, είναι δεδομένο ότι όσοι έχουν κληθεί θα πάνε.

32 γύρια από τους 71 στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Πρώτος ο Ράσελ, δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο Αντωνέλη. Ακολουθεί ο Λεκλέρ στην τέταρτη θέση, ο Πιάστρη στην πέμπτη και ο Χάμιλτον που έχει πέσει στην έκτη θέση.

Άρη, πόσο δίνει να περάσει το πράσινο ακροτήρι την Αργεντινή? Λέει ο φίλος μου. Λοιπόν, μπήκα και έριξα μια ματιά, έδωσε αποδόσεις. 15 δίνει μια εταιρεία, 17 δίνει μια άλλη, 21 δίνει μια άλλη, 17-25, 16-50, αυτές είναι οι αποδόσεις. Για το να περάσει η Αργεντινή σχεδόν δεν παίζεται. Είναι από 1-14, τίποτα δηλαδή, μέχρι 1-18 πάει. Από 1-14 μέχρι 1-18. Λοιπόν, αυτά για το ζευγάρι της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήριο.

Ευχαριστώ τον Τζιμ εδώ για τις που του αρέσουν και οι μουσικές που παίζουμε. Αν έχω δει τους Τουλ σε συναυλία, δυστυχώς όχι, φίλε μου. Είναι ένα αποθυμένο. Δεν τους έχω δει. Μακάρι μια μέρα να τους δω. Θέλω πολύ. Είναι από τις συναυλίες. Είναι από τις μπάντες, μάλλον τις λίγες που δεν έχω δει ποτέ. Είναι η αλήθεια. Από αυτές που θα ήθελα πάρα πολύ να δω και δεν έχω δει. Λοιπόν, τι άλλο εδώ μου στέλνετε. Αγαπητέ Άρη, πρόσληψη Μπένετ από την ΑΕΚ είναι ομολογία κλοπής για το 23, λέει ο Φώτης. Δεν έχει προσληφθεί ο Μπένετ από την ΑΕΚ, δεν εργάζεται στην ΑΕΚ.

Για τους πίνακες διαιτησίας που πάει να περάσει ο αγαπητός Λανουά δεν μας λες τίποτα όμως. Να σου πω ρε φίλε, αυτό έχει γίνει εδώ και ένα μήνα. Οι πίνακες διαιτητών. Εδώ και ένα μήνα ήταν 3-4 εβδομάδες. Λίγο από τις αρχές του Ιουνίου έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες των διαιτητών. Τι ακριβώς. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε τότε. Τώρα θα ξανασχολιάσουμε όταν τους δούμε να σφυρίζουν. Λοιπόν, για το πώς θα σφυρίξουν. Τι ακριβώς δηλαδή θέλεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Μάλλον κάτι άλλο θες να πεις, αλλά τέλος πάντων. Τι άλλο. Η Γαλλία στην επόμενη φάση, εάν περάσει τη Σουηδία, είναι κατά 95% βέβαιο να παίξει με Γερμανία. Εάν περάσει την Παραγουάη, λέει ο Γιάννης. Ναι, το είπαμε αυτό το σταύρωμα. Το αναφέραμε ότι θα έχουμε στους 16 μεγάλη αναμέτρηση Γαλλίας-Γερμανίας.

Καλησπέρα, τι λέει το δικαστικό ρεπορτάζ για Λιόλιο ΕΕΑ, αν γνωρίζεις. Δεν είναι δικαστικό ρεπορτάζ αυτό, φίλε μου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι δικαστήριο. Το έχω υπόψη μου το θέμα. Το παρακολουθώ από μια σχετική απόσταση. Γιατί, εντάξει, είναι πιο πολύ μπασκετικό ζήτημα. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι καταγγελίες συγκεκριμένες με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί για τον Λιόλιο αυτή η ιστορία που έχει ανοίξει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Και το φίλο που ρωτάει αν ο Άρης Πετρούπολης τελικά ανέβηκε στη Β' Εθνική. Όχι, φίλε μου. Δεν ανέβηκε στην Β' Εθνική. Απορρίφθηκε η έφεσή του. Λοιπόν, στη Super League 2 της νέας σεζόν θα είναι η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανιώνιος, το Μαρκό, η Καλυθέα, ο Αστέρας Τρίπολης Β', ο ΠΑΟΚ Β', ο Ολυμπιακός Β', η Ελλάς Σύρου, η Νίκη Βόλου, ο Νέστος Χρυσούπολης, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Ο Πύργος ανέβηκε γιατί είχε κάνει και αυτές τις, τα δικαστήρια στο τέλος. Λοιπόν, αυτές ήταν οι 16 ομάδες, με 16 ομάδες ήταν του χρόνου η Super League 2 σε έναν όμιλο εννοείται. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται ο χάρτης. Λοιπόν, η ώρα πάει 5, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Έρχεται ο Αποστόλης Λιβάνιος. Θα σας συντροφέψει εδώ για τις επόμενες ώρες με ό,τι κινείται στα αθλητικά μας. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ήταν νωρίτερα ο Μανώλης Μουσουράκης, με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Πλέον είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Αρχίζει γενομένης από αύριο. Έχει ρεπορτάζ μες τη εβδομάδα. Έχει και τις εκλογές στη Super League την Τρίτη. Οπότε θα τα λέμε. Θα έχουμε πράγματα να πούμε και στον αέρα του Big Win Sport FM. Εκπομπές κανονικά το επόμενο Σαββατοκυριακό. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ντέσσερς, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο αναμένεται τον Ντεφράι και την Τρίτη ώρα στον Τέρ, αφού πρώτα υπογράψει για 4 χρόνια. Στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρας αναμένεται η άφιξη του Κάρμο στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ, που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Ανακοινώνεται ο Ποβοβίτς. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Μπάλτα. Τις Ιντρουίτεν θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό και κιτρινό μαύρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 28χρονος μέσος της Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Θεμαρώνει η ανακοίνωση της απόκτησης του Αρίτσε Λουστόντα από το δικέφαλο του Βορρά. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από τους Ερυθρόλευκους στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ το δικό του αντίο είπε με ανάρτηση στα social media και ο προπονητής της Εθνικής και του Άρη Μπέτσον, Βασίλης Πανούλης. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΣΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τον Ιγερενό Σέντερ για διετές συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασβούρ, έχοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Σε συμφωνία με την Όρτζελαντ για την απόκτηση του Διαλό Σανουσί ήρθε ο Άρης. Ο 20χρονος Ιβοριανός Χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αρνητικός ο Αλφαρέλας, ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Αρκετά επισφαλής είναι η θέση του Σέρτζιο Καριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τη Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ως πιθανοί αντικαταστάτες του αναφέρονται Γιάννης Βρόπουλος, Έργιν Αταμάν και Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ ήταν ο μεγάλος νικητής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στον ελληνικό αγώνα του WRC σε 3 ώρες 36 λεπτά και 40,7 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου 15 χρόνια μετά την πρώτη επικράτησή του στο Ράλι των Θεών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί. Αχ, γιατί.
1: Πάνω τέτοι τέτοι.
6: Let's go.
1: Τέτοι τέτοι.
6: Let's go.
1: Τέτοι τέτοι.
6: Let's go.
1: Τέτοι τέτοι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
7: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης την έναν από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
1: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο.
9: Πιο Γρηγόρη.
10: Τι γελάς, ε.
1: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
2: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
12: Αυτά φυλάκια.
11: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
13: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
14: Να σου πω κάτι.
11: Πάμε.
14: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
11: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλας.
11: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
11: Ναι.
15: Σου σφυρίζω.
16: Γίνεται τώρα αυτό. Συμπέριο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
17: Ραμόνα, αυτή είμαι.
16: Δηλαδή.
18: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάρα από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
19: Είναι δυνατόν.
18: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
19: Δεν είναι δυνατόν.
18: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Όχι μόνο μου έβαλε αυτό το σήμα, μου λέει και έλα Λιβάνια πάμε να σε χορέψω, ο νέος Χειραζόπουλος. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, Big Wings Sport FM 4,6, είμαστε 11 λεπτά και μετά τις 5, Κυριακή 28 Ιουνίου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με τον νέο Χειραζόπουλο να βρίσκεται στήριξη των ηχών και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος για αυτές τις 2 ώρες περίπου.

Εσείς μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Και αφενός και αφετέρου μπορείτε στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν.

ήρεμη σε γενικές γραμμές η Κυριακή σε σχέση με το ότι υπήρχε στην επικαιρότητα τη αθλητική δραστηριότητα υπήρχε χθες το Σάββατο. Από το στιγμή κιόλας που ολοκληρώθηκε έτσι χθες, τα ξημέρωτα βασικά σήμερα, η πρώτη φάση του Μουντιάλ του 2026, του πιο γεμάτου Μουντιάλ που έχουμε δει, με 48 ομάδες αυτή τη φορά. Οπότε και η φάση των ομίλων ήταν αρκετά γεμάτη. Ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, μάθαμε και τα ζευγάρια. Σήμερα υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι, το οποίο είναι ασφαλώς για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αυτό ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά, το οποίο είναι προγραμματισμένο το μάτς στις 10 η ώρα το βράδυ. Τώρα που είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, θα είναι και σε πιο ανθρώπινες ώρες για εμάς εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν είναι προγραμματισμένο για τις 10 και θα μεταδοθεί από το RTL Sport το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οπότε θα απορριφθούμε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα που είπαμε είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σήμερα και ότι προκύπτει και από το Μουντιάλ, ότι προκύπτει και από τις ομάδες, από τα μεταγραφικά. Αναλόγως τι γίνεται στα μεταγραφικά θα έχουμε να λέμε και σχετικά και ό,τι υπάρχει από εκεί και πέρα. Ότι προκύπτει από το, σε σχέση με το Μουντιάλ, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, τα απόνερα της πρώτης φάσης. Για αυτά θα έχουμε να λέμε μέχρι να ξεκινήσουν και τα παιχνίδια. Είπαμε σήμερα μόνο ένα μάτς έχει το μενού. Από εκεί πέρα υπάρχει το και η Φόρμουλα 1, το Grand Prix της Αυστρίας. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο άμπαλοι σε αυτά. Θα παρακολουθεί κυρίως η Βαλεντίνα που είναι απ' έξω, συμφωνεί και ο νέαρχος. Αυτά λοιπόν υπάρχουν στην επικαιρότητα, στα μεταγραφικά κάτι τρομερό δεν υπάρχει. Μάθαμε ότι θα έρθει τα ξημερώματα ο Νταβίτ Κάρμο σε γνώριμα λιμέρια για τον ίδιο, διότι θα έρθει για να περάσει έτσι ιατρικά, να κάνει γενικότερα τα διαδικαστικά ώστε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά με διαφορετικό καθεστώς, όχι ως δανεικός όπως είχε γίνει τις προηγούμενες φορές με τον υψηλόσωμο στόπερ που επιστρέφει στον Ολυμπιακό για να κουμπώσει μαζί με Πιρόλα και Ρέτσο και να δούμε και ποιον άλλον αμυντικό θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που Μπιανκόν και Καλογερόπουλος έφυγαν. Κοιτάζει για δύο ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός και βλέπουμε. Την πρώτη φορά μάλλον ο Κάρμο είχε αποκτηθεί ως δανεικός από την Πόρτο, τη δεύτερη ως δανεικός από την Nottingham Forest, την οποία ως γνωστόν είναι διοκτησίας Ευαγγέλη Μαρνάκη, και από εκεί θα αποκτηθεί και τώρα. Να δούμε με ποια δεδομένα. Κάτι άλλο τρομερό δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός ως γνωστόν έχει ολοκληρώσει και την πέμπτη του κίνηση. Να προσθέσω για τον Ολυμπιακό ότι φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου ότι θα αποκτηθεί ο Στάνιτς και προχωράει και το θέμα του Ρόκα. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό, η ΑΚ ως γνωστόν είναι πιο ήρεμη διότι αργούν κάπως οι υποχρεώσεις, αλλά θέλει να υπάρξει έτσι κάτι τέλεση ειδικό και για τον Χαφ που ψάχνει η Ένωση, έναν πολύ καλό παίχτη που θέλει να έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολιτς για να συμπληρώσει έτσι μαζί με Πινέδα και Μαρίν στα χαφ, να έχει μια τρίτη δυνατή επιλογή για τα χαφ, και από εκεί πέρα θα δρομολογήσει και το θέμα του στόπερ η πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ ως γνωστόν ολοκλήρωσε ουσιαστικά, όχι τυπικά ακόμα, την απόκτηση του Ελιστόντο για την άμυνά του. Ακούγεται τώρα και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Γενικότερα, επειδή αλλαγές όχι μόνο σε επίπεδο ρόστερα, αλλά γενικότερα και στον πάγκο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγες ημέρες και τον λύση να είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, συν τις αλλαγές που έγιναν με την επιστροφή του Μάτος από ως τέλεχος πλέον και τον Βιερίνια να έχει περισσότερες αρμοδιότητες πλέον, ο δικέφαλος του Βορρά γενικότερα προσπαθεί και αυτός, λογικό είναι, να βρει τον βηματισμό του, οπότε ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος. Πάντως την πρώτη κίνηση την έχει ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ με τον Λουστόντο, περιμένουμε μόνο έτσι να βγει η σχετική ανακοίνωση. Αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο γενικότερα για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε νωρίτερα και για τις υπόλοιπες ομάδες στη ισχύ. Μπορείτε βέβαια ασφαλώς να μπαίνετε στο sportpaok.gr και να ακούτε και τα τελευταία νέα όπως τα έχουν συνοψίσει οι ρεπόρτερ και τον Γιώργο Τσακίρη για τα θέματα της ΑΕΚ. Είπαμε για τον Χαφ και τον Στόπερ και τον Κώστα Νικολακόπουλο που αναφέρθηκε στην απόκτηση του Κάρμο και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα για τους Ερυθρόλευκους και ασφαλώς και για τον Νίκο Αθανασίου. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σήμερα κάτι στο μεταγραφικό, αλλά έχει ούτως ή άλλως κάνει αρκετές κινήσεις ήδη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 5 προσθήκες και ενώ ακόμα δεν έχει φύγει ο Ιούνιος, ο Ράστοντερ είναι η τελευταία του κίνηση, ο επιθετικός από την Τούν. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα ώστε να υπογράψει συνέχεια και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από το Τριφύλι. Αύριο αναμένεται να βρεθεί στην Ολλανδία ο De Vrij, συγκεκριμένα αναμένεται να βρεθεί στο Apeldoorn ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους και συνέχεια να σηκώσει μανίκια και να ενσωματωθεί στην ομάδα του Jacob Nistrup. Αυτά σε γενικές γραμμές για το Τριφύλι, με τον Νίκο Αθανασίου να επισημαίνει ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού τον εκτιμά ότι είναι στο 70% αυτή τη στιγμή με το πώς έχουν τρέξει οι υποθέσεις για τους πράσινους.

Ένας φίλος λέει: Απόστολη, τι γίνεται με Ρόκα. Ο γνωστός Λευκάδης ρεπόρτερ μας είχε πει πως θα έχουμε εξελίξει μέσα στο Σουκού. Κάπως έτσι υπολογίζεται η υπόθεση, ότι μέσα αυτό το δίμερο-τρίμερο θέλει να τελειώσει την υπόθεση της απόκτησης του Ρόκα από την Τζιρόνα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι κάνει λάθος ο γνωστός Λευκαδίτης ρεπόρτερ, βέβαια και εγώ Λευκαδίτης είμαι, έτσι να τα λέμε για αυτά. Έκλεισε ο Ολυμπιακός, θεωρείται θέμα χρόνου να κλείσει το Στάνιτς, ο Κάρμο έχει κλείσει, θα έρθει τα ξημερώματα στην Ελλάδα και ο επόμενος που παίρνει σειρά, αφού έχει έρθει στην Ελλάδα και ο Πόποβιτς από χτες, θα είναι ο Ρόκα. Οπότε τώρα θα είναι δύο μέρες, τρεις μέρες, δεν θα τραβήξει λογικά πολύ το θέμα, δεν θέλω να τραβήξει. Να μην γίνει σύριαλ το θέμα. Οπότε λίγη υπομονή και λογικά θα δούμε προς τα που θα κάτσει η μπίλια, που θα κάτσει η μπίλια στη συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικότερα θεωρείται ότι είναι σε καλό δρόμο η συγκεκριμένη περίπτωση για τους πυριώτες.

0: Πάντως να έρχει η αγάπη σου για το βόλεϊ. Δεν κρύβεται έτσι. Μας έχεις βάλει εδώ πέρα, βλέπουμε beach volley. Δεν κρύβεται η αγάπη. Τι θέση έπαιζες? Ναι. Λίμπερο δηλαδή. Είχες οπότε διαφορετική εμφάνιση από τους συμπαίχτες σου. Για να ξεχωρίζεις. Ωραία. Λίμπερο. Ωραία. Ήσουν ο Στεφάνου της εποχής σου δηλαδή, σαν να λέμε. Κάπως έτσι.
1: Τόσο καλός δεν είναι.
0: Ακόμα καλύτερος.
1: Ακόμα χειρότερος.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.

Αφού πάμε για το πρώτο παιχνίδι που είναι σήμερα για τα νοκάου του Μουντιάλ, ας αναφερθούμε και στα υπόλοιπα, να έχετε μια εικόνα, γιατί είναι και πολλά τα ζευγάρια τα άτιμα αυτή τη φορά. Είναι 16 ζευγάρια, οπότε για να θυμηθούμε ποια είναι τα παιχνίδια. Είπαμε σήμερα Νότια Αφρική Καναδά, αύριο έχει το Βραζιλία Ιαπωνία και το Γερμανία Παραγουάη. 8 η ώρα είναι το μάτς Βραζιλίας με την Ιαπωνία και 10.30 το μάτς Γερμανίας με την Παραγουάη. Την Τρίτη τα ξημερώματα υπάρχει το Ολλανδία Μαρόκο στις 4 και στις 8 η ώρα το βράδυ υπάρχει το Οκτέλο Φανταστού Νορβηγία. Έπειτα Τετάρτη είναι το Γαλλία Σουηδία μεσάνυχτα 12 η ώρα και 4 η ώρα είναι το Μεξικό Εκουαδόρ, ενώ σε 7 η ώρα το βράδυ υπάρχει το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Βέλγιο Σενεγάλη είναι στις 11. Έπειτα υπάρχει στις 3 τα ξημερώματα, στις 2 του μήνα είναι το ΙΠΑ Βόσνια Ζεγοβίνη, ενώ στις 10 το βράδυ υπάρχει το Ισπανία Αυστρία. Στις 3 του μήνα υπάρχει τα στις 2 τα ξημερώματα το Πορτογαλία Κροατία και στις 6 η ώρα το Ελβετία Αυστρία, ενώ το Αυστραλία Αίγυπτος είναι στις 9 το βράδυ στις 3 του μήνα και 4 του μήνα έχει 2 παιχνίδια, το Αργεντινή Πράσινο Κροατία έχει στη 1 η ώρα τα ξημερώματα, ενώ στις 4.30 και αυτό τα ξημερώματα είναι το Κολομβία Γκάνα στις 4 του μήνα.

Ναι, λέει ο φίλος, αλλά ο γνωστός Λευκαδίτης ρεπόρτερ είναι από Τσουκαλάδες. Θέλει ο φίλος ο Ρόντο 7. Άστο τώρα τον Λευκαδίτη ρεπόρτερ. Αυτός μπορεί να είναι στον Άγιο Νικήτα να κάνει μπάνια και εμείς είμαστε εδώ πέρα στο Λιοπύρι. Έτσι συμφωνεί και ο Νέρφος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Απαραίτητη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ από τη διόροφη κατοικία που καίγεται ολοσχερό στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Πρόκειται για μια ένικο 76 ετών, η οποία πήδηξε από το μπαλκόνι και την παρέλαβαν άνδρες της πυροσβεστικής. Έχει μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ένας νεαρός που περνούσε από εκεί επιχείρησε να τη βοηθήσει και υπέστη διάστρεμα στα πόδια. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζουν να επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς καταγράφουν τα μέσα ενημέρωσης. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της ΜΟ και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της

0: Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πηγούμε στο 4,6. Ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαντήσεις διαφημίσεις. Και είμαστε εδώ, τι λέγαμε νωρίτερα, για τον Λουστόντο, ο οποίος είναι η πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα όταν το λέγαμε. Στο ενδιάμεσα όμως ανακοινώθηκε. Ο δικέβαλος του Βορρά έκανε γνωστό ότι ο Λουστόντο, Βάσκος αμυντικός, ο Βάσκος κέντρικός αμυντικός, είναι παίκτης πλέον του ΠΑΟΚ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του δικεφάλου του Βορρά για τον, 32χρονο αμυντικό του ΠΑΟΚ. Πλέον γεννηθεί τον Μάρτιο του 1994 ο Βάσκος αμυντικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Real Sociedad, έτσι είναι, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Real Sociedad, έπαιξε πρώτα στην Β' ομάδα, έκανε διάμεσα το αγροτικό του στην Beasain, η οποία είναι έτσι η ομάδα που αγωνίζεται στην, είχε παραγωγηθεί δανεικός το 2012, τότε δανεικός στην Beasain, και στη συνέχεια από την Real Sociedad Β' το 2015 μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα της Sociedad, όπου άνοικε μέχρι πριν από λίγες ημέρες.

μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Προέρχεται από σεζόν στην οποία έχει αρκετές εμφανίσεις. Εντάξει, όχι φουλ γεμάτη, έκανε 20 εμφανίσεις. Είχε και μία σύστο κεντρικός αμυντικός, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τα δύο επόμενα χρόνια. Τη φανέλα με το νούμερο 6, όπως έκανε γνωστό ο δικέφαλος του Βορρά. Ένας παίκτης ο οποίος στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου είναι η έδρα όπου εδρεύει η Σοσιεδάδ, έκανε 313 εμφανίσεις με την φανέλα της ομάδας, ο Ελουστόντο.

Ολοκληρώθηκε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία. Ο Ράσελ, ο οποίος είχε κερδίσει την pole position έπειτα από μια επεισοδιακή, από μια κούρσα, θέλει να το πούμε έτσι, την πιο επεισοδιακή των τελευταίων ετών, ακολούθησε, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο που είχε από την αρχή μέχρι το τέλος, παρά την πίεση που του άσκησε ο Verstappen. Πήρε το Grand Prix ο Ράσελ, ο Άγγλος οδηγός, ο Ολλανδός ο Verstappen δεύτερος και ο Αντωνέλιο Ιταλός τρίτος, με τον Πιάστρι να ακολουθεί και τον Χάμιλτον να είναι πέμπτος. Αυτά από το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Αυστρία.

Είναι λογικό από τη στιγμή που ο Ηρακλής προσέλαβε τον Βάλτερ Ματσάρη για την τεχνική του ηγεσία να κοιτάξει πολύ προς την Ιταλία ο Ηρακλής για να ενισχυθεί, για να γεμίσει έτσι το ρόστερ του. Ως γνωστόν ο Ηρακλής από το τέλος της περασμένης σεζόν ουσιαστικά είχε φέρει ότι θα κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Θα έφτιαχνε μια ομάδα σχεδόν από την αρχή. Το είχε παραδεχτεί ούτως ή άλλως και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα διάφορα ονόματα, όπως αυτό που ξεχωρίζει να είναι του Ινσίνε, του επισηρετών άσου, επιθετικού, εξτρέμου, θέλετε πείτε το, της Νάπολη. Χτες ακούσαμε, υπήρξε έτσι ένα δημοσίευμα του έγκυρου δημοσιογράφου του Ρούντιν Γκαλέτη για τον Ικέρ Μπράβο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε. Ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος ότι ο Γυραιός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ουντινέζε για τον Ικέρ Μπράβο, ο οποίος είναι έτσι Ισπανός επιθετικός, ο οποίος όμως αγωνίζεται στην Ιταλία. Σήμερα κυκλοφόρησε το όνομα του Ντισίλιο για το δεξιάκρο της άμυνας του Ηρακλή. Υπήρξαν έτσι διάφορα ρεπορτάζ και εντός των συνόρων για τον Ντισίλιο, ο οποίος εντάξει άλλο έχει φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους, έχει μείνει ελεύθερος από την γυραιά κυρία. Και έπειτα από λίγες ώρες κυκλοφορήσανε και δύο ακόμα ονόματα. Υπήρξε μια ανάρτηση του Νικόλο Σκύρα, ο οποίος είναι πολύ έγκυρος και Ιταλός ρεπόρτερ, και ανέφερε ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Ούγκο Κουένκα, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζένοα, και τον Αλέσιο Ζερμπίν, ο οποίος είναι παίχτης της Νάπολη, και φαίνεται ότι για τον 27χρονο χαφ και για τον Αλέσιο Ζερμπίν έχει δείξει ενδιαφέρον ο Ηρακλής για να τους εντάξει στο δυναμικό του.

Ο Κουένκα είναι επιτελικός χαφ, μπορεί να παίξει και στα πλάγια, αλλά κυρίως επιτελικός χαφ, ενώ ο Ζερμπίν είναι χαφ που παίζει κυρίως στα πλάγια, δηλαδή πιο πολύ εξτρέμ είναι ουσιαστικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής της Κρεμονέζε, ο οποίος είναι της Κρεμονέζε, έπαιξε στην Κρεμονέζε φέτος ως δανεικός, γιατί ουσιαστικά είναι ουσιαστικά τυπικά είναι παίχτης της Νάπολης, στο δυναμικό της Νάπολη ανήκει, ενώ ο Κουένκα είναι στην Τζένοα.

Μπορείτε μπαίνοντας στο sportpavfm.gr να δείτε με αφορμή το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, η φάση των ομίλων, τη μάχη που γίνεται για τον πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο, που γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι προφανώς, γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι στην πρώτη θέση είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 6 γκολ και είναι γενικότερα πρώτο σκόρερ, κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Χθες πέτυχε ένα γκολ στη νίκη της Αργεντινής επί της Ιορδανίας με 3-1. Ήταν στον πάγκο στην αρχή ο μεγάλος ηγέτης της Αργεντινής, αλλά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να σκοράρει με έξυπνη εκτέλεση φάουλ. Είχε κάνει και το 1-0 με παρόμοιο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο εκτέλεση βέβαια, ο Λο Σέλσο. Ο Μέση το έκανε έτσι με χαμηλά έξυπνα. Ο Λο Σέλσο έκανε πολύ δυνατό χτύπημα με φάλτσο και νίκησε τον τερματοφύλακα της Ορδανές. Τέλος πάντων, είναι πρώτο σκόρερ ο Λιονέλ Μέση, ενώ γίνεται μάχη έχοντας 4 παίχτες πίσω του να τον ακολουθούν στην λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ, έχοντας από 4 γκολ. Μπαίνοντας στο sportpavfm.gr, βλέπετε αναλυτικά το τι γίνεται στη συγκεκριμένη μάχη, γιατί ενδιαφέρον έχει προφανώς το ποιος θα πάρει τον παγκόσμιο κύπελλο, αλλά και αυτές οι μονομαχίες πάντα έχουν και αυτές την δικιά τους γλύκα. Μπαίνετε και βλέπετε το τι ακριβώς ισχύει.

Ένα φίλο ο οποίο μα στέλνει μήνυμα λέει: τι κάνει, φίλε στο σταθμό, πήγαινε Λευκάδα. Πιστεύω η Εγκρεμνή είναι η καλύτερη παραλία τη Ελλάδα. Ηρακλή από Πάτρα. Εσύ δίκιο έχει, καλά τα λε. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου, ασφαλώ και θα πήγαινα. Είναι πάρα πολύ ωραία παραλία. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η καλύτερη τη Ελλάδα. Αυτά είναι και λίγο υποκειμενικά. Σήμερα σίγουρα είναι μία από τις κορυφές της Ελλάδας. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή έχω κάποια χρόνια να πάω στην Λευκάδα, τι ισχύει τώρα ακριβώς με τους Εγκρεμνούς, διότι όταν είχε κάνει το σεισμό και είχαν γίνει και κάποιες κατολιστήσεις, ήταν λίγο απρόσιτο να πας τουλάχιστον με αμάξι. Οι Εγκρεμνοί πήγαιναν νομίζω μόνο με βαρκούλες. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Ήταν να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενημέρωση, αν έχει εικόνα γενικότερα, να μας πεις. Πάντως είναι σίγουρα τρομερή παραλία.

Εγώ τώρα γύριζω, λέει ένας φίλος από Λευκά, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Στείλε μας λοιπόν τι ισχύει για εγκρέμουνες, για δώσε ενημέρωση τι ισχύει.

Λοιπόν, κατευθείαν υπήρξε ανταπόκριση από τους φίλους. Έχει ανοίξει, λέει ο Ηρακλής από την Πάτρα μας και στείλει γενναιόδωρα το μήνυμα. Έχει ανοίξει χρόνια τώρα για τους εκκρεμνούς. Και ένας άλλος φίλος λέει, είναι ο ίδιος φίλος, ναι, λέει κανονικά πας, από, κανονικά πας αλλά κατεβαίνεις πολλά σκαλιά. Εντάξει, αυτό είναι... το στέλνει σχετικά με το πόρτο κατσίκι που λέει πιο κάτω, ότι, είναι, ότι αν είναι άσχημο, προφανώς και δεν είναι άσχημο, κατά πολλούς είναι η κορυφαία παραλία του νησιού, αλλά αυτά είπαμε είναι σχετικά. Κανονικά πας λέει γκρεμνούς, αλλά κατεβαίνεις πολλά σκαλιά, ναι, όπως και το πόρτο κατσίκι που είναι λίγο ταλαιπωρία. Αξίζει τον κόπο, θα λέει κάποιος, την ώρα που τα κατεβαίνεις, μάλλον την ώρα που τα ανεβαίνεις είναι το ζήτημα, αλλά... αξίζει γενικότερα το κόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βάλεντα Νικολακόπουλου και επιστρέφουμε για δεύτερη εκπομπή.

0: Winsport FM 94,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
6: team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ντέσσερ, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο αναμένεται ο Ντεφράι και την τρίτη ώρα στον Τεραφού, πρώτα υπογράψει για 4 χρόνια. Στην απόκτηση αριστερού back, stopper και half στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Σημερώματα Δευτέρας αναμένεται η άφιξη του Κάρμο στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για τον Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ που ανήκει στη Φενέρμπαχτσε. Παίκτες του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Ρίτσελ Ουστόνδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2-1 χρόνια. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 28χρονος μέσος της Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρ Μπάλτα. Τις Εντρούιντεν θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό κυτρινόμαυρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Το πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από τους Ερυθρόλευκους στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ το δικό του αντίο είπε με ανάρτηση στα social media και προπονητής της Εθνικής και του Άρη Μπέτσον Βασίλης Πανούλης. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η οποία συμφώνησε με τον Ιγυρενό Σέντρ και διαιτέ συμβόλαιο. Φέτος ο 25χρονος αγωνιζόταν στη Στρασβούρ, έχοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους και 9 rebound. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Σε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση του Ντιαλό, ανοσύρθε ήρθε ο Άρης. Ο 20χρονος Ιβοριανός Χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αρνητικός ο Αλφαρέλα, στον δεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Η Νότια Αφρική κοντράρεται απόψε με τον Καναδά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Σπορ. Αρκετά επισφαλής είναι η θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί τις προσεχείς ημέρες σύμφωνα με τη Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ως πιθανοί αντικαταστάτες του είναι Γιάννης Φερόπουλος, Εργίνα Ταμάν και Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Λέγαμε πριν για τον Ηρακλή, για τις κινήσεις που σκοπεύει να κάνει, για τα αρκετά ονόματα που ακούγονται από την Ιταλία. Προχώρησε σε μια προσθήκη ο Ηρακλής, χωρίς να είναι όμως παίκτης από την Ιταλία. Πρόκειται για τον Πράξη Τελιβούρο, τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού, του Λεβαδιακού, του Αποέλ, του Όφη. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Συμφώνησε ο Γυρός λοιπόν με τον Έλληνα αμυντικό για συμβόλαιο 2 ετών, και προσεχώς αναμένεται να υπάρξουν έτσι και τα τυπικά, να περάσει δηλαδή από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο του εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρότο, και να ανακοινωθεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία επέστρεψε στην Στοίχημαν Super League. Ο Βούρος, ο οποίος είπαμε έτσι τις ομάδες που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο, 31 ετών πλέον είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, και την περασμένη σεζόν έκανε 21 συμμετοχές με την ομάδα της Κύπρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει τόσο στο κέντρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και δεξιά, κυρίως βέβαια στο κέντρο της άμυνας. Τον είχαμε δει και στον Όφι να παίζει και σε τριάδα. Κατά βάση είναι λοιπόν στόπερ, αλλά μπορεί να παίξει και στη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Παράλληλα το Μουντιάλ είχε και ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δύο αλλαγές σε πάγκους. Ήδη από την πρώτη αγωνιστική είχαμε μάθει το ευνίδιο διαζύγιο με το ανάμεσα στην Ομοσπονδία της Τινησίας και τον Λαμουσιεύτα από την πεντάρα που δέχτηκε η ομάδα της Τινησίας από τη Σουηδία. Χτες έγινε γνωστό με την αποτυχία που συνόδευσε την παρουσία της Σκωτίας στο παγκόσμιο κύπελο ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Στίβ Κλάρκ, ο οποίος υπέβαλε έτσι την παραίτησή του από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Σκωτίας. Θα θυμάστε ότι η Σκωτία ήταν αντίπαλος της Ελλάδας στα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλου και μαζί με την Δανία ήταν οι ομάδες που μας έριξαν εκτός των θέσεων που οδηγούσαν στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Στίβ Κλάρκ με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, όπου οριστικοποιήθηκε ότι η Σκωτία δεν κατάφερε να σφραγίσει ένα από τα εισιτήρια, τα 32 εισιτήρια για τη φάση των νοκάουτ, υπέβαλε την παραίτησή του αναβάλλοντας την ευθύνη για αυτήν την αποτυχία της Σκωτίας, η οποία δεν κατάφερε να περάσει ούτε ως μία από τις 8 τρίτες καλύτερες ομάδες της φάσης των ομίλων.

Η Σκωτία, η οποία ήταν στον ίδιο όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή, κατάφερε να νικήσει μόνο την ομάδα της Αϊτής, η οποία επέστρεψε σε Μουντιάλ έπειτα από το 1974, δηλαδή έπειτα από 52 χρόνια. Επικράτησε 1-0 της Αϊτής στην πρώτη αγωνιστική, έχασε όμως με 1-0 από το Μαρόκο και με 3-0 από τη Βραζιλία και με μόλις 3 βαθμούς και αρνητικό συντελεστή τερμάτων. Δεν ήταν αυτή η συγκομιδή αρκετή ώστε να την κατατάξει μέσα στην καλύτερη οκτάδα όσον αφορά τις τρίτες ομάδες των ομίλων, και έτσι έμεινε εκτός συνέχεια η Σκωτία, και γι' αυτόν τον λόγο Steve Clark έβαλε την παραίτησή του. 62χρονος τεχνικός, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στον πάγκο της Σκωτίας, ήταν από το 2019 και ολοκληρώνεται έτσι αυτός ο κύκλος στον πάγκο της Σκωτίας με τον Steve Clark να πηγαίνει για άλλα, όπως και η εθνική ομάδα της Σκωτίας πηγαίνει για άλλα ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του.

Ένας φίλος ρωτάει γιατί αναβλήθηκε ο αγώνας του Ζαμπίδη με τον Mayweather. Ναι, προφανώς. Θα γίνει το Σεπτέμβριο, ρωτάει πότε θα γίνει. Θα γίνει το Σεπτέμβριο. Αναβλήθηκε οφείλεται στον Mayweather αυτή η αναβολή λόγω κάποιων θεμάτων του Mayweather. Τα δικαστικά ζητήματα χαρακτηρίστηκαν από επίσημα χείλη. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο και θα αρχίσουν κανονικά τα εστήρια. Τώρα, αν θες να ζητήσεις τα χρήματά σου πίσω, θα πρέπει να απευθυνθείς στους διοργανωτές. Αν θες να πας κανονικά τον Σεπτέμβριο που αναμένεται να γίνει, αν δεν υπάρξει κάποια νέα αναβολή, διατηρήσεις κανονικά το εισιτήριο και θα το χρησιμοποιήσεις τότε. Για τον φίλο μας έχει στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα.

Νωρίτερα κατέκτησε το πρωτάθλημα στους παιδες στο πρωτάθλημα μπάσκετ ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 84-74 της 11 Ακαδημία που έχει βγάλει αρκετούς καλούς παίκτες τα τελευταία χρόνια. Κατέκτησε λοιπόν το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός επικράτησε 84-74, με το ημίχρονο να είναι 46-44. Και ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, να πω ότι είναι το 5ο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού Σπέδες. Αυτός ο τίτλος είναι το 53ο πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών γενικότερα. Και αυτό λοιπόν το στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Θάνασης Σπανούλης, ένας από τους γιους του Βασίλη Σπανούλη, του Kill Bill. Ο Θανάσης Πανούλης, ο οποίος έκανε πολύ γεμάτη εμφάνιση, έχοντας 15 πόντους και 8 rebound, και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη της αναμέτρησης.

Ένας φίλος για αυτό που λέγαμε για το μάτς του με το Ζαμπίδι με τον Mayweather αναφέρει ότι θα γίνεται το Σεπτέμβρη. Ένας άλλος φίλος λέει ότι το Σεπτέμβρη να γίνει αγώνας μεταξύ Mayweather και Pacquiao, φαντάζομαι εννοεί ότι δεν θα γίνεται τότε το Ζαμπίδι. Ένας άλλος φίλος λέει ότι στα του Μουντιάλ ότι θα κάνει κυβίες εξεγραμμένη η Γερμανία. Αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Θα πάμε για πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky. Απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της δεόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας 41 ετών που υπέστη εγκάβματα από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20, σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Η ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην ύψη των ηχών και τις μουσικές επιλογές. Βάλε την Νικολακόπουλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ευγνώ στο μικρόφωνο για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ο Νέαρχος είχε κάτι ζηματάκια εδώ με την ταυτότητα. Δεν θα τα λύσει, πιστεύω. Πιστεύω στις δυνατότητες του Νέαρχη. Θα τα ξεπεράσει όλα. Λοιπόν, τι άλλο, κάτι άλλο. Τι πες να πω, μπασκετικό.
1: Έτσι.
0: Ναι, είσαι λέει ο Πετρίδης. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν αποτελεί τιμή για μένα ή αν αποτελεί για τον Πετρίδη. Ούτως ή άλλως ο Γιώργος πήγε νωρίτερα νέαρχες στην εκπομπή των μπάσκετων. Είπε για τα νέα του Παναθηναϊκού, για τη μεταγραφή του Φάλ αρχικά, για τη μεταγραφή του Μπαντιό. Ο Φάλ έχει ανακοινωθεί, ήταν αυτός που ανακοινώθηκε, που έκλεισε πρώτα. Ακολούθησε ο Μπαντιό από πλευράς του Παναθηναϊκού, με τον Γιώργο να επισημαίνει στον Big Wings Sport FM ότι είναι δύο κινήσεις, δύο προσθήκες, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό έπειτα από 14 χρόνια από τη στιγμή που είχε ολοκληρωθεί η πρώτη του θητεία στον Πράσινο Πάγκο.

συζήτησες κάτι μπασκετικό, έχει κάτι μπασκετικό. Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία που αναφέρουν ότι η Ρεάλ, η οποία σημειώνεται, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσουμε τον Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο και για την επόμενη σεζόν. Είχε ακουστεί αρχικά ότι παρά την απώλεια της Ευρωλίγκας θα έμενε σίγουρα ο Ιταλός προπονητής. Τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι στον αέρα το μέλλον του Ιταλού τεχνικού και ακούστηκε μάλιστα το όνομα και του Γιάννη Σφερόπουλου και του Εργίνα Ταμάν για να βρεθεί στον πάγκο της Ρεάλ. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι στο στόχαστο.

της Ρεάλ, ο Καμπαρό και ο Ντετζούλιος. Ο Καμπαρό, ο οποίος αγωνίζεται, έχει κάνει πολύ καλές σεζόν με την Μπασκόνια, ο Γκάρθ Φόρουαρντ, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Γαλλίας και είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα ακούγεται και ο Ντετζούλιος, ο οποίος στον παρελθόν έχει αγωνιστεί και για μικρό διάστημα στον Άρη, αλλά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με αποτέλεσμα να πάει στη Μακάμπη. Πλέον αγωνίζεται, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μούρθια και είναι στο στόχαστρο της Βασίλισσας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Μπαντιό, για το φίλο που λέει, δεν, για να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι ότι ανακοινώθηκε. Είναι η δεύτερη χρονικά κίνηση. Ο Φάλ ήταν αυτός ο οποίος έκλεισε πρώτα και είναι και αυτός ο οποίος έχει ανακοινωθεί. Για τον Μπαντιό, αυτό που υπάρχει είναι ότι έχει αποφασιστεί ότι ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει τη ρήτρα που είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θα καταβάλει τη ρήτρα στην Βαλένθια για να κάνει δικό του το τριφύλι τον συγκεκριμένο παίχτη. Με τον παίχτη θα υπάρχει ασφαλώς ζήτημα με την Βαλένθια από τη στιγμή που θα καταβληθεί η ρήτρα του ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν θα υπάρχει προφανώς και εκεί θα ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Και θα γίνει παίκτη στον Παναθηναϊκό. Μπαντιό, αυτό είπαμε.

Ένας άλλος φίλος λέει αν ο τελικός του Μουντιάλ θα γίνει σε νορμάλ ώρα ή αν θα χρειαστεί και πάλι ξενύχτη, όπως έγινε δηλαδή στη φάση των ομίλων. Από εδώ και πέρα φτιάχνουν κάμποσε ώρες, είναι και λιγότερα τα παιχνίδια. Ο τελικός, αν δεν αλλάξει κάτι, είναι. Δεν έχω χάσει κάτι πιο επεισόδιο. Είναι για τις 10 η ώρα να γίνει το βράδυ. Οπότε θα είναι σε νορμάλ ώρα ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου. Θα είναι σε ανθρώπινη ώρα, έτσι. Δεν θα χρειαστεί κάποιο τρελό ξενύχτη. Ένας άλλος φίλος λέει: αν ο Λαρετζάκης πάει στον Άρη, ξέρουμε ότι ο Άρης τον θέλει πολύ τον Λαρετζάκη από τη στιγμή που βέβαια έχει συμβόλαιο. Και από τη στιγμή που δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι σχετικά με το ρόλο που θα έχει στον Ολυμπιακό, πιθανόν και αυτός να αποφασίσει να αφήσει στην άκρη το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός που βέβαια θα ήθελε να έχει και το λύσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα που υπάρχει ο περιορισμός με τους ξένους. Φαντάζομαι όμως αν το θέλει πολύ ο παίκτης δεν θα υπάρξει ζήτημα. Το αν έχει κλείσει δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη θα το μεταφέρουμε, φίλε.

Ένας φίλος στέλνει μήνυμα και λέει ότι ο Κάτρης είναι από τις αποκαλύψεις του πρωταθλήματος. Έχει τις προοπτικές να δώσει καλά στοιχεία ο Κάτρης, αρκεί να είναι λίγο, πιστεύω, εντάξει, βέβαια είναι και νεαρός, να μην είναι τόσο επιπόλαιος όπως έκανε σε κάποια διαστήματα την περασμένη σεζόν, αλλά ασφαλώς και έχει πολύ καλά στοιχεία, γιατί αδικεί τον εαυτό του έτσι. Αλλά έχει τα φόντα να κάνει κάτι πολύ καλό με το τριφύλι. Ένας άλλος φίλος λέει αν κοιτάζει παίχτες από παγκόσμιο κύπελο για ενίσχυση ΑΕΚ. Κάποιο όνομα που να έχει ακουστεί τώρα τελευταία δεν, από τους παίχτες που είναι στο παγκόσμιο, γιατί εντάξει είναι και πάρα πολύ, ήταν και 48 ομάδες στην πρώτη φάση. Αλλά κάποιον που να έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα δεν το έχω χάσει, δεν νομίζω να απασχολεί κάποιος ούτως ή άλλως. Είναι και λίγα τα ονόματα, αν έχεις παρατηρήσει, που βγαίνουν από την ΑΕΚ. Είναι και αυτή η φιλοσοφία του Ριμπάλτα, δεν θέλει να γίνονται σύριαλ οι παίχτες, να βγαίνουν να διαρρέουν ένα κάρο ονόματα. Έχει καταφέρει ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ και έχει καλά στεγανά, έτσι ας το πούμε, η ομάδα της ΑΕΚ, και δεν διαρρέουν πολλά ονόματα.

Ένα άλλο φίλο λέει: αν υπάρχει κάτι με Χουάν και Παναθηναϊκό, αν σημαίνει τίποτα. Υπήρξε μια σε επίπεδο φημολογία, δεν νομίζω να έχει επιβεβαιωθεί ούτε και από το ρεπορτάζ και από το Τριφύλι. Προφανώ, εντάξει, τι όλε ομάδε δεν θέλουν να βγαίνουν τα ονόματα έτσι εύκολα. Αλλά δεν, και από τα παιδιά που έχω ακούσει, δεν είχε υποθεί κάτι για τον Χουάν και τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το Διονύση και, και του Ιωνίκου. Ο άλλος βέβαια, αν κατάφερε να πάρει ένα τέτοιο παίχτη, ο Παναθηναϊκός, τον πρώην μέσο δηλαδή, του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά τους Ερυθρόλευκους έπαιξε στους Ερυθρόλευκους του Βερολίνου, δηλαδή τον Ερυθρό Αστέρα, και στην Φέγενορντ στην Ολλανδία. Είναι από το 2024 στην Φέγενορντ, τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή έχει παίξει στη Φέγενορντ. Προφανώς ένα τέτοιο παίχτη ανέβαζε επίπεδο γενικότερα τον Παναθηναϊκό, αλλά και το κέντρο του Τριφυλιού. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος μπορεί να κατευθύνει μαεστρικά την ομάδα, αγωνιζόμενος έτσι ως οχτάρι ουσιαστικά και πιο μπροστά, αλλά κυρίως ως οχτάρι.

Και δεν ξέρω αν θα ήταν εύκολο για έναν παίχτη τέτοιου επίπεδου να το πείσεις να επιστρέψει στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι η προτεραιότητα του θα είναι να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αγωνίζεται στην Ολλανδία ούτως ή άλλως. Θα θέλει να αγωνιστεί σε ένα από τα top πρωταθλήματα.

Υπάρχει μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ανακοίνωσε μεταγραφή η ΑΕΚ, η οποία έκανε γνωστό ότι αποκτά τον Νέιλι Τζούνιορ Τζόσεφ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχατε ακούσει και από χτες ότι απασχολεί έντονα την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε λοιπόν την απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη, ο οποίος είναι forward center και υπέγραψε συμβόλαιο διαιτές. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε εντείνει την προσπάθειά της τα τελευταία 24 ώρα η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει και έκανε γνωστό ότι πλέον είναι δικός της. Αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο Στρασβούργο, έχοντας το 10,8 πόντους, 9 rebound κατά μέσο όρο με τη γαλλική ομάδα ο συγκεκριμένος παίκτης. Κάπου εδώ πέρα τα μαζέψουμε, νέαρχε. Τις δύο ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία ακολουθεί στο μικρόφωνο να είναι στην παραγωγή συγκοπή. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος. Από τις 5 θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαφημίσεις και συνέχεια αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την πρώτη μάσα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ντέσσερ, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο αναμένεται ο Ντεφράγκ για την τρίτη ώρα στον Τερ, αφού πρώτα υπογράψει για 4 χρόνια στην απόκριση αριστερού μπακ, στόπερ και χάφ στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλέον από το γήπεδο στο Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρα αναμένεται η αύξηση του κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκριση του Πέτρα Στάνιτς από τη Λουντογκόρετ. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ, που ανοίξει Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνεται ο Μπάρτσα Πόποβιτς. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Άρης Ελουστόνδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2-1 χρόνια. Στο στόχαστρο των Ασπρόμων βρίσκεται ο 28χρονος μέσος στην Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με τους Πορτογάλους ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού στην Αθήνα. Αναμένεται σήμερα ο Χαβιέρι Μπάλτα, τη Σιντ Ρούιντεν θα αντιμετωπίσει σε φιλικό και την Όμαυρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο πένθος βυθίστηκε και η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή Κανέλα Χρυσονίδη, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από τους ελευθερωτικούς στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ το δικό του αντίο είπε με ανάρτηση στα social media και ο προπονητής εθνικής και του Άρη Μπέτσον, Βάσιλης Πανούλης. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΣΑΚ, όπως ανακοίνωσε για την Μαύρη ΚΑΕ, με τον 25χρονο Σέντερ να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρντ Βάσιλη Χαρτόνα. Σε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση του Διαλό, ανοσύρθηκε ο Άρης, 20χρονος Βορειανός Χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμα, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αρνητικός Αλφαρέλα, στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Σε συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών με τον Πραξιτέλη Βούρο, έρθει ο Ηρακλής, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός, επιστρέφει στη Super League μετά από 2 σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Η Νότια Αφρική κοντράται απόψε με τον Καναδά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της ΠΑΣ στο 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σέντρα 10 τηλεοπτικά από HBO Sport. Αρκετά επισφαλή είναι η θέση του Σέρτζιο Καργιόλο στον πάγκο του Ρεάλ Μαδρίτης, με το πιθανότερο σενάριο να θέλει τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τη Μάρκα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι πιθανοί αντικαταστάτες του που αναφέρονται είναι Γιάννης Περόπουλος, Εργίνα Ταμάν και Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
6: Άρε Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Α.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο,
9: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
8: Έχω χάις φρύ.
9: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
10: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
10: Ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
10: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωραία, τι μαθαίνω!
14: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
15: Λε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
14: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
15: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
16: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
6: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
16: Λουκάνη κούπα.
6: Μαρούλι.
16: Λάγανο καλά το
6: μαρούλι.
16: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
6: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
16: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Γεια χαρά σε μένα. Γεια χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Γεια χαρά.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
18: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.

χθες να μου το έλεγε ότι αντί να είμαι σε κάποια παραλία, είμαι εδώ με Γιώργο Γιαννίση στο στούντιο, ο οποίος μου απαντά στην προτροπή μου να παίζει κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, πάω αμέσως να παραιτηθώ. Στο καλό Γιώργο μου και να μας γράφεις. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, με Κώστα Μιαούλη, τιτανομέγιστο εδώ στην παραγωγή. Κάπου εδώ είναι, δεν τον βλέπω από το παράθυρο αυτό, αλλά ξέρω. Α, είδα ένα χέρι. Είναι εδώ για μας ο Κώστας, ό,τι χρειαστεί, να χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο. Αν γίνει κάποια μεταγραφή, θα το μάθετε βέβαια πρώτοι εδώ. Τι άλλο θα μάθετε εδώ? Θα μάθετε ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας, φυσικά, με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τους ξέρετε πλέον, δεν χρειάζεται να τους επαναλαμβάνω. Χαιρετίσματα και σε εκείνους που μας ακούνε από την παραλία. Έχω και αυτά τα προκλητικά μηνύματα. Γιώργο Γιαννίση, τι να κάνουμε. Εμείς εδώ, στην δροσιά του στούντιο, θα περάσουμε δύο ωραίες ωρίτσες μέχρι τις 9 που θα έρθει ο Κώστας Ζάλιαρης και θα βγουν και τα ρεπορτάζ όπως έχετε συνηθίσει. Μέχρι τότε θα δούμε μαζί τι κινείται, τι γίνεται, τι έγινε και φόρμουλα είχαμε σήμερα στην Αυστρία. Ρώτα, δροσερή Αυστρία, καήκαν οι άνθρωποι εκεί στην πίστα της Φόρμουλα 1, τα λάστιχα υπέφεραν. Εντάξει, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή αυτή. Έρχεται, λέει, ο Μοντέρο και βάζεται λατινοαμερικάνικα τραγούδια για να τρελαθούμε εντελώς. Όχι, φίλε μου, αυτό είναι το σήμα της εκπομπής μου. Όλα αυτά τα χρόνια, όποτε τυχαίνει να κάνω εκπομπή, το Μολιέντο Καφέ. Και τώρα που λες Μοντέρο, η αλήθεια είναι ότι έπεσε το μάτι μου τώρα έξω, πριν πούμε στην εκπομπή, σε ένα live που κάνει. Ίσως το κάνει ακόμα ο Μοντέρο στο Instagram. Και έχει πολύ πλάκα, γιατί από κάτω γίνεται χαμός από φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και του Παναθηναϊκού. Του στέλνουν, πες το ένα, πες το άλλο. Και δείχνει κάποιες από τις γνώσεις του στα ελληνικά, λέει κάτι καλησπέρα, λέει την άλλη τη λέξη, τη διεθνή που έχουμε, μην την αναφέρω, ξέρετε ποια είναι, όλη η γνωστή αυτή λέξη. Έτοιμος είναι ο άνθρωπος για Ελλάδα.

Όπως θα πρόλαβε να σας πει ο Αποστόλης Λιβάνιος, φαντάζομαι, στο τελείωμα της εκπομπής, όσο εγώ γυρνοβολούσα εδώ στο χώρο μέχρι να μπω στο στούντιο, η ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ είναι εκείνη που ανακοίνωσε μεταγραφή τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, 24χρονος forward center, θα είναι το βασικό της πεντάρι, 24χρονος ψηλός, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και ανακοινώθηκε και επίσημα.

Σήμερα επιτέλους ξεκινάνε και τα νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο, φάση των 32. Εμείς σήμερα τι θα δούμε? Θα δούμε το παιχνίδι Νότια Αφρική-Καναδάς στις 10, εδώ δική μας ώρα,

Και ανοίγοντας εδώ το ταμπλό από το επίσημο site της FIFA, γιατί όποιος πει ότι θυμάται ακριβώς τα διασταυρώματα, τις διασταυρώσεις, λέει ψέματα. Λέω Γιαννήση για να κάνουμε ένα τεστ. Όποιος περάσει, με ποιον παίζει από αυτό το ζευγάρι του Νότιο Αφρική Καναδάς. Δεν έχω ιδέα. Με τον νικητή του Ολλανδία Μαρόκο, φιλεράκι. Όπως μας τα λέει εδώ η FIFA, για να ξέρεις δηλαδή. Για πείτε ρε παιδιά, στείλετε κανένα μήνυμα. Πώς σας φαίνεται το Μουντιάλος τώρα? Τι βλέπετε? Πώς τα βλέπετε? Τι βλέπετε για τελικό που είναι στις 19 Ιουλίου? Μου φαίνεται μια αιωνιότητα μπροστά ο τελικός.

Πάμε να θυμηθούμε έτσι στα πολύ γρήγορα ένα πέρασμα τα ζευγάρια της φάσης 32 και ποιος παίζει με ποιον, έτσι για να έχουμε κάτι να συζητάμε και να σχολιάζουμε και να δούμε τι περιμένουμε. Λοιπόν, είπαμε, Νότια Αφρική Καναδάς παίζει με Ολλανδία Μαρόκο. Πάμε τώρα, Γερμανία Παραγουάη, που θα βρει το ζευγάρι Γαλλία Σουηδία. Όλα αυτά είναι από την μία πλευρά του ταμπλό που σας λέω. Και πάμε παρακάτω, Πορτογαλία Κροατία με το ζευγάρι Ισπανία Αυστρία. Δηλαδή πολύ νωρίς μπορεί να δούμε ένα ζευγάρι Πορτογαλία Ισπανία, καταλαβαίνετε. Και πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ζεγοβίνη, που θα βρει το ζευγάρι Βέλγιο Σενεγάλη. Είναι η μία η πλευρά του ταμπλό.

Και πάμε τώρα και στην άλλη την πλευρά. Βραζιλία-Ιαπωνία, που θα παίξει με Ακτίλε Φαντοστού Νορβηγία. Και από κάτω, Μεξικό-Εκουαδόρ, κόντρα σε Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και αυτές οι ομάδες που σας ανέφερα τώρα, όποιες προχωρήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωπες και στη συνέχεια, στη φάση των 16. Και στο από κάτω μέρος έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, που θα κοντραριστεί με τον νικητή του Αυστραλία-Αίγυπτος. Και από κάτω έχουμε Ελβετία-Αλγερία, κόντρα σε Κολομβία ή Γκάνα. Και από όλες αυτές τις ομάδες πάλι θα βρεθούν αντιμέτωπες στην πορεία συνέχεια στη φάση των 16. Και όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Ευάγγελος, Βαλεντίνα, πολύ καλά παιχνίδια, αλλά με τόσες ομάδες έχουμε μπερδέψει τα μπούτια μας.

Let's go Canada, λέει ο φίλος. Γεια σου, Βαλεντίνα. Ωραίο το World Cup. Ως τώρα, εμείς εδώ είμαστε τυχεροί και με την ώρα που παίζουν, λέει ο Κώστας Καναδά. Καναδάς Ολυμπιακός. Τελικώς, λέει, είπα Πορτογαλία, λέει ο Δημήτρης, και η Ιαπωνία μακριά. Νομίζω ότι δεν μπορούν να βρεθούν στο τελικό. Είπα και Πορτογαλία. Την Ιαπωνία όμως μπορούν να τη βρουν. Βαλεντίνα λέει No Italia, No Mundial. Ευτυχώς που είναι ο Μέση και σώνει την κατάσταση. Σχολιάζει εδώ ένας άλλος φίλος. Δεν πειράζει, η Ιταλία έχει τον κείμενο τον Έλλη για να αισθάνεται περήφανη αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί σήμερα να μην κέρδισε, αλλά παραμένει πρώτος και καλύτερος στη βαθμολογία. Εντάξει. Δεν είναι τόσο περήφανη για τη Φεράρι σήμερα η Ιταλία, γιατί σήμερα θα έκανε λίγο μαντάρα. Θα τα πούμε μετά τις 7.30, γιατί θέλω να αφιερώσω έτσι αρκετή ώρα να σχολιάσουμε και τα της Φόρμουλα 1 που είχε σήμερα το Grand Prix στην Αυστρία και μετά πάμε στο ιστορικό Silverstone, Ρόγια Νήσι, 3 με 5 Ιουλίου. Πάμε να το δούμε από κοντά. Θα ήθελε, ούτε εισιτήρια έχουμε, ούτε τα χρήματα που απαιτούνται για να πάμε. Οπότε κάτσε εδώ, θα το δούμε στην τηλεόραση, ξέρεις τι ωραία.

Άρα ο φίλος που βλέπει μακριά την Ιαπωνία σου λέει θα αποκλείσει τη Βραζιλία. Κατάλαβες. Και αν το κάνει αυτό και βρει μετά μπροστά μία εκ των Νορβηγίας ή με ποιον είναι, ακτήλα φανταστούν, ναι, θα μπορούσε η Ιαπωνία αν περάσει τη Βραζιλία να πάει μακριά. Θα μπορούσε.

νύχτα του Μουντιάλ. Βλέπω εδώ, διαβάζω και στο sportpavlafm.gr για ένα δημοσίευμα, μάλλον για αρκετά δημοσίευματα στην Σαουδική Αραβία, που αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία, η οποία τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου, που βρισκόταν με Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και Ουρουγουάη. Και υποστηρίζουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει με τον Έλληνα τεχνικό μετά από 2,5 μήνες που είναι μαζί, και ότι υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι από την Πορτογαλία, και πλέον μένει να δούμε αν το ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει βαθμό σε Μουντιάλ, στο μάτς της πρεμιέρας με αντίπαλο την Ουρουγουάη.

Πορτογαλία θα πάρει το Μουντιάλ, λέει ο Κωνσταντίνος Φανούρης που γυρνάμε τώρα από την παραλία. Καλησπέρα από τη Ρόδο, λέει εδώ ένας φίλος. Άρα βλέπει Κριστιάνο Ρονάλντο να σηκώνει το Μουντιάλ και μετά να αποχωρεί και από την ενεργό δράση. Λογικά, γιατί αν δεν το πάρει το Μουντιάλ φέτος, είναι ικανός αυτός να φτάσει 50 χρονών και ακόμα να παίζει.

Πάντως η Όπτα έβγαλε και την κορυφαία ενδεκάδα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα βέβαια με τα στατιστικά της. Έτσι, από στατιστικής άποψης λοιπόν, η κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ μέχρι αυτή την ώρα, ξαναλέω από την Όπτα, είναι η εξής. Είναι ο Βοζίνια στο τέρμα, πράσινο ακροτήρι. Είναι ο Σενάγια από την Γκάνα, ο Κουμπαρσία από την Ισπανία, ο Ντινέ από το πράσινο ακροτήριο, ο Νακαμούρα από την Ιαπωνία, ο Μακένι από τις ΗΠΑ, ο Βίτα από τον Ισημερινό, ο Μέση από την Αργεντινή, ο Βινίσιος από τη Βραζιλία, ο Χάλαντ από την Νορβηγία και ο Εμπαπέ από τη Γαλλία.

0: σύμφωνα με τα τραγούδια που επιλέγει ο Γιώργος Γιαννίσης, υποθέτω ότι υποστηρίζει κάποια ομάδα της Λατινικής Αμερικής. Πλάκα, πλάκα, Γιώργο Γιαννίση, τι ομάδα, ας πούμε, υποστηρίζεις, θα ήθελες να δεις να σηκώνει το Μουντιάλ? Για πες.
1: Την Αγγλία που το ζητάει τόσο καιρό.
0: Μόνο για τα χρόνια που περιμένει, ας πούμε, την υποστηρίζεις. Μάλιστα. Τι να πω. Εδώ ένας φίλος, ο Γιώργος, έχει βάλει, λέει, ένα ταλιράκι στους Οράνιοι. Είναι πολλής ο κόσμος που πιστεύει στους Οράνιοι. Λοιπόν, πιστεύεις πρέπει να πάμε σε διακοπή? Γιατί θέλω να πω κάτι ωραίο εδώ στατιστικά, αλλά μην με διακόψεις, θα πάρω φόρα. Οπότε πάμε να διακόψουμε. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, να ξέραμε και τι λένε οι στίχοι των τραγουδιών που βάζετε. Λέμε, εντάξει, okay, συνήθως τα απογεύματα δεν παίζουμε τόσο πολύ ελληνικά τραγούδια. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε και όλα, όλους τους στίχους. Νιώσε το ρυθμό. Και έτσι με αυτή τη συμβουλή πάμε στη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της διόρροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα, που δεν τραυματίστηκε από την πτώση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Νωρίτερα το ΕΚΑΒ παρέλαβε και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Διασωληνωμένος με εγκάβματα νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα τρία άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας καταγράφηκε σήμερα με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Στους 20 έχουν φτάσει από την Παρασκευή οι πνιγμοί ανθρώπων που αναζητούν λίγη δροσιά, σύμφωνα με την Bild. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Η ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Την αποχώρησή της από το κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη. Τον κατηγορεί για δεξιά απόκληση. Από την πλευρά του, ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε πως ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή της. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δες το cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο.
12: Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο.

0: Γιώργο,
1: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
0: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
2: Όπως σου λέω,
0: όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει στο Διονύση.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
3: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
4: Ο Κώστας είμαι.
3: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
4: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
3: Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
1: Αλλαγής Κιτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
5: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
5: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
4: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στην... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλας. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
7: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
8: Πάμε.
9: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
8: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
10: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
8: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
10: Το μυαλό σου στο φαΐλ. Υπάρχουν. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
8: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
8: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
8: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
11: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
12: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
9: Oh, αμάν.
12: Της πρώτης αθλητικής συγγνώμητας της σεζόν.
8: Oh.
12: Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
10: Βέβαια.
12: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
13: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
13: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
14: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
13: Πώς το πες αυτό?
14: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε.
15: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
14: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
1: Έπεσε, το χάσαμε. Τίποτα
14: αν ήταν μαγικό. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δυστυχώς επέστρεψε και ο Γιώργος Γιαννής μαζί μας. Πλάκα ο Γιώργος. Τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο, παρέα όπως καταλάβατε με Γιώργο Γιαννής στην κονσόλα του ήχου και φυσικά Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής. Αργότερα βέβαια έχει εκείνος εκπομπή που θα σας δώσει το λόγο με τις γραμμές. Εμείς είμαστε σε mood, σε διάθεση και κουβέντα mundial, μιας και με αυτό ασχολούμαστε αυτό το διάστημα, με αυτό και τις μεταγραφές που γίνονται ειδικά εδώ στις ελληνικές ομάδες και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά βέβαια. Για την ώρα θα ασχοληθούμε λίγο ακόμα με το mundial. Τι έχουμε, για να δούμε λίγο τι δίνουν τώρα σαν ποσοστά για κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν το πάμε με αποδόσεις στοιχηματικές, έτσι με πιθανότητες.

βλέπω εδώ σε κάποια site που δικεύονται. Στα στατιστικά, 17% Γαλλία, 16% Αργεντινή, 13% Ισπανία, 12% η Αγγλία, φίλε Γιώργο. Και ακολουθεί Βραζιλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία, Κολομβία, Νορβηγία και Μαρόκο. Άρα βλέπουν πολύ Γαλλία και μετά έτσι κοντά την Αργεντινή. Δούμε τι άλλο ωραία έχει εδώ. Ποια είναι, λέει, τα πιο ισορροπημένα ζευγάρια στη φάση του 32 όπως έχουν προκύψει και ποια έτσι τα πιο ζευγάρια με τη μεγαλύτερη διαφορά στην δυναμικότητα. Πιο ισορροπημένα είναι το Αίγυπτος Αυστραλία, το Πορτογαλία Κροατία και το Βέλγιο Σενεγάλη. Και αυτά που είναι έτσι με αρκετή διαφορά, όπως μας τα δίνει εδώ, είναι το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Ισπανία Αυστρία. Δίνει εδώ το Football Meets Data.

0: Λοιπόν, ο κόσμος, Κώστα Μιαούλη, δεν μπορεί να περιμένει να κάνει εκπομπή το βράδυ 12 η ώρα. Εδώ ο κόσμος ζητά προγνωστικά γιατί θέλει να παίξει. Για να πάει ταμείο. Φώναξε, λέει η Ρώτα Μιαούλη. Μήπως πάμε ταμείο. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε να περιμένει.
1: Για σήμερα, Καναδά.
0: Ναι, δώσε. Ό,τι έχεις, δώσε.
1: Να μελετήσω λίγο. Για...
0: Α, δεν έχεις μελετήσει. Δεν πρέπει να
1: μελετήσω. Εντάξει, κάτι έχω βγάλει, αλλά θα μελετήσω.
0: Θα δώσεις και ειδικά, δεν θα δώσεις μόνο.
1: Όχι, ειδικά θα δώσεις.
0: Σημεία. Θα δώσεις ειδικά.
1: Τώρα, θα δώσουμε ένα 45 έχει πάει ο Καναδάς. Από ένα 64 το μεσημέρι.
0: Έχεις δει το ταμπλό, το έχεις μελετήσει λίγο πώς είναι η φάση τώρα με τα μονοπάτια, ας πούμε, και τις σταυρώσεις. Έχω εδώ ανοιχτό μπροστά μου τη FIFA γιατί τελείως δεν βγαίνει άκρη. Όπως έστειλε και ένας φίλος, ωραίο το Μουντιαλέ, αλλά έχουμε μπλέξει τα βούτια μας.
1: Λοιπόν, κάτσε να μελετήσω λίγο για το βραδινό και θα πούμε και τι πάει.
0: Να σου πω, ζευγάρια, όπως τα βγάζει εδώ ο Simulator, που είναι πιθανό να προκύψουν στη φάση του 16.
1: Γερμανία-Γαλλία.
0: Γερμανία-Γαλλία. Ματσάρα. Αν και η Γερμανία δεν με έχει εντυπωσιάσει.
1: Βραζιλία-Ολλανδία, Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Λοιπόν, Μεξικό-Αγγλία.
1: Μεξικό-Αγγλία είναι άλλο.
0: Αργεντινή-Αίγυπτος. Πορτογαλία-Ισπανία, εντάξει. Ελβετία-Κολομβία.
1: Έτσι όπως είναι η Ισπανία, πάντως είναι πολύ ντέρμπι το μάτς.
0: Είναι, ναι. Βραζιλία-Νορβηγία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβούν αυτά.
1: Α, κάτσε. Βραζιλία θα παίξει προημιτελικό άμα πάει μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις.
1: Ο Καναδάς παίζει με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο το σημερινό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Βραζιλία-Ιαπωνία παίζει με το Νορβηγία-Κτήλι Φωτοστού. Εκείνα από την άλλη πλευρά. Την απέναντι πλευρά.
1: Το σημερινό
0: πίνακα. Το σημερινό, είπαμε, παίζει με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Και μετά ο νικητής από όλους αυτούς βρίσκει το. Από πάνω ταμπλό που έχει Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία.
1: Αργεντινή, Βραζιλία, ημιτελικός πάει. Στον ημιτελικό βρίσκονται μόνο.
0: Αργεντινή. Βραζιλία, κάτσε να τα βρω.
1: Από τη δεξιά μεριά δεν είναι.
0: Ναι, κοινό. Βρίσκονται, ναι.
1: Ημιτελικό.
0: Βρίσκονται, ναι. Ημιτελικό.
1: Αυτό καλά το θυμόμουν. Ότι αν έρθουν πρώτο και δύο, βρίσκονται στον ημιτελικό.
0: Είναι, είναι. Άμα μπει στη FIFA.
1: Λοιπόν, δώσουμε και από το 8 και 5 μέχρι.
0: Ναι.
1: 8,5 θα πούμε για
0: προγνωστικά,
1: μουντιαλικά μακροχρόνια. Να ρίξω μια ματιά ένα τέταρτο.
0: Λοιπόν, του δίνουμε λίγο χρόνο να μελετήσει. Δεν χρειάζεται παραπάνω από 15 λεπτά. Και με το που τελειώσει με το δελτίο, μένει μέσα και πάρτε χαρτιά, στυλό, τάμπλετ, κινητά, δεν ξέρω. Σημειώστε, στείλτε σχόλια και τις δικές σας προβλέψεις για να αναλύσουμε στοιχηματικά μουντιάλ. Γιατί έρχονται και διακοπές, καλοκαίρι μπροστά. Δεν θα ήταν άσχημο να κερδίσουμε τίποτα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις. Αλλά νομίζω ότι είναι ο Μιαούλης μια καλή ευκαιρία να μας μεταδώσει λίγη γνώση στοιχηματική.

Να δούμε και τα δικά σας μηνύματα. Βαλεντίνα Λέφιμες λένε ότι η Αγγλία προσέλαβε γνωστό Γκανέζο μάγο για να ξεματιάσει τον Μπίκφορντ. Προσπαθώ να βρω εξήγηση γιατί τους πιστεύω και εγώ φέτος, λέει ο Κώστας. Ένας άλλος φίλος εδώ με διάθεση να με πειράξει. Καλησπέρα, παιδιά. Πήγα στη Μαδρίτη και είδα το Μουσείο της Ατλέτικο. Ήταν, λέει, σε γκαρσονιέρα. Αυτό ήταν το τάμπλετ που ακούστηκε, κάτι άρχισε να παίζει εδώ πέρα. Ήταν, λέει, σε γκαρσονιέρα το Μουσείο της Ατλέτικο. Τι λες, φίλε μου, ολόκληρο μετροπολιτάνο με ένα μουσείο φοβερό και θα μας πεις ότι ήταν σε γκαρσονιέρα. Τι να πει και τότε να μιλάει.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και η προσπάθεια τόσο του Εμμανουήλ Καραλή όσο και της Σελίνας Τζένκο στο Diamond League του Παρισιού, που μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ERT 2 Sport. Καραλής που βέβαια έχει φουλ ανταγωνισμό σήμερα, προέρχεται από την νίκη στην Τόχα, αλλά σήμερα έχει και ντουμπλάντης. Και η Ελίνα Τζένκο που κάνει και εκείνη την προσπάθειά της, θα σας μεταφέρω σε λίγο τις επιδόσεις τους και τι έχουν κάνει ως τώρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Πικοντό έχει περάσει τα 5,83 και η Ελίνα Τζένκο έκανε ρήψη στα 54,35 στη δεύτερη προσπάθειά της και είναι 10η αυτή τη στιγμή.

Εδώ στα μηνύματα βλέπω παρακολουθείτε πολύ φόρμουλα. Ένας φίλος λέει: ο Μάξι πρέπει να κερδίσει σήμερα και μάλλον θα κέρδιζε αν τον έβαζαν κανένα δύο γύρους νωρίτερα για λάστιχα. Η αλήθεια είναι ότι έδειξε την ικανότητά του στη διαχείριση των ελαστικών του Μάξι Verstappen σήμερα. Δεύτερη θέση, καλύτερη σεζόν για τον Ολλανδό. Σήμερα λοιπόν κέρδισε ο Τζόρτζο Ράσελ της Mercedes μετά από τρεις μήνες και το πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία. Κέρδισε και στην Αυστρία. Φαίνεται ότι ο Τζόρτζ Ράσελ κερδίζει μόνο σε χώρες που ξεκινά το όνομά του από Αλφα. Στις άλλες δεν μπορεί. Σ' άρεσε, έλα. Παραδέξτε το, Γιώργο. Παραδέξτε το. Στο τέλος αγχώθηκε αρκετά από τον Max Verstappen, ο Τζόρτζ Ράσελ, που έβλεπε τον Ολλανδό τον πλησιάζει. Ο Ολλανδός που στο Q3 στις κατακτήριες αποφάσισε να πέσει στις μπαριέρες. Τελικά εκείνη σε πέμπτος, τελικά P2. Έτσι. Γιατί είναι ο Max Verstappen. Τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, τέταρτος ο Πιάστρη, μια απογοήτευση Φεράρι. Μετά τη νίκη του Χάμιλτον που λέγαμε «Α, Φεράρι είναι εδώ, επιτέλους, ένας διαφορετικός νικητής, να μείνει όλο Mercedes, Mercedes, Mercedes». Και έρχεται σήμερα, αρχικά ήταν οι μόνοι δύο στην πρώτη δεκάδα που έκαναν τρία pit stops, ο Λεκλέρ και ο Λιούις ο Χάμιλτον.

Ο Verstappen, είπαμε, είχε αρκετές αναβαθμίσεις στη Red Bull. Αυτό φαίνεται και από την έκτη θέση που πήρε ο Χάτζαρ. Ο Νόρις 7ος, ο Πιάστρι είπαμε 4ος, ο Χάμιλτον 5ος, 8ος ο Λεκλέρ. Να πούμε ότι η Ferrari είχε κινήσει δεύτερη και τρίτη, έτσι. Γιατί είχε πάρει έτσι μια σκανδαλώδη pole position, θα έλεγε κάποιος hater της Mercedes, ο George Russell, το Σάββατο.

Είπαμε, είχε και αρκετή ζέστη στην Αυστρία. Θερμοκρασίες στις οποίες δεν είναι συνηθισμένη οδηγή σε αυτή την πίστα. Η Cadillac είδε και τα δύο μονοθέσια να χαιρετούν πρόωρα γιατί πήραν φωτιά τα φρένα.

Στο τέλος βέβαια λίγο έλειψε ο Αντωνέλη να προσπεράσει τον Verstappen, έτσι να κάνει τελευταία του προσπάθεια εκεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Τελικά το βάθρο ήταν Russell, Verstappen, Αντωνέλη.

Στις δηλώσεις του, ο μεγάλος νικητής, ο Ράσελ, είπε ότι επιτέλους επέστρεψα στο κορυφαίο σκαλί του Βάθρου. Έχει περάσει καιρός. Θύμισα στον εαυτό μου ότι ναι, μπορώ να το κάνω. Πολύ σκληρή δουλειά από την ομάδα για να φτάσουμε εδώ. Ο Max και η Red Bull ήταν πολύ γρήγοροι αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε συγχαρητήρια και σε αυτούς. Ευχαρίστησε και τους οπαδούς. Έπρεπε, λέει, να πιέσω σε κάθε γύρο.

Τώρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τις βαθμολογίες και για το πρωτάθλημα? Θυμίζω 8ος γύρος ήταν αυτός στο φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να είναι πρώτος με 171 βαθμούς. Μείωσε στους 40 ο Ράσελ που έχει 131. Χάμιλτον 125. Πιάστρι ανέβηκε 80. Ένα λιγότερο έχει ο Λάντο Νόρις που είναι 5ος με 79. Τόσους έχει και ο Λεκλέρ. 73 έχει ο Φεριστάπεν, ο Χάτζαρ είναι στους 42 και ο Γκάσλι στους 41, Λόσον στους 30. Αξι. Είναι στο πλήν 40 ο Τζορτζ Ράσελ. Οκ. Δύο νίκες και δύο εγκαταλείψεις του κείμενου Ντονέλ και κάτι. Πάμε να δούμε και στους κατασκευαστές πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μετά το σημερινό Grand Prix. Λοιπόν, η Mercedes έχει 302 βαθμούς, Ferrari έχει 204, 159 η περσινή πρωταθλήτρια McLaren. Η Red Bull έχει 115.

όπως είπαμε, ακολουθεί η Silverstone 3 με 5 Ιουλίου, Μεγάλη Βρετανία. Το home race αρκετών οδηγών της Φόρμουλα 1 και Ράσελ και Χάμιλτον και Λάντο Νόρις και Μπέρμαν. Και μετά από εκεί που πάμε, πάμε Βέλγιο 17 με 19 Ιουλίου και μετά Ουγγαρία 24 με 26 Ιουλίου. Μετά έχουμε την καλοκαιρινή διακοπή και 21 με 23 Αυγούστου επιστρέφουμε στην Ολλανδία. Νομίζω έχει αρκετό ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα. Οκ, okay, βλέπουμε ότι όντως οι Mercedes είναι το διαφορετικό και το φαβορί. Αλλά έστω και έτσι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με George Russell και Kimi Antonelli και αν θα καταφέρει να τους χαλάσει τα όνειρα ο Lewis Hamilton. Είπαμε σήμερα δεν ήταν μια καλή μέρα για τη Ferrari. Είναι μια καλή στιγμή όμως να πάμε σε διακοπή, να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά να φυλακίσουμε Κώστα Μιαούλη στο στούντιο για να μας αναλύσει λίγα πραγματάκια στοιχηματικά για το Μουντιάλ, όπως υποσχέθηκε. Είπαμε φέρτε τα τευτέρια και σημειώστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Στην πρώτη μας έλεγχο Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενσωματώθηκε ο Ντέσσερς, ο οποίος συνέχισε το πρόγραμμά του. Αύριο αναμένεται ο Ντεφράι και την τρίτη ώρα στον Τερ, αφού πρώτα υπογράψει για 4 χρόνια στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ, στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό, δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρας αναμένεται η άφηξη του Κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Πέτρα Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ που ανοίξει Φενέρ. Ανακοινώνεται ο Μπάσα Ποποβίτς. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Ορτίτς Ελουστόνδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2-1 χρόνια. Στο στόχαστρο του Ανασπρόμα που βρίσκεται ο 28χρονος μέσο στην Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με τους Πορτογάλους ρεπό, σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού στην Αθήνα. Αναμένεται ο Χαβιέρι Μπάλτα, τη Σιντρίτε θα αντιμετωπίσει στο εφηλικό κοινό μαύρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο πέδος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από τους ελευθερωτικούς στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ το δικό του αντίο είπε με ανάρτηση στα social media και ο προπονητής της Εθνικής και του Άρη Μπέτσον, Βασίλης Πανούλης. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε και την ΟΠΑ Αμβρικά, με τον 25χρονο Σέντερ να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο Γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Σε συμφωνία με την Νόρτζελαντ για την απόκτηση του Ντιαλό Σανούση, ήρθε ο Άρης, 20χρονος Βορειοανός Χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, έφτασε πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Αρνητικός Βαλφαρέλα, στο ενδεχομένο να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού. Σε συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών με τον Πραξιτέλη Βούρο, ήρθε ο Ηρακλής, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός, επιστρέψει στη Super League μετά από 2 σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Η Νότια Αφρική κοντράται απόψε με τον Καναδά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένταση 10 τελεπτικά από 2 σπόρων. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16, την ομάδα που θα αποκριθεί από το ζευγάρι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Στον αέρα, η παραμονή του Γιώργου Ντόνι στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να λύσει το συμβόλαιο της με τον Έλληνα τεχνικό που έχει ισχύ μέχρι το 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
6: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
5: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
7: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
8: Έγινε Ηλία μου 70 λεπτό στην Εξάντ. Έγινε Λεωνίδα.
7: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίθερ μολόλαβε.
8: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
7: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
8: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Τη Σωτήρης είμαι.
10: Τι εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
11: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
12: Πώς το έπες αυτό!
11: Της Γαλλικής Γαλλίας.
13: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμπάν του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
14: Θα με τσιμπήσω σε αγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
15: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
16: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: αυτή εδώ η εκπομπή κρατάει τις υποσχέσεις της και όντως δέσαμε μια όλη στην καρέκλα. Αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσει δεμένος.
1: Ναι.
0: Όχι φημωμένος, δεμένος απλά. Κώστας Μιόλης στο στούντιο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου συνεχίζει για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο, παρέα με θλιβερό Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε μπιφ. Για πες κύριε Κώστα, για δώσε λεφτάκια.
1: Να αρχίσουμε με τα σημερινά πρώτα απ' όλα.
0: Ωραία, για δώσε. Δώσε και σώσε γιατί βγαίνω σε άδεια έξω.
1: Ένα σύνθετο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Bad Builder θα το παίξουν οι φίλοι. Είναι γύρω στο 5 εκεί που το κοίταξα εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Για το βραδινό μάτς 1,5 γκολ.
0: Νότια Αφρική, Καναδάς, ναι. Θυμίζουμε.
1: 9,5 κόρνερ. Κάνει ο Καναδάς αρκετά κόρνερ και 3,5 κάρτες. Αυτό δίνει 5,20. Εκεί που το είδα εγώ.
0: Ωραίο. Καλό είναι.
1: Τώρα, αν κάποιος θέλει να βάλει ανάλογα με το τι βλέπει από παίχτες, θα δούμε και τις εντεκάδες για να το παίξουν αυτό.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι, δηλαδή μία ώρα και ένα τέταρτο πριν. Εκεί γύρω στο 9 παρά 20 δηλαδή θα βγουν τα
0: εντεκάδες.
1: Τα πράγματα που θα έχουν και ποιοι θα παίξουν και οι επιλογές των προπονητών.
0: Mm-hmm.
1: Θα πήγαινα σε ένα ρίσκο αν ξεκινήσει ο Λάριν δύο τελικές στο στόχο. Οπότε αυτό το 5-20 γίνεται 13 μετά.
0: Ναι.
1: Με Καϊ Λάριν. Οπότε εντάξει, το απλό είναι 5-20. Αν βάλουμε και το Λάριν μέσα θα πάει πολύ. Τώρα υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες και στη δικιά μας αυτή που πηγαίνει ο κόσμος, πολλοί μπορεί να παίζουν και ηλεκτρονικά τέλος πάντων, ή πηγαίνουν στα φακτορία, επιλογές για το μέχρι που θα φτάσει κάθε ομάδα. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμένα από την αρχή η επιλογή μου είχα πει είναι ότι ανάλογα και με το τι θα γίνει με τον Ρονάλντο, αλλά είναι μια παράξενη περίπτωση. Παρόλο δεν είμαι Πορτογαλία, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο τους βλέπω για αυτούς να ταξιδεύουν μακριά. Τώρα μέχρι που θα πάνε δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Με Κροατία παίζουν, είπαμε, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, αν αρχίσουν και περνάνε τα νοκάουτ με τα πέναλτι, με ευκαιρίες, με παρατάσεις και τα λοιπά, όπως το κάνει πάντα
0: σήμερα
1: Πορτογαλία.
0: Τίποτα, καμιά παράταση, τίποτα πέναλτι.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Καναδάς εύκολα δύσκολο να το καθαρίσει το παιχνίδι.
0: Okay.
1: Δεν περιμένω έκπληξη σήμερα. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με πείθουν πολύ μέχρι τώρα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα μακροχρόνιο στοίχημα, στο οποίο επειδή τους ευνοεί και το bracket, νομίζω ότι είναι...
0: USA, Βοσνία, Ζεγοβίνη, πάει με Βέλγιο ή Σενεγάλη.
1: Αυτό σου λέω, αυτό θέλω να σου πω τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν περάσουν από εκεί, έχουν το Βέλγιο το οποίο...
0: Ναι, αλλά μετά θα πέσουν πάνω σε καμιά Ισπανία, καμιά Πορτογαλία, ναι, όποιος έχει περάσει από εκεί.
1: Το να πάει μέχρι προημιτελικά η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είναι δάκε δύσκολο, δίνει 2-10 στη δικιά μας την...
0: Όντως. Ναι.
1: Και γιατί... μετά ανεβαίνει πολύ το ποσοστό, το οποίο είναι γύρω στο 5, δηλαδή το να φτάσει στα ημιτελικά η ομάδα των ΗΠΑ, νομίζω ότι είναι γύρω στο 5. 5,5 μάλλον. Τώρα το θυμήθηκα. 5,5. Το οποίο δεν είναι και άσχημο. Εδώ που φτάσαμε, δηλαδή. Μπορεί να πάνε άνετα οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δείχνουν και πολύ στιβαρή ομάδα μέχρι τώρα. Από εκεί μετά πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα έμπνευση, το τι βλέπει ο καθένας. Δηλαδή για τα μακροχρόνια, ειδικά υπάρχει και συνδυασμό, ας πούμε, νικητής πρώτου σκόρερ, ποιο θα έρθει πρώτο σκόρερ, με την ομάδα που θα το πάρει. Υπάρχουν και τέτοια στοιχήματα δηλαδή.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν στοιχήματα για ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι, για τα πάντα. Για τα πάντα. Πραγματικά. Αλλά τη ομάδα των ΗΠΑ νομίζω ότι, επειδή είναι και μία από τις οργανώτερες, τέλος πάντων θα την τιμήσουμε. Άλλο για τα μακροχρόνια, εσύ το ταμπλό πώς το βλέπεις τώρα, για πες μου και εσύ την άποψή σου.
0: Λοιπόν, θες να το δούμε
1: κομμάτι-κομμάτι.
0: Κομμάτι-κομμάτι, έτσι να δούμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: και μετά να βγάλουμε...
0: Το βλέπω εδώ από τη FIFA εγώ, που το έχει έτσι ωραίο και τακτοποιημένο. Και βλέπω...
1: Υποθετικά να πούμε Γερμανία-Γαλλία.
0: Γερμανία-Γαλλία, ναι.
1: Αγώνας των 16. Ο άλλος Καναδάς.
0: Ολλανδία. Βλέπεις Μαρόκο.
1: Θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη.
0: Δώσ' μου μια εξήγηση, γιατί το έχω ακούσει από πολλά και διαφορετικά άτομα ότι βλέπουν πολύ την Ολλανδία ακόμα και για τελικό. Πώς προκύπτει αυτό? Και από διαφορετικά άτομα, σου ξαναλέω, που δεν έχουν και σχέση μεταξύ τους. Για να πεις ότι έχει πειράσει ο ένας τον άλλον.
1: Η Ολλανδία είναι η κλασική περίπτωση ομάδας που μπορεί να φτάσει ανά πάσα στιγμή σε τελικό και να τα κάνει μαντάνα στον τελικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράξενο δηλαδή. Η Ολλανδία έχει σταθερά μια ομάδα η οποία, αν πιάσει απόδοση και τα λοιπά, μπορεί να σε διαλύσει. Να παίξει και πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο και μόλις θα πάνε στον τελικό, ειδικά σε παγκόσμιο κύπελλο, να το χάσουν.
0: Ωραία. Άντε και να προχωρήσουμε αυτό το κομμάτι του ταμπλό. Και πες ότι έχει περάσει η Γερμανία.
1: Μετά πάμε Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Ας πάρουμε τα απόλυτα φαβορί.
0: Πορτογαλία, Ισπανία και USA με Βέλγιο.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση θα φτάναμε από το πάνω μέρος του αριστερού πλευρού του ταμπλό, ας πούμε, σε έναν προημιτελικό Γαλλία-Ολλανδία, να το πω έτσι, υποθετικά από αυτή τη μεριά.
0: Γαλλία-Ολλανδία, ωραία.
1: Γαλλία-Ολλανδία από εδώ. Και Πορτογαλία-Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη μεριά, θα πω εγώ. Από την ίδια πλευρά, από το κάτω μέρος.
0: Δεν βλέπεις Ισπανία.
1: Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εγώ θα πει,
1: Ισπανία,
0: θα
1: επειδή
0: στηρίξω...
1: έχει αυτές τις δύο απουσίες που είναι πολύ σημαντικές, ναι, νομίζω, και με Νίκο Γουίλιαμς και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπω εύκολα τα πράγματα.
0: Και μετά τι ημιτελικό βλέπεις δηλαδή? Πορτογαλία, USA, τι? Ποιον έδωσες από κάτω? Πορτογαλία, Αμερική.
1: Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
0: Ωραία. Και από πάνω έδωσες
1: Γαλλία-Ολλανδία.
0: Γαλλία-Ολλανδία. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε το ημιτελικό από εκεί. Για να καταλήξουμε και στον τελικό μετά.
1: Γαλλία, Πορτογαλία.
0: Άρα, ο ένας ημιτελικός, σημείωνε Γιάννης, είναι Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Mm.
0: Πάμε την άλλη πλευρά. Γιατί
1: και στον άλλο, χωρίς να παιδέψω τον κόσμο.
0: Ναι. Αργεντινή.
1: Βραζιλία.
0: Είναι ένας φίλος εδώ που λέει ότι η Αργεντινή έχει ξανά τον πιο εύκολο δρόμο για δεύτερο μουντιάλ, δεν είναι παράξενο. Και ότι ο Μέση λέει έπρεπε να έχει 3 γκολ λιγότερα αν είχε βγει η κόκκινη κάρτα στο δεύτερο μάτς.
1: Εντάξει, δεν θέλω να γίνω κακούλης. Ας πούμε ότι δέχομαι την άποψη του.
0: Εντάξει, οκ, λες.
1: Σημαίνει ότι ψιλοσφωνώ, δηλαδή.
0: Λες Βραζιλία-Αργεντινή, αλλά πάμε να δούμε το μονοπάτι τους μερικοί. Άρα βλέπεις Βραζιλία παίζουν με.
1: Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό.
0: Αγγλία. Μετά βλέπεις Βραζιλία. Βραζιλία-Μεξικό θα μάθει.
1: Βραζιλία-Μεξικό θα είναι ωραίο.
0: Ναι. Και από κάτω βλέπεις Αργεντινή με Αίγυπτο ή Αυστραλία.
1: Αργεντινή, Αυστραλία, γιατί παραδοσιακά τη συναντάνε στον οκάο.
0: Και Ελβετία, Κολομβία.
1: Ελβετία, Κολομβία, από εκεί προκρίνεται η Κολομβία. Η προημιτελική θα είναι Αργεντινή, Κολομβία.
0: Όχι, θα είναι Αργεντινή.
1: Δεν το πήγα πιο μακριά εγώ.
0: Αργεντινή, Αίγυπτος ή Αυστραλία, είπες.
1: Όχι, Αργεντινή, το πάω πιο μακριά, το πάω προημιτελικό εγώ. Λέω και λέω Αργεντινή, Κολομβία.
0: Αργεντινή, Κολομβία, ναι.
1: Και Βραζιλία, Μεξικό.
0: Άρα Βραζιλία, Αργεντινή, ημιτελικά.
1: Λοιπόν, κάτσε, να κρατήσουμε τους προημιτελικούς που είπα, να δούμε αν θα πέσουμε.
0: Γαλλία, Πορτογαλία έχεις πει.
1: Λοιπόν, όχι, τους προημιτελικούς. Ξεκινάμε από τους προημιτελικούς. Λοιπόν, προημιτελικούς είπα.
0: Γερμανία.
1: Γαλλία, Ολλανδία. Από την πάνω γωνία, να το πω έτσι.
0: Γαλλία, Ολλανδία και έχεις πει.
1: Προημιτελικούς έτσι, ναι, πρώτα. Μετά από την κάτω γωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Προημιτελικός Βραζιλία-Μεξικό από το πάνω δεξιά μέρος του ταμπλό.
0: Και Αργεντινή-Κολομβία.
1: Και Αργεντινή-Κολομβία.
0: Ωραία. Αυτό το χαρτάκι να το κρατήσεις όμως.
1: Και Αργεντινή.
0: Που σημειώνεις τώρα.
1: Κολομβία. Και η ημιτελική είπαμε ότι βλέπω Πορτογαλία-Γαλλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Τώρα ανάλογα από αυτά που είπαμε, για να μην λέμε τώρα
0: και δώσε,
1: με τον
0: δώσε
1: κόσμο,
0: και τον τελικό όμως.
1: Ο τελικός, αν πάνε έτσι τα πράγματα.
0: Πάντως έχω άλλο εδώ παραγωγό του σταθμού που μου ζητά να αποκαλύψω ότι η ομάδα που θα πάει στον τελικό είναι η Κολομβία. Άλλος,
1: δεν αποκλείται.
0: Άλλος μεγάλος έτσι, ειδικός του στοιχήματος.
1: Λοιπόν, τελικό, θα πω κάτι κεντρικό. Πορτογαλία, Βραζιλία.
0: Μιλάνε και την ίδια γλώσσα, θα τα βρούνε. Θα βρίσκονται και θα καταλαβαίνουν ένα τον άλλον. Εντάξει, μια χαρά.
1: Πορτογαλία-Βραζιλία θα ήταν.
0: Ωραίος τελικός θα ήταν. Βραζιλία-Πορτογαλία.
1: Αντικειμενικά τώρα αυτό είναι.
0: Για το πάρει στα πέναλτι η Πορτογαλία. Με τελευταία εύστοχη εκτέλεση.
1: Αντικειμενικά καλύτερη ομάδα. Αν τα βάλουμε κάτω όλα και τα λοιπά. Για μένα.
0: Γαλλία.
1: Ναι, είναι Γαλλία.
0: Τη δίνουν σαν πρώτο φαβορή, ας πούμε, με κοντά την Αργεντινή.
1: Τώρα, επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από ό,τι είδα στα στοιχηματικά site, υπάρχει και διπλή ευκαιρία για τους νικητές. Δηλαδή, μπορεί να επιλέξει, ξέρω εγώ, ότι θα το πάρει. Βέβαια, αυτό το κάνεις από τη στιγμή πλέον που έχεις και τα ταμπλό μπροστά σου και βλέπεις που βρίσκονται, ότι να το πάρει ή μία ή η άλλη.
0: Τώρα βγαίνει μια άκρη, γιατί μέχρι τώρα δεν έβγαινε καμία.
1: Όχι, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε, γιατί περιμέναμε και τους τρίτους και πώς θα καθόντουσαν τα παιχνίδια κτλ. Τώρα ναι, μπορεί να βγάλει άκρη.
0: Έχει όμως και κάτι ζευγάρι, ρε παιδί μου, τώρα Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι και Αγγλία, αλλά και Δημοκρατία του Κονγκό, στη φάση του 92 είναι. Πολλά με λίγα.
1: Λοιπόν, το ζευγάρι τελικού, το οποίο είπα.
0: Ναι, να πόσο δίνει.
1: Τώρα, Βραζιλία-Πορτογαλία, ναι, δίνει 31.
0: Και χρήμα, αν βγει.
1: 31.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ έχω μπερδέψει το φίλο, λέει, γιατί πετάγομαι συνέχεια, πες ξανά, δεν θα σε διακόψω καθόλου.
1: Τους προημιτελικούς.
0: Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό.
1: Λοιπόν.
0: Πάει μια ούλη. Πάμε.
1: Γαλλία-Ολλανδία. Πορτογαλία-Ηνωμένες Πολιτείες. Βραζιλία-Μεξικό. Αργεντινή-Κολομβία.
0: Ωραία. Ημιτελικά.
1: Γαλλία-Πορτογαλία-Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Ωραία.
1: Και τελικό έτσι για την. Για το ονόρε. Όχι ότι το πιστεύω πολύ, αλλά θα το πήγαινα εκεί. Βραζιλία-Πορτογαλία.
0: Είπε ο Κώστας Μιαούλης 28/6/2026, 8 και 18. Σημειώστε.
1: Παίξε τα αντίθετα.
0: Όχι, εσύ.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: τώρα.
0: Και ποιος το παίρνει σε αυτό το τελικό που είπες? Ποιος το σηκώνει?
1: Η Πορτογαλία.
0: Πω.
1: Σαν πέναλτι.
0: Πω.
1: Και θα χάσει πέναλτι ο Νεϊμάρ.
0: Έχω ακούσει και άποψη ότι είναι κανονισμένο να το πάρει ο Κριστιάνο φέτος. Έχουμε ακούσει και αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πολλά ωραία στοιχήματα πέρα από την πλάκα τώρα. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ να βγει νικητής, νικητρία ομάδα, η Γαλλία, αλλά να είναι πρώτο σκόρο, μέση δίνει 10, το οποίο έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Καθόλου απίθανο.
1: Δεν είναι καθόλου απίθανο και θεωρώ
0: και αν φτάσει και μακριά,
1: μεγάλη απόδοση, ας πούμε, τη συγκεκριμένη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με το μέση να έχει και προβάδισμα, να έχει πάρει κεφάλι στην κούρσα των σκόρες.
0: Έχει.
1: Ναι, ο συνδυασμός Μέση Γαλλία, Μέση για πρώτο σκόρ και Γαλλία να το πάρει, δεν είναι. Δηλαδή για 10 απόδοση είναι αρκετά πιθανό. Το Πορτογαλία Μέση θα είναι 25, το Βραζιλία Μέση 31.
0: Βραζιλία Μέση 31.
1: Δεν μιλάμε για μεγάλες απόδοσεις. Δηλαδή, επειδή είναι τόσο πολύ οι συνδυασμοί, καταλαβαίνεις ότι. Τώρα, η Βραζιλία για να φτάσει μόνο στον τελικό, από ό,τι βλέπω εδώ, λέω τις αποδόσεις της ελληνικής εταιρείας, παιδί μου, 5-25 για φιναλίστ.
0: Βραζιλία.
1: 5-25. Η Πορτογαλία δίνει 6,5, είναι το 5ο και το 6ο φαβορί, δηλαδή, για να φτάσει στον τελικό, έτσι όπως είναι, με βάση τις αποδόσεις που έχει στο δικό μας το στοίχημα. Να φτάσει στα ημιτελικά η ομάδα των ΗΠΑ δίνει 5,5 όπως είπα πριν και στα προημιτελικά 2,10. Έχει πολύ καλές αποδόσεις. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να γίνει. Λοιπόν, για να μην τους πρίζουμε πάντως τους ανθρώπους, για το σημερινό, επειδή εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε.
0: 10 και η ώρα το μάτς.
1: 10 η ώρα. 9,5 κόρνερ, 1,5 γκολ και 3,5 κάρτες all over. Ένα συνδυασμό που δίνει 5,20. Αν τώρα θέλει κάποιος να βάλει και το Λάριν και να ρισκάρει για δύο τελικές στην εστία, πάει 13. Αυτά, δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ, τι πιστεύεις.
0: Βλέπω και εγώ Καναδά. Βλέπω και γκολ.
1: Βλέπεις και γκολ.
0: Ναι. Βλέπω και κόρνερ που λες εσύ. Πολλά.
1: Ο Καναδάς κάνει κόρνερ στα παιχνίδια. Πολλά.
0: Και κάποιο δοκάρι θα βλέπω.
1: Πεναλτάκι δεν έχω δει πόσο δίνει. Στην διοργανώτρια ένα πεναλτάκι, δηλαδή που παίζουν Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, εντάξει, και ένα πεναλτάκι νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ρεπορταζιακά, επειδή δεν έχουμε από Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες τέλος πάντων, είναι και δύσκολες, να πούμε ότι έφτασε το νέο απόκτημα του Άρη, τον οποίο τον περίμεναν σήμερα. Είναι χαφ και παίζει και αριστερό εξτρέμ. Με προοπτική για το μέλλον, 20χρονος, Ιβοριανός, ο Διαλό Σανουσί, ο οποίος θα αποτελέσει το δεύτερο απόκτημα του Άρη. Περνάει από ιατρικά και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει για 4 χρόνια.
0: Και στα ρεπορταζιακά του Άρη βλέπω ότι ενεργοποιούν και την οψιόν του Γιαννιώτα.
1: Του Γιαννιώτα, ναι.
0: Οψιόν ανανέωσης τις επόμενες ημέρες. Ήταν 1-1 το συμβόλαιό του και έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Θες να μας πεις και τα παοξίδικα νέα? Απίσημα ο Ελουστόντο ανακοινώθηκε.
1: Κοίτα τώρα, στον ΠΑΟΚ από αυτό που διαβάζαμε και χθες και τα λοιπά, έχουν επικεντρωθεί προφανώς στην απόκτηση του Χατζηδιάκου. Δηλαδή ο κυρίως στόχος, πήραν τον ένα στόπερ και ο άλλος είναι ο Χατζηδιάκος. Τώρα τι θα βγάλουν, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ πιέζει η Κοπεχάγη για να πάρει ένα τριάρι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το πάει γύρω στα 2. Αν θα βρεθεί άκρη, πιστεύω ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί.
0: Γιαννούλη τον βλέπεις που έχει γίνει σύρια
1: εγώ
0: για
1: νομίζω,
0: άλλες ομάδες?
1: Εγώ νομίζω ότι θα περιμένουμε για τον Γιαννούλη αρκετά. Έχω την εντύπωση. Και δεν ξέρω πώς έχουμε για μια έκπληξη. Τέλος πάντων, αυτό που συζητούσα εγώ και χθες το βράδυ, χωρίς να το συνδυάζω τώρα, είναι ότι από αυτά που φαίνονται τουλάχιστον στην ΑΕΚ μπορεί να δούμε και λίγο διαφορετικά πράγματα στην πορεία. Δηλαδή να έρθει κάποια πώληση, κάποια πρόταση ρε παιδί μου για παίκτη της ΑΕΚ και μετά να χρειαστεί να συμπληρωθεί αυτό το κενό που θα μείνει.
0: Δεν θα το αποκλείσω. Και την ΑΕΚ στο παιχνίδι.
1: Όχι για το Χατζηδιάκο, γενικά το λέω.
0: Γενικά.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός τρέχει γιατί πρέπει μέχρι την Παρασκευή που θα φύγει για προετοιμασία.
0: 3 του μήνα.
1: Τώρα πρέπει από ώρα σε ώρα να φτάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν έχει δει.
0: Μεντιλίμπαρ επιστρέφει γιατί αύριο.
1: Ναι, ξεκινάει η προετοιμασία. Την Παρασκευή φεύγει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ριμπάλτα ήρθε και εκείνος.
1: Και το Ριμπάλτα το αναμένεται σήμερα. Τώρα, αν δεν έρθει αργά το βράδυ, αύριο το πρωί κτλ. Ξέρετε τώρα αυτά και με το ρεπορτάζ, επειδή υπάρχουν και οι άδειες και το ένα και το άλλο και δεν ξέρουμε και ακριβώς πότε φτάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, μπορεί να φτάσουν σήμερα, αύριο και τον παίκτη του Άρη τώρα πριν από λίγο. Την ώρα που μπήκα δηλαδή για δελτίο, και την ώρα το είδα ότι έφτασε πριν από λίγη ώρα. Οπότε είμαστε στη διαδικασία των αφήξεων τώρα για τις ομάδες.
0: Γνώμη για Ριμπάλτα που τα κρατάει όλα έτσι κάτω από το ραντάρ και δεν μαθαίνει κανείς τίποτα.
1: Αυτή είναι η μέθοδος του. Καλά κάνει.
0: Να δούμε, είμαι πολύ περίεργη ποιος θα είναι ο Χαφ.
1: Το καλύτερο.
0: Είμαι πολύ περίεργη ποιος θα είναι ο Χαφ.
1: Ναι, νομίζω ότι θα το μάθουμε σε 1/4 από την ώρα που θα βγει. Θα έχει γίνει κιόλα κάπως έτσι.
0: Ανακοινώνει την έρευνα συνεργασία.
1: Για Ολυμπιακό, τι βλέπεις τώρα ακόμα ότι χρειάζεται? Θέλει πολύ πράγμα.
0: Θέλει.
1: Ήταν για το Στάνιτς.
0: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με αυτόν τον Σμάιλοβιτς. Τι έγινε τελικά? Τόσο πια η διαφορά με την Σάντερφιλντ.
1: Ναι, νομίζω ότι τελικά δεν θα είναι αυτός.
0: Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι και ο άλλος ο Ντουάρτε που κοίταζε. Α, δούμε.
1: Για το Στάνιτς το ρεπορτάζ λέει ότι προορίζεται είναι για αντικοστούλας.
0: Και ότι είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο στυλ που θέλει τέλος πάντων με τη Λίμπαρ και τα λοιπά, αλλά αυτά θα τα δουλέψει και στην προετοιμασία. Το σημαντικό θα είναι για όλες τις ομάδες να έχουν όσο περισσότερους παίκτες διαθέσιμους γίνεται στο κύριο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ο Κάρμο έρχεται ξημερώματα Δευτέρας.
1: Ναι, φτάνουν τα ξημερώματα ο Κάρμο και αυτός σημαντική επιστροφή.
0: Πήρε τον Πόποβιτς για να.
1: Για δεύτερη επιλογή είναι στο θέμα του τερματοφύλακα.
0: Φαβορή για τον πάγο της Ρεάλ. Ο Ιτούδης, έχουν γίνει οι πρώτες επαφές, διαβάζω.
1: Για να πάμε και στο μπάσκετ. Ο Μοντέρο περίμενα να πει τίποτα, αλλά δεν.
0: Στο live που έκανε, είχε πλάκα, γιατί του έστελναν Έλληνες από κάτω.
1: Πες ναι, να λέει διάφορα στα ελληνικά και τα λοιπά.
0: Κάτω από ένα φυτό ήταν ο άνθρωπος και έκανε τις διακοπές του πρωταθλητής της Ισπανίας. MVP τελικό, ναι.
1: Μεγάλη χρονιά, ξέχασε για τη Βαλένθια σίγουρα. Το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία του στο ισπανικό μπάσκετ. Αλλά εντάξει, θα σκορπίσουν τώρα όλοι. Φεύγουν όλοι. Φεύγει και ο Κι, φεύγει και ο Μοντέρο, έφυγε και ο Μπαντιό.
0: Μπαντιό.
1: Στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Εντάξει, και υπάρχει και σφαγή για τον. Από ό,τι είδα, 3-4 ομάδες ερίζουν για τον Μπραντίγια, που είναι το 1/2 ας πούμε προϊόντα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών Ισπανούς παίκτες που.
0: Εσύ ως φίλος της Βαλένθια, πώς νιώθεις που έχει αποδεκατιστεί η ομάδα?
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Θα βρει, έχει λεφτά ο πρόεδρος εκεί.
0: Κάτσε να διαβάσω και μερικά μηνύματα τώρα, έτσι να μην του αφήσουμε του φίλου. Η Πορτογαλία δεν πρόκειται να περάσει την Κροατία, λέει ένα φίλο. Είναι η πιο loser ομάδα ever.
1: Όλα πιθανά είναι, παιδιά. Εδώ γνώμες λέμε τώρα. Ότι έτσι να γίνει και λίγο τζόγο. Δεν το λέμε για ότι έχει καμιά ομάδα η Πορτογαλία, έχει δείξει κάτι. Για μένα ξεκάθαρα είναι το θέμα του Κριστιανού και πώς γίνεται ο καταρτισμός της εντεκάδας εκεί. Όπως για μένα.
0: Ναι, γεια σας έξω τον Κριστιανό να δούμε.
1: Είναι και ένα μεγάλο θέμα στη Γερμανία, ας πούμε, που είναι η ομάδα που υποστηρίζει στο Μουντιάλ όταν δεν παίζει δική μας εθνική. Το ότι στην άμυνα, ας πούμε, ο Νάγκελσμαν δεν έχει βρει κάποια άκρη, έτσι όπως τοποθετεί την ομάδα. Ο Νόιερ, με την εικόνα που έδειξε, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει μετά το μάθημα με την Παραγουάη, όπου και εκεί έχω αμφιβολίες. Δηλαδή να πάει να παίξει με τη Γαλλία τώρα με αυτό το χάλι στην άμυνα, εκτός αν βρει κάποιο, και είναι και μεγάλο το πνίγμα με τον τραυματισμό του Στόπερ, του Σλότερμπεργκ. Δηλαδή ήταν που ήταν η άμυνα της Γερμανίας, τώρα και με αυτή την απουσία τα βλέπω ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γενικά για την άμυνα. Και θεωρώ ότι και στο κομμάτι το επιθετικό, ότι όσο επιμένει στο σχήμα πολύ μεγάλα ονόματα και ο Σανέ και ο Μουσιάλα και ο Βίρτς, τον οποίο βέβαια να τον ψάχνουμε και εμείς οι φίλοι της Λίβερπουλ να τον δούμε λίγο να παίζει όπως πριν από δύο χρόνια, γιατί νομίζουμε ότι έχει έρθει ένας άλλος και παίζει στη θέση του και στη
0: Καταγγελτικός.
1: Και στη Γερμανία. Εγώ θα ήθελα να δω περισσότερο τα παιδιά που παίζουν στην Bundesliga, ας πούμε τον Leveling, τον Ουντάβ σίγουρα, ο οποίος έχει κάνει και διαφορά μέχρι τώρα. Και τον Αμίρη. Αυτοί οι τρεις, οπότε μπήκαν περισσότερο επιδραστικοί ήταν στο παιχνίδι παρά αυτοί που παίζουν μέχρι τώρα βασικοί. Οπότε και τη Γερμανία δεν την πολύ βλέπω. Την Πορτογαλία πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, τη βάζω στην κουβέντα για την ίντριγκα.
0: Είχε συντριγκαδόρος.
1: Για τον Κριστιανό. Όχι ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Ποτέ, δηλαδή πολλές φορές ήθελα να μου κάνουν κουβέντα γι' αυτό. Ότι αν είμαι με τον έναν, δεν είμαι με κανέναν από τους δύο. Πολύ σπουδαίοι, σπουδαιότεροι της γενιάς αυτής. Δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, δεν ήμουν φαν ιδιαίτερα κάποιου εκ των δύο. Ας πούμε, για να πω ότι θα ήθελα, ξέρω, να το πάρει η Πορτογαλία για τον Ρονάντο ή να το ξαναπάρει η Αργεντινή για τον Μέση. Εντάξει, με βάση την εικόνα του πλέον και τα λοιπά, νομίζω ότι ένα δεύτερο τον Μέση θα τον περάσει και στην κορυφαία θέση του ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ας πούμε. Νομίζω ότι αν πάρει και ένα δεύτερο.
0: Αν η Γερμανία και η Πορτογαλία θέλουν να κάνουν κάτι στα νοκάουτ, Νόιερ Πάγκο, λέει ένας φίλος μου που έχει έδρα, και Ρονάλντο θα μπαίνει αλλαγή για τα τελευταία 15-20 λεπτά.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο. Το είπαμε έτσι κι αλλιώς και τον Νόιερ.
0: Ένας άλλος φίλος λέει εδώ ότι ο Μοντέρο στο live είπε στον Μακιντάιρ: "See you soon, my brother, let's make history." Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα το live. Είδα κάποια αποσπάσματα που ανέβηκαν.
1: Ναι, τα παιδιά, δεν ξέρω από το site. Τα παιδιά θα μας ενημερώσουν.
0: Κάποια αποσπάσματα που ανέβηκαν σε προφίλ Ολυμπιακού κλπ. Δεν έχω δηλαδή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι θα έλεγε έτσι κι αλλιώς κάτι που θα έβγαζε είδηση. Εντάξει, πάνω κάτω όλα είναι δεδομένα και κλεισμένα. Οπότε είδε εγώ. Σου έκανα συντροφιά τώρα αυτό το μισάωρο.
0: Θες να κάτσω κι εγώ μετά τις 12. Να βγάλουμε κάτι.
1: Θα γίνει χαμός άμα γίνεται.
0: Πω. Νομίζω ότι θέλουν πολύ, ρε παιδί μου, υπομονή αυτές οι εκπομπές, την οποία δεν θυμίζομαι ότι έχω. Ούτε ο Γιώργος Γιαννής μας κοιτάει περίεργα. Τι θες, παιδί μου, δεν έχει δελτίο τώρα, έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει δελτίο.
1: Έχει πολιτικό, όχι, δεν έχει
0: τώρα.
1: Διαφημίσει θέλει να βάλει, οπότε εντάξει.
0: Λεφτάκια. Κύριε Κώστα Μιαούλη, ευχαριστούμε και για τα λεφτάκια που μοίρασες εσύ.
1: Ναι,
0: περιμένουμε να δούμε τον τελικό Πορτογαλία-Βραζιλία που μας υποσχέθηκες. 19 Ιουλίου τελειώνει και αδιάμολο τυχαίως. Και 20 θα επιστρέψω, θα είσαι εδώ. Πότε παίρνεις άδεια?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Μάγκας. Πάμε να δεις πότε έχεις άδεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Ώρα για αγώνα! Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δες το cool.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δώρο στροφό της Novibet.
10: Δώρο τροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Να δω

0: Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω ρε Βάγκο, το μου ανάβει νεκράς η μηχανή.
2: Το βιάζεσαι.
3: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
4: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
3: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
4: ναι, ναι,
3: δουλεύουν
4: τα
3: όλα
4: πάντα,
3: κανονικά.
4: Τα πάντα, τα
3: ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
4: Όλα τα πάντα.
2: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
3: Δεν ξέρω, το ξάσεις.
4: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
3: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
2: Σου σβήνει.
4: Ναι.
2: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
3: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε.
4: Ένα εξτάκι.
3: Μερακλής, τα παλιά τα XT.
4: Το 02 έχω.
3: 02, ξέρω. Ιστορικά μηχανάκια. Ιστορικά μηχανάκια.
2: Ο Μαστροβάγκος.
4: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
3: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής, Βασίλης σου απάντησε.
2: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά. 94,6, εκεί θα με πεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει. Το κλείνω μετά. 94,6, εκεί θα με πεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει.

0: Γαλλικό, Βραζιλία, Πορτογαλία. Και θα το πάρει η Πορτογαλία, έτσι μας είπε ο Μιάου. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε όμως με Διονύση Δεσίλα για μια τελευταία εξέλιξη. Γεια σου, Διονύση.
1: Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά και εμείς. Να πω ότι είναι στην Αθήνα από το απόγευμα ο Ράσοντερ. Θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις αύριο το πρωί για τον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια, θυμίζω. Και την Τρίτη μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα έρθουν πάλι στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία με τη νέα ομάδα. Αύριο το πρωί θα πάει, αναμένει στην Ολλανδία ο Ντεφράη, θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και έπειτα θα μπει με την ομάδα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Γεμίζει η προετοιμασία.
1: Ναι, ναι, για τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, Διονύση, τα υπόλοιπα σε λίγη ώρα στον Κώστα Ζάλιαρη. Ακούσαμε λοιπόν και Διονύση Δεσίλα. Είναι στην Αθήνα εδώ και λίγη ώρα ο Ράσοντερ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Για να υπογράψει αύριο το συμβολαιό του και την Τρίτη να πάει και εκείνος να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην προετοιμασία της Ολλανδίας. Δεν ρωτήσαμε τον Διονύση τι καιρό έχει σήμερα, γιατί η ζέστη είναι πολύ πιο γιανίση. Πλήττεται η Ευρώπη. Ο κύμα καύσωνα. Έχουν έρθει και κάποια ωραία μηνυματάκια όση ώρα είμαστε στο διάλειμμα. Ο επόπτης της ασφάλτου λέει: ναι, κάτσε για την εκπομπή των 12 να βγαίνει η γραμμή για σένα και να λένε: γεια σου Βαλεντίνα, Κώστας από Σεντροπέ, μόνο Φεράρι. Φανταστικό. Και ανοίγω μπιφ με τους ακροατές για τα δυσφόρμουλα. Θεαματικό. Ενώ ένας άλλος φίλος λέει: μόνο ο Μέση δείχνει ότι μπορεί στα 39 να παραμένει αέρινος, άρε τι σου κάνει το Μαϊάμι, αναγεννεί κόσμο. Έχω πάει στο Μαϊάμι ο Γιαννίση, το μακρινό, πολύ μακρινό πλέον, 2006 να ξέρεις. Έχω πάει Μαϊάμι και ήταν και Χριστούγεννα και είχε ζέστη. Ήμασταν με το Κοντομάνικο, για να ξέρεις. Hands up for your colors. Σου λέει βέβαια πολύ κουνούπι η περιοχή. Για εμάς ευαίσθητο δεν είναι το Μαϊάμι. Ζέστη και κουνούπι.

Πάμε να δούμε τι έκαναν και ο Μανώλη Καραλής και η Ελίνα Τζένκο στο Diamond League του Παρισιού, που ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους. Η Ελίνα Τζένκο, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 11η θέση με βολή στα 54 και 35 στον ακοντισμό των γυναικών. Και ο Μανώλο κατέλαβε την 3η θέση στο Diamond League με 5.83 στο άλμα επικοντό. Έκανε 2 προσπάθειες στα 6.03, αλλά ήταν άκυρες.

Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ζέστη και κουνούπι έχει και το Μεσολόγγι. Άρα Μεσολόγγι και Μαϊάμι μία από τα ίδια. Άσε που ξεκινούν με μη και τελειώνουν σε γιώτα. Τυχαίο? Καθόλου. Τι Μεσολόγγι, τι Μαϊάμι. Λοιπόν, για εδώ τι μηνύματα δεν έχω διαβάσει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει καλά έξι που να έχουν καλή επαφή με τον γκολ. Αν γίνει αυτό, θα φτιάξει πολύ καλό σύνολο, λέει ένας φίλος. Εδώ ένας άλλος με ρωτάει για τον Ντόρσεϊ. Δεν έχω κάποια εξέλιξη να σου πω για τον Ντόρσεϊ. Ένας άλλος φίλος λέει για τον Στάνιτς. Αν τον έχουμε δει, λένε πολύ αργός. Δηλαδή, μετά το χθεσινό, βλέπεις Πορτογαλία να περνά την Κροατία με όλο το σεβασμό, λέει εδώ ένας φίλος για τα προηγούμενα που μας έλεγε Κώστας Νιαούλης. Πολύ πειράζει στο Γιάννη Βαλεντίνα. Μήπως τον γουστάρεις, λέει εδώ ένας φίλος. Τον έπνιξα εδώ μεταξύ, κάτι ματσουλάει εκεί ο Γιώργος ο Γιάννης και τον έπνιξα. Γιώργο μου, εγώ ξέρεις πόσο συμπαθώ κατά βάθος. Μπορεί να σε πειράζω. Μπορεί να πήγα να πνιγώ κι εγώ όταν ήρθε ένα παιδί εδώ να σου φέρει τον καφέ και είπε θέλω τον κύριο Γιάννη. Και λέω δεν έχουμε κανένα τέτοιο κύριο εδώ. Αλλά ξέρεις, έχω μέσα στην καρδιά μου.

Λέει εδώ ένα φίλο, ο Έλληνα που έζησα το 2004, πιστεύω ότι είναι αλόκοτο να σφυρίζει κάποιο Ρονάλντο όταν αυτό έκλαιγε εγώ μου στου δρόμου. Χαχαχά. Εντάξει, τώρα, οκ. Okay. Δεν πάμε να τον πούμε και κάποιο Ρονάλντο. Οκ, okay, εντάξει, είπαμε. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Αλλά εσύ, γιατί το 2004 τον είχαμε, στεναχωρήσει. Ήταν και μικρό παιδί τότε. Έχουμε φτάσει το 2026, ακόμα παίζει. Θα φτάσουμε στο Μουντιάλ του 2030, ακόμα θα παίζει. Όπως τον βλέπω.

Εδώ ένας φίλος λέει: ποιο outsider βλέπετε να μπορεί να φτάνει μέχρι και τα ημιτελικά? Επίσης, ποιο φαβορί μπορεί να πατήσει μπανανόφλουδα και να μην φτάσει καν στα ημιτελικά? Φίλε μου, έτσι όπως έχει προκύψει το ταμπλό από τη μία και την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν έτσι δυνατές ομάδες που δεν θα προχωρήσουν παρακάτω. Για παράδειγμα, όταν στη φάση των 16 μπορεί να δούμε, το πιο πιθανό είναι να δούμε το ζευγάρι, ας πούμε, Γερμανία-Γαλλία, καταλαβαίνεις, ή όταν πάλι στη φάση των 16 θα δούμε ένα, όπως όλα ας πούμε δείχνουν με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων, ένα Πορτογαλία-Ισπανία, καταλαβαίνεις ότι κάποιες μεγάλες ομάδες θα μείνουν ούτως ή άλλως έξω. Τώρα από τα μη φαβορί που να μπορούν να φτάσουν να πάνε παρακάτω, για να δω το ταμπλό. Δώσ' μου λίγο χρόνο να δω το σπουδαίο αυτό ταμπλό της FIFA. Όπως ορθά παρεμβαίνει έτσι στα αυτιά μου από την ενδοπικρινία Κωνσταντινιώλης, παρότι μας έχει δώσει τη Βραζιλία να πηγαίνει τελικό, τώρα γυρνάει την πιφτέκα και μας λέει είναι επικίνδυνο το μάτς της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Άρα βλέπεις ότι η Ιαπωνία, όντως, αν η Ιαπωνία περάσει την Βραζιλία και παίξει μετά με Νορβηγία, ας πούμε, και μετά βρει από κάτω, ξέρω εγώ, Μεξικό, Αγγλία, όλα ανοιχτά μετά.

Και έχει δώσει έτσι πολλές πιθανότητες ο Κοσμιόλης νωρίτερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι. Και εκεί έχει δώσει να πάει μακριά το πράγμα, γιατί τώρα παίζει με Βοσνία Ζεγοβίνη, μετά αν περάσει θα βρει Βέλγιο ή Σενεγάλη, μετά θα της έρθει από πάνω κάποια Πορτογαλία, Ισπανία, ας πούμε. Οκ, okay. I'm finding hard.

Για να δούμε αν τα ζευγάρια στη φάση του 32 που έχουν προκύψει, αν έχουν παίξει ξανά μεταξύ τους σε παγκόσμιο κύπελο. Νότια Αφρική, Καναδά, δεν έχουμε δει ξανά. Βραζιλία, Ιαπωνία, 4-1 Βραζιλία το 2006. Γερμανία, Παραγουάη, 1-0 Γερμανία το 2002. Ολλανδία, Μαρόκο, 2-1 η Ολλανδία το 1994. Λοιπόν, ακτήλα φανταστού Νορβηγία δεν έχουμε ξαναδεί, ούτε Γαλλία, Σουηδία. Μεξικό, Εκουαδόρ, μία φορά, 2-1 το Μεξικό το 2002. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έχουμε ξαναδεί. Βέλγιο, Σενεγάλη, ούτε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ζεγοβένη, ούτε. Ισπανία, Αυστρία, μία φορά, 2-1 η Αυστρία το 1978, βλέπω εδώ. Πορτογαλία, Κροατία δεν έχουμε δει. Ελβετία, Αλγερία δεν έχουμε δει. Ούτε Αυστραλία, Αίγυπτος, ούτε Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι. Καλό, λογικό, γιατί το Πράσινο Ακροτήρι δεν έχουμε ξαναδεί γενικότερα. Και Κολομβία, Γκάνα, ούτε και από αυτό έχουμε δει ξανά σε Μουντιάλ. Εδώ ένα μήνυμα που θα μπορούσε να έχει στείλει ο Νίκος Ράλης. Ούτε κουβέντα για τα τρία λιοντάρια. Δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη Αγγλία. It's coming home. Ο Γιαννίσης το έστειλε που πιστεύει στην Αγγλία. Γιαννίση, παραδέξου το. Ο Βαϊμάκης το έστειλε. Μιαούλη, αν είσαι έξω. Είσαι εδώ. Είσαι μαζί μας. Αγγλία. Ούτε κουβέντα λένε εδώ, δεν είπαμε για Αγγλία. Δεν τη βλέπω πουθενά στο χάρτη. Δεν ακούω. Για πες. Εδώ δεν έβαλε την ομάδα μου, λέει. Εντάξει. Η Αγγλία φαντάζομαι θα περάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και θα βρει μπροστά της λογικά το Μεξικό. Μεξικό, Αγγλία. Ναι. Α. Λοιπόν, απάντηση μια ούλη. Όπως είδατε λίμνη τον Παναμά που είδε το χάρο με τα μάτια της, ψήνεστε. Μεταφέρω τα ακριβή του λόγια.

Έχουμε μάθει και την επόμενη ομάδα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά τα χρόνια που πέρασε στην Μπαρτσελώνα. Και πού θα πάει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον ρεπόρτερ που δεν κοιμάται ποτέ την όλη μέρα στα Twitter? Θα πάει MLS, Chicago Fire. Έχει συμφωνήσει, λέει, είχε επισκεφτεί μάλιστα και το κλαμπ και την πόλη πριν από 2 εβδομάδες, και θα υπογράψει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, έτοιμος να ξεκινήσει μια νέα σελίδα, να ανοίξει μια νέα σελίδα στην καριέρα του στο MLS και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Εδώ ένας φίλος λέει, σε ένα τελείως υποθετικό σενάριο, αν η Ελλάδα του Nations League ήταν στη θέση της Σκωτίας, θα είχε τύχει, καθαρά κουβέντα να γίνεται. Λοιπόν, η Σκωτία ήταν με στον όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή. Θα είχαμε τύχει και οργανίσει. Θα είχαμε. Θα είχαμε, γιατί όχι. Καλά τώρα μας και να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ας πάμε πρώτα. Δεν θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Να πάμε όμως, να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος για το live του Μοντέρο που έκανε νωρίτερα στο Instagram, ότι έχει πει μια ατάκα εκεί στον McIntyre, το διαβάζω πλέον και σε κάποια site που έχει ανέβει το σχετικό απόσπασμα. Όντως δέχτηκε επίθεση αγάπης από τους ερυθρόλευκους ο Ζαν Μοντέρο και κάποια στιγμή του σχολίασε και ο McIntyre, το έστειλε το δικό του μήνυμα και του είπε ο Μοντέρο very soon, χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Αυτά ήταν τα λόγια του Μοντέρο που μετά έκλεισε το κινητό και είπε εντάξει, τώρα θα κάτσω να απολαύσω τις διακοπές μου. Λοιπόν, εσείς θα κάτσετε να απολαύσετε μουσικές επιλογές Γιώργου Γιαννίση για αρχή, για να τα βάζουμε έτσι στη σωστή σειρά τους τα πράγματα. Θα απολαύσετε δελτίο Κώστα Μιαούλη και μετά θα απολαύσετε Κώστα Ζάλιαρη που θα σας πει και ενδεκάδες για το παιχνίδι το Νότια Αφρική Καναδάς, που θα βγάλει και reporters. Ακούστε νωρίτερα και τον Διονύση Ντεσίλα ότι είναι στην Αθήνα ο Ράστοντερ, υπογράφει αύριο και Τρίτη πάει στην Ολλανδία, αύριο πάει και ο Ντεφράι. Μένετε εδώ πάντα στον Big Win Sport FM στους 4,6. Να περνάτε ωραία, να κάνετε μπάνιο, να κάνετε διακοπές, να βλέπετε Φόρμουλα 1 και εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ και Κώστα Μιαούλη και για την παραγωγή και για τα στοιχηματικά, τα ωραία που μας είπε. Και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ελμίν Ράσοντερ, που αύριο θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Αύριο το πρωί ενσωματώνεται στην αποστολή ο Ντεφράι στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ. Στρέφεται το τριφύλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό, δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρα αναμένεται η άφηξη του Κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέτα Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Νέα ενέργεια στην Τουρκία για το Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμπραμπατ, που ανοίξει Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνεται ο Μπαλτσαπόποβιτς. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Αρίτς Ελουστόνδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ 2-1 χρόνια. Στο στόχαστρο των Ασπρόμα βρίσκεται ο 28χρονος μέσος Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με τους Πορτογάλους ρεπό, σήμερα για τους ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Εντός εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με το Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού στην Αθήνα. Αναμένεται ο Χαβιέρι Μπάλτα. Τη Σιντρούντεν θα αντιμετωπίσει το φιλικό εκκίνητο μαύρη στις 2 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η βελγική ομάδα. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία υπηρετούσε την ΚΑΕ από το 1998. Συλληπιτήρια ανακοίνωσε από τους ερυθρόλευκους στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, ενώ το δικό του αντίο είπε με ανάτηση στα social media και ο προπονητής της Εθνικής και του Άρη Μπέτσον Βασίλης Πανούλης. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε και την ΟΜΑ Αβρικάη, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χαρτόνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άρη, ο 20χρονος συμβόριανός χαφ, που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ, θα περάσει αύριο ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Οι κίτρινοι ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωση του Γιαννιώτα. Την τρίτη θέση του Άρη με επικοντό στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Μανουήλ Καραλής με επίδοση 5,83. Σε συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών με τον Πραξιτέλη Βούρο ήρθε ο Ηρακλής, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός, επιστρέφει στη Super League μετά από 2 σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Η Νότια Αφρική κοντράται απόψε με τον Καναδά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σέντρα στις 10 τριοπτικά από 2 σπόρο, ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16 την ομάδα που θα αποκριθεί από το ζευγάρι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Το Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν ως τον υπαρτιμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία από τη Ρεάλ Μαδρίτη της Ισπανίου. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ, δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στον αέρα η παραμονή του Γιώργου Ντόνι στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να λύσει το συμβόλαιο με τον Έλληνα τεχνικό που έχει ισχύει μέχρι το 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Ελάχιστα λεπτάκια μετά τις 9 το βράδυ. Και όπως και χθες Σαββατόβραδο, έτσι και σήμερα Κυριακή, με όση δράση μπορεί να υπάρχει και με πολύ πολύ ωραία παρέα, ο Θεός να την κάνει εδώ στην κονσόλα του ήχου. Θα πάμε μέχρι και τις 12 με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με τον Γιώργο Γιάννηση στην κονσόλα του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές, και τον Κώστα Ζάγαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Περιμένουμε να δούμε μια προσπάθεια του Ντουπλάντις στο Diamond League που διεξάγεται στο Παρίσι. Αν βλέπω καλά, είναι στα 6.32 αυτή τη στιγμή ο Πύχης. Για τον Σουηδό εξαιρετικό φίλο του Μανόλο, του Εμμανουήλ Καραλή, και εκ των κορυφαίων στο συγκεκριμένο άθλημα, εκεί που ειδικεύεται ο Ντουπλάντις και έχει χαρίσει τόσες και τόσες τεράστιες στιγμές στον παγκόσμιο αθλητισμό με τα άλματά του.

Δεν το κατάφερε. Ο Σουηδός, ο Ντουπλάντης δεν έριξε, μάλλον τον πήχη, οπότε δεν ξεπέρασε τα 6 και 32. Αν είδα σωστά που είχε μπει ο πήχης για την τρίτη του προσπάθεια, με τον Εμμανουήλ Καραλή από την πλευρά του να τερματίζει πριν από λίγο στην τρίτη θέση, όπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και στο sportpavlefm.gr, με τον Έλληνα αθλητή μας να μένει στα 5 και 83.

Ο Ντουπλάντης βέβαια είχε περάσει από την πρώτη του προσπάθεια τα 6 και 13, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του συγκεκριμένου αγώνα που κατήχε ο ίδιος από το 2021. Απλά σταμάτησε στο κάτι παραπάνω, στα 6 και 32. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πύχη, οπότε αυτό το 6 και 13 είναι που μένει μαζί του στο Diamond League του Παρισιού.

στο Ακόντιο. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως η Ελίνα Τζέγκο έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και έτσι κατετάγει 11η με επίδοση που την άφησε πολύ μακριά από τις πρώτες θέσεις. Διαβάζω πως τη δεύτερη προσπάθειά της έγραψε 54,35 μέτρα, ενώ για φέτος η κορυφαία της βολή ήταν στα 58,37, ενώ η καλύτερη επίδοση καριέρα της ήταν στα 65. Για σήμερα πάντως δεν κατάφερε να πιάσει κάποια καλή επίδοση που θα την βοηθούσε να τερματίσει πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου 50 λεπτάκια από τώρα θα κάνει σέντρα και το πρώτο παιχνίδι, το νοκάουτ του παγκοσμίου κυπέλου. Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 6 παιχνίδια από εχθές τις 12 το βράδυ μέχρι και τις 5 η ώρα το πρωί έκαναν έναρξη οι αναμετρήσεις. Υπενθυμίζω πολύ πολύ γρήγορα. Κροατία Γκάνα 2-1, Παναμά Αγγλία 0-2, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Κόγκο Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία Αυστρία, πολύ ωραίο παιχνίδι 3-3 και η Ορδανία Αργεντινή με τον Μέση να σκοράρει για έκτη φορά στη φετινή διοργάνωση 1-3. Στις 10 η ώρα θα κάνει σέντρα το μάτς της Νοτίου Αφρικής με τον Καναδά. Ένα πολύ καλό ζέσταμα για ό,τι αναμένεται να ακολουθήσει για τη φάση των 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου.

Πάμε να δούμε λίγο και τις δύο ενδεκάδες από τις δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο μάτς για τα νοκάου του Μουντιάλ. Με τον Κρεπό οι Καναδοί στην εστία, Μπομπιτό, Κορνίλιους, Λαρέα και Τζόνστον στην άμυνα, Σαλίμπα και Γιουστάκιο στα χαφ, ο Μίλαρ αριστερά, ο Μπιουκάναν δεξιά, ο Λουβασέβη και ο Τζόναθαν Ντέιβιντ είναι στην επίθεση για την ομάδα του Καναδά, η οποία συνδιοργανώνει μαζί με το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες το φετινό τουρνουά. Williams στα goal post για τους Νοτιοαφρικανούς, ο Κον, Μουντό, Μποκαζί και Μοντίμπα στην άμυνα, ο Σίτολ, ο Μοκοένα και ο Μοφοκέγκ είναι στα χαφ, ο Απολής, ο Μακπόμπα και ο Μασέκο είναι οι τρεις στην επίθεση. We'll be right back.

Λοιπόν, έρχονται ήδη αρκετά από τα μηνύματά σας και από τη δημόσια τηλεόραση τώρα βλέπω ξανά και τον χάρτη έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για τους 32, αλλά και τα μονοπάτια τα οποία είτε επέλεξαν είτε αναγκαστικά βρέθηκαν οι ομάδες βάσει και του τερματισμού τους στην πρώτη, την δεύτερη, αλλά και τις καλύτερες τρίτες θέσεις από την φάση των ομίλων. Ένας φίλος λέει να δώσουμε σημείο για το ματσάκι. Για σημείο δεν ξέρω. Συμπαθώ πάρα πολύ τον Καναδά. Με εντυπωσίασε από το πρώτο του παιχνίδι κόντρα στους Βόσνιους. Οπότε και αρκετά λόγω συναισθήματος, γιατί για κάποιο λόγο μου έκανε κλικ αυτή η ομάδα για το φετινό τουρνουά. Θα πάω προς τον Καναδά. Δηλαδή θεωρώ ότι η πρόκριση θα πάει προς τους διοργανωτές. Δεν ξέρω τώρα. Δεν μου φαίνεται και για παιχνίδι το πρώτο σε νοκάουτ φάση ότι θα μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ. Βέβαια είναι επιθετική ομάδα ο Καναδάς, το έχει αποδείξει και στη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει πολύ το παιχνίδι, αλλά θα τους έβλεπα με μια σχετικά εύκολη παρουσία στην επόμενη φάση.

Εντάξει, πάντως τα είπαμε. Όσοι λέγατε για over από νωρίς στην Αγγλία και από πρώτο ημίχρονο κλπ. Είδατε τι έκανε η Αγγλία. Δεν είναι ομάδα που τόσο εύκολα θα βγει και θα σκοράρει. Ξέχωρα από ό,τι έκανε στην πρεμιέρα με τους Κροάτες. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Την έπαθε με την Γκάνα. Προφανώς κάποια φαντάσματα θα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται και στο μυαλό των παίκτων του Τούχελ. Okay, πήγαινε κάπως περίεργα το μάτς μέχρι να ανεβάσει λίγο ταχύτητα η Αγγλία, μέχρι ο Παναμάς να μην αντέξει, να υπάρξουν κάποια ρήγματα στην άμυνά του και να έρθει αυτό το 2-0 για τους Άγγλους που εξασφάλισαν και την κορυφή του ομίλου τους και θα παίξουν με το Κονγκό το απόγευμα της Τετάρτης. Και επειδή είδα και έναν φίλο που λέει ότι πάλι καλά, λέει, που βλέπουμε αρκετά παιχνίδια του Μουντιάλ σε λογικές ώρες για την Ευρώπη. Okay, στη φάση των ομίλων δεν μπορώ να πω ότι είχαμε λογικές ώρες για την Ευρώπη. Πάντως τα νοκάουτ, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, είναι λίγο πιο βατό το τι ώρα, ρε παιδί μου, θα κοιμόμαστε. Δηλαδή, 8 η ώρα παίζουν αύριο Βραζιλία, Ιαπωνία και 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. Δεν είναι απαγορευτικό και το 11.30 το δικό μας. Εντάξει. Μία και κάτι έχει τελειώσει. Τώρα από εκεί και μετά, okay, το Ολλανδία-Μαρόκο, το οποίο είναι εξαιρετικό παιχνίδι στη θεωρία, είναι 4 το πρωί της Τρίτης, πολύ ζόρικο, αλλά μετά έχει πάλι 8 ώρα το απόγευμα ακτήλεφαντο στη Νορβηγία. Οπότε κάπως τα νοκάουτ νομίζω έρχονται να φέρουν μια ισορροπία που μπορεί να χάθηκε σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων.

για τα ρεπορτάζ που ρωτάτε, παιδιά. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, εννοείται πως θα το ακούσετε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Οι ρεπόρτερ μας φυσικά δεν ξεχνιούνται. Είναι εδώ, ψάχνουν τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ, ξέρουν πως κινούνται με τα γραφικά οι σύλλογοι. Φυσικά, πριν από λίγη ώρα ακούσαμε για πολύ λίγο και τον Διονύση Δεσίλα να μας λέει για τον Παναθηναϊκό και για τις αφήξεις τόσο του Ράστοντερ σήμερα το απόγευμα, όσο και του Ντεφράι, ο οποίος θα φτάσει κατευθείαν στην Ολλανδία αύριο το πρωί για να ενσωματωθεί σιγά σιγά στην προετοιμασία και στους ρυθμούς προπονήσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ. Θα ακούσουμε τον Διονύση Δεσίλα και λίγο αργότερα να τα συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα όλα αυτά.

0: Λοιπόν, το είπαμε και τον έχουμε. Μαζί μας είναι ο Διόνυσης Δεσύλλας από το Apeldoorn της Ολλανδίας για να συζητήσουμε για τον Παναθηναϊκό και τα τελευταία νέα για τα δύο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Γεια σου, Διόνυση.
1: Γεια σου, Κώστα, μου τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
1: Καλά, καλά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, στην Αθήνα είναι ο Ράστοντερ. Από σήμερα το απόγευμα θα περάσει τα ιατρικά ο 24χρονο Σέντερ Φορ του Γίνεται Σπανέγου. Θα περάσει τα ιατρικά αύριο το πρωί. Το απόγευμα θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Και την Τρίτη μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα έρθει στην Ολλανδία, εδώ στο Apeldoorn, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Επίσης αύριο το πρωί στην Ολλανδία αναμένει τον Τεφρά για να περάσει ιατρικά, στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα, και έπειτα θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία. Εγώ το περιμένουμε δύο νέες αφήξεις, δύο νέες προσθήκες για τον Παναθηναϊκό, που έχει συμφωνήσει το καιρό με τους δύο ποδοσφαιριστές και με την Τουν φυσικά την ομάδα του Ράστοντερ, και περιμένουμε αυτές τις αφήξεις. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό. Όπως έχουμε πει, το βάρος πλέον πέφτει στο θέμα του αριστερού μπακ, με το θέμα του Κρίστιανσεν να συγκεντρώνει, με την υπόθεση του Κρίστιανσεν να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες στο να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, πιθανότητες τώρα είναι υπέρ της μεταγραφής.
0: Α, οκ. Okay. Αλλαγή σε ό,τι νομίζω ίσχυε μέχρι πρώτηνος.
1: Όχι. Τις τελευταίες μέρες αυτό που λέμε είναι ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά οι περισσότερες πιθανότητες, και χθες το λέγαμε, είναι υπέρ της μεταγραφής αυτής. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορώ να στο πω τελειωμένο.
0: Ναι.
1: Ότι τέλος ο Παναθηναϊκός προχωράει για το συγκεκριμένο και τίποτα άλλο. Το πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί. Έχει το βάρος τώρα.
0: Για να κλείσει αυτή η μεταγραφή, υπήρξαν, δεν ξέρω, εγγράφως κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά ιατρικά ζητήματα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Σε ό,τι αφορά τα ιατρικά ζητήματα, τα οποία έκαναν ίσως τον Παναθηναϊκό να σκέφτεται δύο και τρεις φορές για την περίπτωσή του.
1: Γι' αυτό υπήρχαν οι ενδιασμοί. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παρέμεινε ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει όμως κάποια μεταγραφή. Λέω ότι το πιθανότερο είναι να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός για το θέμα αυτό. Το πιθανότερο. Mm-hmm. Τώρα αν σημαίνει κάτι άλλο θα το δούμε. Τώρα από εκεί πέρα σήμερα είχαμε προπόνηση και είχαμε ενσωμάτωση του Ντέσσερς, ο οποίος ήρθε εδώ στην Ολλανδία, κάνει το δικό του ξεχωριστό πρόγραμμα και γυμναστήριο και ασκήσεις με μπάλα. Το ζήτησε ο Νίστρουπ να ενσωματωθεί ο ποδοσφαιριστής, ο Νιγηριανός εξαιρετικός, στην Ολλανδία. Θα συνεχίσει το δικό του πρόγραμμα μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Ναι. Και από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα μεγάλο μέρος της προπόνησης. Για να αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Σήμερα το πρόγραμμα περιελάβανε και ασκήσεις τακτικής και με κάποιες υπεραριθμίες, 7 εναντίον 5, 7 στην επίθεση, 5 στην άμυνα, και στο τέλος ένα μικρό τουρνουά ανάμεσα τις ομάδες, με τον Τζιριβέ και τον Καμαρά σήμερα να ξεχωρίζουν κυρίως το κομμάτι της τακτικής, ειδικά ο Τζιριβέ με κάποιες πάσεις, επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος βλέπει πολύ γήπεδο, πέρασε κάποιες κάθετες οι οποίες ικανοποίησαν πάρα πολύ τον Νίστρουπ. Ο Καμαρά με πάρα πολύ καλή τεχνική, είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει καλά το σώμα του, βοηθάει και το κορμί του φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Έτσι είναι πανύψηλος, 1,90, και επίσης και αυτός δέχθηκε τα μπράβο του Μίστρου για κάποιες προσπάθειες τις οποίες έκανε, και κάπως έτσι σήμερα ολοκληρώθηκε και η μέρα. Αύριο διπλή προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και Τετάρτη είναι το πρώτο φιλικό, θυμίζω. Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού εδώ στο Apeldoorn. Το θετικό είναι ότι σαν να άρχιζε να πέφτει η θερμοκρασία από σήμερα, λέω σαν να άρχισε, γιατί δεν έπεσε κατακόρυφα, αλλά ήταν 4-5 βαθμούς πιο κάτω, οπότε ήταν σημαντικό για τους ποδοσφαιριστές. Και από αύριο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε φυσιολογικές, έτσι πώς να το πω, θερμοκρασίες για την εποχή, για την περιοχή και για την προετοιμασία. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην περιοχή εδώ. Υπάρχει ένας κάψωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι. Και για κάποιο λόγο την έχουμε ψιλογλιτώσει, η αλήθεια είναι, εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, έβλεπα ειδήσεις στην Ιταλία που λένε φανάρια, ευρωπαϊκά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και την πατήσαμε και εδώ. Αλλά Okay, πρώτη εβδομάδα ναι, τη δεύτερη θα είναι καλύτερη. Δηλαδή, το λέω για να τα ακούσω κιόλα, για να πάρω λίγο κουράγιο. Γιατί Κώστα, ειλικρινά σου μιλάω, δεν καταλαβαίνεις. Είναι οι 37 βαθμοί εδώ και 36 είναι σαν να έχουμε 45 εκατό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ λυπάμαι στους ποδοσφαιριστές που έχουν προπόνηση. Θα μου πεις τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, από αύριο θα αρχίσει να δροσίζει. Οπότε θα πάει αυτή η εβδομάδα καλύτερα, θα πάει στους 20-22. 24, θα φτάσει το βράδυ 13, 12, θα είναι normal.
0: Και φαντάζομαι δεν παρηγορεί ούτε καν το ότι προφανώς έχει πολύ περισσότερη βλάστηση και να κόψει κάπως η πολύ έντονη ζέστη. Δεν βοηθάει και πάρα πολύ.
1: Άμα είσαι στο γήπεδο και τρέχεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: να, ποια βλάστηση τώρα και ποια νερά θέλουν. Αφού και οι προπονητές, τους λένε ο προπονητής και το επιτελείο τους σε πολλές προπονήσεις, ειδικά στην απαιτητική προπόνηση που είχε και 36-37 βαθμούς, τους φώναζαν μετά την προπόνηση, τρώτε καλά, πίνετε πολλά νερά, ναι, μετά την προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Αλλά ξαναλέω, από αύριο θα αρχίσει να δροσίζει, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι. Και εφόσον έθιξες και το ζήτημα του αριστερού μπακ, για χάφ υπάρχει, ναι, κάτι, ρωτάει λίγο κόσμος, κάποια να φέρουν και το Γένσεν, okay, τα είπαμε και χθες το βράδυ, μπορείς να επαναλάβεις λίγο τι συμβαίνει με τον Γένσεν. Okay, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι εκτός κάδρου. Έτσι. Θα αφήσω ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό, μήπως και, ήδη ο Παναθηναϊκός έχει στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για το θέμα του οχταριού. Αλλά το βάρος τώρα, όπως σας έχω πει, γι' αυτό δεν λέμε κάτι παραπάνω για οχτάρι, το βάρος τώρα έχει πέσει στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ και για εκεί κινείται ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα από το Apeldoorn, εκεί όπου προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός της εποχής Jacob Nistrup, με πολύ διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση, με τον 38χρονο τεχνικό στην άκρη του πάγκου του. Φυσικά, άλλα δύο όπλα στη φαρέτρα των πράσινων. Ο Ράστοντερ έφτασε στην Αθήνα σήμερα και θα μεταβεί τις προσεχείς ώρες στην Ολλανδία, εκεί όπου θα βρίσκεται από αύριο το πρωί και ο De Vrij. Προφανώς θα ακολουθήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα μέχρι ότου να είναι σε θέση από άποψη φυσικής κατάστασης να μπορούν να προπονηθούν στο φουλ μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, οπότε θα πρέπει να τους περιμένουμε αρκετές ημέρες νομίζω, οπότε μη θεωρείτε ότι την 1η του Ιούλη στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας θα τους έχει διαθέσιμους ο Nistrup. Τουλάχιστον λογική αυτό λέει, εκτός και αν διαψευστούμε.

Λοιπόν, τα περισσότερα μηνύματά σας αφορούν το Μουντιάλ και ό,τι αναμένετε να δούμε και στα νοκάουτ. Ένας φίλος λέει: παίξτε πρόκριση. Λέει: πράσινο ακροτήρι, το είπε ο μάγος της Γκάνας. Λοιπόν, πρόκριση το πράσινο ακροτήρι. Το οποίο πράσινο ακροτήρι παίζει με τους Αργεντινούς. Ναι. Αν μπορώ να σκεφτώ σωστά και να υποθέσω ποιον μάγο της Γκάνας εννοείς, αυτόν τον τύπο, τον οποίο οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν και αυτό που είδαμε ίσως και να τον δικαιώνει, που είπε ότι στο μάτς με την Γκάνα θα σταματήσει τον Χάρι Κέιν από τον σκοράρι. Όντως, και ο Χάρι Κέιν ήταν ο χειρότερος παίκτης της Αγγλίας, πολύ απομονωμένος, με ελάχιστες επαφές με την μπάλα και έμεινε στο 0. Πριν το μάτς με τον Παναμά είπε: εντάξει, εγώ παίρνω τα όποια μάγια είχα κάνει προς τον Χάρι Κέιν, με τον Κέιν να σκοράρει απέναντι στον Παναμά με κεφαλιά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τον πιστέψω, προφανώς και δεν το κάνω, αλλά ήρθαν έτσι τα πράγματα που αυτός ο τυπάκος κάπως δικαιώνεται. Λοιπόν, τα υπόλοιπα με τα ζευγάρια, τα νοκάουτ, τις διαδρομές και όλα όσα στέλνετε και εσείς στα μηνύματά σας, σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε σε μικρό break και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει ως αυτή την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω στην Ελευσίνα λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Μακρινή λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Ανίποτε τραγωδία στην Κύπρο. Το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν απόψε. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη, ένικος της διόρροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά το απόγευμα. Η γυναίκα που δεν τραυματίστηκε από την πτώση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι, καθώς και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα. Διασωληνωμένος με εγκάβματα, νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα τρία άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα των ενδεχόμενων φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Κοίτανε.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελώνες.
9: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλη μου ακροατή που πέρασε στα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
10: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
9: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
10: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη.
8: Ναι.
10: Το θέρος είναι ύπουλο.
8: Ναι, ύπουλο.
9: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
11: Τι λέει? Και κουβέντε για τις πευκοβελώνες.
9: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
12: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
9: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
11: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
9: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
8: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερο εμίωρο της εκπομπής μας. Θα σας κρατήσουμε παρεούλα μέχρι και τις 12 και μέχρι να επιστρέψουμε εμείς από αυτό το πολύ σύντομο break προέκυψε και η επιβεβαίωση της μεταγραφής του Moses Wright προς την Μπαρσελόνα στο περιθώριο του Stoiximan Aegean Ball Festival που διεξάγεται στη Σύρο από τον Γιώργο Πρίντεζη. Ο Moses Wright

0: ολοκληρωθεί έτσι η μετακίνησή του και τυπικά πλέον. Στον Ολυμπιακό 5 και 10 το πρωί φτάνει, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω Λισαβόνας. Έχουν διευθετηθεί τα πάντα και με την Nottingham Forest θα υπογράψει, θα περάσει εντάξει τις απαραίτητες εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ο Κάρμο έρχεται για να ριζώσει πλέον στον Ολυμπιακό. Έχει ξεκαθαρίσει τα πάντα με τον προπονητή όταν είχαν αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα, γιατί και ο ίδιος ήθελε να το κάνει, γιατί θεωρούσε πως την τελευταία φορά όταν είχε φύγει ίσως να είχαν μείνει κάποια ερωτήματα ανάμεσα στους δύο άνδρες, και κυρίως έτσι να το δώσει κυρίως να καταλάβει τον προπονητή ότι έρχεται με πολύ διαφορετικά μυαλά, έρχεται για να εδραιωθεί στον Ολυμπιακό, να εδραιωθεί, να διεκδικήσει θέση στον Εντεκάδα. Έχει βελτιώσει πολύ τον τρόπο σκέψης του, τον τρόπο παιχνιδιού του και τον τρόπο ζωής του. Ακόμα δηλαδή και στο πώς γυμνάζεται, σε θέματα διατροφής, τα πάντα. Και όλα αυτά, εντάξει, καταλαβαίνεις όπως είναι λογικό, έπεισαν τον προπονητή.
1: Το καθεστώς της μετακίνησης έχει ξεκαθαρίσει?
0: Δεν είμαι βέβαιος, δεν το θεωρήσω απίθανο. Από τα τελευταία πράγματα μαθαίνω τώρα από διάφορες αγγλικές πηγές ότι μπορεί να είναι και με καθεστώς μεταγραφής.
1: Ναι.
0: Νομίζω κυρίως σε θέμα, είναι και θέματα συλλογισμών. Το ξέρεις, γιατί και εσύ που παρακολουθείς Αγγλία, ότι είναι αυστηροί σε αυτά τα πράγματα οι Άγγλοι. Γιατί ήταν μια μεταγραφή που κοστίζει κοντά στα 13 με 15 εκατομμύρια ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, ήταν κάπου εκεί 13-14 εκατομμύρια. Τότε μεταγραφή του συνόθηκαν από την Πόρτο. Ο Ολυμπιακός την προηγούμενη φορά που τον είχε πάρει δανεικό πέρυσι, πρόπερσι ουσιαστικά, είχε δώσει ένα ποσό σαν ενίκιο κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω κάτι είχε πάρει και από την Οδιέδο, και οπότε ξέρεις, υπάρχει ένα ποσό ακόμα που πρέπει να διευθετηθεί για να είναι σωστά ο ισολογισμός.
1: Ναι.
0: Για το θέμα της μεταγραφής, ουσιαστικά για να μην μπει μέσα, και επειδή και η UEFA πάντα ελέγχει, νομίζω, και τις ομάδες που βρίσκονται σε group, πρέπει να είναι όλα εναρμονισμένα σωστά. Εντάξει, δεν είναι κάτι που θα δυσκολευτεί οι δύο ομάδες να το συμφωνήσουν, δεν είναι κάτι δυσκολευτικό να συμφωνήσουν ασφαλώς, και θα πρέπει να προχωρήσουμε για τις επόμενες αφήξεις. Περιμένουμε την οριστική συμφωνία και το τελικό εκεί, να δώσει το πράσινο φως στην Τζιρόνα, στον Ζωέ Ρόκα, για να ταξιδέψει για τη χώρα μας. Νομίζω πλέον είμαστε και στις δύο περιπτώσεις, και στου Ρόκα και στου Στάνιτ, στις τελικές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, ώστε να ανάψουν το πράσινο φως οι ομάδες για να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Αρχές εβδομάδας περιμένουμε του Ρόκα. Και των δύο μέσα σε 48 με τις επόμενες 72 επόμενες ώρες, ίσως να τους περιμένουμε και τους δύο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε καθεστώς συμφωνίας, καθεστώς τώρα, μη σου πω και ανταλλαγής εγγράφων, αλλά είναι τόσο προχωρημένες οι μεταγραφές. Η μία 8 εκατομμύρια μίνιμουμ του Στάνιτς, η άλλη στα 4,5. Και όλα αυτά θα λέω χωρίς τα μπόνους, έτσι.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω, το μίνιμουμ των 8 εκατομμυρίων ακόμα και σε fix ποσό, δηλαδή μπορεί να το ξεπεράσει και αυτό δίχως καν τα μπόνους, ή υπάρχει ένα όριο εκεί πέρα, οπότε ότι...
0: Νομίζω ότι θα ξεπεράσει τα 8 με τα μπόνους,
1: okay,
0: η μεταγραφή του Στάνετς. Δηλαδή και του Ρόκα είναι στα 4,5 και εκεί θα είναι 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους. Δηλαδή και εκεί ανεβαίνει πολύ το ποσό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Ρόκα ήταν μια κίνηση που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, την εξέταζε πριν τελειώσει το πρωτάθλημα της Ισπανίας, και όταν έπεσε στην Τζιρόνα είπε ότι τώρα πάμε να τον πάρουμε. Και ο Στάνης ήταν μια επιλογή που εγγυήθηκε για αυτήν τον Κοβάσεβιτς, γιατί τον παρακολουθεί πολλά χρόνια, τον γνωρίζει, είναι Σέρβος. Τον έχει παρακολουθήσει ασφαλώς και ο προπονητής, και όλοι θεώρησαν στην ομάδα ότι πρέπει να γίνει αυτή η υπέρβαση οικονομική για να αποκτηθεί ένας παίχτης με τα στοιχεία που δεν είχε κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, αν και αυτά ξέρεις είναι λίγο δυναμικά και αλλάζουν πολλές φορές, θα είναι ο αριστερός back to half.
1: Ναι.
0: Για τον αριστερό back υπάρχει η περίπτωση του Μαρτίν, του Άρου Μαρτίν, της Τζένοα. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί την εν λόγω περίπτωση. Δεν είναι μοναδική πάντως για τον Ολυμπιακό. Για τα half ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα η υπόθεση Καντιού, χωρίς όμως να έχουμε την παραμικρή εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει η περίπτωση του Άμραμπατ, που ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα μέσα σε ομάδες που κινούνται για την απόκτησή του. Για τον Άμραμπατ βέβαια πάντως νομίζω, και ειδικά για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, για την απόφαση που θα παρασυρθεί στην καριέρα του,

0: περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ για να δει που θα συνεχίσει. Σίγουρα θα συνεχίσει στην Φενέρ.
1: Ναι.
0: Και θα φανεί τι θέλει και ο ίδιος. Πάντως στην πρώτη προσέγγιση που έχει γίνει, στις πρώτες προσεγγίσεις που έχει γίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού και ο ένας άνθρωπος που μιλάει και αυτός που έχει ουσιαστικά κυρίως τη μέρη του λέοντος στην εκπροσώπησή του είναι ο αδερφός του που βέβαια και στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν φαίνεται αρνητικό στο να συνεχίσει.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι δεν, ακόμα και στη θεωρία μπορεί να πάει προς το εφικτή περίπτωση πλέον του Άμραμπατ και λόγω του αδερφού του. Και λόγω του ότι, okay, φεύγει από την Τουρκία, προφανώς ο αδερφός θα του έχει πει κάποια πράγματα για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι προτάσεις μπορεί να έχει. Δηλαδή...
0: Αυτό που δεν είναι εύκολο σε εν λόγω περίπτωση, γιατί νομίζω αν ο Ολυμπιακός θα σε ένα σημείο που θα διαπραγματευτεί με την Φενέρ και θεωρώ θα τα βρει, Φενέρ και δώσει νομίζω κάπου στα 12 εκατομμύρια, αν τον πάρει, σίγουρα θα ζητήσει μικρότερο ποσό, γιατί δεν παίζει κιόλας τέτοιο Φενέρ, και να στέκει ως παραχώρηση. Είναι ο μισός του. Ο μισός του, αυτό που γνωρίζω, είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, okay, κάποια αποζημίωση θα πάρει και από την τουρκική ομάδα, αλλά θα πρέπει να κατέβει το εν λόγω ποσό.
1: Ναι.
0: Για να έρθει ο Ολυμπιακό, δεν είναι. Καμία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια σε έναν παίχτη το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι απολύτως λογικό. Την ίδια ώρα τώρα υπάρχουν και κινήσεις που γίνονται για να ελαφρύνει λίγο και το ρόστερ. Νομίζω πως αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι σε μια εξέλιξη, να δώσω αυτό, μια πληροφορία τώρα. Εξέλιξε μια διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με την Πάρμα για την παραμονή του Γκάμπριελ Τρεφέτα στην Ιταλική ομάδα. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει. Θα είναι στην πρώτη προπόνηση, ασφαλώς αύριο. Μην ξεχνάμε ότι είναι αύριο η πρώτη προπόνηση. Αλλά είναι, μένει μέχρι να φύγει κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την Πάρμα και θα πρέπει να δούμε αν θα καταφέρουν να τα βρουν οι δύο ομάδες στο οικονομικό σκέλος. Και θεωρώ θα τα βρουν στο τέλος. Για την παραμονή του Στρεφέτσα στην Πάρμα, αυτή τη φορά λογικά με κλαστούς μεταγραφής, κανονικής μεταγραφής, αλλά υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση, μια διαπραγμάτευση εξέλιξη, πρέπει να πούμε, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Πάρμα. Υπάρχουν κάποιοι μικροί που θα φύγουν σε διάφορες ομάδες, αριστερά, δεξιά, δανεικοί. Υπάρχουν παίκτες ακόμα που είναι προς αποχώρηση, όπως για παράδειγμα ο Ορτέγκα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί αυξάνεται το ενδιαφέρον, αλλά το ίδιο που σου είπα και χθες, δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τοποθετήσει την τιμή αρκετά ψηλά, νομίζω μίνιμουμ στα 14-15 εκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν τα διαβατήρια που ο Ολυμπιακός πρέπει και εκεί να ελάχθει. Υπάρχει η περίπτωση του Κλέιτον, ένα όρο ήταν στην προετοιμασία, αλλά θα πρέπει να δούμε αν είναι παίκτης που θα παραμείνει. Ο Ταρέμι τώρα που τελείωσε υποχρεώσεις του και αυτό το ίδιο. Με το Ιράν, ο ίδιος θέλει να μείνει, ο εκπρόσωπος του Αιγυπτίου θα φέρει πρόταση. Είναι πολλά που είναι τα ανοιχτά ζητήματα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Με κάτι που ακόμα να κλείσουμε, έχει φτάσει νομίζω πλέον και στην Ελλάδα, ή έφτασε πριν λίγο, ή φτάνει τώρα, νομίζω έχει φτάσει εδώ και λίγη ώρα, αν καταλαβαίνω καλά, και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στη χώρα μας. Επέστρεψε, έτσι έκανε και αυτό λίγες ημέρες διακοπές, είδανε βέβαια στα τηλέφωνα στις διακοπές του με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί αύριο είναι η πρώτη στο Ρέντι, όπου θα μαζευτούν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Και με την ευχή του ίδιου προπονητή, το συντομότερο δυνατόν να έχει και το Ρόκα και το Στάνετς. Νομίζω μέχρι να φύγει την Παρασκευή για προετοιμασία η Ολλανδία να πετάξει ομάδα, θα τους έχει και τους δύο. Και με 7 κινήσεις βάζω και το Σουρνάρα μέσα, παρότι θα είναι ο τρίτος αρματοφύλακας, αλλά εντάξει, είναι μέρος του ρόστερ. Με 7 μεταγραφές ήδη είναι καλά ο Ολυμπιακός, αλλά δεν θα σταματήσει εκεί σε καμία περίπτωση. Έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του.
1: Μέχρι το διψήφιο νούμερο, ναι,
0: μέχρι ακόμα 12 μήνυμου νομίζω, έχουμε ναι. Πάμε για άλλες 5 μήνυμου κινήσεις.
1: Τέλεια. Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα νεότερα γύρω από τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να επιστρέφει και εκείνος πλέον στην Αθήνα. Ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των παικτών τη Δευτέρα, προτού φύγουν πλέον για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους την προσεχή Παρασκευή.

Και αφού κινούμαστε σε μεταγραφικούς ρυθμούς μέχρι να αρχίσει σε περίπου 10 λεπτά και το πρώτο μάτς στο νοκάου του Μουντιάλ, διαβάζω σε πράγματα τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά πως πλέον ο Γιάντι Ομάντε ρίχνει πόρτα στη Λίβερπουλ γιατί επιλέγει να συνεχίσει, μάλλον προτιμά να συνεχίσει μέχρι να ολοκληρωθεί και μεταγραφή στην Paris Saint-Germain, αν και εφόσον τελικά αποχωρήσει από τη Λειψία, η Λειψία θέλει να τον κρατήσει ακόμα έναν χρόνο, εκείνος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μεταγραφής. Ο Ιβοριανός Extreme ήταν παίκτη τον οποίο ήθελε πολύ η Λίβερπουλ, ανέβαινε μέχρι και στα 100 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της, ζητούσε κάτι παραπάνω η Λειψία. Τώρα προκύπτει πως δική του προτίμηση θα είναι η Παρί και όχι η Λίβερπουλ για να συνεχίσει την καριέρα του. Την ίδια στιγμή η Τσέλσι φέρεται να πρόσφερε μόνο 8 εκατομμύρια για τον 34χρονο Γκρανιτσάκα, με όπλο το ότι και εκείνος θέλει να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με τον Τσάμπι Αλόνσο στο Λονδίνο μετά τη συνεργασία τους στο Λεβερκούζεν. Η Σάντερλαντ απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση αυτή των μόλις 8 εκατομμυρίων λιρών και ξεκαθάρισε προς Λονδρέζους ότι μάλλον θα χάσουν το χρόνο τους αν συνεχίσουν να ασχολούνται, καθώς δεν παραχωρείται ο Ελβετός Χαφ.

0: Επί αμερικανικού εδάφους όμως θα υπάρξει άλλη μια πολύ μεγάλη άφιξη και μετά τον Αντουάν Κριεσμάν, ο οποίος είναι πλέον παίκτης της Ορλάντο Σίτι, θα μετακινηθεί προς το Σικάγο και την Σικάγο Φάιρ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, για τον οποίο διαβάζω πως έχει φτάσει πλέον σε συμφωνία με την Σικάγο Φάιρ, έχοντας μείνει ελεύθερος φυσικά από την Μπαρτσελόνα. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, θα γίνει ένας από τους πιο καλά αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές στο MLS, το πρωτάθλημα του Σικάγο, στα 37 του, το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, στα 37 του πλέον ο Πολωνός επιθετικός, μετά και την ολοκλήρωση συνεργασίας του με την Μπαρσελόνα, επιλέγει και εκείνος τις νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες στην Αμερική, και το ίδιο έκανε και ο Γκριεσμάν. Φέτος θα συναντήσουν πολλούς, και Σουάρες και Καζεμίρο και Μέση και όλους τους καλούς. Λοιπόν, ακούσαμε Παναθηναϊκό, ακούσαμε Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε και κάτι από ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης είναι στην παρέα μας να μας πει τι υπάρχει από την Ένωση. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γίνεται, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Καθώς από αυτό που έχει σημασία, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Αν είμαστε σε παιδικά πάρτι που έχουν γήπεδο και μπάλα και παιδιά που παίζουν μπάλα, είναι πάντα ωραίο.
0: Είναι αυτό που κάναμε όλοι, που απλά η μπάλα θα τσουλήσει και θα τρέξουν 15 άτομα από πίσω μόνο για να χαρούν.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Τις αντοχές τους να είχα μόνο και όλα καλά. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είναι σίγουρα μια ολοκλήρωση εβδομάδας που φέρνει μια επόμενη που περιμένουμε ουσιαστική εξέλιξη στο κομμάτι, όπως λέγαμε και χθες, του μέσου. Εννοείται ότι είναι πάντα ανοιχτά τα ενδεχόμενα στο να πάει και παραπάνω, αλλά αυτό που θέλουν στην ΑΕΚ, αυτό που επιδιώκουν και οι επαφές με τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή, φωτογραφίζουν ότι θα επιδιωχθεί αυτή την εβδομάδα να τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά, κυρίως θετικά, όπως επιδιώκουν και την ομάδα και ο Χαβιέρ Μπάλτα, για να κλείσει και το δεύτερο από τα τρία κομμάτια του παζλ του αγωνιστικού σχεδιασμού, του βασικού αγωνιστικού σχεδιασμού, επαναλαμβάνω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ανάγκη μπορεί να προκύψει στη διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας ή ανάλογα με το τι θα γίνει γενικότερα με το ρόστερ, που όπως έχουμε διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, όπως προέκυπτε από το ρεπορτάζ πριν με την ολοκλήρωση της σεζόν, στην Ένωση δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές, θέλουν να διατηρήσουν το βασικό rotation, το βασικό 15, να το πω έτσι, 16 ποδοσφαιριστών που είναι για να εκμεταλλεύονται στην Ένωση, και το έχουν καταφέρει και δεν νομίζω το αλλάξουν κιόλας, αλλά επειδή ποδόσφαιρο είναι και τα ξέρουμε πολύ καλά, ποτέ δεν λέμε ποτέ. Με τα τελευταία δεδομένα λοιπόν αυτό θέλουν, να ο δεύτερος που είναι μετά τον Δουμπικόφ για τη μεσαία γραμμή κυρίως, να τελειώσει άμεσα. Άμεσα εννοούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάει από αύριο. Αυτή ήταν η επιδίωξη, επαναλαμβάνω εγώ, όπως επιδίωξη και στον προγραμματισμό ήταν να είναι και οι δύο, αν όχι και οι τρεις, οι δύο από τους τρεις που έχει σαν στόχο η ΑΕΚ να αποκτήσει από την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Είναι και μια θέση στην οποία είναι λογικό να το κοιτάει και να το τρέχει λίγο περισσότερο, υπό την έννοια ότι ξέρουμε ότι ο Πινέδα δεν θα είναι και δεν ξέρουμε και πότε θα είναι διαθέσιμος για τον Μάρκο Νίκολιτς, οπότε είναι σημαντικό να έχει έναν ακόμα στα χαβ, γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα είναι εν δυνάμει βασικός επί της ουσίας. Οπότε εκεί εστιάζουν το ενδιαφέρον, με τον Ριμπάλτα να γυρνάει στην Ελλάδα, να είναι, αν δεν έχει ήδη φτάσει στο σπίτι του, να είναι τέλος πάντων επί ελληνικού εδάφους και να πιάνει ακόμα περισσότερο δουλειά. Επαναλαμβάνω και γνωρίζουμε όλοι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι ενεργοί οι διευθυντές ποδοσφαίρου, ακόμα και όταν έχουν ολιγοήμερες διακοπές αυτή την περίοδο, με αυτά ασχολούνται, έτσι, και στις διακοπές, όπως και εμείς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί πολύ περισσότερο βέβαια, Κώστα. Οπότε είναι πολύ σημαντική και η αύξηση του, ναι.
0: Το θέμα Μπαρίνοφ απλά μένει προς τα πίσω ή πάβει να υφίσταται?
1: Κοίταξε, για τον Μπαρίνοφ, για να αποκτηθεί ο Μπαρίνοφ,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να έχει μείνει ελεύθερος, να βρεθεί ένας τρόπος που να μπορεί να τον αποκτήσει η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω τα δεδομένα που υπάρχουν με τους Ρώσους, μια μόντα τέτοια που θα έδειχνε ότι πηγαίνουν προς αυτή την εξέλιξη σαν υπόθεση. Αλλά δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ο πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ ο Μπαρίνο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ξέραμε ότι του αρέσει τον Νίκολιτς, εννοείται από πέρυσι κιόλας. Νομίζω ότι αν η ΑΕΚ ήθελε να το αποκτήσει, θα το πει δύο και πέρυσι όταν πήγε στην Τσεσκά από τη Λοκομοτίβ. Δεν το έκανε πέρυσι, θα μου έκανε εντύπωση ότι το καλεί φέτος και με περισσότερα χρήματα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι τους τέριαξε καλά τα δημοσιεύματα, στην ΑΕΚ δηλαδή, τέριαξαν καλά τα δημοσιεύματα για τον Μπαρίνοφ, ώστε να μην ασχολείται κανείς με κάτι άλλο.
0: Αυτό ακριβώς, από προσανατολισμός, ναι.
1: άρχισε να κάνει δουλειά που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλες ο Ριμπάλτο, να δουλεύει δηλαδή κατά το ραντάρ και με πάντα επιμονή στο να μην διαρρεύσει τίποτα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και του ατζέντη μέχρι να έρθει σε επαφή, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και εδώ για αγορά πρόκειται επί της ουσίας, όπως και για τον Ζουμπκόφ, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ναι, δεν έβλεπα ούτως ή άλλως την περίπτωση του Μπαρίνοφ να τρέξει. Δεν ξέρω, δεν αποκλείω τίποτα, γιατί είναι ένας παίκτης που τον έχει δουλέψει, που τον ξέρει και γνωρίζει πόσο καλός είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά θα μου κάνει εντύπωση να είναι αυτός να ήταν ο εκλεκτός. Όχι, θα μου κάνει εντύπωση. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει μένει πίσω απλά. Ο ψώμεθα και αν θα απασχολήσει γενικότερα. Μάλιστα. Και στο άμεσο μέλλον. Στα υπόλοιπα, εντάξει, το τρόπαιο και η πορεία του και στον Βόλο με πολύ κόσμο. Θυμίζω ότι ο coach, σε αντίθεση με τον Ριμπάλτα που είχε έρθει από τώρα εδώ, γιατί έχει άλλες υποθέσεις ανεκτησιά, τα λέγαμε και χθες μαζί. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το θέμα των προσθήκων, είναι και το θέμα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Θυμίζω, εκτός από τους Πιερό και Παύλο Φερνάντες που έχουν κάποιες κρούσεις και κάποιες ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον προς αυτούς. Υπάρχουν και περιπτώσεις του Γιούμπιση και Ελίασον που είναι ανοιχτοί στο κοινό μας εδώ για να τους παραχωρήσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως είπαμε και χθες, δεν θα υπολογίζονται καθόλου τον κότσι ή δεν θα ταξιδέψουν, για παράδειγμα, στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αντιθέτως και ο Κροάτης αλλά και ο Σουηδός Βραζιλιάνος αναμένονται να είναι, αφού δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν. Θα είναι στην Ολλανδία και θα δουλέψουν με τον coach. Κάτι το οποίο βλέπω μέχρι στιγμής δύσκολο να γίνεται για τους Πιερό, επαναλαμβάνω, και Παύλο Φερνάντες. Όχι γιατί δεν είναι καλή παίχτες, ειδικά τον Παύλο Φερνάντες δεν τον βλέπουν. Απλά γιατί δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό σχέδιο του coach,
0: ναι.
1: Όπως και πέρυσι. Και βέβαια εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχουμε ακόμα καιρό εμείς. Γι' αυτό και έχουμε και, όπως καταλαβαίνεις, και μεγαλύτερη μία από τους ανταγωνιστές. Έχουμε καιρό για να δούμε και για τους Έλληνες που θα πάρει μαζί ο coach, τους πιτσιρικάδες δηλαδή, για να καταλάβουμε και ποιοι θα προκληθούν για την άμεση, την πρώτη ουσιαστική υποχρέωση, την άμεση για 12 Αυγούστου μιλάμε, αλλά λέμε την υποχρέωση που θα έχει στο Super Cup, να χρησιμοποιήσει, όπως ξέρεις, δύο παίχτες από το 2004 και μετά ο ένας είναι ο Καλεσκάμι. Σίγουρα μέσα από τη διαδικασία αυτή, της προετοιμασίας δηλαδή, θα δούμε και ποιος θα είναι ο δεύτερος. Επί της ουσίας και ποιοι θα είναι και στην αποστολή, γιατί δεν χρειάζεται μόνο δύο, όπως ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να αντικαταστήσεις έναν από τους δύο και τους δύο, θα πρέπει να έχεις αντίστοιχα δύο σε αυτή την ηλικία.
0: Το ζήτημα δεν ξέρω τι κριτήριο και πόσο αυστηρό μπορεί να είναι από τον Νίκολιτς, γιατί όπως είπαμε και μαζί, πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, επίπεδου Καλοσκάμι. Και δεν το λέμε μόνο και μόνο επειδή προσέξαμε το παιδί, είναι ότι όσο έτοιμος φάνηκε και όσο και εκείνος πήρε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τότε από τον Ατρόμητο, θα πρέπει ο αντίστοιχος νεαρός να δει και την δική του διαδρομή, ρε παιδί μου, να καταλάβει ότι θα πρέπει και στην προετοιμασία να εμφανίσει ένα πρόσωπο που θα δείχνει ότι ξέρει κάτι. Μπορώ να σου χτυπήσω και την πόρτα της δεκάδας.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί όσοι επιλεχθούν, θα είναι τρεις, θα είναι τέσσερις, θα είναι πέντε, δεν ξέρω, όσοι επιλεχθούν να είναι στην Ολλανδία με τον Μάρκο Νίκολιτς, αυτοί σίγουρα έχουν μπροστά τους μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει για μένα να την εκμεταλλευτούν. Για μένα, επαναλαμβάνω ότι το σωστό για την ΑΕΚ είναι να εκμεταλλευτεί τους παίκτες αυτούς, που είτε είναι ο Χρυσταχόπουλος για το δεξιάκρο της άμυνας και τα χαφ, είτε είναι ο Ψηρόπουλος για τα στόπερ, είτε είναι ο Καραγγύρης δεδομένα γιατί το έχει κάνει από πέρυσι, είτε είναι ο Αργυρίου, είτε είναι ο Κολυμάτσης, παιδιά τα οποία, για την Κολυμάτση για παράδειγμα, που και το δίκαιο δανεικό Σύρο, μέσος είναι, θυμίζω, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ομάδες και από τη Super League ήδη και ψάχνουν την περίπτωση του. Δηλαδή πρέπει αυτοί να εκμεταλλευτούν το καλοκαίρι αυτό. Και πρέπει να εκμεταλλευτεί τη δική της δεξαμενή, γιατί καλά είπες για τον Καλοσκάμι πριν και πολύ καλή ήταν το πρώτο μισό, πολύ καλό του ήταν, αλλά δεν μπορεί να δει πειραξία και να πληρώνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να βρει ένα παίχτη ο οποίος θα πληρώνει την προϋπόθεση απλά για το κύπελο και μετά δεν θα τον δούμε πολύ. Γιατί και αυτό έγινε και με τον Καλοσκάμι, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό θα γίνει και με όλες τις ομάδες, παιδιά, γιατί είναι πολύ μεγάλη σεζόν και πολύ απαιτητική, όπως έχετε διαπιστώσει.
0: Ναι. Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα νεότερα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ. Και όσα τρέχει, έτρεξε και θα τρέξει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα break, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 10 και επιστρέφουμε. Big Wins for FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ανοίγει αυτή την ώρα η αυλαία για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση Νοτιού Αφρικής με τον Καναδά. Τροπικά από δύο σπόρο. Ο νικητής του ζευγαρίου θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16 την ομάδα που θα αποκτηθεί από το ζευγάρι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ερμίν Ράστοντερ που αύριο θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Αύριο το πρωί ενσωματώνεται στην αποστολή ο Ντεφράι στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαπ. Στρέφεται το τριφύλι εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό. Δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Ξημερώματα Δευτέρα αναμένεται η αύξηση του κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Πέτρα Στάνιτς από τον Λουντογκόρε τη Νέα Ενάρεια στην Τουρκία για το Μαροκινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ που άνοιξε Φενέρμπαχτε. Ανακοινώνεται ο Μπάρτσα Ποποβίτς. Παίκτη του Πάου είναι και επίσημα ο Άριτς Ελουστόντο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2+1 χρόνια. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο 28χρονος μέσο Μπράγκα Βίκτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με του Πορτογάλου ρεπό σήμερα για του ποδοσφαιριστές που αύριο αναχωρούν για την Ολλανδία. Εντός εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ Σινά και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Περίπου 8.000 εισιτήρια αναμένεται να λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων στον τελικό του Μπέτσον Super Cup κοντά στον Όφη στο Παγκρέτιο. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιο αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό αποκτήμα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε και την ΟΜΑ ΒΡΙΚΑΕ, με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Παράλληλα, η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκουάρντ Βασίλη Χαρτόνα. Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ότι άλλο ανοσεί για λογαριασμό του Άριου. 20χρονος Βορειανός Χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει αύριο ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και την ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωσης του Γιάννιωτα. Την τρίτη θέση του ΑΛΜΕΠ κοντός του Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,83. Σε συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών με τον Πραξιτέλη Βούρο ήρθε ο Ηρακλής, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Super League μετά από 2 σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Το Δημήτρη Τούδη παρουσιάζουν ως τον υπαρχμόν ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Real Madrid της Ισπανίου. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μόζες Ράιτ με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Στον αέρα, η παραμονή του Γιώργου Ντόνι στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να λύσει το συμβόλαιό της με τον Έλληνα τεχνικό που έχει ισχύει μέχρι το 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ο Βρύος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει, κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, πάρε σου με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
4: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
3: Είπες μπράβα.
4: Μπράβα.
3: Μπράβα.
4: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
3: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
4: Ωραία.
3: Τόσο απλό.
4: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα.
3: Στην
4: ξαπλώστρα.
3: Όχι, καθιστά το παιδί.
4: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
3: Με τόσο κλάμα, κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
5: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
3: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό, πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχεις.
5: Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυμώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
4: Εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
3: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλε και ένα λά μέσα.
4: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έπιασε το στυλό, ρε με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
3: Την είπε Πανούτσι.
4: Ναι. Σου είπα, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
3: Ναι,
4: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
3: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
4: Να παίρνει τα βουνά.
3: Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.
4: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
3: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
4: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
3: Να σου πω κάτι.
4: Ναι.
3: Όταν λέω να σου πω κάτω.
4: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
3: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Άφηξη του Χρήστο μου.
6: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
3: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
6: Σωστό.
4: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
4: Γράφεσαι.
3: Περνάς από την πόρτα.
4: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι τι. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
3: Ανάγκη τη.
4: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
3: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
4: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό.
3: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
4: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
3: Βέβαια.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM

Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Δεύτερος εκπομπής μας, πάντα με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο. Με το πρώτο παιχνίδι των νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλλου να έχει κάνει ήδη σέντρα εδώ και περίπου ένα δεκαλεπτάκι. Στο 0-0 η Νότια Αφρική απέναντι στον Καναδά.

Ακούσατε και τα ρεπορτάζ των τριών μεγάλων ομάδων της Τίχημαν Super League. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα και τον Γιώργο Τσανάγκα και τον Γιώργο Τσακίρη για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Σε πολύ πολύ λίγο φυσικά θα μπορείτε να ακούσετε ξανά τα ηχητικά αποσπάσματα αλλά και να διαβάσετε για το ρεπορτάζ που μετέφεραν οι ρεπόρτερ του σταθμού.

Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο πλέον και με την Νότια Αφρική να έχει την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή κόντρα στον Καναδά. Ένας φίλος που έχει στείλει λέει πως βλέπουμε και ποιες ομάδες για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λοιπόν, προημιτελικούς βάσει των paths τέλος πάντων από τα μονοπάτια στα οποία προκύπτουν. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο το Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία μαζί με μία εκ των Νοτιού Αφρικής και Καναδά. Δηλαδή από όλες αυτές νομίζω ότι βάσει εικόνας του ομίλου θα πούμε τους Γάλλους, οι οποίοι κοντράρονται με τους Σουηδούς, οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τους Παραγουανούς αύριο το βράδυ και οι Ολλανδοί το ξημέρωμα της Τρίτης κόντρα στο Μαρόκο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα μπορεί να προκύψει ζευγάρωμα Πορτογαλίας ανάμεσα στις Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και μίας εκ των Βελγίου και Σενεγάλης. Πάλι θα πάμε βάση εικόνας από το ποιες μπορούν να βρεθούν μέχρι και την φάση των 8. Με τους Πορτογάλους να πέφτουν πάνω στους Κροάτες και είναι αυτό που λέμε, άντε τώρα να καταλάβεις αν οι Κροάτες είναι όντως τόσο σκληροτράχυλοι και μπορούν να κάνουν τη ζημιά και αν οι Πορτογάλοι που δεν έδειξαν και κάτι τρομερό και η αλήθεια είναι ότι κινδύνευσαν και σε πάρα πολλές στιγμές από τους Κολομβιανούς το ξημέρωμα της Κυριακής, δεν ήταν καθόλου καλή εικόνα της Πορτογαλίας με μόλις μία νίκη στη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω, αυτό το ζευγάρι ίσως να μας παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη εν όψη και των 16 του Μουντιάλ.

Και μετά από μια γρήγορη ένδο επικοινωνία με τον Κώστα Μιαούλη για τους δικούς του προημιτελικούς. Ναι, θα μπορούσα να έχω συμφωνήσει με αρκετούς εξ αυτών. Λοιπόν, Βραζιλία σίγουρα βλέπω να περνάει από τους Ιάπωνες αρχικά και έπειτα από τον νικητή του ακτήλεφα του στην Νορβηγία. Και από εκεί και πέρα έχουμε Μεξικό, Εκουαδόρ και Αγγλία, Κονγκό. Να τα ζόρικα για τους Άγγλους. Αν περάσουν οι Μεξικανοί, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε ένα ενδεχόμενο, σε μια ενδεχόμενη συνάντηση Μεξικού-Αγγλίας. Θα φανεί. Και μετά φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος για τους Άγγλους να πέσουν πάνω στους Βραζιλιάνους. Και στο τελευταίο μονοπάτι έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι με τον φίλο πριν από λίγη ώρα να μας λέει και με το μήνυμά του να παίξουμε, λέει, πρόκριση πράσινου ακροτηρίου. Οκ. Okay. Αυστραλία, Αίγυπτος. Και η Αίγυπτος κάπως με έχει πείσει. Σίγουρα δεν πρόκειται να περάσει στους Αργεντινούς αν εκείνοι κάνουν το χρέος τους απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Και Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα. Δεν έχει τύχει για κάποιον λόγο να προσέξω πέρα από το μάτς με τους Πορτογάλους πολλά παιχνίδια των Κολομβιανών από τη φάση των ομίλων. Και ο Μανούλης Μουσουράκης μια κουβέντα που κάναμε το μεσημέρι. Και τώρα Κώστας Μιαούλης τους στηρίζει τους Κολομβιανούς. Οπότε, ναι, δεν έχω λόγο να πάω κόντρα. Από το Ελβετία, Αλγερία και Κολομβία, Γκάνα, ναι, θα προκρίνω και εγώ τους Κολομβιανούς για προημιτελικό.

Η Ολλανδία είναι μια περίεργη πολύ υπόθεση. Έστειλε ένα φίλο μήνυμα πώ του βλέπουμε για τελικό και για κατάκτηση. Αρχικά πρέπει να περάσουν το εμπόδιο του Μαρόκου. Οπότε αυτομάτως οποιαδήποτε κουβέντα θα αργήσει λίγο να γίνει. Γιατί είναι πολύ ύπουλο αυτό το ζευγάρι. Είναι το Μαρόκο σε τέτοια κατάσταση και έχει τέτοιο σύνολο, μπορεί να κάνει τη ζημιά στους Ολλανδούς. Δεν με έχουν πείσει καθόλου. Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 22 στο Κατάρ. Τότε μου είχε φανεί ένα πολύ πιο ωραίο, όριμο και έτοιμο σύνολο. Οι Ολλανδοί φετινοί κάτι νιώθω ότι λείπει από εκείνους για να φτάσουν τόσο μακριά και γι' αυτό δεν ξέρω και αν σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να σκέφτεται ο φίλος θα είναι τόσο εύκολο να περάσουν τους Μαροκινούς. Μετά ανοίγει λίγο ο δρόμος με τον νικητή της Νοτιού Αφρικής και του Καναδά του μεταξύ τους παιχνιδιού, οπότε θα πέσουν μετά πάνω σε είτε Γάλλους είτε Γερμανούς αν υποθέσουμε ότι περνούν τα φαβορή από εκείνα τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, μένω στους 32 για τους Ολλανδούς, γιατί θα πρέπει να δω τι θα γίνει με το Μαρόκο.

Εννοείται πως εξελίσσεται ταυτόχρονα και η δεύτερη βραδιά του Aegean Ball, του Στίχημαν Aegean Ball Festival στην Σύρο από τον Γιώργο Πρίντεζη. Πιθανότατα θα έχουμε και συνδέσεις και με τα παιδιά, τον Αλεξάνδρο Τσιριγότη και τον Δημή Πάδημα, που βρίσκονται εκεί, παρακολουθούν την γιορτή του μπάσκετ, έναν θεσμό, μάλλον έναν τουρνουά που έγινε θεσμός κόντρα σε κάθε προσδοκία από τον Γιώργο Πρίντεζη, όταν είχε αυτή την τρομερή ιδέα για να ανεβάσει πάρα πολύ το νησί του μέσω του αθλητισμού και του μπάσκετ και των όσων αστέρων μπορούσε να τραβήξει προς την Σύρο. Τα παιδιά προς το παρόν προφανώς και μιλούν και κάνουν αυτές τις ευχάριστες μίνι συνεντεύξεις με τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Θα δείτε σύντομα και στα social media του Big Win Sport FM τι συμβαίνει.

Στα υπόλοιπα και από τις χθεσινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελλο στην ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων και με το τρομερό φινάλε στο μάτς της Αλγερίας με την Αυστρία, με τους Αυστριακούς να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους την τελευταία στιγμή στο 95ο λεπτό παρά και το γκολ που είχαν σημειώσει οι Αλγερινοί στο 93ο λεπτό με τον Ριγιάτ Μαχρές. Υπάρχει αυτό το βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr με τον Μαχρές να σκοράρει μεν στο 93, να δίνει ένα προσωρινό προβάδισμα στην εθνική ομάδα της πατρίδας του και έναν συμπαίκτη του να φέρεται να του λέει πως με αυτό το γκολ που πέτυχε θα έπεφταν πάνω στους Ισπανούς στο 32ο λεπτό. Κάπου εκεί ο Μαχρές, ο πρώην εξτρέμ της Manchester City, συνέφιασε, κατάλαβε ότι ίσως και να έκανε γκάφα, ναι μεν καλό το θετικό αποτέλεσμα και μια νίκη για το κλείσιμο του ομίλου, αλλά θα έπρεπε κάπως να σκεφτούν και οι παίκτες τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν πιο εύκολα στη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, τυχερός στην ατυχία του, σε πολλές αγωγικά την ατυχία, με την ισοφάριση από πλευράς Αυστριακών στο 26ο λεπτό. Η Αυστρία που θα έμενε παντελώς εκτός με το αποτέλεσμα, με το σκορ στο 93, παρ' όλα αυτά κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης για το μεταξύ τους 3-3.

Τώρα αυτό, Γιώργη, τι ήταν εκεί πέρα τώρα που έγινε? Ολομόναχος παίκτης του Καναδά στη μικρή περιοχή της Νοτιού Αφρικής από εκτέλεση φάουλ και μια κεφαλιά σαν να έδινε πάσα στον τερματοφύλακα απλά για να καθαρίσει τη φάση. Ο Κορνέλιος ήταν, όπως με ενημερώνει και ο Κώστας Μιαόλης, που πρόλαβε να δει το όνομα του πρωταγωνιστή στην συγκεκριμένη φάση. Αρχικά μπερδεύτηκα, λέω κάτι έχει σταματήσει, κάτι δεν ήθελε να κάνει, κάπως το μετάνιωσε, αλλά ήταν ολομόναχος με μια κεφαλιά πάσα ακριβώς πάνω στον τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να στείλει σε ποιες δυο μεριές την μπάλα, την έστειλε ακριβώς εκεί που δεν έπρεπε για να παραμείνει αυτό το 0-0 στο πρώτο μάτς στο νοκάου του φετινού Μουντιάλ.

παράλογο πλέον να το συζητάμε, αλλά μόλις έγινε τώρα και το νέο hydration break, το break ενυδάτωσης των παικτών. Τα λέγαμε και χθες ότι με 20-25 βαθμούς δεν νοείται βοήθεια προς τους ποδοσφαιριστές. Περισσότερο το ρυθμό τους κόβει ο ρέφερι παρά τους βοηθά για να πιούν λίγο νερό και να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Το 23ο λεπτό λοιπόν αυτή η πολύ μικρή διακοπή στο πρώτο μας τον νοκάουτ, δίχως τέρματα, δείχνει αρκετά κλειστό το παιχνίδι. Η απειλή από πλευράς Καναδά ήρθε από στατική φάση, οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε και την διαφορετική προσέγγιση όλων των ομάδων σε αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια. Θεωρώ δεδομένο ότι αρκετές εθνικές ομάδες δεν πάτησαν πολύ το γκάζι στα παιχνίδια των ομίλων, με το σκεπτικό πως θα κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, θα κατάφεραν να συνεχίσουν, οπότε θα έπρεπε να κάνουν και μια συντήρηση δυνάμεων για τα νοκάουτ. Οπότε τώρα που κρίνεται μια πρόκριση στα 90 ή στα 120 λεπτά μιας αναμέτρησης ή και στα πέναλτι, τώρα είναι που πρέπει είτε να βγάλουν πολύ περισσότερη ενέργεια. Άλλες ομάδες θα επιλέξουν και την τακτική, οπότε θα πρέπει να δούμε και αρκετά κλειστά παιχνίδια.

Ένας φίλος που έχει στείλει ένα μήνυμα για goal-goal σε αυτό το match. Προς το παρόν, τον Καναδά βλέπω πιο δραστήριο. Μάλλον πιο ουσιαστικό στις ευκαιρίες που έχει φτιάξει αυτές τις λιγοστές. Προσπαθεί να χτίσει κάτι η Νότια Αφρική. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Μακάρι, αδελφέ, αλλά δεν ξέρω. Κάπως μου φαίνεται περίεργο το παιχνίδι για να ανοίξει τόσο πολύ και να δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Μακάρι να διαψευστώ. Για κάποιον λόγο, ό,τι μπορεί να λέμε από αυτό το μικρόφωνο τις τελευταίες μέρες πάει με τα νερά μας. Υπενθυμίζω την Παρασκευή το 1-3, 1-2, 1-3, 1-4 σε πολλαπλή επιλογή το τελικό για το μάτς των Γάλλων με την Νορβηγία, την νίκη των Γάλλων δηλαδή. Αυτό έπιασε και το κλειστό παιχνίδι και σε καμία περίπτωση over από ημίχρονο της Αγγλίας ήρθε. Τώρα αυτό, εδώ είμαι εγώ παιδιά, ότι επιλέξετε τέλος πάντων να το στηρίξω, αλλά και να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει στο μάτς

Πάντως αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει φέρει και τις πρώτες παρετήσεις από τις εθνικές ομάδες. Ο Στίβ Κλάρκ αργά το βράδυ, πολύ αργά το βράδυ, όταν πλέον είχε ξανεμιστεί και αυτό το 0,1% που έδιναν ως πιθανότητες πρόκρισης στη Σκωτία τα μηχανάκια της στατιστικής. Ο Στίβ Κλάρκ λοιπόν παρετήθηκε από την εθνική ομάδα των Βρετανών. Είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο νομίζω τον περασμένο Μάιο, περίπου ένα μήνα νωρίτερα, γύρω στις 24-26 του μηνός, κάπου εκεί. Πλέον έχοντας δεχτεί και εδρυμία κριτική με ό,τι παρουσίασε ή καλύτερα δεν παρουσίασε η Σκωτία, αποχώρησε από μόνος του ο Στίβ Κλάρκ. Αποχώρησε ωστόσο και ο Χονγκ Μιούγκ Μπο από τη Νότια Κορέα, με οπαδούς μάλιστα τις τελευταίες μέρες να συγκεντρώνουν υπογραφές διαδικτυακά για να πιέσουν καταστάσεις και την Ομοσπονδία της χώρας ώστε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Τους έβγαλε από δύσκολη θέση εκείνος και με την επισημοποίηση του αποκλεισμού μερικές μέρες αργότερα παραιτήθηκε και εκείνος, οπότε μείον δύο προπονητές από το φινάλε της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα σε Κινέτα Μέγαρα και Ελευσίνα. Μακραία είναι η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα του M35 να λαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Ανυπότη τραγωδία στην Κύπρο. Το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανέλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας. Άλλες δύο σύλληψεις για παράβαση των ισχύοντων μέτρων πυροπροστασίας έγιναν στις Αφίδνες Αττικής, ενώ στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε 79χρονο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
9: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
10: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
9: Μασονία των Ιχολητών.
11: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του Γκατσίνοβιτς.
10: Λες.
12: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
11: Γκατσίνοβιτς είπα.
10: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
9: Λες. Όχι.
13: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει...
10: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
11: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
10: Ανταπόκρουση.
11: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας... Της τριπλέτας αυτής.
10: Έλεος. Αγωνιά είναι.
11: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι...
10: Τι είπες?
14: Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ. Φάουλ. Αγωνιά.
11: Μια κίνηση συνισταμένη.
10: Ναι.
11: Ναι.
14: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
9: Λες. Όχι.
12: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
15: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
16: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
17: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
18: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
12: Μασονία των Ιχολητών.
19: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
12: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
15: Ναι, ναι.
12: Δυνατός ο χτυλοπέτης είναι αυτός, ναι.
19: 45.
17: Πάμε.
15: Πού πάμε.
17: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
20: Tragic.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

ειδησιογραφία. Σιγά σιγά μπορείτε να διαβάσετε πλέον και τα νεότερα από τα ρεπορτάζ των ομάδων, όπως μας τα μετέφεραν οι ρεπόρτερς του σταθμού, να ακούσετε και τα ηχητικά αποσπάσματα και από τον Γιώργο Τσανάκα και από τον Διονύση Δεσίλα και από τον Γιώργο Τσακίρη, που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο στο sport.pavlefm.gr. Τα μηνύματά σας συνεχίζουν και έρχονται και κατά 90% αφορούν το παγκόσμιο κύπελο, τις ομάδες, τη διαδρομή τους και το τι μπορούμε να δούμε στα επόμενα στάδια των νοκάουτ αγώνων. Σε αυτό το Μουντιάλ, λέει ένας φίλος, θα γίνει ρεκόρ στα πόσα μάτς θα πάνε πέναλτι. Ενδιαφέρουσα άποψη, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το σκεπτικό, δεν ξέρω αν αυτά τα 40 λεπτά που έχουν παιχτεί στο πρώτο μάτς στο νοκάουτ σε κάνουν να σκεφτείς ότι κάπως έτσι θα πάνε όλοι. Ίσως να είναι λίγο πρόημο το συμπέρασμα. Το ακούμε όμως. Δεν είμαστε εδώ να απορρίψουμε τίποτα. Ναι, τώρα άμα είναι να σπάσει ρεκόρ σε παιχνίδια που θα πάνε στα πέναλτι και να είναι και αυτά με τα μεσονύκτια και να διαρκούν 2,5-3 παρά ώρες, εντάξει, νομίζω θα συνεχίσουμε να χάνουμε το ρυθμό μας για πάρα πολύ ακόμα.

Ναι. Και ένα άλλο σκεπτικό που λέει: το πιο δίκαιο μετά τους ομίλους είναι να γίνεται κλήρωση. Βλέπουμε ότι τελευταία αγωνιστική πολλοί διάλεξαν αντίπαλο. Ναι. Δεν ξέρω αν όντως διάλεξαν αντιπάλους. Τώρα και για τους Βραζιλιάνους και για τους Γάλλους και για τους Γερμανούς που στο φινάλε και τουλάχιστον μετά το μάτς με την Ακτέλε Φαντοστού ή τουλάχιστον μέχρι τότε έπρεπε να βγάλουν πολύ δύναμη. Η Αγγλία δεν γινότανε να καθίσει να μείνει στο 0-0 ή να μην πάρει την νίκη απέναντι στον Παναμά, δηλαδή μετά από αυτό που έπαθε με την Γκάνα, που δεν ξέρω για ποιον λόγο λέμε ότι το έπαθε η Αγγλία και όχι το κατάφερε η Γκάνα, να τους σταματήσει παντελώς και να μην γίνουν επικίνδυνοι οι Άγγλοι. Αν έφερνε στραβό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός πως είχε προκριθεί και τυπικά στους 32 πριν την πρώτη σέντρα του παιχνιδιού, καταλαβαίνετε τι θα ακούγαν και τι χαμός θα γινόταν στο νησί με την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Οπότε και εκεί δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι το οποίο έδειξε πως διάλεξαν αντίπαλο. Και για τους Πορτογάλους θεωρώ ότι δεν θα ήθελαν να τελειώσουν με τόσο κακό πρόσωπο τη φάση των ομίλων. Οι Κροάτες έκαναν το δικό τους καθήκον.

Η Αίγυπτος με το Ιράν, το 1-1 με το Ιράν να βλέπει και γκολ του να ακυρώνεται στο φινάλε. Επίσης δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι σημαντικό και εκεί σε ό,τι αφορά επιλογή του δρόμου που θα έπρεπε να ακολουθήσουν στα νοκάουτ, και το Βέλγιο το εύκολο 5-1 με τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ασπάζομαι την συγκεκριμένη άποψη. Τώρα το αν θα έπρεπε να γίνεται εξτρά κλήρωση είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πήγαινε πολύ πιο πίσω πάλι την διοργάνωση. Θα πρέπει να βρουν ημερομηνία, θα πρέπει να γίνει κάπως. Τέλος πάντων, δεν είναι διαδικασίες όπως συμβαίνει μέσα στην αγωνιστική περίοδο με τις διοργανώσεις της UEFA όπως τις έχουμε μάθει. Θεωρώ ότι μια χαρά γίνεται αυτό. Okay, όπως βλέπετε, ακόμα και τελευταία στιγμή αλλάζουν οι θέσεις. Ό,τι και αν έχει εκτιμήσει κάποια ομάδα ή έχει σκεφτεί ότι θέλει κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο, μπορεί να αλλάξει. Εδώ παραλίγο γκολ ο Καναδάς ή γκολ ο Καναδάς. Για να συνεχίζουν και να μην έχει σφυρίξει ο ρέφερι, προφανώς η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή. Από νέα στατική φάση λοιπόν στο 44, οι Καναδοί έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ και το 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική. Έχει σταματήσει η μπάλα πάνω στη γραμμή από την άμυνα. Διπλή και τριπλή φάση από μια κεφαλιά. Ναι, δεν είναι ο τερματοφύλακας αυτός, είναι κάποιος παίκτης της Νότιο Αφρικής που έχει απομακρύνει με το πόδι, δεν έχει χτυπήσει το ρολόι του ρέφερι, οπότε και η μπάλα έμεινε πάνω.

Όσο μπορείτε πάντως να βλέπετε τα παιχνίδια των Αργεντινών, να το κάνετε. Επαναλαμβάνω ότι έλεγα και χθες και των Αργεντινών και των Πορτογάλων, αν αυτό είναι όντως το last dance των Μέση και Κριστιάνο, όπως συμβαίνει και με τον Λούκα Μόντριτς στην εθνική ομάδα της Κροατίας, καλό είναι και το ξενύχτη. Τι να κάνουμε. Και εγώ χθες, Γιώργο μου, κάποια στιγμή γύρω στις 5 και 20 και χωρίς ξυπνητήρια, σηκώθηκα για να δω το Ιορδανία-Αργεντινή. Και μετά το τρίτο γκολ από τον Μέση, λέω: ωραία, ας έρθει πάλι ο Μορφέας να με πάρει και να κοιμηθώ λίγο παραπάνω μέχρι το πρωί. Οπότε για τα παιχνίδια Αργεντινής και Πορτογαλίας, να δω λιγάκι τι ώρες παίζουν τις επόμενες ημέρες. Οι Πορτογάλοι παίζουν ξημερώματα Παρασκευής, 2 η ώρα το βράδυ θα κάνει σέντρα το παιχνίδι τους απέναντι στην Κροατία τη νέα εβδομάδα. 1 η ώρα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, Παρασκευή προς Σάββατο, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Μια χαρά. Καλό είναι, Σάββατο είναι, παιδί μου, οκ. Okay. Δουλεύει με ένα αρκετό κόσμο Σάββατο πρωί, αλλά Αργεντινή είναι αυτή και πράσινο ακροτήρι είναι. Και έχει αυτόν και τον ωραίο τον τυπάκο, τον Βοζίνια, τον ροντοφύλακα, τον 40χρονο, ο οποίος και από τη φάση των ομίλων έγινε viral και η απήχηση του εκτοξεύτηκε. Και θα είναι ωραία εμπειρία για το πράσινο ακροτήρι και μια ωραία στιγμή για να ξεπεράσει τα 6 γκολ φέτος ο Μέση.

Τα παιδιά μας που είναι στη Σύρο, ο Δημήτρης Παπαδήμας και ο Αλέξανδρος Τσιριγότης, συνεχίζουν τη δουλειά από το Stoiximan Aegean Ball Festival. Μπορείτε να δείτε πλέον και δηλώσεις του Ράιτ στον BWIN Sport FM, που ευχήθηκε πολλά τρόπαια στον Ολυμπιακό, εκτός κι αν τον αντιμετωπίσει εκείνος ως παίκτης της Μπαρσελόνα πλέον. Μπορείτε να μπείτε στο sport.pavlafm.gr και να δείτε το βίντεο με τη μίνι συνέντευξη σε πολύ πολύ ευχάριστο κλίμα με όλη αυτή τη γιορτή που συνεχίζει για το διήμερο στη Σύρο, μια μεγάλη μπασκετική αλλά και γενικότερα αθλητική γιορτή.

Ημίχρονο, μόλις τώρα, στο πρώτο παιχνίδι των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βλέπω πολλά παράπονα από τους Καναδούς προς τον ρέφερι για το timing και μια τρομερή σκηνή με τον Μπομπίτο να πηγαίνει να απομακρύνει τον προπονητή του για να μην παραπονεθεί προς τον ρέφερι. Ποδοσφαιριστής να συγκρατεί τον προπονητή του, ενώ θα μπορούσε να συμβαίνει το αντίθετο. Πάντως έχουν μείνει αρκετοί Καναδοί κοντά στον διαιτητή να γκρινιάζουν. Βλέπω τον Ντέιβιντ, βλέπω άλλους αναπληρωματικούς. Το 0-0 πάντως διατηρήθηκε στα αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Περισσότερες καλές στιγμές για τους Καναδούς. Οι Νοτιοαφρικανοί δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά το σκορ έμεινε στο 0-0

Ένα μήνυμα παίρνει ένα άλλο φίλο, λέει: Κώστα, καλησπέρα. Πολύ χαλιά το γήπεδο. Μιλάμε για αγωνιστικό χώρο που δεν το περίμενα για το Μουντιάλ. Δεν κάνει να έχεις τέτοιο γήπεδο. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τόσο τρομερό. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες είδαμε και φωτογραφίες από προπόνηση των Σουηδών σε ένα γήπεδο το οποίο ένα μέρος του είχε γκρεμιστεί κομμάτι κερκίδας. Οπότε οι Σουηδοί δούλευαν μπροστά σε ένα κομμάτι το οποίο είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά και ήταν γεμάτο μπάζα, και δεν ξέρω αν και εκείνο το γήπεδο θα χρησιμοποιούταν για κάποιο παιχνίδι. Ναι, ότι υπάρχουν κάποιες παθογένειες και κάποια λάθη και κάποιες πολύ μεγάλες αστοχίες, προφανώς και θα συνέβαινε σε κάθε χώρα, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Μεξικό ή ο Καναδάς μπορεί να εμφανιστούν απροετοίμαστοι σε κάποια στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Okay, μπορεί να, κάποιες στιγμές να μην βοηθεί, να μην βοηθάει αυτό τους παίκτες, άλλες να τους βοηθά, άλλες να μην έχουν πρόβλημα. Πάντως, ένα γήπεδο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ακριβώς, ήταν στο Ορλάντο ίσως, πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, έπαιζε ένα φιλικό η Αγγλία, δεν θα το ξεχάσω. Άνοιξαν οι ουρανοί μία ώρα πριν από το παιχνίδι. Okay, υπήρξε μια μικρή αναβολή στην ώρα σέντρας, αλλά με ένα timelapse βίντεο το σύστημα αποστράγγισης ήταν σε τέτοια κατάσταση που μέσα σε μισή ώρα το χορτάρι καθάρισε τελείως, δεν υπήρχε ούτε η μικρή, ούτε η παραμικρή λακκούβα. Εντάξει, κάποιες πολιτείες έχουν δουλέψει στα γήπεδα τους, κάποιες ίσως να τα έχουν αφήσει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν αποτελεί κριτήριο, τουλάχιστον για εμάς. Πάντως, προς το παρόν δεν έχω δει κάτι φοβερό και τρομερό στο μάτς αυτό που παρακολουθούμε.

Ανέλησε ορισμένα πράγματα και ο Διονύσης Ντεσίλας για τον Κριστιανσεν που θέλει ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παρόλα αυτά, πλέον μπορείτε να διαβάσετε και όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή σε μια υπόθεση που πολλά πράγματα αλλάζουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Στο sportpavlofm.gr έχει αναρτηθεί κείμενο με όλα όσα υπάρχουν ως δεδομένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν και της προσπάθειας που κάνει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Λέστερ και που κολλάει αυτή τη στιγμή το ζήτημα και η προσπάθεια που κάνουν οι πράσινοι θέλοντας να ενισχύσουν το αριστερό άκρο των μετόπιστεν για έναν παίκτη ο οποίος θα προσφέρει και ανταγωνισμό αλλά και θα βοηθήσει πάρα πολύ και τον Κυριακόπουλο.

Λοιπόν, περιμένοντας να δούμε πλέον αύριο και τους Βραζιλιάνους απέναντι στους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες οι οποίοι δεν έχουν περάσει ποτέ σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Όποτε έχει τύχει να βρεθούν εκεί και να έχουν δοκιμάσει την τύχη τους, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ούτε μια νίκη σε νοκάουτ φάση οποιοδήποτε μουντιάλ. Οπότε είναι και το μεγάλο outsider στο ζευγάρι με την Βραζιλία, στην οποία ο Ματέους Κούνια κάνει τρομερό τουρνουά. Υπάρχει ο Βινίσιους, υπάρχουν παίκτες στους οποίους στηρίζεται ο Κάρλο Αντσελότη. Να δούμε αν θα γίνει ένας εξ αυτών και ο Νεϊμάρ και να πάρει έτσι πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχει ή που είχε στη φάση των ομίλων. Και η Γερμανία κρατάω και για εκείνη μικρό καλάθι, ξέρει να σκοράρει, αλλά δεν βλέπω και τόσο, μα τόσο εύκολη υπόθεση αυτήν που έχει να ξεπεράσει κόντρα στην Παραγουάη σε 11.30 το βράδυ. Και μιλώντας για αυτά τα πράγματα και αυτά τα παιχνίδια τα οποία έτσι μονοπολούν το ενδιαφέρον μας, η αλήθεια είναι, αυτές τις μέρες εγώ να σας πω πως όπως είδαμε πολύ νωρίς το πρωί σήμερα τον Λίο Μέση να φτάνει τα 19 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο και τα 6 στο φετινό, έχει ξεπεράσει προπολού τον Μίροσλαβ Κλόζε και είναι ο κορυφαίος σκόρερ σε επίπεδο Μουντιάλ. Είναι ο άνθρωπος που πέρα από τα γκολ έχει τα περισσότερα τέρματα με προσπάθεια εκτός περιοχής στο παγκόσμιο κύπελο, συνένα τώρα με το φάουλ που εκτέλεσε εύστοχα απέναντι στην Ιορδανία. Έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλου. Φυσικά είναι ο πρώτος που σκοράρει σε 7 διαδοχικά μάτς τελικής φάσης Μουντιάλ και ασφαλώς είναι και ο γυραιότερος που έχει φτάσει σε hat-trick.

Λοιπόν, οι Καναδοί και τα παράπονα που εξέφρασαν στην λήξη του ημιχρόνου κόντρα στην Νότια Αφρική ζήτησαν πέναλτι ελάχιστα πριν από την αναπαυλά στο 45 σε προσπάθεια του Λαρία έπειτα από ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Μουντό της Νοτιού Αφρικής. Ο ΒΑΡ αποφάσισε πως δεν υπάρχει πέναλτι. Η κανονική ροή της αναμέτρησης ήταν τέτοια που έδειξε ότι το μαρκάρισμα θα οδηγούσε την μπάλα στην άσπρη βούλα, αλλά όπως διαβάζω τώρα και βάσει και τον replay, ο ΒΑΡ αποφάσισε πως δεν υπάρχει παράβαση, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που ο coach του Καναδά και οι παίκτες του γκρίνιαξαν προς τον διαιτητή στο τέλος του πρώτου μέρους. Ο Καναδάς έχει τις καλύτερες φάσεις, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, απειλεί κυρίως από στατικές φάσεις, αλλά δεν έχει βρει τον γκολ. Λοιπόν, τέλος και της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Συνεχίζετε και στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να συνεχίσουμε να συζητάμε βλέποντας και το μάτς του Καναδά με την Νότια Αφρική. Διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο, ακούμε και λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε εδώ μετά από ένα μικρό break στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
2: Καλά, θα περάσουμε καλά.
1: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
3: Ορίστε!
4: Δεν ξανακάνω φυλακή.
1: Τι είπα?
3: Είπε.
2: Γελάσε.
1: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό. Δεν ξέρω. Πώς ήρθε. Τι είπα τώρα?
5: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
6: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
7: Βέβαια.
6: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς ήρθε, μάνα, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς ήρθε.
3: Βαγγέλη.
5: Είναι χτύπημα κατά την πλάτη αυτό. Κατά την πλάτη. Αφού την είδα, το κάνω το Σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με. Τι είπα, κόμμα ένα είπα. Πώς μου ήρθε αυτό?
2: Πώς σου ήρθε, μάνα, αυτό, καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω.
5: Πώς μου ήρθε αυτό?
2: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
3: Άρε, Βαγγέλη.
8: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
3: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Ω, πώς σου λέω.
3: Τι να πω.

0: παπάς.
1: Βρε που είναι ο παπάς, να ο παπάς.
2: Καλησπέρα μάγκες μου.
0: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
3: Καταντήσαμε γραφική, έτσι. Δεν αντέχω άλλο.
4: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
3: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Τον Καφέζα, τον Ματζούκα, τον Μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
2: Έλα τώρα, Νίκο, έλα να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
5: Ματζούκας και Μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
3: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
6: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία είχε ένα πανεύκολο απόγεμο 1-1 στο 83.
3: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
4: Με διαιτησία μιλάμε. Τι να σου πω τώρα. Όχι στο γόνατο. Στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
3: Γεια σου, παιδιά!
2: Υγιένατε!

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να ασκήσει την ταξία της εκπομπής. Με Γιώργο Γιάννης στην κονσόλα του ήχου. Και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο. Και με Νότια Αφρική Καναδά στις τηλεοράσεις και σε πλήρη δράση στο πρώτο μας στο νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου. 48 λεπτό. Δίχως σκορ οι δύο ομάδες, με την Νότια Αφρική να κρατά την μπάλα και να την κυκλοφορεί, όπως είδαμε αρκετές φορές και στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κυκλοφορία μέχρι να σταματήσει από τους Καναδούς, όπως συμβαίνει και τώρα, με λάθος μεταβίβαση, δεν απέφερε καρπούς για τους Αφρικανούς. Το 0-0 λοιπόν οι δύο ομάδες. Συνεχίζω λιγάκι με τα μηνύματά σας. Ένας φίλος που λέει θα πρέπει να σταματήσει ο Μέση στο ποδόσφαιρο για να μην φθαρεί κι άλλο η μεγάλη του καριέρα. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Νομίζω ότι είναι πιο νοήμων σε ό,τι αφορά το που φτάνει και πόσο τον αγγίζει το πλήρωμα του χρόνου σε σχέση με τον Κριστιάνο. Βέβαια, μπορεί να μην είναι τόσο αθλητής όσο ο Κριστιάνο. Μπορεί με τον τρόπο του να περπατά και λίγο παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρει να κάνει συντήρηση δυνάμεων και να χτυπά την κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το mood του Κριστιάνο που αν με βαστούν τα πόδια μου και αν έχω κάνει τρομερή γυμναστική θα είμαι και στο Μουντιάλ του 2030, οπότε δεν ξέρω. Πάντως δεν φθήρεται η καριέρα του Μέση, ίσα ίσα. Ένας άλλος φίλος λέει το Βέλγιο έχει καλό μονοπάτι μέχρι τα προημιτελικά. Το Βέλγιο έχει μονοπάτι το οποίο μετά την Σενεγάλη θα το φέρει αντιμέτωπο με μία εκ των Βοσνίας ή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά μετά ναι, μετά έχει τα δύσκολα. Γιατί θα περιμένει μία εκ των Πορτογαλίας, Κροατίας, Ισπανίας και Αυστρίας, που σημαίνει Ισπανία. Και τώρα το Πορτογαλία-Κροατία, εγώ τους φόβους μου για αυτό το μάτς τους ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής.

Στα δικά μας πάντως για λίγο, τα της Stoiximan Super League, υπήρξε ένα χτύπημα του Tyson μέσω social media με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ να προαναγγέλει την παραμονή του στον Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για μια τελευταία αγωνιστική περίοδο. Πόζαρε με την επαιτειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του Συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε την περασμένη σεζόν τα 100 του χρόνια. Μια πολύ πολύ περίεργη, δύσκολη, με πόνο και με αποτυχίες σεζόν για τον δικέφαλο του Βορρά. Παρ' όλα αυτά, ο Τάισον στα 38 του δείχνει έτοιμος για ακόμα μια αγωνιστική περίοδο και μια αγωνιστική περίοδο στην Ελλάδα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο έφηβος Τάισον, που είναι 38, αλλά όταν το βλέπεις στο γήπεδο σίγουρα δεν τον κάνεις για τέτοια ηλικία. Τον απολάμβανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μέχρι και τον περασμένο Μάιο. Πλέον στην νέα εποχή του ΠΑΟΚ, ο Τάισον θα επιχειρήσει να βοηθήσει αυτή την ομαλή μετάβαση στην εποχή του Αλέσιο Λύση, με τον Λύση να έχει πλέον και την πρώτη του μεταγραφή ως προπονητής του ΠΑΟΚ με τον Αρίτς Ελοστόντο. Ανακοινώθηκε επίσημα ο ποδοσφαιριστής το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Πολύπυρος Βάσκος είναι πλέον παίκτης του δικεφάλου του Βορρά για τα επόμενα 2 χρόνια. Είχε φτάσει στην Θεσσαλονίκη εχθές το απόγευμα, ολοκλήρωσε τα τυπικά, υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή με τον νέο προπονητή.

Δεν το περίμενα αυτό το μήνυμα, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Λέει η Κώστα, ο Τάισον καλύτερα θα έπαιζε σε σχέση με του παίκτε τη Βραζιλία. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, φοβερός παίκτης. Αξίζει τεράστιο σεβασμό για τον τρόπο που αγωνίζεται, για το σθένος του, για τον τρόπο που έχει προσέξει και το κορμί του προφανώς, για τον τρόπο που ξέρει πότε και πώς να εξαντλήσει τις δυνάμεις του και την ενέργειά του και το πόσο σημαντικός είναι και το πόσο έχει ταιριάξει σε αυτό το παιχνίδι με τους εξτρέμς των ΠΑΟΚ και σίγουρα στα πολύ καλά του. Και δεν μιλάμε για μικρότερη ηλικία, ακόμα και σε αυτήν. Τον 36, 37, 38 ετών, σίγουρα θα μπορούσε, θα τον έβλεπα και εγώ δηλαδή, πάρα πολύ εύκολα, σε μια τέτοια Βραζιλία. Και σίγουρα θα ήταν και καλύτερος σε σχέση με πολλούς από τη Σελεσάο.

Δηλαδή, πόσο απίθανο λέει είναι να έρθει Αυστρία-Ισπανία 1-0 και να δούμε Αυστρία-Σενεγάλη. Πολύ. Είναι απίθανο, όπως το αναφέρεις. Θα μου πεις τίποτα δεν είναι απίθανο στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά κοιτώντας ρεαλιστικά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι μας και το πώς είναι τα ζευγάρια και το πώς είναι οι ομάδες, ναι. Εντάξει. Τώρα, να μείνει εκτός αυτή η Ισπανία από τους Αυστριακούς και να προχωρήσουν τόσο και οι Αυστριακοί να νικήσουν και μία εκ των Πορτογαλίας και Κροατίας και να περάσει και η Σενεγάλη το Βέλγιο αρχικά και μετά μία εκ των Ηνωμένων Πολιτειών και Βοσνίας. Ναι, εντάξει, κάπως τραβηγμένο το σενάριο, αδερφέ.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στον φίλο τον Παύλο, την παλιό σειρά. Ταξιδεύει για Κίμη, λέει, και ακούνε με τον κολλητό του στα μάξι. Να είστε καλά, ρε παιδιά.

Λοιπόν, βλέπω μια τοποθέτηση του γιατρού της Αιγύπτου για τον Σαλάχ. Λέει ότι έχει κάποιους πόνους οι οποίοι τον οδήγησαν και στην αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Ιράν. Θα ξεκινήσει συντηρητικό πρόγραμμα. Η Αίγυπτος του Μο Σαλάχ αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Λοιπόν, και αυτό το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Είναι το βράδυ της Παρασκευής, 9 η ώρα, ώρα Ελλάδος, το Αυστραλία-Αίγυπτος. Οκ, έχει τις μερούλες του μπροστά ο Σαλάχ για να είναι απόλυτα έτοιμος και να μην τον στερηθεί η εθνική ομάδα της Αιγύπτου στην προσπάθεια να φτάσει αρχικά στους 16. Παρ' όλα αυτά βγήκε με πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι Φαραώ.

Ένας φίλος λέει: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις πιο σοβαρές ομάδες μέχρι στιγμής και δεν την περίμενε κανένας για να κάνει κάτι καλό στη διοργάνωση. Όποιος την υποτιμήσει θα την πατήσει. Σωστό είναι αυτό. Και χθες τα λέγαμε. Ο Ποτσετίνο εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι. Συνεχίζει να μην μου το γεμίζει. Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται να μην παραδεχτώ το ότι αυτό που έχει παρουσιάσει η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι αρκετά καλό και ανταγωνιστικό. Πολύ επιθετική ομάδα, πολύ ωραία ομάδα, σε πολύ καλές ταχύτητες να αγωνίζεται. Έχει δουλέψει. Το έχει δουλέψει και δείχνει και εκείνος πολύ σοβαρός σε σχέση με ό,τι είχε αφήσει ως εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Δέχτηκε και επιθέσεις αρκετές από τον τύπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω κατά πόσο του είχαν εμπιστοσύνη. Κάποια λεγόμενά του είναι λίγο ακραία και περίεργα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι, και τον τρόπο που επιλέγει ομάδες. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Μαγκουάιρ και λέει ο Τούχελ, ακόμα και εμάς που μείναμε εκτός αποστολής, μας πήρε FaceTime, δηλαδή να μας βλέπει και να τον βλέπουμε για να μας εξηγήσει γιατί πήρε τις αποφάσεις του. Και όταν βγαίνει και ο Ποτσετίνο και λέει: Δεν έχω ανάγκη. Προφανώς και δεν έχουν ανάγκη και οι παίκτες που έμειναν εκτός να με δουν. Οπότε απλά ανακοινώνω ποιοι είναι στην αποστολή και αυτοί που είναι εκτός το καταλαβαίνουν και δεν επικοινωνώ μαζί τους. Εντάξει, κάπως η προσέγγιση και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους παίκτες του, δεν ξέρω. Ίσως κάπου κάτι να κάνει λάθος ο Ποτσετίνο. Παρ' όλα αυτά, του βγάζουμε το καπέλο νομίζω μέχρι στιγμή στην διοργάνωση.

Σε ό,τι αφορά την Αγγλία πάντως, στην οποία έχουμε και μια μικρή αδυναμία, η αλήθεια είναι και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει, αλλά σε αντίθεση με άλλα χρόνια και άλλες μεγάλες οργανώσεις, αυτό το It's Coming Home δεν παίζει και τόσο πολύ. Υπήρχε πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Τώρα όσο βλέπουμε την ομάδα και υπάρχει αυτή η επικοδομητική κριτική και οι τηλεσχολιαστές και όλοι αυτοί οι αυστηροί τύποι και από το εξωτερικό αρχίζουν και αντιμετωπίζουν με κατανόηση την Αγγλία, επειδή δεν ξέρω αν έχει το ταβάνι αυτής της ομάδας, είναι κάπως πολύ πιο κοντό σε σχέση με ό,τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος της Αγγλίας, είναι λίγο πιο ήπιες αντιδράσεις και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους Άγγλους. Λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα Τετάρτης με το Κονγκό, με τον Declan Rice να επιστρέφει πανέτοιμος και υγιέστατος, έμεινε εκτός, βασικά έμεινε στον πάγκο εχθές με τον Παναμά, αλλά δεν είχε κάτι τρομερό, τώρα θα είναι πανέτοιμος. Ο Τζάρελ Κουάνσα, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει το κενό του Ρις Τζέιμς δεξιά, αποκόμισε τραυματισμό και αποχώρησε αναγκαστικά, που σημαίνει πλέον ότι ο Τζετ Σπένς θα είναι εκείνος που θα παίξει δεξιά. Ο Τούχελ, ο οποίος έχασε πριν το τουρνουά τον Λιβραμέντο, δηλαδή τον backup του δεξιού back της Αγγλίας, έχασε και τον Ρις Τζέιμς μέχρι και το μάτς με το Κονγκό και βλέπουμε, μπορεί να χάσει και όλη τη διοργάνωση. Χάνει και τον Κουάνσα, τον οποίο εμπιστεύτηκε για δεξιά στο μάτς όπου υπήρχε ανάγκη. Αν μη τι άλλο, τρομερά άτυχος, πάντως συνεχίζει και δηλώνει χαρούμενος με τις επιλογές που έκανε, όσο κι αν τον κεραυνοβολή ο τύπος σχετικά με το γιατί άφησε εκτός αποστολής τον Τρεντ Αλεξάνδερ Αρνόλντ.

Παρατηρώ λίγο και την φανέλα του Καναδά. Αρκετά περίεργη, η αλήθεια είναι. Αυτό το μαύρο με το σαν να έχει σκάσει κάτι από κυμολία επάνω και να είναι λίγο κάπως λερωμένο. Ναι, εντάξει, περίεργη. Βλέπω και τον αγωνιστικό χώρο, δεν διακρίνω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε σχέση με ό,τι μπορεί να μεταφέρθηκε και στα μηνύματά σας. Και σε ό,τι αφορά τις φανέλες, έχω να σας πω, γιατί πέρα από την τρίτη της Αργεντινής, την οποία είδαμε και στο μάτς με την Ιορδανία το ξημέρωμα, νομίζω ότι έχω ερωτευτεί την πράσινη του Μεξικού. Είναι τρομερή η φανέλα των Μεξικανών για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Η χορηγός εταιρεία λοιπόν που δίνει την εθνική ομάδα του Μεξικού γνωστοποίησε πως αυτή η φανέλα έκανε ρεκόρ πωλήσεων στα χρονικά των εθνικών ομάδων, τις οποίες δίνει η γνωστή γερμανική εταιρεία αθλητικής ένδυσης. Τι χάνει τώρα ο Καναδάς? Τρομερή φάση με τους Νοτιοαφρικανούς να απομακρύνουν. Ολοκληρώνω με την φανέλα του Μεξικού. Μπορείτε να την γκουγκλάρετε, να τη δείτε, να ξαναδείτε κάποιες φωτογραφίες από τα παιχνίδια τους. Αυτή η πράσινη εμφάνιση έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων στα χρονικά της ένδυσης των εθνικών ομάδων από τη γνωστή γερμανική εταιρεία. Λοιπόν, είναι τέτατε το οποίο το πρώτο πλασέ το απομακρύνει ο τερματοφύλακας και λίγο προτού η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα σε κενή εστία, υπάρχει και παρέμβαση αμυντικού για να φύγει σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή λοιπόν για τον Καναδά, αλλά το ίδιο έτοιμη άμυνα της Νοτιού Αφρικής για να διώξει και αυτόν τον κίνδυνο.

Και λίγο πριν πάμε σε ακόμα ένα break για τις 11.30, βλέπω κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελα να μου συμβεί και νομίζω ότι σε κανέναν σας δεν θα ήθελε να συμβεί. Δείτε στο sportpavlefm.gr ένα πολύ ωραίο βίντεο από την αντίδραση μιας φιλάθλου του Καναδά όταν της έφυγε το κινητό από τα χέρια στο γνωστό κύμα. Μόλις έφτασε το κύμα στο σημείο της κερκίδας όπου καθόταν και έπρεπε να σηκωθεί για να συνεχίσει και εκείνη το κύμα, αλλά μάλλον είχε και το κινητό στα χέρια αποτυπώνοντας κάποιες στιγμές από το παιχνίδι. Ίσως να ήθελε να αποτυπώσει και το κύμα έτσι, και να σηκώσει και τα χέρια ψηλά μαζί με το κινητό. Το κινητό έκανε φτερά το κινητό και έφυγε προς τα κάτω. Από ό,τι με ενημέρωσε η Κώστα Μιαούλης, πρέπει να έχει πιάσει και το κινητό της όπως έπεσε. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να δείτε την πτήση του κινητού, το σοκ στην αντίδρασή της. Ναι, το έπιασε. Ναι, το έπιασε η κάμερα. Το έπιασε η κάμερα. Οπότε, ναι, η άτυχη φιλάθλος μάλλον δεν έπιασε το κινητό της. Άντε να το βρει και κάποιος από τους stewards και να το επέστρεψε. Αλλά νομίζω κάπως έτσι όλοι θα αντιδρούσαμε, βλέποντας το κινητό να κάνει φτερά και να φεύγει προς τα κάτω σε μια έτσι στιγμή που δεν περιμέναμε ποτέ να γίνει. Και όμως το είδαμε και αυτό στο παγκόσμιο κύπελο

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα σε Κινέτα Μέγαρα και Ελευσίνα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε ο Ισραηλός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Αν είπε ότι η τραγωδία στην Κύπρο το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. BWIN Sport FM 94,6. Επιστρέφομαι σαρδάμ.
5: Αμέ.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
4: Θέλω να εξήγησω στο Παναστεριακό τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
7: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
8: Πώς το πες αυτό?
7: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε πανά.
7: Αυτό, πες το και έτσι.
4: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
9: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ
4: αμάν.
9: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
4: Νικολάκη.
9: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
10: Απ, εδώ θα σταθούμε.
9: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
4: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
9: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
4: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
9: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
4: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
9: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
11: Καλό, καλό.
9: Ευχαριστώ.
12: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
13: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
12: Τι έπαθες?
13: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
12: και παραμένω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
5: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
8: Α, δύο, τρία, α!
6: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
11: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
13: Βέβαια.
14: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες.
13: Ναι, από φέδε θέλω. Α, φέδε.
12: Καλώς τον.
15: Τι κάνουμε?
12: Πού είσαι?
15: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
12: Εγώ στο στούντιο.
4: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
13: Με την Τσέστερφιλ. Ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
16: Τι λες, άρχισε αυτά που είπα?
4: Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα?
16: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: Επιστρέψαμε από φρεσκότατα και πάρα πάρα πολύ ωραία Σαρδάμ εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 και κάπου εδώ θα κάνουμε και μια νέα σύνδεση με τα παιδιά μας στη Σύρο που απολαμβάνουν το Stoiximan Manageable Festival και θα ρωτήσω τον Αλέξανδρο Τσιριγότη, όπως μου μεταφέρε και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ότι υπήρξε μια σύγκριση εμού με γνωστό ζαζαβατικό. Αλέξανδρέ μου, καλησπέρα φίλε.
1: Ναι, υπήρξε, Κώστα μου, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ τη Βαλεντίνα που τα μοιράστηκε. Ευχαριστούμε.
0: Μια οικογένεια είμαστε εδώ, φίλε.
1: Ναι, ναι, πάνω απ' όλα, ναι.
0: Τι έχουμε, για πες.
1: Με πετύχατε σε κατάλληλο timing, γιατί ουσιαστικά μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία μέρα του Stoiximan Manageable Festival. Mm-hmm. Πριν από λίγο είχαμε τη λήξη αυτής της πασχετικής γιορτής με ένα εντυπωσιακό drone show, μια φετινή πρωτοβουλία που δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Στον ουρανό εδώ της Σύρου εμφανίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Σχηματίστηκε το πεταστάρι του Γιώργου Πρίτεζη, σχηματίστηκε με γράμματα η λέξη Σύρος. Γενικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, μια μπάλα πασχετική. Ένας ιδανικός τρόπος να κλείσει αυτή η πάρα πολύ ωραία έτσι, μπασκετική γιορτή που κράτησε στην τροφιά σε πάρα πολύ κόσμο εδώ στο Σύριο και νομίζω την αγκάλιασε πάρα πολύ και ο κόσμος. Τώρα έχουν μπει όλοι μέσα στο παρκέ, βγάζουν φωτογραφία με τους αθλητές που έχουν μείνει εδώ. Οι περισσότεροι βέβαια έχουν αποχωρήσει, αλλά κάποιοι έχουν μείνει, όπως ο Πριν Ταϊρή, ο οποίος είναι εν ενεργεία παίκτης.

0: Να σου πω, ακόμα το φωτιά με φωτιά λέει.
1: Όχι, τώρα έχει πιάσει άλλα ρεπερτόρια. Το φωτιά με φωτιά δεν το είπε.
0: Α, πάλι κάτι. Γιατί...
1: Είπε Παντελίδη, ναι. Είπε τα πάντα. Είπε... Το έκανε μπουζούκια εδώ πέρα.
0: Περιμένω τώρα να ακούσω τραγούδια και έχω τύχει τώρα και άνθρωπο που δεν ακούει και αυτά το ρεπερτόριο. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, ακούω άμα χρειάζεται.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Από Pet Way τα ακούω.
0: Λοιπόν, είδαμε, μίλησες και με Φραγκίσκο Αλβέρτη και με Γιάνκοβιτς. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στο sportpavlefm.gr. Για πες μας.
1: Ο Δημήτρης Παπαδή μας, που είναι ο συνοδοιπόρος μου αυτή τη στιγμή, έχουμε χωριστεί λίγο. Μίλησε με τον Εμάνια Νέντοβιτς, μίλησε με τον Μόζες Ράιτ. Όλα αυτά τα βίντεο υπάρχουν στα, ή θα υπάρξουν τέλος πάντων στο άμεσο διάστημα στα social media του Winsport FM 94,6 και στην ιστοσελίδα μας φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Όλοι οι αθλητές σχεδόν, εντάξει, λέω σχεδόν γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης είναι λίγο μίλητος.
0: Ναι. Δύσκολο.
1: Δεν έκανε το καθιερωμένο τουρ από τα μέσα που έκαναν οι περισσότεροι από τους αθλητές. Πέρα από το Δημήτρη Διαμαντίδη, όμως όλοι οι υπόλοιποι ήταν διαθέσιμοι για τα μέσα, μίλησαν σε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, με σταθή επικέντρωση στο τουρνουά προφανώς. Mm-hmm. Για τα δικά μου που με ρώτησε ο Φραγκίσκος Αλβέρτη, εντάξει, δεν θέλησε πολύ να μιλήσει για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού που τον ρώτησα. Παρ' όλα αυτά το έζησε και αυτός πάρα πολύ έντονα το τουρνουά, έβαλε και τα τρίποντά του, έδειξε ότι το έχει ακόμα. Γενικά πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στο Σύρο. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και εμένα και του Δημήτρη Παπαδήμα και περάσαμε πάρα πολύ καλά, όπως και όλος ο κόσμος που βρέθηκε εδώ.
0: Χαιρόμαστε για εσάς, παιδιά. Ευελπιστώ η επιστροφή αύριο πλέον, πρώτα ο Θεός, να έχει λιγότερο αέρα από ό,τι είχε όταν πηγαίνατε.
1: Έτσι μαθαίνουμε. Είναι ωραία, και βραδινή.
0: Ωραία. Να ξέρεις κι εγώ που πηγαίνω με πλοίο, ρε παιδί μου, κοιτάζω λίγο τα μποφόρια. Είμαι τέτοιος τύπος.
1: Αλλά μακάρι. Κοίταζα και βρέθηκα προεκπλήξεως τις προάλλες, γιατί. Ήμασταν σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Όλα
0: κατάλαβα.
1: Καλά. Άξιζε λοιπόν, το κόπο, άξιζε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Τσιριγότη.
1: Να είστε καλά, Κωστά, τα πούμε.
0: Να είστε καλά, ήταν ο Αλέξανδρος Τσιριγότης από τη Σύρο μαζί με τον Δημήτρη Παπαδήμα, το δίδυμο το οποίο βρέθηκε στο νησί για να καλύψει για τον Big Wins Sport FM 94,6 το στοίχημα Ninjianon Festival. Και Γιώργο Γιαννίση, να ξέρεις, παιδί μου, επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν το έχεις δει και δεν το έχει πάρει το μάτι σου και ξέρω πάρα πολύ ότι σε ενδιαφέρει, είδα ότι και προφανώς επειδή και ο Γιώργος ο Πρίντεζης κάνει έτσι ένα πολύ ιδιωτικό παρτάκι κάθε χρόνο μετά το τουρνουά, μετά τη λήξη του τουρνουά που διεξάγεται στη Σύρο, γνωστή και πολύ πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια λαϊκού ρεπερτορίου, πρόλαβε και πήγε στη Σύρο. Θεωρώ ότι θα τραγουδήσει γιατί το είχε κάνει και πέρυσι στο πάρτι του Γιώργου του Πριντεζή. Για όσους ανησυχούσαν, το κορίτσι έχει φτάσει κανονικότητα στο νησί.

Καμία αλλαγή στο παιχνίδι, το πρώτο των νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νότια Αφρική και Καναδάς παραμένουν στο 0-0, με τους Καναδούς να πιέζουν πριν από λίγο, τώρα τους Νοτιοαφρικανούς να έχουν μια τελική εκτός περιοχής. Ένα καλό σουτ που πήγε προς την αριστερή γωνία του πορτιέρε των Καναδών, δεν τον ζόρισε και τρομερά, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια για να διατηρηθεί αυτό το 0-0. Κάπως προσπαθούν οι Καναδοί να ανεβάσουν το τέμπο και να φτάσουν στο γκολ για να αποφύγουν και το έξτρα ημίωρο και τη διαδικασία των πέναλτι. Γνωστά όλα αυτά, δηλαδή ότι στην παράταση προφανώς οι περισσότεροι αρχίζουν και πατούν λίγο περισσότερο το πόδι στον γκάζι περιμένοντας τα πέναλτι, όπου

αρκετά και η τύχη, πέρα από την ικανότητα, παίζει ρόλο και μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη φάση μια ομάδα που στα 90 με 120 λεπτά μπορεί και να μην το άξιζε. Οπότε ο Καναδάς ίσως και να θέλει να αποφύγει μια πιθανή αδικία σε σχέση με το πρόσωπο που έχει εμφανίσει σε αυτό το παιχνίδι.

διπλή αλλαγή τώρα με τον Μορέμι και τον Ρέινερς για την Νότια Αφρική στο 26ο λεπτό, ίσως και με το σκεπτικό πως θα πρέπει να υπάρξουν και φρέσκα πόδια για το ημίωρο της παράτασης. Υπενθυμίζω πως από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο. Εντυπωσιακό αυτό το ζευγάρι στη θεωρία, μέχρι να δούμε αν οι Ολλανδοί θα έτσι εκμεταλλευτούν και θα επιβεβαιώσουν την όποια υπεροχή μπορεί να τους δίνεται στη θεωρία, και από εκεί και έπειτα είναι το μονοπάτι που υπάρχουν το Γερμανία-Παραγουάι και το Γαλλία-Σουηδία.

Ένα μήνυμα λέει: ο Καναδάς είναι μετριότατη ομάδα. Λέει: απλά έτυχε σε όμιλο με Κατάρ και Βοσνία, που για μένα είναι από τις δύο πιο άθλιες ομάδες του Μουντιάλ. Λοιπόν, οι Βόσνοι θα πρέπει να αποδείξουν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν έφτασαν ορθώς στους 32, έχουν τον τίτλο του outsider. Αν τώρα ο Καναδάς απλά ήταν τυχερός που έπεσε σε αυτόν τον όμιλο, εγώ να υπενθυμίσω πως πήρε την ισοπαλία από τους Βόσνιους, αρκετά μαχητική αμυντικά όταν πλέον είχαν κουραστεί ή όταν πλέον είχαν αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στους Καναδούς οι Βόσνοι στην πρεμιέρα του συγκεκριμένου ομίλου. Ο Καναδάς πήρε βαθμό με το 1-1, δεν το λες και κάτι το οποίο ήταν και τυχερό και μπορούσε, όπως απέδειξε ο Καναδάς, να επιβληθεί της Βοσνίας. Δεν το έκανε, οπότε απλά με το 6-0 απέναντι στο Κατάρ. Το Κατάρ προφανώς και ήταν ο φτωχός συγγενής του συγκεκριμένου ομίλου. Έπειτα ο Καναδάς ιτήθηκε 2-1 από τους Ελβετούς και με 4 βαθμούς πέρασε στα νοκάουτ. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ότι ήταν τυχερό το ότι έπεσε με το Κατάρ, σίγουρα με τους Βόσνιους, όπως αποδείχθηκε εξάλλου, δεν είναι, πέρασε και ιδιαίτερα εύκολα. Ίσα-ίσα κυνήγησε το σκορ, πήγε να κάνει ανατροπή. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ομάδα που παίζει και άμυνα και δεν σου επιτρέπει να κάνεις αυτό που θες.

Συμπληρώνονται σιγά σιγά τα 90 λεπτά στο παιχνίδι. Τα πάντα, ό,τι έχει συμβεί στο ματς, ό,τι θα συμβεί στην παράταση και ενδεχομένως ό,τι συμβεί και στα πέναλτι. Ο Γιώργος Ζαχαρίου, όπως βλέπετε και στο sportpavlofm.gr που κάνει λεπτό προς λεπτό το παιχνίδι, θα σας ενημερώνει για την εξέλιξή του με βίντεο, με τις φάσεις, με τα πάντα, όπως κάνουμε σε όλη τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την πρώτη του μέρα στον Big Win Sport FM. Στο sportpavlofm.gr μπορείτε να δείτε επίσης και αρκετές δηλώσεις από την Σύρο. Ανέφερε και ο Αλέξανδρος Τσιριγότης νωρίτερα τα όσα ανέφερε και ο Αλβέρτης και ο Γιάνκοβιτς και ο Ράιτ στον Δημήτρη Παπαδήμα. Ο Αλβέρτης είπε όντως κάτι έτσι πολύ μικρό για την εποχή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο. Είπε: ξεκινάμε ταπεινά και με πολλή δουλειά και είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Όπως βλέπετε και στον τίτλο της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε και όσα είπε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης για τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, εκείνος κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού για ό,τι μπορεί να έρχεται για το τριφύλι στην δεύτερη θητεία του Ζέλικο στους πράσινους. Έπρεπε να το πω εγώ. Έπρεπε να πω ότι έρχεται και παράταση και πέναλτι κλπ. Γιατί όποτε λέω κάτι γίνεται το αντίθετο, που σημαίνει ότι οι Καναδοί έχουν πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι με την Νότια Αφρική. 1-0. Ο Εουστάκιο, όπως με ενημέρωσε ταχύτατα και ο Κώστας Μιαούλης, πρέπει να είναι ο σκόρερ. Δεν πειράζει, Κώστα μου, και να μην είσαι σίγουρος. Δεν πειράζει, θα το δούμε τώρα. Και το replay βλέπουμε και τον Τζέσι Μάρτς να πανηγυρίζει έξαλλα. Βλέπουμε, όπου βλέπουμε σχεδόν δακρυσμένο τον Νοτιοαφρικανό. Λοιπόν, το replay του γκολ, ένα γέμισμα από τα δεξιά, μια πρώτη απομάκρυνση, το rebound, τελείωμα εκτός περιοχής. Ο Γιουστάκιο είναι, σωστά με ενημέρωσε ο Κώστας Μιαούλης, ο σκόρερ. 1-0, ένα διαγώνιο τελείωμα και ο Καναδάς στο 90-2 πλέον έχει το προβάδισμα σε αυτά τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και φτάνει πολύ πολύ κοντά στην πολύ μεγάλη πρόκριση στους 16.

Λοιπόν, νομίζω ότι με δικαιώνει ο Καναδάς που τον στήριξα και που τον θεώρησα έτσι φαβορή σε αυτή την κόντρα με την Νότια Αφρική. Μας δικαιώνει και ως προς τον τρόπο με τον οποίο ψιλοδιαβάσαμε το παιχνίδι και λέγαμε να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε και να δούμε τι τακτική θα ακολουθήσουν οι ομάδες και πόσο κλειστό μπορεί να είναι ένα πρώτο παιχνίδι. Η πρώτη κρυάδα άλλωστε είναι για τα νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάπως έτσι φάνηκε. Θα μπορούσαν οι Καναδοί βέβαια να έχουν ανοίξει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Είχαν τις ευκαιρίες τους. Είχαν μια τεράστια στιγμή με την μπάλα να απομακρύνεται σχεδόν πάνω στη γραμμή από στατική φάση. Μια κεφαλιά ενός ανενόχλητου επιτιθέμενου από τη μικρή περιοχή που πήγε κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα. Όπως και να έχει, under. Όσοι το επιλέξατε, προφανώς θα πανηγυρίζετε. 0-1 για τον Καναδά. Ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα προτού ή εκ των διοργανωτών του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου πανηγυρίσουν μια μεγάλη πρόκριση.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα περάσει σε φάση των 16 ο Καναδάς. Ούτως ή άλλως δίνει για πρώτη φορά το παρόν σε νοκάουτ Μουντιάλ, καθώς την διοργάνωση του 86 απλά είχε παραστεί στην φάση των ομίλων. Το ίδιο είχε γίνει και το 22, τον χειμώνα του 22 στο Κατάρ. Και σε αυτές τις δύο διοργανώσεις, το 86 δηλαδή και το 22, είχε τρεις ήττες στα τρία παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί. Φέτος ως διοργανωτής, συνδιοργανωτής μάλλον, μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, ο Καναδάς περνά τη φάση των ομίλων, περνά και την πρώτη νοκάουτ φάση των 32 και συνεχίζει στους 16.

Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η νέα εβδομάδα ξεκινά πολύ καλύτερα για όσους παρακολουθείτε το Παγκόσμιο Κύπελο, για όσους είστε από εκείνους που γκρινιάζετε ότι έρχεται η Δευτέρα και ξαναρχίζουν οι δουλειές και το τρέξιμο και η καθημερινότητα. Στις 8 η ώρα το απογευματάκι θα έχει Βραζιλία, είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα νοκάου του Μουντιάλ. 8 η ώρα λοιπόν η σέντρα στο Βραζιλία-Ιαπωνία. 11:30 το Γερμανία-Παραγουάη. Okay, και καταλαβαίνω ότι ίσως είναι για κάποιους δύσκολη η ώρα. Ίσως κάποιοι να κοιμηθούν την ώρα της διεξαγωγής του αγώνα, ίσως να κοιμηθούν βλέποντας το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έρχονται πολύ πολύ σημαντικά μάτς για τα νοκάουτ. Λήξη στο μάτς με τους Καναδούς να πανηγυρίζουν έξαλλα την ιστορική πρόκρισή τους. Τον Τζέσι Μάρτς να αγκαλιάζει τον αντίπαλο προπονητή, αλλά τους διοργανωτές και τον κόσμο τους να γιορτάζουν για αυτό το 1-0 που διαμορφώθηκε από τον Εουστάκιο στις καθυστερήσεις.

πλέον. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτή η τρίωρη εκπομπή βραδάκι Κυριακής. Λοιπόν, παρακολουθώντας και το μάτς της Νότιου Αφρικής με τον Καναδά και την πρώτη πρόκριση ομάδας από τη φάση του 32-16 του Μουντιάλ, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Είχα στην αρχιδεξιά της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, τις μουσικές επιλογές και την παρέα εντός στούντιο. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και πήγαμε μαζί από τις 9 μέχρι και τώρα με το πρώτο μάτς των νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Μένετε κανονικότατα συντονισμένοι καθώς ακολουθεί στο 12 με 2 ο Κώστας Μιαόλης. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλίδης. Ο Καναδάς με γκολ στις Καθυστερήσεις νίκησε 1-0 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στην επόμενη φάση στο μάτς που άνοιξε την αυλή για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο γύρο των 16 θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ελμίνι Ράσοντερ που σήμερα θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών και την Τρίτη θα μεταβεί στην Ολλανδία. Σήμερα ενσωματώνεται στην αποστολή ο Ντεφράι, στην απόκτηση αριστερού μπακ, στόπερ και χαφ στρέφεται το τρίφυλλι. Εντυπωσιακά πλάνα από το γήπεδο στο Βοτανικό δημοσίευσε σε βίντεο η ΠΑΕ. Τα ξημερώματα αναμένεται η αύξηση του κάρμου στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Πέτα Στάνιτς από την Λουντογκόρετς. Νέα σενάρια στην Τουρκία για το μακρινό μέσο Σοφιάν Άμραμπατ που ανοίξει Φενέρμπαχτσε, ανακοινώνεται ο Μπάρσα Ποποβίτς. Αναχωρεί το πρωί η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας παίκτης ένας πρόβλημα είναι και επίσημα ο Αρίστ Έλιουστόντο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ για 2-1 χρόνια προς παραμονή ο Τάισον που πόσταρε μήνυμα Last Dance μέσω social media. Εντός της εβδομάδας είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Χαφ στην ΑΕΚ και μετά η Ένωση θα επικεντρωθεί στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Περίπου 8.000 εισιτήρια αναμένεται να λάβει η Ένωση για τις ανάγκες των φίλων της στον τελικό του Betson Super Cup κοντά στον Όφη στο Παγκρετίο. Ο Νέλι Τζόζεφ Τζούνιορ αποτελεί και επίσημα το πρώτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε και την ΟΜΑ Βρυκάη με τον 25χρονο σέντερ να υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Παράλληλα η Ένωση έκλεισε και τον 18χρονο γκάρτ Βασίλη Χατώνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Ντιαλό Σανουσί για λογαριασμό του Άριου. Ο 20χρονος Βορειανός χαφ που αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ θα περάσει σήμερα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Εκεί την ενεργοποιούν την οψιόν ανανέωση του Γιαννιώτα. Την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στον Diamond League του Παρισιού κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5,83. Την 11η θέση στον αγωνισμό μένοντας στα 54,35 κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο. Σε συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών με τον Πραξιτέλη Γκούρο στο Ηρακλής, ο 31 ετών κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στη Super League μετά από 2 σεζόν στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Το Δημήτρη Τούδη παρουσιάζει στον Πανεπιστημίο ένα στόχο για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης της Ισπανίας. Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, δύο πλευρές έχουν προχωρήσει ήδη στις πρώτες τους επαφές. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μούζες Ράιτ με δηλώσεις του στην Κοσμοτέ TV. Στον αέρα η παραμονή του Γιώργου Τόνι στην τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσίευματα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να λύσει το συμβόλαιο του με τον Έλληνα τεχνικό που έχει ισχύει μέχρι το 2027. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες.
3: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
4: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
2: Που λέμε Μητροπολίτες.
5: Στο καλλιτεχνικό Πατιζνάς. Στις 2 Πατέρατο παίζουν Ρόδος.
6: Τι κολλάρα έβαλε.
7: Στους μέσους του 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
8: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
9: Α, ανατριχιάσαμε.
8: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
9: Ο Κωστάκης.
10: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
11: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
12: Βιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
11: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
13: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
14: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
12: Νικολάκη!
14: Η οικογένειά σου
13: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες, φίλε. Συγγνώμη, ήταν λίγο μακάβριο.
14: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
13: Το έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
14: Παναγία μου. Ανατριχίλα.
9: Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Μπήκουν στο Sport FM 93,6. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ με τον Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Κοσμιάνη στο μικρόφωνο. Και εσείς στο 2195-59-83-4-5. Ένα πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και την Νότια Αφρική. Δεν είχε πολλές συγκινήσεις να μας φυλάξει. Κράταγε το καλύτερο για το τέλος του Καναδάς και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους 16 εκεί που θα περιμένει ή την Ολλανδία ή το Μαρόκο. Αλλά από θέμα πολύ φτωχό, περίμενα τον Καναδά πολύ πιο δραστήριο στο παιχνίδι. Άφησε τους Νοτιοαφρικανούς για πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα να ελέγξουν τον ρυθμό και να το πάνε στα δικά τους μέτρα. Θα το πήγαιναν στην παράταση, αυτό που θα ήταν και ο βασικός στόχος δηλαδή, αν δεν βρισκόταν ο Μουστάκιο με ένα ωραίο δυνατό δεξιούτ να δώσει την πρόκριση και να λύσει το βόρειο δεσμό για την ομάδα των Καναδών. Εντάξει, με την είσοδο του Αφόνσο Ντέιβις είναι η αλήθεια ότι ο Καναδάς πήρε τα πάνω του, γιατί είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας των Καναδών. Σίγουρα είναι ο καλύτερος και ο ποιοτικότερος παίκτης που έχουν, αλλά γενικά περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Καναδά. Τα νοκάουτ είναι τελείως άλλη υπόθεση από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το λέω γιατί, okay, έχουμε δει κάποια πράγματα από όλες τις ομάδες, αλλά πάντα στα νοκάουτ είναι τελείως διαφορετική και η ψυχολογία. Οι Καναδοί μπορεί να είχαν κάνει κάποιες εντυπωσιακές εμφανίσεις, όχι τόσο με το Κατάρ, θα πω όσο με τη Βοσνία, παρότι ήρθαν 1-1, είχαν παίξει πάρα πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Με την Ελβετία δεν ήταν καλή και δικαίως χάσανε. Γενικά ήταν μια ομάδα που είχε δείξει πάντως ότι έχει πολύ ρυθμό, ότι μπορεί να πνίξει τον αντίπαλο, πράγμα που δεν έβγαλε σήμερα στο γήπεδο. Πολύ παθητικό σε μεγάλο μέρος του αγώνα, υπό την έννοια ότι άφηνε τους Νοτιοαφρικανούς να αλλάζουν την μπάλα χωρίς να πιέζει, χωρίς να προσπαθήσει να επιβάλλει εκείνο το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι. Εν τέλει τα κατάφερε. Αλλά εδώ παίζει ρόλο και η πείρα, άλλη ψυχολογία στο νοκάουτ. Δεν έπαιζε και στην έδρα του. Σήμερα παίζε σε αμερικανικό έδαφος. Οπότε τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά για τους Καναδούς που πήραν το ζητούμενο και ήταν η πρόκριση. Έχουμε κόσμο. Πάμε στο πρώτο φύλλο και θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Χαίρετε.
1: Κώστας.
0: Έλα ζωή, τι έγινε.
1: Πού είσαι, τι κάνεις.
0: Εδώ, που να είμαι.
1: Καταρχάς, είμαι κάθετα αντίθετος με αυτό την μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πάρα πολύ ενοχλητικό πλέον.
1: Έτσι.
0: Κοίτα, σε σύγκριση με αυτό που περίμενα γενικά σαν θέαμα είναι καλύτερο. Αλλά οι διακοπές είναι πάρα πολλές πλέον. Εντάξει, κάποιοι διαιτητές είναι σχολαστικοί και δεν τους επιτρέπουν τουλάχιστον σε κάποιο τραυματισμό να πηγαίνουν στον πάγκο. Οι περισσότεροι, δηλαδή σε κάθε τραυματισμό, παίχτη πάνε στον πάγκο, είναι σαν να γίνεται time out. Άμα σταματάει τώρα από τους ολικούς αγώνες, δύο και τρεις φορές. Δηλαδή σήμερα είδα άλλον διαιτητή μέσα στη διοργάνωση, δεν θυμόμουν σε ποιο μάτς είναι, που τους μάζεψε γρήγορα και τους λέει δεν έχει time out και τέτοια σε τραυματισμό. Σήμερα σε μια φάση που υπήρχε κάποιο παίκτη στο έδαφος, τους άφησε ο Πορτογάλος, πήγανε στον πάγκο. Σταμάτησε μία το Idris στο break, μία μετά που σταμάτησε το παιχνίδι, δεν γίνεται απέχτη ποδοσφαίρα.
1: Παρεμπιπτόντως αυτός είναι και κακός διαιτητής.
0: Ναι, είναι κάκιστος διαιτητής. Δεν λέω ότι έκανε κανένα μεγάλο λάθος σήμερα, απλά δεν αφήνει ούτε ρυθμό να έχει το μάτσο, τίποτα. Δεν ήταν τώρα, ήταν αθλειότητα αυτό που είδαμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Δηλαδή δεν βοηθάει και το. Τέτοιοι διαιτητές δεν βοηθούν και το παιχνίδι να παιχτεί, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Πολλά σφυρίγματα, πολύ συχνά οι Νοτιοαφρικανοί πέφτανε κάτω για να κερδίσουν χρόνο. Τα άφηνε ο άλλος, περνούσε η ώρα, τίποτα. Δεν
1: είχε. Σκέψου στην επόμενη φάση, ας πούμε, άμα πάνε φυσιολογικά τα πράγματα, να έχουμε Γαλλία, Γερμανία, που είναι δύο ομάδες που θα ζητήσουν ρυθμό.
0: Εντάξει, σε αυτά τα μάτς δεν περιμένω τόσο πολύ, ρε παιδί μου, γιατί περιμένεις να δεις και καλύτερο ποδόσφαιρο. Τώρα στα μάτς που θα είναι με μια ομάδα από τις δύο outsider και θα θέλει να πάει το μάτς ντε και καλά στην παράταση, αν το αφήνουν και οι διαιτητές δηλαδή να γίνονται 150 διακοπές και τους αφήνει κιόλας να τους επιτρέπει να το κάνουν, δεν θα δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή, εντάξει, είπαμε, αυτή είναι ξεφύλα του ποδοσφαίρου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Γι' αυτό και εγώ σου λέω ότι δεν συγκρίνεται σε σχέση με το προηγούμενο ήταν πολύ καλύτερο μου δηλαδή. Ασχέτα που η ομάδα μας εκείνη δεν είχε πάει καλά, αλλά το προηγούμενο ήταν πολύ καλύτερο μου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Θα μου πεις ήταν και στα μέσα του σεζόν και ήταν και οι παίκτες έτσι σε φουλ κατάσταση και τα λοιπά. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, αλλά να έρθουν και οι παίκτες κουρασμένοι. Να πας για να κάνεις αυτό το... να σταματήσεις το ρυθμό, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κι άδικο. Τώρα εντάξει, στο σύνολο θα το δούμε αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Έχει κάποια μάτς πολύ, με πολύ εντυπωσιακά σκορ και τώρα. Σαν θέαμα, σου λέω, ίσως είχα κατεβάσει πολύ χαμηλά τον πύχη, δηλαδή περίμενα πολύ χειρότερα πράγματα. Έχει πάει κάπως καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλά όχι ότι με έχει τρελάνει κιόλας.
1: Βασικά, εγώ δεν περίμενα κάτι. Από αυτό που βλέπω όμως δεν είμαι ευχαριστημένος. Έτσι. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά ούτε η Europa League δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, πραγματικά καλά μάτς, δηλαδή που να είναι ανταγωνιστικά, δεν σου λέω τώρα για μάτς που λήξανε λιοντάρια χριστιανή 5-1 και ξέρω εγώ μπήκανε πάρα πολλά γκολ και τα λοιπά. Πραγματικά ανταγωνιστικά μάτς που να έμοιαζαν, ας πούμε, με νοκάουτ στους ομίλους, λίγα είδαμε, δεν είδαμε πολλά. Που να έχει ρυθμό, ας πούμε, και να λήξει στο 2-1-1-0, αλλά να γίνονται ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Όποια έληξαν με εντυπωσιακό σκορ ήταν για τη μία ομάδα και πολύ εύκολα, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί είναι μουντιάλ και υπάρχουν διαφορά μεταξύ των ομάδων που είναι στην Ευρώπη με τις ομάδες εκεί κάτω. Αφρικανικές ή τέτοιες. Και η Βραζιλία, εγώ δεν έχω και σίγουρη ότι θα περάσει με τη... πώς τη λένε.
0: Κοίτα, όλα τα μάτια επικίνδυνα είναι. Η Βραζιλία είχε πολύ εύκολους αντιπάλους στα δύο παιχνίδια με το Μαρόκο που... χρειάστηκε να τη δούμε, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι και δεν ήταν καλή. Μια αλήθεια, σε μεγάλο διάστημα του αγώνα. Θα να σου πω, εντάξει, από την άλλη, αν πάρει μπροστά η Βραζιλία, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Ξέρεις ότι εδώ δεν είμαι έτσι καλή Βραζιλία. Όχι, αλλά έχει και τους παίκτες και έχει και τον Αντζελότη που μπορεί να τα καταφέρει να φτάσει μακριά. Τώρα θα σου πω. Απλά νομίζω ότι η εικόνα που είδαμε στους ομίλους δεν είναι αποτυπώνει την πραγματικότητα για το ποια είναι η κατάστασή τους και σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Γιατί μόνο μπορεί να πεις ότι είναι πανίσχυρη είναι η Γαλλία και η Αργεντινή, εντάξει. Αλλά για η Αργεντινή και λόγω εύκολου μονοπατιού που έχει γενικά.
1: Ναι, η Αργεντινή από ό,τι και έχω καταλάβει έχει εύκολο μονοπάτι, δεν ξέρω, τέσσερις.
0: Η Γαλλία έχει πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αν θέλουν τώρα
1: Γαλλία, ναι.
0: Η συγκεκριμένη Γαλλία, αν βάλει την μπάλα κάτω και παίξει, δεν παλεύεται.
1: Όχι, δεν παλεύεται. Και στο επόμενο λογικά παίζει με τη Γερμανία με τον Παραγουάη.
0: Ναι, με τον νικητή του Γερμανία Παραγουάη παίζει.
1: Οπότε έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο παιχνίδι Γαλλία Γερμανία στους 16.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε για άλλο. Δεν το θυμάμαι κατά το πρώτο. Ενώ εκτός από Γαλλία Γερμανία με ονόματα θα έχουμε.
0: Όχι, τόσο ισχυρό, ας πούμε, όχι.
1: Στους 16.
0: Στους 16 όχι.
1: Όχι, μόνο το Γαλλία Γερμανία.
0: Μπορεί να έχει και το Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Α, μια χαρά παιδί είναι. Βέβαια, οι Ισπανοί τους περνάνε τους Πορτογάλους κάθε φορά σε νοκάουτ.
0: Βέβαια, εντάξει, εκείνη είναι η Πορτογαλία που δεν είναι στο μέγεθος της Γερμανίας και Γαλλίας, από άποψη παγκοσμίου,
1: αλλά
0: σίγουρα θα είναι μεγάλο παιχνίδι, εντάξει.
1: Έχουν και κόμπες κατωτερότητας απέναντι στην Ισπανία αυτή. Με τους άλλους, τους μεγάλους, η Πορτογαλία. Άσχετα που χάνει κάμια φορά και έτσι, δεν έχει τέτοιο κόμπλεξ όπως με την Ισπανία. Με την Ισπανία κάθε φορά που μπαίνει σαν να έχουν χάσει από το αποδυτήρια. Έχουν ένα...
0: Τώρα από το άλλο, από την άλλη μεριά του ταμπλό μπορείς να πεις ότι ας πούμε το πιο δυνατό μπορεί να προκύψει είναι το Μεξικό-Αγγλία.
1: Περνάνε οι Άγγλοι. Δεν είναι ομάδα το Μεξικό. Για το μεταξύ γενικά είναι απίστευτο. Παρακολουθώ το Μεξικό από το Μουντιάλ του 98. Ειλικρινά εγώ είσα, αυτό το Μεξικό είναι το χειρότερο Μεξικό που έχω δει. Έτσι.
0: Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακή ομάδα αυτή φορά, αλλά οκ, okay, γούστα είναι αυτά.
1: Θυμάμαι το Μεξικό με τον Μποριέτη, με αυτούς, πολύ καλή ομάδα. Ομάδα δηλαδή εντάξει. Είχε και επιθετικό προσανατολισμό, ήταν και με τις ευρωπαϊκές ομάδες έπαιζε πάντα στα ίσα. Και πολλές φορές δηλαδή και το 94 από τους Βούλγαρους έφυγε από την Αθήνα Και το 98 η Γερμανία τους πέρασε έτσι όπως τους πέρασε. Και η Ολλανδία το 14 φαντάζομαι πότε τους πέρασε από τύχη. Δηλαδή πάντα και η ομάδα δυνατή. Γι' αυτό σου λέω σε σχέση με... έτσι βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να διαπέρασω.
0: Έγινε ζωή μου, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα,
2: μια
0: χαρά. Γεια σου ρε ταξιάρχη, τι γίνεται.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι έξω πάντως, γιατί έχει πολύ αέρα, ακούγεται πολύ άσχημα. Δεν ξέρω αν μπορείς να πας κάπου να...
2: Είχα κάνει σφαίρι, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα είσαι καλύτερα, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ωραία παιχνίδια έχει αύριο πάντως το Μουντιάλ.
0: Σίγουρα, περιμένουν να γίνουν ωραία παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω και οι Παραγουάνοι πόση ώρα θα έχουν να ανοιχτούν. Αλλά τουλάχιστον πιστεύω να δούμε ποδόσφαιρο, ειδικά στο Βραζιλία, η Ιαπωνία που είναι και το νωρίς. Πιστεύω να δούμε καλό ποδόσφαιρο.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι το Μουντιάλ θα ήταν ακόμα καλύτερο αν δεν υπήρχε αυτή η χαζομάρα με τα hydration break. Δηλαδή, υπήρχαν ματς τα οποία αν δεν είχε αυτές τις διαφορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, ειδικά
2: σαν. Ξέφευγαν.
0: Ειδικά, θα σου πω κάτι τώρα. Ειδικά σαν νοκάουτ, που είναι το πρώτο δεκάλεπτο αναγνωριστικό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Άστα ματς των ομίλων. Ωραία. Τώρα που θα είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα ματς όσο θα περνάει ο καιρός και θα πηγαίνουμε στις πιο προχωρημένες φάσεις της διοργάνωσης. Εάν η μία από τις δύο ομάδες έχει πιάσει ρυθμό, δηλαδή πες ότι περνάει το πρώτο δεκάλεπτο, παίζουν η Γερμανία-Γαλλία στους 16, εγώ σου λέω. Έχει πιάσει ρυθμό η Γαλλία. Περνάει ένα δεκάλεπτο που είναι, ξέρεις, να δει ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, πώς θα βατήσει το γήπεδο κτλ. Τι σου λέω εγώ λοιπόν, ότι πιάνει ρυθμό η Γαλλία ένα δεκάλεπτο και την πατάει τη Γερμανία, είναι, ξέρω, κοντά στο να πετύχει γκολ. Σταματάει το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Τι, δηλαδή, μία κουταμάρα, μία. Πώς να σου πω τώρα αυτό το πράγμα.
2: Τώρα ρε φίλε, στο Γαλλία, Ιράκ, έριχνε...
0: Αν επιτρέψουν και οι διαιτητές σε ένα-δύο δραμασμούς να πάνε οι άλλοι στον πάγκο μέχρι να γυρίσουν, τώρα εδώ ακόμα και εκτέλεση, ας πούμε, σήμερα ένα offside, ένα επιθετικό φάουλ είχε δώσει με ένας μικροδραμασμός, έκανε ο του Καναδά κιόλας, πότε, ρε παιδί μου, ήταν η ομάδα που κυνηγούσε πιο πολύ την νίκη και τα λοιπά, έκανε 1,5 λεπτό να επαναφέρει την μπάλα. Αυτό το πράγμα τώρα. Τι να σου πω, το έχουν κάνει μπάσκετ τελείως, ρε φίλε.
2: Εδώ να σου πω την αλήθεια, ούτε με τα κόρνερ συμφωνώ. Δηλαδή, βλέπεις, κερδίζεις μια ομάδα κόρνερ και μετά από 20 δευτερόλεπτα...
0: Ναι, και αυτό με τα κόρνερ.
2: Δηλαδή, για όνομα του Θεού τώρα. Έγινε ένα λάθος, ας γίνει ένα λάθος. Άμα μπει γκολ, δες το στο βάρα, κύρωσέ το. Τώρα αυτό το πράγμα χαλάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θυμάμαι την προηγούμενη Κυριακή το Σουηδία-Ολλανδία. Το έχουν πιάσει οι Ολλανδοί στο πρώτο ημίχρονο φοβερό ρυθμό. Και έρχεται αυτό το πράγμα και τους διακόπτει το ρυθμό και μετά δεν μπορούσαν να ξαναπιάσουν από εδώ που έπιασαν. Το θυμάσαι το μάτς αυτό? Το πρώτο ημίχρονο, το 5-1.
0: Σε ποιο μάτς λες τώρα, για ποιο λες?
2: Σουηδία-Ολλανδία.
0: Α, ναι.
2: 5-1 των Ολλανδών. Δηλαδή, παίζαν μπαλάρα και από την ώρα που ήρθε το hydration break τους έπεσε ο ρυθμός.
0: Δηλαδή, ναι ρε φίλε, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Τώρα να σου πω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτονται, τι κάνουν τώρα, αν νομίζουν ότι βοηθάει. Εν τω μεταξύ τώρα όλα γίνονται για την κονόμα, τώρα για να μην ξεγελιόμαστε. Γιατί και σε αυτό το 1,5, στα 3 λεπτά ας πούμε του break αυτού μπαίνουν διαφημίσεις. Όλα γι' αυτό. Άμα είναι να φτάσουμε
2: δηλαδή
0: πέρα με το πράγμα, τώρα το κάνουμε μπάσκετ, ok.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποια θεωρείς απογοήτευση ως τώρα το Μουντιάλ?
0: Δεν είχε, από αυτές που αποκλείστηκαν δεν περίμενα καμία να είναι καλύτερη. Ίσως λίγο θα περίμενα να δω, πραγματικά τους πίστευα ότι επειδή είναι και ομάδα που μπορεί να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο και τα λοιπά, στους Νοτιοκορεάτες, από αυτούς που έχουν αποκλείσει μέχρι τώρα. Από και μετά τώρα είναι τα παιχνίδια.
2: Εγώ απογοητεύτηκα από την Ουρουγουάη.
0: Για την Ουρουγουάη δεν περίμενα κάτι καλύτερο, φίλε.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί θεωρούν ότι έχουν τόσο καλή ομάδα και τόσο καλούς παίκτες. Δεν τους είχα σε καμία υπόλοιψη ότι θα παίξουν. Η Ουρουγουάη ποτέ σαν Μουντιάλ γιατί κι αλλιώς δεν είναι καμιά ομάδα. Άντε να βάλω μια διοργανώση σαν εξαίρεση. Από παιδί που έβλεπα η Ουρουγουάη, η Ουρουγουάη πάντα ξύλο έπαιζε. Είχε και μεγάλους παίκτες, παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν ήταν.
2: είχε κάποιους παίκτες πολύ καλούς, δηλαδή Βαλβέρδε, Τσρεάλ.
0: Εντάξει, τον καιρό που ήταν τώρα ο Σουάρες με τον Καμπάνη, εντάξει, και κάποιες καλές παρουσίες έπαιζε και λίγο
2: ποδόσφαιρο, ας πούμε. Και νομίζω είχαν συνυπάρξει και με τον Φορλάν σε ένα Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Φοβερό. Εγώ βλέπω καλά την Αργεντινή, την οποία την υποστηρίζω, και μέχρι στιγμής δεν μου αρέσουν καθόλου η Βραζιλία και η Γερμανία. Αυτό που παίζουν δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Καλά, και ούτε πρόκειται να πάει μακριά η Γερμανία αν εξακολουθήσει να παίζει το ίδιο. Εγώ λέω και πάλι ότι καλύτερα να παίξουν τα παιδιά που αγωνίζονται στην Bundesliga ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή,
2: η Γερμανία.
0: Ενώ στις μικρότερες ομάδες ούτε ο Μουσιάλα μου δείχνει κάτι, ούτε ο Σανέ.
2: Εντάξει, ο Μουσιάλα έχει το ελαφρυντικό ότι έλειπε σχεδόν όλη τη χρονιά. Αλλά ο Σανέ τώρα πες και στην Γαλατασαράι δηλαδή.
0: Ναι, τίποτα. Ο Βίρτς είναι τυπάλες και έχει πάρει Λίβερπουλ κάποιον άλλον.
2: Ο Βίρτς το πήρε κατρακύλα στη Λίβερπουλ.
0: Τι να
2: τον πήρε από κάτω το Βίρτς φέτος. Είναι δυστυχώς για κάποιους παίκτες είναι η Premier League μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚ πήραμε ένα ψηλό από τη Στρασμπούρ. Έχεις καθόλου εικόνα?
0: Ξέρω ότι είναι ένας παίκτης που τον είχε πολύ ψηλά στη λίστα ο Σάκοτα.
2: Ναι.
0: Αρκετά τα λεφτά που δαπανίστηκαν, πολλά για τα δεδομένα της ΑΕΚ.
2: 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια περίπου.
0: Είναι. Είναι για το budget της ΑΕΚ, είναι για τα δεδομένα του budget της ΑΕΚ, σου μιλάω έτσι, δεν μιλάμε για...
2: Ναι. Ναι, είναι πολλά λεφτά.
0: Ήταν πολύ δυνατή κίνηση. Γενικά είναι ένα παιδί πληθωρικό, καλύτερος... θεωρείται αναβάθμιση σε σύγκριση με αυτούς που είχαμε, ρε παιδί μου. Τώρα
2: ναι.
0: Αυτό θα το δείξει στο γήπεδο.
2: Διάβασα ότι είναι μια περίπτωση κοντά στο Σίλβα. Κοντά σαν αυτή του Σίλβα.
0: Ναι, δηλαδή, και εμένα έτσι μου φαίνεται.
2: Τέτοιο επίπεδο. Αλλά να τον δούμε βέβαια. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα έχει μείνει μόνο ο Μπάρτλε και ο Μπράουν από τους ξένους.
0: Ναι, για τον Μπάρτλε ξέρω σίγουρα. Και ο Μπράουν δεν έχω άκουσει ότι έχει φύγει.
2: Ναι. Και νομίζω προσπαθούν να βγάλουν διαβατήριο και στο Λεκαβίτσιους για να μείνει κι αυτός.
0: Ναι, κάτι το έχω ακούσει και αυτό.
2: Ναι. Εντάξει, εκεί θέλουμε έναν άσο οπωσδήποτε. Παρότι, δεν ξέρω, ενώ μου φαινόταν ότι μια χαρά ήμασταν εκεί, τελικά δεν πήγαμε καλά στην περιφέρεια. Δηλαδή, ενώ περίμενα από τον Λεκαβίτσιους για παράδειγμα, ο Λεκαβίτσιους αν εξαιρέσει το Final Four που ήταν καλός, ήταν απογοήτευση. Στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.
0: Στο φινάλε που χρειαζόταν δεν πήγε καλά. Λοιπόν, η μέση όρη του είναι 12 πόντους σχεδόν, 12 ακόμα κάτι και 8,5 rebound. Είναι πολύ καλά νούμερα.
2: Στο Final Four μέχρι το 4ο δεκάλεπτο στο τελικό ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, αλλά στο 4ο δεκάλεπτο το χτυπούσαν και στην άμυνα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο το δικό του, το χτυπάνε στην άμυνα. Πολύ. Τώρα για το ποδόσφαιρο λένε ότι θα τρέξει του χάφ μέσα στη βδομάδα.
0: Ναι. Και μετά να πάει για το κεντρικό αμυντικό.
2: Και μάλλον δεν θα είναι και ο Μπαρίνοφ αυτός.
0: Όχι.
2: Από ό,τι ακούγεται. Θα δούμε.
0: Θα δούμε τα ξάρχη μου αυτή η βδομάδα. Θα φανεί. Νομίζω ότι...
2: Ναι. Να δούμε.
0: Θα το κλείσει.
2: Ξέρεις πότε αρχίζουν προετοιμασία?
0: 6. Ας πούμε καλά.
2: Άντε να έρθει η ώρα να δούμε λίγο την ΑΕΚ, γιατί ωραίο είναι που έχει διακοπή, αλλά που έχουν 2 μήνες διακοπή να ξεκουραστούν, αλλά απ' την άλλη μας λείπει λίγο η ΑΕΚ άρα. Δηλαδή να έρθει η ώρα να δούμε το πρώτο φιλικό. Να δούμε. Έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε. Break, έχεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, όλα τα highlights από το παγκόσμιο κύπελλο, τα παραλυπόμενα στο sportfm.gr. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις μες στη μέρα στο περιθώριο του Aegean Ball Festival. Είχε και συνέχεια ενημέρωση και από αυτό το event ο Big Win Sport FM με τον Δημήτρη Παπαδήμα και τον Αλέξανδρο Τσιργότη που βρέθηκαν εκεί και μας μετέφεραν όλο τον παλμό το διήμερο αυτό. Εκεί λοιπόν στο περιθώριο των εκδηλώσεων μίλησε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, Κοσμοτέ TV, και μίλησε για τον Ομπράντοβιτς. Φυσικά μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανέφερε ότι ήρθε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαμε όλοι, περάσαμε πανέμορφα, χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε. Θεωρώ ότι με ένα τέτοιο άνθρωπο μπροστά οι μέρες του Παναθηναϊκού θα είναι καλύτερες. Δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να πέσει πολλή δουλειά. Το παρελθόν είναι παρελθόν και πλέον ξεκινά μια καινούργια μέρα. Αυτοί που αγαπούν τον Παναθηναϊκό θα είναι εκεί μέρα για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τους στόχους που θέλει, τόνισε ο πολύ μεγάλος άσος του παρελθόντος του Τερφιλιού.

0: Είχαμε και στίβο σήμερα στο Diamond League στο Παρίσι. Ο Μανώλη Καραλής έμεινε στα 5.83, τρίτος σε ένα αγώνισμα που επιχείρησε ο διπλάτης να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ και σήμερα δεν τα κατάφερε στο 6.32. Χαμηλά έμεινε η Τζέγκο στον ακοντισμό, ενώ είχαμε και το Πειραιώς Street Long Jump με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου, εκεί που ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά. 2, 15, 79, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Χαίρετε.
1: Καλημέρα Κωστή, τι κάνεις?
0: Καλημέρα φίλε μου, καλά, καλά.
1: Βαγγέλης από Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου Βαγγέλη μου. Πώς το ζείτε εκεί για, για να μου μεταφέρεις τον πάνω.
1: Σήμερα το παιχνίδι, αυτό ρε φίλε, με πονέσανε τα μάτια μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη πολύ, για το γενικά.
0: Ναι, πράγματι έτσι ήταν, δεν ήταν καλό το...
1: Δεν ξέρω, εμένα με πονέσανε τα μάτια μου, δεν ξέρω, είμαι λίγο παράξενος, αλλά δεν άξιζε τον κοπό, όχι να πληρώσει εισιτήριο, ούτε να σε πληρώσω να πάνε να το δεις. Αν ήταν να
0: πληρώσει εδώ.
1: Προσωπική μου άποψη αυτή. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Εντάξει, μια χαρά πάει. Αυτές τις διακοπές που κάνουν μόνο για το αυτό, για το χιτρέσιο που λένε, εντάξει, δεν είναι λίγο παρατραγουδημένο, το κάμανε για να έχουν διαφημίσεις. Γιατί δεν έχει τέτοιες θερμοκρασίες που χρειάζεται αυτό. Ακόμα και εδώ και η Νέα Υόρκη, γενικά φέτος οι θερμοκρασίες είναι πολύ κανονικές. Πολύ κανονικές.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, ρε παιδί μου.
1: Είναι για το χρήμα, η διαφήμιση. Εδώ στην Αμερική δυστυχώς ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν πήγε ποτέ μπροστά, γιατί μένω 40 χρόνια στην Αμερική. Γι' αυτό τον λόγο, γιατί δεν έχει τις διακοπές για τις διαφημίσεις, όπως έχει το φούτμπολ, το μπέιζμπολ, το μπάσκετμπολ, με καταλαβαίνεις, σου λέω. Γι' αυτό δεν έχει σπρωχτεί τόσο πολύ. Εντάξει, έχουν κάνει βήματα καλά, το έχουν προχωρήσει, αλλά πώς να σου το πω, δεν το διαφημίζουν όσο τα άλλα τα αθλήματα, και ο λόγος είναι αυτός, το λέω εγώ ξεκάθαρα, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ότι δεν μπορώ να κόψω το παιδί να κάνω διαφημίσεις. Είναι το οικονομικό, η business, το χρήμα. Με καταλάβεις. Και σιγά σιγά θα το κάνουν. Αυτά με τα χιντρέσια, ότι θα κάνουν και το χειμώνα, τι θέλουν, να πάνε να ζεσταθούν. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν μου λες. Ακούς.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο τι έγινε αυτό που άκουσα εγώ σήμερα τα παιδιά?
0: Υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να γίνει το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος εκεί.
1: Α, θα γίνει γι' αυτό, γιατί αυτό μου άρεσε πολύ που άκουσα ότι είπα, Παναθηναϊκός γενικά όλη η ομάδα.
0: Και είναι άρρωγος και η ΠΑΕ να γίνει αυτό το event δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από όλα τα άλλα. Με καταλαβαίνεις, σου λέω. Σαν οικογένεια ο Παναθηναϊκός να γίνει σιγά σιγά, να μην πως και γίνει. Ξέρω εγώ τι να πω. Δούμε κάποιες άλλες προμέρες στο μέλλον. Πολύ καλό.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει γίνει ποτέ κάτι ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΚΑΕ, ή ξέρω εγώ, να διαχωριστεί ο Παναθηναϊκός έτσι. Πάντα.
1: Όχι, αλλά βλέπω όμως τώρα ότι και ο.
0: Τώρα πολλές φορές αυτό συμβαίνει, γιατί κάποιος μπορεί να ξεκινήσει, κάποιος να πει, ας πούμε, ότι να, έτσι τα κάνει π.χ. στο μπάσκετ καλά, ο άλλος θα κάνει χάλια στο ποδόσφαιρο κτλ.
1: Όχι, δεν πάει. Όποιος το πει αυτό θα είναι εκτός του Παναθηναϊκού.
0: Και ίσα-ίσα, εγώ δεν έχω τώρα καμιά ανάγκη να το πω, ούτε επειδή δουλεύω εδώ δεν αλλάζει κάτι, δεν θα είχα ανάγκη να το πω δηλαδή. Αλλά βοηθάει τα τμήματα πάρα πολύ.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι ο Αλαφούζος,
0: όλα τα τμήματα. Και μια ομάδα δεν είναι, ειδικά σαν τον Παναθηναϊκό, όπως και για τον Ολυμπιακό το ίδιο, δεν είναι μόνο το τμήμα του ποδοσφαίρου, είναι όλα τα τμήματα.
1: Έτσι. Και αυτό που έχει κάνει ο Αλαφούζος για αυτά τα 5 ευρώ, τα 10 πόσα δίνει, ξέρω εγώ, από τα διαρκεία σου ή από τα εισιτήρια στον αέρα στην
0: Ελλάδα,
1: έχει βοηθήσει αυτό πάρα πολύ.
0: Και έχει αλλάξει και σιγά σιγά αλλάζει και σε όλα τα. Και στα άλλα σπουροπαθνάκια σε επίπεδο, στα αεραστηνικά
1: που λέμε. Αυτό σου λέω, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή εκεί που ήταν κάτω στα Τάρταρα, ας πούμε, γενικά, για 4-5 χρόνια, ξέρω πόσα ήταν.
0: Έχει αλλάξει εικόνα.
1: Τώρα βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό είναι καλό, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Με καταλάβεις, να βοηθήσεις, εντάξει, γιατί θα δούμε. Για το ποδόσφαιρο δεν λέω τίποτα. Θα περιμένω.
0: Πώς το είσαι εκεί, για μετάφερε μας λίγο την κατάσταση, πώς εξελίσσεται εκεί το πράγμα, πώς το βλέπουν οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ πώς το ζουν.
1: Οι Αμερικάνοι δεν, κοιτάξτε, δες, οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρονται πολύ για το ποδόσφαιρο, σου είπα τον λόγο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μειοψηφία στο ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι. Οι πιο πολλοί που το παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και πηγαίνουν στα γήπεδα, γιατί με πάρει ο γιος μου, μου λέει μπαμπά θα, για τη γιορτή του πατέρα. Μου λέει πάμε, μου λέει να δούμε το παιχνίδι στο, στο New Jersey. Λέω ποιο παιχνίδι το λέω παιδί μου. Μου λέει Γερμανία Κουαντόρ. Του λέω ρε Ηλία την ώρα που παίζει αυτό το παιχνίδι που τελειώνω από το μαγαζί, λέω 3 ώρα, πότε θα πρέπει να φύγω πιο νωρίς. Αλλά μου λέει και του λέω πώς είναι το εισιτήριο. Μου λέει $1,500. Τι του είπες, του λέω. 1500 ωράρια μου λέει το ένα. Άστο του λέω ρε παιδί μου. Μου λέει γιατί. Πάμε, του λέω καλύτερα του χρόνου να πάμε το κέντρο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να πάμε στην Αθήνα, του λέω. Να περάσουμε και τρεις μέρες.
2: Πάμε και ερχόμαστε.
1: Λόγω τιμής. Αυτό του είπα. Ήθελα να μου το κάνει δώρο. Με κατάλαβες. Του λέω χιλιά μάστο. Δεν είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θέλω να σου πω ότι είναι οι, πώς το λένε, οι μετανάστες που γεμίζουν τα γήπεδα. Αυτό να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνετε το βλέπετε. Ναι, ναι. Μην νομίζετε είναι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί πάνε στο όταν παίζει η Αμερική. Με κατάλαβες, αλλά τα υπόλοιπα τα γήπεδα γεμίζουν από τους μετανάστες. Και δυστυχώς ξέρω ανθρώπους που πήγαν στο Μεξικό, γιατί εκεί που έχω το μαγαζί είναι αστυνομική πολύ, και μια κοπελιά μου λέει από την Κολόμβια, μου λέει πάω στο Μεξικό, λέει τι έκανες. Μου λέει πάω να δω την Κολόμβια. Λέω γιατί δεν πας εδώ. Α, όχι μου λέει. Θα μου στοιχίζει ποιος θέλει να πάω στο Μεξικό. Με τον άντρα μου και το γιο μου, να δούμε το παιχνίδι, να περάσουμε και μια εβδομάδα, από το να πάρω ένα παιχνίδι στην Αμερική. Μου λέει στο New Jersey ή οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν, να σου το πω, δεν ξέρω. Θα το κάνουν και αυτό το άθλημα όπως έχω κάνει το μπάσκετμπολ, το φούτμπολ, που δεν μπορεί κάποιος μεσαίος να πάει να δει ένα παιχνίδι.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και εδώ.
1: Γιατί άμα ήταν η Ελλάδα εδώ.
0: Αυτό αρχίζει και γίνεται μεγάλο πρόβλημα και εδώ πλέον, να ξέρεις. Δηλαδή υπάρχει αποκλεισμός ενός μεγάλου κομματιού του κόσμου, πηγαίνει. Δηλαδή έχει μείνει κόσμος που πήγαινε παραδοσιακά στο γήπεδο. Δεν σου λέω να κάνει ασχήμιες ή να επεισόδια να δημιουργεί κτλ. Λέω τώρα για κόσμο που έχει μεγαλώσει πηγαίνοντας στην ομάδα και έφτασε να μένει πλέον εκτός γήπεδου σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ γίνεται το ίδιο δυστυχώς και σε πολλά σπορ.
1: Ναι, δυστυχώς. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά σου λέω ότι εδώ τα γήπεδα είναι γεμάτα και θα είναι γεμάτα. Αλλά σου λέω τα γήπεδα τα γεμίζουν οι μετανάστες. Σου μιλώ ειλικρινά. Δεν μη άμα κοιτάξτε το παράδειγμα.

0: Γεια πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πρώτη φορά τηλεφωνώ.
0: Να είσαι
1: καλά. Είμαστε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τέλεια. Μια ερώτηση θέλω να κάνω γρήγορη. Όσον αφορά το Μοντέρο, γιατί είδα ότι διάβασα, έχει κλείσει σίγουρα, έτσι, στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, θεωρείται κλεισμένος. Τώρα περιμένουμε τα επίσημα, τις επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει, του στέλνανε μηνύματα πολλά να πει πράγματα στα ελληνικά κτλ. Του έριξε και ένα χαιρετισμό, τέλος πάντων, και είπε ότι θα τα πούμε σύντομα ο Μακιντάιρ. Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να χαλάσει, να σου πω έτσι. Και με τον Μακιντάιρ τα είπανε και μέσω του live, δηλαδή. Το άφησε μήνυμα την ώρα που έκανε αυτό το πρόγραμμα μέσω του Instagram, ρε παιδί μου.
1: Διαβάζαμε στο Twitter για Παναθηναϊκό, για σφήνες και λοιπά, γι' αυτό λίγο αγχωθήκαμε οι Ολυμπιακοί. Αλλά μιλάμε για υπερπαίκτη μεγάλο, κατά την άποψή μου πάντα.
0: Καλό, ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς πήρε τον Μπαντιό, δεν νομίζω θα πήγε να πάρει και το Μοντέρο και τους
1: και
0: δύο.
1: Και το Μοντέρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κάποιο νέο κάτι, γιατί δεν βλέπω πολύ κινητικότητα.
0: Κοίταξε, τα ξημερώματα περιμένουν τον Γκάρμο. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να φορτσάρει και ο Ολυμπιακός να κλείσει πολλά μεταγραφικά, γιατί φεύγει η ομάδα για προετοιμασία. Αύριο να πούμε ότι αρχίζει και ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του και μετά από 4 μέρες την Παρασκευή δηλαδή αναχωρούν για το βασικό στάδιο. Τώρα βγαίνει για τον. Υπάρχουν φήμες για.

0: διάφορα ονόματα. Ακούγεται για τον αδερφό του Άμραμπατ, τη Φενέρμπαχτε το μέσο. Τον Πόποβιτς ήρθε χθες ο δεύτερος τερματοφύλακας. Το Στάνιτς από μέρα σε μέρα τον κλείνει. Από χθες δηλαδή στην ουσία έχουν έρθει πολύ κοντά με τη Λουντογκόρετς. Αυτά είναι τα τελευταία για Ολυμπιακό ποδόσφαιρο.
1: Με Γιάρεμσον και λοιπά θα...
0: Τώρα θα δούμε γιατί απομένει να γίνει μεγάλο... Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει και πολύ το τοπίο, γιατί από ό,τι έλεγε και ο Γιώργος πριν στο ρεπορτάζ, υπάρχει πολλής κόσμος, ξέρεις, που μένει να φανεί αν θα φύγει, αν θα μείνουν. Τον Ορτέγκα πρώτα απ' όλα θέλει να τον... με κάποιο αντίτιμο βέβαια να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Με το Στρεφέτσα φαίνεται να βρίσκεται μια άκρη με την Μπάρμα. Ξέρεις, είναι και κόσμος να φύγει δηλαδή. Ή κόσμος τέλος πάντων να αδειάσει χρηματικό ποσό που να μπορεί να πάρεις άλλους.
1: Οκ.
0: Από μισθούς εννοώ και τα λοιπά. Γιατί δεν είναι έτσι ότι παίρνω, ξέρω εγώ, 10 και τους έχω σε μια γραμμή. Ξέρω και έχω 10 παίχτες και έχω απεριόριστο budget. Πρέπει να ανοίξουν θέσεις για να έρθουν άλλοι. Και στο μισθολογικό, ας πούμε, δεν γίνεται να πάρεις 100 παίχτες και να τους έχεις δανεικούς σκόρπιους, να τους πληρώνεις εσύ ή οτιδήποτε.
1: Okay, οπότε μένουμε τώρα με τον Κάρμα που είπαμε.
0: Ναι, ναι, ο Στάνιτς είναι επίσης από μέρα σε μέρα. Αυτός προορίζεται για αντικοστούλας, δηλαδή. Αυτό το παιδί παίζει...
1: Κρυφός.
0: Ναι. Δεύτερος, εκεί τώρα. Και με τον Ταρέμι, να σου πω την αλήθεια, από τα λέει ο Γιώργος, τα βλέπω όλα ανοιχτά ακόμα.
1: Α, υπάρχει χρήση να μείνει και ο Ταρέμι, δηλαδή.
0: Είναι ανοιχτό τελείως.
1: Είναι ανοιχτό, μάλιστα.
0: Α, δούμε τι θα αποφασίσει με τη Λιμπάρ. Τώρα, από αύριο θα φανούνε που μαζεύονται. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Μην κατά τη γραμμή. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.

0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι γίνεται.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Πώς είσαι.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο όσα συμβαίνουν και στο Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με τη διακοπή, σίγουρα. Δεν τους μάρανε τώρα ούτε η υγεία των ποδοσφαιριστών, ούτε η κούραση.
0: Όχι, εσύ, για τις διαφημίσεις γίνονται τώρα.
1: Για τις διαφημίσεις γίνονται όλα, έτσι. Από την άλλη πέρα, βέβαια, επειδή αυτοί ενδιαφέρονται, πέρα από τις διαφημίσεις, ενδιαφέρονται για το θέμα. Ίσως κρίνουν ότι αυτά τα 2-3 λεπτά, κατά κάποιο τρόπο ανακουφίζουν...
0: Την ομάδα που πιέζεται.
1: Όχι μόνο. Γενικά τους ποδοσφαιριστές που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί που διοικούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ότι τους έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ με ό,τι τους έρχεται στο κεφάλι. Μια παγκόσμια συλλόγων, μια περισσότερη αγώνη στην Ευρώπη.
0: Ναι, δεν αλλάζει κάτι, γιατί το τριλέπτο το έξτρα, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι καθαρό τριλέπτο, μαζί με κάποιους μικροταμασμούς, με κάποιους μικροταμασμούς, κάποιες μικροδιακοπές, ναι. Με το τρίλεπτο μόνο έχεις 3 στο νερό, οπότε αν είναι και οι φυσικές καθυστερήσεις ενός ημιχρόνου άλλα 2-3, ενώ αυτές που θα κρατούνταν αν δεν είχαμε το hydration break, πάει στα 50 λεπτά το ημίχρονο.
1: Αυτοί κρίνουν, ό,τι σου λέει, αυτά τα τρίλεπτα που αφαιρούν, κατά κάποιο τρόπο αφαιρούν έτσι συσσωρευτικό.
0: Ναι, και άμα φτάσουν, έχουν φτάσει να παίζουν 7-8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή τι τους αφαιρούν, σταματάνε για 3 λεπτά. Και μετά ξαναρχίζουν και παίζουν μέχρι το 53.
1: Απλά, πάνω απ' όλα είναι το οικονομικό σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα...
0: Καλά, τη FIFA δεν την πήρε, για τους ποδοσφαιριστές δεν την πήρε κανένα σπόνς, ούτε τη FIFA, ούτε καμία άλλη...
1: Όχι, αρχή. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, όπως και στο μπάσκετ, έτσι. Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, δεν βλέπουν ότι στο τέλος της καριέρας τους, όταν τελειώσουν, μπορεί να έχουν σοβαρές αναπηρίες.
0: Έντυπτος, φυσικά, ναι.
1: Γιατί δεν αντίδρουν. Εκτός και έχουν και αυτοί, ας πούμε, σου λέω, ας πάρουμε τώρα σαν άνε και έχει ο Θεός. Δεν είναι πολύ σκέψη αυτή, γιατί δεν βλέπουν το αύριο που είναι κοντά. Τέλος πάντων, ας έρθουμε τώρα στην ομάδα μας. Επειδή βλέπω έτσι μια, κατά κάποιο τρόπο αρχίζει και υπάρχει μια αδημονία στον κόσμο της ΑΕΚ για τις επόμενες μεταγραφές. Παιδιά, αν θυμάστε καλά, οι καλές μεταγραφές έχουν γίνει σε βάθος χρόνου, δηλαδή αρχίζει μια προετοιμασία. Διαχρονικά το λέω τώρα, αρχίζει προετοιμασία, ο κάθε προπονητής βλέπει την κατάσταση που βρίσκονται οι παίχτες που ήδη έχει, παίρνει τελικές του αποφάσεις και από πλευράς αγοράς, τιμών για αγοραπολισίες και όλα αυτά πάμε συνήθως Αύγουστο. Και μάλιστα σε εποχές που πίεζαν οι ημερομηνίες πιο πολύ. Τώρα που λέμε για το χαφ και το στόπερ, σίγουρα θα γίνουν, αλλά Κώστα, σου βάζω και ένα άλλο προβληματισμό. Ίσως χρειαστεί να γίνει και δεύτερος χαφ και άλλος ένας επιθετικός. Τι εννοώ? Αν στην ΑΕΚ δουν ότι οι όποιες διαπραγματεύσεις, οι όποιες συνομιλίες με Πινέδα και Ιόβιτς δεν πάνε καλά. Και δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, άντε το Σεπτέμβριο, να υπάρχει ανανέωση στα συμβολέα τους.
0: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει από αυτό που θεωρώ ότι και τη φετινή χρονιά, ό,τι και να γίνει, θα μείνουν και οι δύο.
1: Θα μείνουν, αλλά δεν μπορώ να είσαι βέβαιος για την απόδοση και την πνευματική.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό και για τους δύο. Θεωρώ ότι είναι 100% επαγγελματίες. Δεν προβληματίζομαι γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς στα χαφ θα πάρεις παίκτη ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως. Αλλά λέω μήπως χρειαστεί, αν υποθέσουμε
0: εγώ
1: ότι
0: αυτό που λέω,
1: το Πινέδα δεν πάνε
0: εγώ
1: καλά
0: αυτό
1: τα
0: που
1: πράγματα,
0: είπα και χθες, εγώ
1: να σκεφτείς και δεύτερο.
0: Εγώ αυτό που ανέφερα και χθες είναι το εξής, ότι είναι πολύ πιθανό πράγματα τα οποία δεν υπολογίζουμε τώρα ή δεν θέλει και ο προπονητής να δείξει ότι υπολογίζει ή τέλος πάντων είναι, όχι υπολογίζει, πώς να το πω πιο σωστά. Που μπορεί στο μυαλό του να υπάρχει μία, όχι με την κακή έννοια, αμφιβολία, να θέλει να διαπιστώσει κάποια πράγματα, να γίνουν κάποιες κινήσεις και η ομάδα συνολικά, όχι μόνο ο προπονητής,
1: ναι.
0: Να γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες τώρα δεν είναι στο
1: δεν έχει
0: καλεντάρι, ας πούμε, ή στον προγραμματισμό, να το πω έτσι, να συμβούν. Για παράδειγμα, ξέρεις, αν στην πορεία, ας πούμε, μπορεί να σου προκύψει για οποιονδήποτε παίχτη μια καλή πρόταση πρώτα. Και να έχεις και μεγαλύτερη ευκολία οικονομική, εφόσον ξέρεις ότι θα πάρεις κάποια λεφτά, να πάρεις έναν εισάξιο ή καλύτερο στη θέση του.
1: Ναι.
0: Δεν φωτογραφίζω απαραίτητα κάποια συγκεκριμένη θέση. Ή μπορεί να σου έρθει για κάποιον, δύσκολο βέβαια, ναι, από αυτούς που θέλεις να πουλήσει κάποια πολύ καλή πρόταση και να πας λεφτά,
1: ναι,
0: που θα σου δίνει δυνατότητα να κάνεις και ένα παραπάνω άνοιγμα.
1: Βέβαια, κοίτα, θα σου πω κάτι. Επειδή όσοι θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν, παρακολουθούν τα πάντα. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι στην αγορά υπάρχει εντύπωση ότι η ΑΕΚ θέλει να πουλήσει...
0: Εγώ πιστεύω ότι το παίχτη, τέλος πάντων, για τα χάφη ειδικά και για το στόπερ, ναι, για τις δύο συγκεκριμένες θέσεις, τους παίχτες περίπου που θέλουν να αποκτήσουν στην ΑΕΚ, τους έχουν βρει τους στόχους.
1: Αυτό, αυτό πιστεύω εγώ. Ναι,
0: θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να το βγάλουν όταν θα είναι πλέον, πώς να σου πω, να έρθει εδώ για τις υπογραφές, όπως γίνεται συνήθως.
1: Ναι, και εκτός από συγκεκριμένη χρονικά, ας πούμε,
0: διεύθυνση,
1: όταν η αγορά ξέρει ότι, παράδειγμα, υπάρχει η φήμη στην αγορά, υπάρχει εντύπωση ότι θες να πουλήσεις Ελίασον και Λιούμπισες. Και εσύ έχεις κάποια τιμή στο μυαλό σου. Δεν θα έρθει ο άλλος να σου αγοράσει τώρα τον Ελίασον. Θα σου αγοράσει τον Ελίασον τον Αύγουστο, όταν τρέχουν οι ημερομηνίες, και εσύ κατά κάποιο τρόπο θα πιέζεσαι και θα σου τον πάρει πολύ πιο φτηνά από ό,τι τον Ιούνιο.
0: Θα σου πω μια περίπτωση που είναι λάθος να βγαίνει ότι η ΑΕΚ θέλει να τον πουλήσει, ας πούμε, που δεν νομίζω ότι, ναι, ότι προκύπτει από κάπου. Όλη, ναι, αυτή η ιστορία που γίνεται, η παραφιλολογία που υπάρχει με τον Μπεράις, καμία ομάδα, ούτε η ΑΕΚ ούτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη θέση της ΑΕΚ θα το επιβεβαίωνε. Γιατί εάν βγεις εσύ στην αγορά και πεις ότι παιδιά τον έχω βάλει στο σφυρί και θα τον πουλήσω, ναι, θα και θα στο ζητήσει, δηλαδή ότι εσύ έχεις ανάγκη να αδειάσεις θέση, θα σου πω λιγότερα. Ενώ εάν δεν φαίνεται ότι θες να ξεφορτωθείς τον παίχτη, μπορεί να έρθει κάποιος με καλά λεφτά που να σε ικανοποιήσουν και να πας να πεις ότι ωραία, μου δίνει αυτά τα λεφτά και θα πάρω κάποιον εισάξιο καλύτερο. Ή κάποιον θα μου βγει καλύτερα, τέλος πάντων.
1: Μπράβο. Αλλά το καλό για τα ποιο είναι, ότι και το ξέρουν κι εσύ γενικά στις αγορές, ότι δεν πιέζεται, δεν έχει ένα κραυγαλαίο κενό κάπου για να πιέζεται και να σε πιέσουν και οι αγορές. Η ΑΕΚ απλά θέλει να έχει μεγαλύτερο βάθος, καλύτερες εναλλακτικές
0: λύσεις. Καλά, εντάξει, σίγουρα θέλει χάφκε.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, μια τρύπα στο κομμάτι αυτό. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι πλεονέκτημα για την ΑΕΚ. Ότι δηλαδή μπορεί με υπομονή να ρεβουλάρει,
0: ναι, αυτό, ναι,
1: πράγματα.
0: Έχει το και το χρόνο, ναι, υπόλοιπο.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει τρύπα, γιατί
1: παίξεις
0: χρειάζεται στα χαφ. Πώς να σου πω.
1: Χρειάζεται, αλλά, πώς να σου πω, σε πρώτο χρόνο έχεις.
0: Ναι, για να κατέβεις αύριο να παίξεις το...
1: Μπράβο.
0: Αν τα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν τώρα, η Άκη θα είχε εντεκάδα. Αν τα παιχνίδια γινόντουσαν,
1: μπράβο,
0: πιο νωρίς, από
1: αυτό
0: εκεί που θα γίνουν, από το χρονικό ορίζοντα που θα γίνουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, ναι, έχεις παίκτες να πάρεις, δεν είσαι όπως πέρυσι που δεν είχες.
1: Βεβαίως. Και έχεις και τα... και μάλιστα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Γιώβης θα κάνει φέτος προετοιμασία. Πέρυσι δεν είχε κάνει.
0: Για μένα είναι μεγάλη υπόθεση που οι τρεις επιθετικοί της ΑΚ και οι τρεις θα κάνουν προετοιμασία με την ομάδα από την αρχή. Και με αυτούς αφήνω για να πάω παρακάτω, γιατί...
1: Η ΑΚ λοιπόν έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι δεν πιέζεται αγωνιστικά. Άρα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να κοντρολάρει τις επιλογές της και σε πωλήσεις και σε αγορές.
0: Και σε αγορές. Σωστός.
1: Αυτό.
0: Έγινε, Μάρκο, λοιπόν, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε
1: καλή
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.
0: Αν δεν έχεις. Τι νόμιζα ότι είχες. Εντάξει, τέλος πάντων. 2-10-15-79-2-3-4-5. Σίγουρα έχουμε ρετάρει και πολύ με τα συνεχόμενα ξενύχτια. Να βλέπουμε τους αγώνες, εντάξει, γιατί... Και κάποιοι που ήταν εκεί γύρω στη μία, κάποιοι αγώνες που ήταν στη δύο, ρε παιδί, στις δύο, λες, οκ, θα το δω, θα κάνω ένα καφεδάκι να πιω, να το ολοκληρώσω το παιχνίδι, τέλος πάντων, αφού κάσα να το πάω μέχρι εκείνη την ώρα. Έχουμε φάει πολύ ξενύχτη και ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί. Είμαστε, τώρα μπαίνουμε στο καλό της οργάνωσης.

0: Λοιπόν, επειδή είπε και ένα παλικάρι νωρίτερα για την συνομιλία, για το μήνυμα που έστειλε ο Μακιντάρης στο live του Μοντέρο και τα λοιπά, από τον ακριβή διάλογο, μάλλον την ακριβή ατάκα που απάντησε ο Ντομινικανός Γκάρτο Μοντέρο, δηλαδή στο σχόλιο του Μακιντάρ, και του λέει «See you soon my brother, let's make history». Καταλαβαίνετε, λέει, τα λέμε σύντομα, αδερφέ, του λέει, πάμε να γράψουμε ιστορία. Ήταν η αλληλεπίδραση των δύο παικτών που έτσι έχει κυκλοφορήσει τώρα σε όλα τα social media, και οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την εξέλιξη. Στην ουσία προαγγελία ήταν για τη συνύπαρξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού, τη νέα σεζόν. Με αυτή την ειδησούλα πάμε σε break, η ώρα είναι μία. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κουσμιαλή στο μικρόφωνο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: καλά.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
0: Ναι, ναι.
6: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
0: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε, τι νοστής εγώ μάθος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
8: Ωραία. Εγώ είμαι.
9: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
8: Ναι, ναι. Ποιος
9: είναι εδώ.
7: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
10: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
7: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο. Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
7: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέλος.
7: Φέρε μια γίγανε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
10: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέλος.
6: Για πες.
10: Λέω,
12: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
13: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
10: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
12: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
13: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
12: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
7: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάστε.
12: Τσακίρι, sorry.
6: Κάντε κύριε, πώς είστε.
12: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
7: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
12: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
6: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
12: Ακριβώς, στη ρύθμιση του Ένωτη Πολιτική Μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
7: Όχι, μη μου το λέτε.
6: Καρεδάκι, με βαλεί το
12: διήμερο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα!
7: Τι είπε ρε, δεν μου το είπε.
12: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
6: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
13: Αμάνα μου.
6: Λοιπόν,
14: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
7: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
15: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
12: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
7: Ναι, τι να είναι.
12: Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
5: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
8: Είπε για μία μόρο μέρα.
5: Για μία μόρο.
8: Συγγνώμη.
5: Γράψε.
8: Εγώ Ρουφιάνο δεν είμαι, αλλά είμαι.
7: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
8: Ρε μπαγάσα, δεν πρόλαβε να έρθει. Άρχισε στα σαρδά.
7: Με την όπιστε μπήκε και έχει τι αναποδιέ.
9: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
16: Μου ρισβάει τη ζωή.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Μήπως φορέσαμε στους 94 κουμάκες με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο, 2-10-15-59-83-4-5 για όσους φίλους θέλουν να πάρουν, να κουβεντιάσουν οτιδήποτε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 η ώρα. Επικαιρότητα φτωχή, σήμερα περιορισμένη. Σιγά σιγά νομίζω ότι από αυτή τη εβδομάδα και μετά θα μπούμε λίγο σε πιο κανονικούς ρυθμούς. Ελπίζω και προς τα μεταγραφικά. Αλλά και με τις προετοιμασίες των ομάδων, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί το πρωί για την Ολλανδία για 2 εβδομάδες και αυτός θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και με πολλές εκκρεμότητες για όλες τις ομάδες. Θα δούμε πώς θα συμπληρωθούν σιγά σιγά και τα ρόστερ.

Λοιπόν, η σημερινή ημέρα πλέον, αφού έχουμε περάσει τη Δευτέρα, στην νέα εβδομάδα, θα έχει τα καλά παιχνίδια, τέσσερις πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 8, τρεις μάλλον πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Μιλαμβάνω και το Ολλανδία-Μαρόκο που γίνεται εκεί σημερώματα τρίτης. Οπότε έχουμε 8 η ώρα στο Χιούστον, Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη στη Οστόνη στις 11.30 και 4 η ώρα το Ολλανδία-Μαρόκο στο Μοντερέι. Αυτή θα είναι η τριάδα που θα μας απασχολήσει βράδυ της Δευτέρας και τα ξημερώματα της Τρίτης, τα τρία παιχνίδια δηλαδή, για να πάμε μετά τρίτη βράδυ στον αγώνα ανάμεσα στην ακτή Λεβαντοστού και την Νορβηγία, και την Τετάρτη αρχίζουν έτσι τα πιο ευρωπαϊκά, να το πω, παιχνίδια, τέλος πάντων, με Γαλλία-Σουηδία στις 12 η ώρα. Μετά έχει ένα Μεξικό-Εκουάδορ, Αγγλία-Κογκό Τετάρτη στις 7 και Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11 την Τετάρτη. Την Πέμπτη υπάρχουν δύο αναμετρήσεις, τα ξημερώματα της Πέμπτης, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία και Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ. Για να πάμε ξημερώματα Παρασκευής, όπου υπάρχει το Πορτογαλία-Κροατία στις 2, το Ελβετία-Αλγερία στις 6, στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος την Παρασκευή, και το Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα το παιχνίδι του Σαρίνης με το Πράσινο Ακρότερη και το Κολομβία-Γκάνα. Στο καπάκι το Σάββατο, δηλαδή Σάββατο βράδυ, θα έχουμε και τον πρώτο αγώνα, δηλαδή αφού θα γίνουν τα ξημερώματα και ολοκληρωθεί η φάση των 32 με Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και Κολομβία Γκάνα, 8 η ώρα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, θα έχουμε και το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των 16, που θα είναι ο Καναδάς είτε με την Ολλανδία είτε με το Μαρόκο. Είπαμε ότι όποιος περάσει από το Ολλανδία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο πρώτο μάτς για τη φάση των 16. Ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Λοιπόν, μιας και δεν τα λέμε πολύ συχνά για τους υπόλοιπους, δηλαδή πλην του Big Four, να το πω έτσι, και του Άρη που αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ, είπαμε νωρίτερα και για τον Ιβοριανό που έφερε ο Άρης Θεσσαλονίκη και αναμένεται να υπογράψει αύριο το τετραετές συμβόλαιο, εφόσον όλα πάνε καλά στις ιατρικές εξετάσεις. Ο Ντιαλό, σαν ουσί που φαίνεται, θα αποτελέσει το δεύτερο απόκτημα του Άρη για αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Να πάμε λίγο στο κυπελούχο Όφη, που για όσους έτσι ήταν λίγο εκτός το Σαββατοκύριακο, να πούμε ότι παραμένει ο Αθανασίου με τη μορφή του δανεισμού και πάλι από τον Ολυμπιακό. Ανανεώθηκε δηλαδή ο δανεισμός. Οπότε έλυσε το ένα θέμα με το αριστερό άκρο της αμυνάς του ο κυπελούχος Όφη, και τώρα αναζητά ένα εξτρέμ. Ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι του Σεμπάστιαν Παλάσιος, πολύ μεγάλη εμπειρία από τη Super League με τον Παναθηναϊκό και με τον Λεβαδιακό. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι γνωρίζει και τα κατατόπια του ελληνικού πρωταθλήματος, και από εκεί και πέρα ο Όφη εξακολουθεί να εξετάζει και την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, καθώς με το Σαλτσέδο φαίνεται ότι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε διαζύγιο. Οπότε ο Όφη θα πάει τις επόμενες ημέρες για έναν εξτρέμ, για την απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός επιθετικού, όπως λέει το ρεπορτάζ.

από τις υπόλοιπες ομάδες ο Ηρακλής δείχνει ιδιαίτερα κινητικός. Έκλεισε για τον Πραξιτέλη Βούρο, όπως θα ακούσατε, μπορεί να ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, τον Ελλαμβλικό που αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στον Απόλλωνα Λεμεσού στην Κύπρο. Ο Ηρακλής που έχει βάλει σωστό γαστρό λόγω του ματσάρι και στην Ιταλική, την Ιταλική αγορά, δύο παίχτες, ο ένας είναι ο Ματίας Δεσιλείου, για τον οποίο μάλιστα ακουγόταν ότι μπορεί και να ερχόταν μέσα στις επόμενες ώρες, ο πολύπειρος άκρος αμυντικός, και μία άλλη περίπτωση από Ιταλική αγορά, δεν πρόκειται για Ιταλό παίχτη αλλά για Ισπανό, ο Ίκερ Μπράβο. Είναι μια περίπτωση που φέρεται να εξετάζει ο Ηρακλής για την επίθεση του. Τώρα αυτά είναι τα δύο τελευταία ονόματα που ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουμε περαιτέρω εξελίξεις από εβδομάδα και για τον Γυραιό.

Για να επιστρέψουμε σε περιβάλλον Μουντιάλ, διαβάζω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό ίδια για τους παίκτες του στοιχήματος. Βέβαια, τώρα είναι άλλη μορφή των αγώνων, αλλά νομίζω ότι είναι μια κατηγορία που αυτό μπορεί να ενισχυθεί τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια και ισχύει με βάση και αυτό που είδαμε σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση φάση των ομίλων, προέκυψε ότι στους μισούς αγώνες, στο 50% των αγώνων, σε 36 ακριβώς από τους 72 αγώνες της φάσης των ομίλων, σημειώθηκε τουλάχιστον ένα, δεν λέμε ότι σημειώθηκε μόνο ένα σε κάθε παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον ένα γκολ από το 20ο λεπτό και μετά. Δηλαδή στα μισά παιχνίδια της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαμε τουλάχιστον ένα γκολ και περισσότερα, θυμίζω δηλαδή το Ελβετία Βοσνία. Ένα γκολ και περισσότερα που σημειώθηκαν από το 20ο λεπτό και μετά. Θυμίζω ότι το πρώτο εισιτήριο των νοκάουτ κρίθηκε σήμερα με ένα τέρμα που το πέτυχε ο Καναδάς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οπότε πάμε σε 37 από τους 73 αγώνες που έχει επιτευχθεί τουλάχιστον ένα γκολ, μπορεί και περισσότερα, μετά το 20ο λεπτό της συνάντησης. Είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Νομίζω ότι ειδικά τώρα που πάμε σε νοκάουτ παιχνίδια, αυτό μπορεί να γίνει και πολύ πιο συχνό.

0: Άκου τον πηγούν σπορ FM 94,6 παρέα με τον Γιώργο Γιάννης εδώ στον ήχο που κάνει και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Είναι βράδυ Σάββατο, ξημερώνει νέα εβδομάδα. Πάμε για το τέλος του Ιουνίου, πάμε και τον Ιούνιο. Είμαστε ακριβώς παρά 20 δευτερόλεπτα στη 1:30, οπότε πάμε σε break τελευταίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά για όσους φίλους. Αν κάποιος τυχόνται να πάρει 2, 10, 15, 79, 83, 4 και 5, αν και σε χαλάρο μου πάμε με ωραία μουσικούλα από το Γιώργο, θα είμαστε μαζί για άλλα 25 λεπτά, 26.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Παρακαλώ.
5: Να κάτσουμε εδώ,
6: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
5: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
7: Όχι.
5: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
7: Ούτε καν.
5: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
5: Έτσι με μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
7: Όχι.
5: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλι.
8: Α, παράτα μας, αρέ.
6: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω.
8: Εδώ
5: που κουβαλήθηκατε
8: εδώ μέσα, ρε παιδιά. Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιώργος Γυραζόπουλος.
9: Μάγερα! Μη αφρικασέι! Δεν καραγκιόζει από μόνο τα αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
8: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
9: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
10: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
11: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
8: Ναι, είναι κάργα. Baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
11: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
10: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
8: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
11: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
12: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
13: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
12: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
14: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
15: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
12: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ, δεν με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
16: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
14: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
16: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
14: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, κάτι σε 140.
17: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
19: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Μήκος Πορφέμις 94,6. Για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Διονύσης εδώ.
0: Γεια σου Διονύση, να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Λοιπόν, να πούμε έτσι και εμείς 2-3 παρατηρήσεις για το Μουντιάλ. Με απογοήτευσαν πολύ, πονέσαν τα μάτια μου οι λατρεμένοι μου Σκοτσέζοι. Πολύ κακή ομάδα, δεν το περίμενα
0: τόσο. Πάρα πολύ κακή, ναι.
1: Πάρα πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή, ναι, πολύ... ξέρεις, μ' αρέσουν πάντα ξέρεις, με το μαχητικό πνεύμα που έχουν και αυτά έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή, και αν δεν υπήρχε ο Μακτομινέη, που είναι λίγο σημείο αναφοράς, ο Ρόμπερτσον πλέον φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει, δεν τραβάει. Επίσης, η Τσεχία ήταν μεγάλη απογοήτευση.
0: Καλά, και δεν περίμενες και την Πάφτη, δεν έχουν κανένα.
1: Ναι, εντάξει, απλώς. Και η Κορέα, και η Νότια Κορέα.
0: Και εγώ την Νότια Κορέα την περίμενα περισσότερα πράγματα από επίπεδο ποδοσφαίρου δηλαδή και τα λοιπά.
1: Και είναι σημαντικό ένα πράγμα έτσι ότι από τις 10 ομάδες της Αφρικής οι 9 περάσανε στους 32.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν βλέπανε τις ομάδες Αφρικής δυνατές και θα σου πω ότι είχαν και ένα ακόμα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Τώρα άσχετα μπορεί να μην προχωρήσει και καμία παρακάτω. Έτσι, γιατί είναι δύσκολα για τα σταυρώματα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά οι Αφρικανικές είχαν ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Το να παίζεις σε τελική φάση
1: το Κόπα Αφρικά.
0: Του τουρνουά της Ηπείρου σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και έπαιξαν σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή δεν είναι ότι παίξανε πριν από 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Αυτοί το είχαν πρόσφατο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ομάδες που περίπου το να έχει δουλέψει ένας προπονητής πριν από 5 μήνες πριν αρχίσει αυτή η διοργάνωση τις ομάδες σε πραγματικές συνθήκες με νοκάουτ, με ομίλους και τα λοιπά, ήταν μια προσομοίωση όπως και να το κάνουμε για αυτούς.
1: Και είναι και αυτό που έχεις πει Κώστα, ότι πλέον οι αφρικανικές ομάδες έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις του συγχρόνου ποδοσφαίρου.
0: Ναι, και τακτικά όλοι οι παίχτες αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές ομάδες, οπότε δεν έχουν κάτι ξέρω εγώ, να μάθουν ότι δεν ξέρουν και τα λοιπά, αγωνίζονται όλοι. Και δεν ξέρω πώς και η μεγάλη άση του ποδοσφαίρου, ας πούμε, τους ξέφυγε ότι τέλος πάντων τουλάχιστον για τα νοκάουτ μπορεί να περάσουν. Τώρα θα μου πεις, ακόμα και το Μαρόκο που ήταν στην τετράδα στο προηγούμενο Μουντιάλ έχει δύσκολο έργο τώρα με τους Ολλανδούς.
1: Έχει.
0: Η ακτή με την Νορβηγία το βλέπω πιο ισορροπημένο. Εκεί θα γίνει μάχη. Τώρα μιλάμε εκεί που είναι οι Αφρικανικές. Τους Σενεγαλέζους, να σου πω την αλήθεια, δεν τους βλέπω τελείως χαμένους από χέρι με το Βέλγιο.
1: Όχι, αλλά στην Νορβηγία παρατήρησα επειδή ανέφερες έτσι. Είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά στο κέντρο της άμυνας μπάζει.
0: Η Νορβηγία.
1: Αν και με τη Σενεγάλη ήταν πανομοιότυπα τα 2 γκολ που έφαγε. Έτσι, στο κέντρο της άμυνας.
0: Για ποια λες τώρα, για τους Νορβηγούς.
1: Ναι. Αντίστα, με τη Σενεγάλη που κέρδισε 3-2.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι Νορβηγοί έχουν πολλά θέματα στην άμυνα. Έχουν πολλά θέματα
1: στην άμυνα. Είναι πανομοιότυπα στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει. Και εντάξει, δεν κρίνω με τους Γάλλους που κατέβασαν τα δεύτερα, αλλά πάλι στο κέντρο της άμυνας βάζανε.
0: Κοίτα, η ακτή μπορεί να την κάνει στην Νορβηγία και να...
1: Εντάξει. Και εντάξει, δεν κρίνω με τους Γάλλους που κατέβασαν τα δεύτερα, αλλά πάλι στο κέντρο της άμυνας βάζανε.
0: Κοίτα, η ακτή

0: Γιατί τι είδα, ειδικά με τους Σκωτοί, ας πούμε, ότι βάζανε ένα γκολ, μετά προσπαθούσαν να κοντρολάνε το παιχνίδι, δεν πήγε να βάλουν και δεύτερο. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ότι αν πάρει προβάδισμα η Βραζιλία, δεν θα το πάει σε άλλες Βραζιλίες, σε άλλες που ήταν αφελείς και τα λοιπά. Εδώ θα πάει,
1: ναι.
0: Θα βάλει γκολ, θα το διαχειριστεί, μετά θα βρει ευκαιρία να το βάλει νωρίς, ας πούμε, μετά θα πάει να βάλει και ένα δεύτερο να το κλειδώσει και τα λοιπά. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μια Βραζιλία που θα είναι περισσότερο εξευρωπαϊσμένη σε λογική και φιλοσοφία παρά.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό πήραν και τον Αντζελότη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και γι' αυτό πήραν τον Αντζελότη. Ωραία.
0: Και κάτι, λοιπόν, άλλο, και κάτι ακόμα που θεωρώ ότι μπορεί να το διαπιστώσουμε είναι ότι είναι τελείως διαφορετική η λογική του τι είδαμε στον όμιλο με το τι θα δούμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Γιατί πολλοί κρίνουν και την Πορτογαλία και κάποιοι ομάδες που δεν μας γέμισαν το μάτι. Είναι άλλα παιχνίδια τα νοκάουτ, παιδιά. Δεν είναι όμιλος. Στον όμιλο εντάξει ήταν κάποιοι όμιλοι που ήταν πανηγύρι τελείως.
1: Θα παίξουν σκοπιμότητες, θα παίξουν πολλά πράγματα. Πολλοί θα είναι επιφυλακτικοί. Θα δούμε πώς θα πάει, εννοείται αυτό. Εννοείται, αλλά πιστεύω να δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Και εγώ αυτό ελπίζω να δούμε ωραία παιχνίδια. Καλύτερο σίγουρα από το σημερινό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου, καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα, Κωστή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Κωστή, τι έγινε.
2: Τι κάνεις, λέει μου.
0: Καλά, εδώ.
2: Πότε θα φύγεις.
0: Θα δούμε, είχα φύγει καμιά δεκαετία μέρες, δεν ήμουν εδώ το περάσμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα είχα φύγει, εδώ ήμουν Αθήνα, αλλά είχα άδεια. Τώρα έχουμε κι άλλοι.
2: Να αποφεύγεις τον Αύγουστο, φίλε, βέβαια ανάλογα.
0: Όχι, Αύγουστο δεν παίρνω ποτέ εγώ.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είχα πολύ καιρό να δω καθαρά παιχνίδια, ρε παιδί μου, στα ίσια. Και αυτό που λέω είναι ότι αν δεν πάρουμε τώρα λεφτά με αυτό το παγκόσμιο, δεν πρόκειται να κερδίσουμε ποτέ στο στοίχημα. Συνήθως χάνω για ένα γκολ. Αλλά τουλάχιστον σου λέω ο καλύτερος πολύ πιθανό να κερδίζει. Έτσι. Θέλω να πω θέλω να σε ρωτήσω, γίνονται κληρώσεις μετά ή είναι καθορισμένα τα...
0: Όχι, είναι συγκεκριμένα τα ταμπλό.
2: Α, είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να κάτσω να το δω γιατί, κοίτα να δεις, εγώ έχω ξεχωρίσει ας πούμε τις δύο Αργεντινή-Βραζιλία.
0: Αυτοί συναντιούνται αν προχωρήσουν μέχρι... Ναι. Τα ημιτελικά εκεί συναντιούνται.
2: Α, συναντιούνται στα ημιτελικά. Mm. Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι από την άλλη μεριά.
2: Πιστεύω ότι είναι και αυτή μέσα στις ομάδες.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι αν η Γαλλία παίξει το 75-80% των δυνατοτήτων της, πολύ δύσκολα
2: πολύ πιθανό να δούμε και πάλι Βραζιλία
0: να μπορούν να την αντιμετωπίσουν.
2: Ναι. Οπότε με Αργεντινή συναντιούνται στο τελικό κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Αν περάσουν δηλαδή, μπορεί να ξαναδούμε τον ίδιο τελικό. Φυσικά η Γερμανία που δεν τους αφήνεις ποτέ απ' έξω.
0: Απλά η Γερμανία, τετράγω, αν περάσει την Παραγουάη, συναντάει τη Γαλλία στους 16.
2: Η Γερμανία. Μάλιστα. Τους Άγγλους εγώ δεν τους βάζω. Αυτοί δεν μπορεί να είναι ικανοί να χάσουν από μόνοι τους. Παιχνίδι δηλαδή που είναι δικό τους μπορεί να το χάσουν όπως κάθε φορά. Οπότε εγώ είμαι σε αυτή την τετράδα. Επίσης θέλω να πω για το Μέση, ρε φίλε, ότι βλέπεις όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, πώς ξεχωρίζει ο ποδοσφαιριστής, αυτός που ξέρει μπάλα. Είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Γιατί περισσότεροι τώρα τα έχουμε επιγωστεί, είναι περισσότερο δεκαθλητές παρά ποδοσφαιριστές. Καλύπτουν χώρους και τρέξιμο, έτσι. Οπότε γι' αυτό πιστεύω διακρίνεται και ο Μέση.
0: Ξέρεις τι μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση. Είναι πολύ επιθετική, ρε παιδί μου. Που, okay, εντάξει, το πρώτο σου ένστικτο είναι τον γκολ, αλλά έχουν πόσες εύκολες πάσες να δώσουν και δεν
2: να δώσουν assist. Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουν στο μυαλό τους καθόλου να δώσουν την μπάλα στο συμπαίκτη τους να σκοράρει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι ένα δείγμα των ποδοσφαιριστών το οποίο σε κάνει να λες ότι οι περασμένες γενιές, δηλαδή ο Ρονάλντο, πολλές φορές ήταν σε θέση να βάλει γκολ, ρε παιδί μου, και ο Ναζάριο και αυτός εδώ ο Ρονάλντο. Δεν πάει ποτέ μόνος του, ρε παιδί μου. Όταν ήταν στα πολύ καλά τους μοιράζανε και μπάλα και ασίστ και τα λοιπά. Και πολύ σπουδαία επιθετική. Αυτοί εδώ πέρα βλέπουν μόνο το τέρμα. Δηλαδή με το που βρεθεί κάποιος επιθετικός στο ημικύκλιο, δεν βλέπει δεξιά του αριστερά του κανέναν τίποτα. Ούτε μοιράζει πάσα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση τώρα ήταν ο πρόμης του Καναδά σήμερα. Έχει δεξιά του πιο ξεκάθαρη πάσα, δεν υπάρχει να την κόψει δεξιά να βάλει γκολ. Δηλαδή θα είχε βάλει και 2 και 3 γκολ ο Καναδάς αν είχε ανοίξει το σκορ εκεί στο 70.
2: Πάνω να πάρουν μεταγραφή όλοι, ρε Κωστή. μέσα βάθο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει, τώρα πέσει για την ομάδα.

0: γίνεται τώρα.
1: Ναι, α, καλά, εντάξει. Αυτό είναι δύσκολο. Βέβαια είναι και πόσο, κατά πόσο περνάει και ο προπονητής αυτά που λέει, γιατί δεν πιστεύω να υπάρχει προπονητής που να μην λέει αυτό το πράγμα. Ότι άμα είσαι, δουλέψεις το
0: συμπέρασμα. Η ατσαλοσύνη και η προχειρότητα δηλαδή πολλών επιθετικών τώρα από αυτούς που βλέπω ή παιδιών τέλος πάντων που υποτίθεται ότι είναι πιο δημιουργικοί. Είναι τρομακτική, ρε φίλε. Δεν βλέπουν καθόλου γήπεδο.
1: Εγώ στη αυτή ξεκινήσανε, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο. Πρώτα πιστεύω. Πρώτα είδανε.
0: Εντάξει, ο Καναδά ήταν σήμερα. Έχω δει και Ευρωπαίου, α πούμε, να μην μοιράζουν, να μην τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Αφού έχουν το σκεπτικό, είναι το πώ θα πάρω τα γραφή, να πάρω χρήματα και αυτά. Σου λέω. Εντάξει, έχει γίνει το ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό. Τέλο πάντων, εμένα πάντω μου αρέσει αυτό το τουρνουά.
0: Εντάξει, εγώ είχα βάλει χαμηλά το μπίχι, οπότε να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν μου κακό φαίνεται, ούτε τρελαίνομαι, ούτε λέω ότι είναι κακό.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει, δηλαδή, άμα το συγκρίνω με το Champions League που καθόμαστε και βλέπουμε τις ομάδες, καμία σχέση, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και μπορώ να κάνω.
0: Εντάξει, οι εθνικές πάντα, ρε φίλε, είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι είναι κορυφαία διοργάνωση, άσχετα τώρα διασυλλογικά, άλλο τα διασυλλογικά.
1: Κάποιο λες για αυτό.
0: Δεν το συγκρίνω. Το Μουντιάλ είναι πάνω απ' όλα. Από όλες τις
1: διοργανώσεις. Ναι, εννοείται, βέβαια. Ναι. Είναι καλό, είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Να συνεχιστεί έτσι, να το πάρει ο καλύτερος. Βλέπεις, κανείς δεν μιλάει πλέον για τη διαιτησία. Έτσι. Σε μεγάλα τουρνουά δεν ανακατεύονται. Δεν ξέρουν ποιοι είναι οι διαιτητές καν. Οπότε κερδίζει το ποδόσφαιρο μέσα από όλα αυτά. Και, εντάξει.
0: Αρκεί να δούμε και λίγο.
1: Εσύ τι με πιούσε.
0: Εγώ πάντα Γερμανία υποστηρίζω. Άμα παίζει εθνική.
1: Α, ξεχάσα και την Ισπανία, ρε φίλε. Και Ισπανοί μέσα.
0: Οι Ισπανοί μέσα έχουν προβλήματα βέβαια, γιατί και ο Νίκο Γουίλιαμς μάλλον θα χάνει το τουρνουά και ο
1: Πίνο
0: μάλλον θα μείνει, έχει πάθει σε μια συγκλίδα, θα μείνει εκτός. Δεν ξέρω, δεν μου δείχνουν αυτό που μου βγάζανε ειδικά στο Euro.
1: Ναι, δεν σε γεμίζει, εντάξει, αλλά όταν έρθουν τα κρίσιμα παιχνίδια, φίλε.
0: Εντάξει, φυσικά derby, μεγάλη ομάδα.
1: Οπότε σε ντέρμπι, ό,τι και να έρθει είναι μέσα, κατάλαβες. Οπότε ναι, και οι Ισπανοί αυτές τις πέντε ομάδες. Εγώ ανέκαθεν ήμουνα Βραζιλία και Ολλανδία από παλιά.
0: Και Ολλανδούς δεν βλέπεις καθόλου. Ολλανδούς δεν βλέπεις καθόλου.
1: Δεν μου γεμίζουν, ρε φίλε, το μάτι. Πιστεύω είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Τι να πω. Εσύ πόσους έχεις.
0: Και εγώ έτσι τους έχω ικανούς ακόμα και για να πάνε τελικό. Αλλά στο τελικό, ας πούμε, έχουν κάνει μυθικά παιχνίδια και να.
1: Ναι, αυτό που λες είναι αλλοπρόσαλλο. Δεν είναι σταθερή ομάδα. Έχει. Επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή. Μια ζωή έτσι δηλαδή η Ολλανδία. Επιθετικά ήταν πολύ καλή. Στην άμυνα έχει πρόβλημα. Οπότε ναι. Εγώ είμαι Βραζιλιάνος πάντως.
0: Να σε καλά, Αρκωστή μου.
1: Έγινε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Αρκωστή. Χάρηκα που τα πάμε.
0: Φίλοι. Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, ακούμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, φιλαράκι.
0: Σ' ακούμε πολύ βαθιά, δεν ξέρω αν μιλάς με hands free, δεν σ' ακούω καθόλου.
2: Περίμενε, αλλά σου πάλι εδώ.
3: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, ναι.
3: Ωραία. Εντάξει, σε παίρνω μέσα από το πλοίο. Έχω πάρει το πλοίο το οποίο πάει Βενετία η Ουμενίτσα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, πάω διακοπές. Εχθές το βράδυ, έφυγα από το σπίτι μου κατά τις 10 η ώρα το βράδυ, 9.30 περίπου εκεί από την Γερμανία, και προορισμό για Βενετία για ένα πρώτο πλοίο. Άκουσα μία εκπομπή σας, η οποία ήταν για εμένα από τις πιο ωραίες εκπομπές που είχα ακούσει, η οποία ήταν σε επανάληψη. Είχε να κάνει με μία, θα το πούμε σαν ένα, για τη ζωή του κυπό είχε να κάνει.
0: Ναι.
3: Η οποία ήταν 4 ώρες. Μπορείς να μου πεις πού μπορώ να βρω αυτή την εκπομπή να την ξανακούσω? Ήταν από τις καλύτερες εκπομπές που είχατε κάνει ποτέ.
0: Τώρα, φίλοι μου, αυτό πρέπει να ξαναπαίξει από το σταθμό για να το ακούσεις ξανά. Και επειδή ήταν ρετρό, είναι κάποιες ηχογραφημένες στάνταρ που βάζουμε. Είναι ο προγραμματισμός σε συγκεκριμένες μέρες. Τώρα, υπάρχουν on demand, υπάρχουν on demand εκπομπές που γίνονται live. Τώρα αυτοί, και εδώ απέναντι μου έχω τον Γιώργο, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε να ξαναπαίξει κτλ.
3: Ναι, να μου.
0: Τώρα αυτό, αν μπορούσε να έρθει. Να έρθει να συνεννοήσει με κάποιον από το σταθμό.
3: Για να το βρω.
0: Τώρα είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε αυτό τώρα. Αν μπορούσε να επικοινωνήσουμε με την γραμματεία, αν μπορούν να σε εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο, αλλιώς πολύ δύσκολα το να σου πούμε εμείς.
3: Τι ώρα θα μπορούσα να πάρω ένα τηλέφωνο?
0: Από 10 το πρωί, ώρες γραμματείας. 10 ή 11 η ώρα, ώρες γραμματείας.
3: Στο ίδιο τηλέφωνο, αν επιτρέπετε.
0: Ναι.
3: Στο ίδιο τηλέφωνο, 10 ώρα το πρωί. Πάντως ήταν φοβερή εκπομπή, πραγματικά ήταν τέλειο το αφιέρωμα. Και πραγματικά μου
0: τώρα, αν ποτέ ξαναπέξει και τα λοιπά και το αναφέρουμε, δεν ξέρω γιατί είναι εδώ και ο Γιώργος που ασχολείται δηλαδή με τις. Με τις ηχογραφημένες εκπομπές και τα λοιπά και τον προγραμματισμό, αλλά τώρα είναι πολύ δύσκολο να σου πω ότι θα το βρεις εκεί και τα λοιπά. Δεν...
3: Όντως, ήθελα να σας πω πραγματικά, δεν θυμάμαι καν ποιος τον είχε κάνει αυτή την εκπομπή, ήταν ένας, ήταν τετράωρη ήταν η εκπομπή.
0: Χαιρόμαστε που σου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ήταν όμορφη, φίλε μου, πραγματικά ήταν.
0: Ποιος την είχε, του Ρήλου ήταν. Ο Παναγιώτης ο Ρήλος κάνει. Α, μπορείς.
3: Παναγιώτης ο Ρήλος.
0: Ναι, μπορείς να επικοινωνήσεις πρωινά. Δεν ξέρω το από ότι έχει βάρδια ξανά ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
0: Ηχοληψία. Δηλαδή που να είναι εδώ στο βάρδιο στους ηχολήπτες. Να συμφερετήσει αν μπορεί με κάποιο τρόπο να στην. Τέλος πάντων.
3: Κάπως να την βρω.
0: Κάπως να την βρεις, ναι.
3: Σου μιλάω ειλικρινά, δηλαδή με το που τελείωσε η εκπομπή ήθελα πραγματικά το αφιέρωμα αυτό.
0: Χαιρόμαστε που σου άρεσε.
3: Πραγματικά την ξανακούσα από την αρχή. Από την αρχή ήθελα να την ξανακούσα.
0: Ο Παναγιώτης συνήθως είναι πρωί βάρδια στους ηχολήπτες. Τώρα αν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Παναγιώτη στα ίδια τηλέφωνα πρωί να σου.
3: Από τις 10 η ώρα.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλά, είμαστε εδώ, παλεύουμε. Τι να κάνουμε.
3: Όπως όλοι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σου, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης κάνει αυτές τις εκπομπές. Ήθελα να σου βρεθώ εδώ να συνοηθώ και με τον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι τον άγγιξε πάρα πολύ το φίλο αυτό το αφιέρωμα. Μακάρι να τον βοηθήσει ο Παναγιώτης να βρει άκρη να φτάσει με έναν τρόπο. Η εκπομπή στα χέρια του, τέλος πάντων μπορεί να του γράψει το ένα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Μια εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 94,6 αύριο και με περισσότερη δράση. Ελπίζουμε περισσότερη κινητικότητα και στα μεταγραφικά να έχουμε. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 94,6 με όλη την επικαιρότητα και την ισογραφία. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή εβδομάδα από τον Γιώργο Γιαννήση που ήταν στον ήχο και τον Κωνσταντινίδη που ήταν στο μικρόφωνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πιάνω,
2: πιάλω,
1: βάζω, στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Βούριος ήχος. Με μουσική σαν τη μίγα μες στο City.

0: Avanti Popolo!
1: Avanti Popolo! Alla riscossa!
2: Trova την πόρτα από το Πόμολο. Μπες μέσα. Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 13 Γενάρη του 2019. Ένα χρόνο πριν.
3: Viva el comunismo, socialismo, λένε. Το έχουν αλλάξει, είναι η διασκευή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό μνήμα ακροατή μου.
2: Λοιπόν,
4: ξέρεις,
2: να θέλεις να μιλήσεις τώρα για θάνατο, ρε παιδί μου, και να σε με ένα χαμόγελο στο στόμα. Μόνο ο Τσιμάκος θα μπορούσε να το έχει κάνει αυτό, ας πούμε. Οι άνθρωποι σαν τον Τσιμάκο. Ήταν Σάββατο 13 Γενάρη του 18, όταν τη σκαπούλαρε και μας κοιτάζει από ψηλά και γελάει με το χάλι μας. Οσύθιστε. Αυτός που σας μιλάει τώρα είναι ο Παναγιώτης Δρύλος. Απέναντί μου είναι ο Γιώργος Διμπένκος. Σήμερα θα βολτάρουμε στην δισκογραφία του Τζιμάκου, θα ακούσουμε διάφορα ωραία, θα τον θυμηθούμε αρκετά, θα περάσουμε, πιστεύουμε, από όλους τους δίσκους, έστω 2-3 τραγούδια max.
4: Θα θυμηθούμε έτσι τα lives του.
2: Αρκετά, κάποιες ατάκες από το ραδιόφωνο που μας πέρασε μέσω κάποιων περιοδικών που είχαν κυκλοφορήσει και κάποιων captures στο ίντερνετ, όπως τα λέγανε και στο χωριό μου. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας, ακούγοντας Μπόλικο Τζίμι, φέρνοντας την τιμή πολλά από όσα έχει βγάλει στην δισκογραφία. Και όχι μόνο, να πούμε μερικά πραγματάκια έτσι για εκείνον αρχικά, μια εισαγωγούλα.
4: Γεννήθηκε 12 Φλεβάρι του 54, παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου. Ίσως και γι' αυτό
2: προπαραμονές,
4: να... Προπαραμονές, ναι. Ίσως και γι' αυτό να ήταν και τόσο ερωτικό αγόρι.
2: Τρεις μέρες διαφορά έχουμε με τον Τζιμάκο. Όχι στη χρονολογία, στη Φλεβάρι.
4: Και πέθανε ανήμερα στα 35 γενέθλιά μου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στα σχετικά βόρεια προάστια, εκεί στο Χολαργό. Το 73 από αγγελία βρήκε δουλειά σε περιοδεύοντα θείασο. Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε και έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Μπουλούκι, έτσι.
4: Μπουλούκι, ναι.
2: Μπουλούκι, κανονικά. Στην στο Μουσικό Θείασο Κρήτης, νομίζω, ναι.
4: Και εκεί, λοιπόν, αφού έπιασε δουλειά στην Εθνική Τράπεζα, έμεινε 2,5 χρόνια, όπου και παραιτήθηκε λέγοντας τα εξής. Κύριε διοικητά, λαμβάνω την τιμή να παρακαλέσω ημάς, όπως εγκρίνεται την παραίτησή μου εκ της τραπέζης, δια τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους. Παρότι είμαι ταλαντούχος ηθοποιός, αρνούμαι να συνεχίσω να παίζω το ρόλο του υπαλλήλου στη μεγάλη φίλη του ελληνικού λαού, την Εθνική Τράπεζα, όπως λέμε Εθνικό Θέατρο, Εθνική Πινακοθήκη, Εθνικός Σοσιαλισμός κτλ. 2. Η μέχρι τώρα προνομιούχα εργασία μου στην διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στο τμήμα συμφωνιών ανταποκριτών εξωτερικού, δεν ήταν παρά ένας ρόλος κομπάρσου στην καλωστημένη παράσταση των μεγαλοκεφαλαιούχων μετόχων πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Για λεπτομέρειες βλέπε γερή πολιτική ανάλυση Ανδρέας Παπανδρέου, Χαρίλαος Φοράκης, Ερυθρές Ταξιαρχίες, Κουλουπού. 3. Δεν ξέρετε πόσο θα στεναχωρηθώ που θα σταματήσω να συμφωνώ εκατοντάδες πανέμορους αριθμούς επί 8 ώρες ημερησίως και να αμείβομαι τόσο πλουσιοπάροχα με τον υπέρογκο ποσό των 10.683 δραχμών μηνιαίως. Δυστυχώς όμως μου λείπει το μεγαλύτερο προσόν για ένα τραπεζό υπάλληλο. Πού πας κύριε χωρίς μέσον. 4. Δεν κάνατε δεκτή την αίτησή μου για άδεια άνευ αποδοχών, πράγμα που δεν με απασχολεί και πολύ, διότι ο πατέρας μου είναι βασικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και όποτε θελήσω μπορώ να επανέλθω κατόπιν βεβαίως αδιάβλητου διαγωνισμού. Και 5. Αρνούμε να είμαι μισθωτός σκλάβος. Μπράβο ρε μάγκα. Με τα σεβασμού, ο ετών Δημήτριος Πανούσης. Έτσι λιτάκια απέριτα ο Τζιμάκος αποφάσισε
2: να παρατήσει την Εθνική Τράπεζα και το επαλληλίκι
4: και να γίνει ηθοποιός, μουσικός, performer.
2: Στα μέσα με τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 70 σχηματίζει τις μουσικές ταξιαρχίες και η πρώτη εμφάνιση το 1977 στο κλαμπ αρχιτεκτονική επί της Πανεπιστημίου στη ΣΤΟΑ Απότσου με τον Άντριο Σατύμπανα, τον Παντελή Φουρνιάδη στον μπάσο, ο Τζιμάκος έπαιζε και ακουστική κιθάρα και τον Δημήτρη Μπάθρα στην ηλεκτρική κιθάρα. Ενώ η μικρή Μάρθα από την τράπεζα έπαιζε σεξπυρικούς μονόλογους πάνω σε ένα τραπέζι. Μετά στον μπάστο έρχεται ο Κώστας Πολίτης, και αυτός συγχωρεμένος όπως και ο Μπάθρας. Έτσι. Και Έρχεται το 78.
4: Εκεί που κυκλοφορεί η παράνομη κασέτα, δίσκο τσουτσούνι. Θα αναφέρουμε πολλά για την συγκεκριμένη
2: κασέτα. Θα ξεκινήσουμε, ναι, να ακούμε σιγά σιγά, ναι.
4: Όπου παίζουν Βαγγέλης Βέκιος, Άκης Δαούτης, Σπύρος Πάζιος, Βαγγέλης Σβάρνας, Δημήτρης Παπανικολάου. Και φυσικά έρχεται και ο Γιάννης Οδρόλαπα στη θέση του Δαούτη και στον μπάσο ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης. Ο δίσκος ο συγκεκριμένος,
2: κασέτα, τέλος
4: κασέτα, πάνω, ναι, της Κουλτούρα Productions, με κάτι που έμοιαζε στο Σιλβέστερ Σταλόνε με βυζιά.
2: Φιλικό πάντα.
4: Φιλικό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μια άγνωση αντρική φωνή απειλεί από το τηλέφωνο, μια babysitter τρομοκρατείται, αρχίζουν τα εγκλήματα και ο θεατής αγωνιά μέχρι το τέλος που θα τιμωρηθεί ο τρελός δολοφόνος, γράφει στην πίσω της πλευρά η κασέτα.
2: Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να ακούσουμε τρία κομματάκια από εκεί.
4: Να ακούσουμε τρία κομματάκια, γιατί πρέπει να πούμε μετά και τι ακολούθησε τούτης της κασέτας.

0: κατάντησε κίνησα. Μου λέγανε μιλές για το Πολυτεχνείο. Μιλές... Το είδαμε το Πολυτεχνείο που κατάντησε.
1: Τι φταίει το Πολυτεχνείο σε αυτό.
0: Όλοι. Ο Λαζαρίδης.
1: Να μην γινόταν το Πολυτεχνείο.
0: Όχι, να μην γινόταν. Δεν ελέγχε. Μας πρόχνανε την Παρασκευή, μας πρόχνανε να μην μπούμε μέσα γιατί είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και το Πολυτεχνείο το κάνουν τα παιδιά αυτοί γνωστοί ή άγνωστοι που λέμε, έτσι. Οι αναρχικοί το κάνουν το Πολυτεχνείο.
2: Τα μανάκι και τέτοια.
0: Όχι, τα μανάκι και τέτοια.
1: Ο Χρήσανδος Λαζαρίδης.
0: Αυτοί εκ των υστέρων μπήκανε γιατί μπαίνουν
1: πάντα. Μπαίνουν πάντα.
0: Μπαίνουν πάντα. Όταν δουν ότι δεν πάει πίσω το πράγμα, δεν μπορούν να το πάνε πίσω, μπαίνουν και το σφετερίζουν.
1: Νομίζω
0: φταίνε οι δίθεν αριστεροί. Αυτοί φταίνε. Από το Πολυτεχνείο, από τότε που είμαι στα πράγματα μέσα και τα ζω, στο Πολυτεχνείο οι κουκουέδες μας βγάζαν οι κνήτες έξω την Παρασκευή, γιατί είναι να προβοκάτσια των Αμερικάνων το Πολυτεχνείο. Και μετά, μόλις ήταν ότι ο κόσμος πήγαινε, τότε το καπελώσανε με δαμανάκηδες και διάφοροι, είστε και το Πασόκ, ο Λαλιώτης και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε ζήσει. Αυτοί που βρίζουμε τώρα ως φρικιά και αναρχικούς, αυτοί ήταν που βγήκαμε και κάναμε το Πολυτεχνείο και κάναμε όλα τα πράγματα. Δεν τα κάνανε. Αυτά εκ των υστέρων πάνε και καπελώνουνε και στο χημείο. Στο χημείο δεν μας δίρανε, δεν μας βγάλανε έξω. Τα ΜΑΤ δεν μπορούσανε. Μας βγάλανε οι οικοδόμητοι κουκουέ. Τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Αυτοί μας βαρέσανε και μας θύμισαν για να μας βγάλανε έξω.

0: ακούστε κι αυτό.
1: Το ηλεκτρικό καμπανάκι του δούριου ήχου φωτίζει τον ραδιοφωνικό μας μπέρντε και λόγια σκιές χορεύουν στον καντράνξ σε λιγωμένα. Ίδρωσε το μάτι μου από το χορό. Πήγα στο Λυκαβητό εχθές με Νταλάρα και Αγαμηθείτε. Όλα καλά και όλα ωραία, μόνο που μου φάνηκε λίγο κοντός ο Γιώργος. Δεν βαριέσαι, κανείς δεν είναι τέλειος. Θυμάμαι την απογοήτευση ενός περιπτερά στα Μεσόγεια που έβγαλε το κεφάλι του έξω από το περίπτερο και μην πιστεύοντας τα μάτια του μου είπε: αποκλείεται να είσαι εσύ ο Πανούσης. Αυτό είναι 2 μέτρα θηρίο. Είναι όπως με το σεξ. Άμα δεν σε θέλει η φύση που λένε, τι να σου κάνει η τεχνική και η τέχνη κατ' επέκταση. Περιμένουμε εκπλήξεις τώρα και έχει να πέσει το γέλιο της αρκούδας που χάνεται όπως οι χελώνες, τα τριζόνια και το φιλότιμο. Γελάω, άρα υπάρχω.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κάναμε την πρώτη μας αναφορά στο πρώτο άλμπουμ του άλμπουμ, την πρώτη κασέτα τέλος πάντων του Τζίμι Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες.
3: Την παράνομη αυτή κασέτα, μιας και βγήκε στην παρανομία.
2: 1980 τέλος πάντων, δίσκο του Τσούνη ο τίτλος της. Στον μπάσο ο Παντελής Φουρνιάδης, στα ντραμς ο Βαγγέλης Βέκιος, στην κιθαρά ο Σπύρος Πάζιος, στο σαξόφωνο ο Βαγγέλης Βάρνας, στη μουσική του στίχους και τα φωνητικά ο Τζίμις Πανούσης και η φωνή της τότε γυναίκας του, της Λίλη Πανούση, στο τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε. Ενδιάμεσα, και αφού σας πούμε ότι ξεκινήσαμε ακούγοντας το «Για μια χούφτα δολάρια», έτσι,
3: ή αλλιώς τα γυμνάσια Αθηναίων όπως έμεινε, και το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ξαναδισκογραφήθηκε από τον Τζιμάκο, υπήρχε μόνο σε αυτόν τον δίσκο, παίχτηκε μετά μόνο live.
2: Το «Όσα παίρνει ο άνεμος», «One song for the Calabria the place», θα αμέσως επόμενο. Μετά περάσαμε σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στην Ελληνοφρένεια και είπε περί χημείου, περί πολυτεχνείου και διαφόρων άλλων. Κάποιος τους πείραξε αυτό, εδώ βλέπω στα μηνύματα. Τα μηνύματα σας τα βλέπουμε, απλά ό,τι θέλετε να το στείλετε, στείλτε το, τα βλέπουμε. Απλά λόγω χρόνου θα προσπαθήσουμε να παίξουμε περισσότερη μουσική και να πούμε μερικά πράγματα παρά να ανοίξουμε διαλόγους τώρα περί Τζιμάκου. Ό,τι έχει υποθεί και ό,τι έχει δισκογραφηθεί, έχει δισκογραφηθεί. Και τέλος πάντων κλείσαμε, μουσικά τουλάχιστον, με το SOS, πεντάγωνο καλή Μόσχα, ή αλλιώς νύχτες της Μόσχας.
3: Το χημείο διαφορετικά.
2: Ακούσαμε και ένα απόσπασμα περί κοντών από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές.
3: Πάει κάπου άραγε.
2: Δεν ξέρω που πηγαίνει, δεν ξέρω.
3: Κάτσε μη φάμε καμιά μήνυση.
2: Και πρέπει να πούμε ότι σαν χαλάκι έχουμε κρατήσει το Καπρίσε Φινί. Όσο θα μιλάμε τέλος πάντων. Δισκογραφήθηκε σε ένα 45 αυτό.
4: Αγάλμα με μαγιό και τριγύρω γκαζόν.
2: Το 1987. Ήταν νομίζω μέσα στο χημεία και τέρατα έκθετο, ναι. Έτσι.
3: 19 Τετάρτου 1981 η αστυνομία συλλαμβάνει τις μουσικές ταξιαρχίες με το δασκάλο Θανάση στη θέση του πολίτη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στην Καρδίτσα με την κατηγορία περί ύβριση κατά της αρχής και του κράτους και εξύβριση των θείων. Είχε και το ερωτικό μέσα ανάθεμα το εκείνο το εκείνη κασέτα. Αρχικά καταδικάστηκαν από το πλημμυλίο δικείο Καρδίτσα συνολικά σε 54 μήνες φυλάκιση, 14 ο Τζιμάκος και από 8 οι υπόλοιποι. Αθωώθηκαν αργότερα από το εφετείο και κάπως έτσι ξεκινάει η δικαστική περιπλάνηση του Τζίμι Πανούση.
2: Και δεν θα είναι μικρή.
3: Και δεν θα είναι
2: θα
3: μικρή.
2: Θα το τέλος.
3: Ναι, πρώτα υπήρχε η μεγάλη δικαστική έτσι περιπέτεια με τον γνωστό αηδό του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Με τον Νταλάρα.
3: Με τον Γιώργο τον Νταλάρα. Θα δούμε. Θα
2: έχει
3: τα πούμε στην
2: διάφορα,
3: ώρα.
2: Διάφορα, διάφορα, ναι. Διάφορα.
3: Αυτή ήταν όμως η πρώτη του έτσι
2: εμπλοκή με τον νόμο, ας το πούμε, έτσι, με τα δικαστικά.

Θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς, κανίβαλοι, κανίβαλοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να πω μισό λεπτό, ναι. Δύο πραγματάκια. Ότι ακολούθησαν αρκετές δίκες. Οι περισσότεροι δίσκοι λογοκριμένοι των μουσικών ταξιαρχιών. Ο Βαγγέλης Βέκιος, θυμάται, πηγαίνοντας στο σπίτι, βλέπω απ' έξω το αστυνομικό αυτοκίνητο και τη μητέρα μου να μιλάει μαζί τους. Κάτι κατάλαβα, γυρνάω πίσω στο σπίτι μου, το γνωστό ασφαλίτικο ήταν απ' έξω και περίμενε. Επιστροφή στο περίπτερο, ελαφρώς αραφιασμένος, παίρνω τηλέφωνο τον Τζιμάκο και τον Δρόλαπα. Τους λέω τι συμβαίνει, δίνουμε ραντεβού με τον Τζίμι κοντά στον Άδωνη στο Χολαργό, κινηματογράφος. Και μαζί συναντάμε τον Δρόλαπα. Μαθαίνουμε ότι ο Γιώργος Πετσίλας ήδη είχε συλληφθεί, όπως και ο Μάνος Οξυδούς, ο οποίος είχε εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση μέχρι να περάσει το αυτόφορο. Το αυτόφορο δεν τελείωνε γιατί το αδίκημα ήταν περιτύπου και ήταν διαρκές. Φιλοξενηθήκαμε σε διάφορα σπίτια στον Στέγιο και στους προδότες της Πεντέλης, στο σπίτι του Χρήστου στη Ραφίνα και στην Ασκληπιού, στο σπίτι των Φατμέη, του Νίκου του Γιώγαλα. Δεν κατάλαβα ποτέ ποιος έμενε εκεί. Στα μισοδιαστήματα από σπίτι σε σπίτι μας χαιρετούσαν διάφοροι ακροατές του γκρουπ και χαζογελούσαν συντομωτικά. Κάποια μέρα, δεν θυμάμαι πώς, έληξε η δίωξη.
4: Το 1977 τους καλούν στο Skylab, στην πλάκα του φίλου μας του Ρούλη, για μια παράσταση καλοκαίρι του 1977. Καταλήγουν να παίζουν επί ένα χρόνο κάθε μέρα χωρίς ρεπό. Κατά καιρούς από τις μουσικές ταξιαρχίες περνάνε αρκετοί μουσικοί, όπως ο Γιάννης Γιοκαρίνης στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Πιέρ Χορέμης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, μετέπειτα ηχολήπτης, και αργότερα ο Ηλίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα, ο Τάσος Καλινιώτης στην κιθάρα και ο Αλέκος Αράμπης στον μπάσο και άλλοι. Δισκογραφικά η πρώτη της δουλειά στην ουσία είναι το άλμπουμ Μουσικές Ταξιαρχίες, γιατί το είπαμε το προηγούμενο βγήκε σε κασέτα και είναι το 1982.
3: Με την γνωστή ευτραφή κυρία στο εξώφυλλο.
4: Πάμε να ακούσουμε.
3: Μερικά έτσι από μέσα.
4: Δύο κομμάτια από εκεί, αφού ακούσαμε τρία από την πρώτη κασέτα.

Ένα εφηβαίο με ακροκέραμα, πηγμένο στην κατσαρίδα, χτένει στο γεμάτο ψαλίδα, ρουφάει την ψυχή του αλήτη. Να ζει κανείς ή να είναι προοδευτικός φιλόζωος κυκολόγος. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω.

0: Πάμε γρήγορα στην επόμενη ερώτηση. Χαζί μπορούμε, το απαντήσαμε. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή εκτός από τον μπάτσο και από τον βουλευτή, όπως λέω και στην παράσταση. Και είμαι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Όπως όλοι.
1: Από ποιον?
0: Κυρίως, ξέρεις, στενοχωριέμαι γιατί υπάρχει μια μονοκρατορία. Δηλαδή, έχουν βγει όλες οι γυναίκες και καταγγέλνουν και δεν παίρνουμε στα αγοράκια. Εμείς στα αγοράκια, κυρίως από γκέι εργοδότες, έχουμε τραβήξει και τα πάνδυνα. Ας πούμε, εγώ στην νεότητά μου τα ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Θέλω να απάντησα σε μια κυρία να παίξω τον Άγγελο στη θυσία του Αβραάμ, ας πούμε. Έτσι μπήκα στον χώρο και μετά μπήκα σε ένα μπουλούκι. Όπου εκεί ήμουν καθημερινά θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο παραγωγός και σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής με στρίμωχνε στα καμαρίνια και εγώ ήθελα τη δουλειά. Δεν μπορούσα, μ' άρεσε γιατί πρωτοέμενα σε αυτή τη δουλειά. Και ξεκίνησα παρενόχληση, η οποία κορυφώθηκε και στη συνέχεια μετά και από γεραιότερες κυρίες και από θρησκευτικούς λειτουργούς. Το Άγιο Όρος σπούδασα στη Θεσσαλονίκη αστυνομική και πήγαινα στο Όρος, όπου στη Μονή Ιδύρων κανονικά σχεδόν με βιάσανε. Και όλο αυτό με έχει σημαδέψει. Και πρέπει να σου πω ότι και το λέω πρώτη φορά αυτό. Πρέπει να το πω και στη γυναίκα μου να θυμηθώ. Δεν τη το έχω πει. Δεν τη τα έχω πει όλα. Όταν ήμουνα στην Πέμπτη Δημοτικού, πόσο είναι, παιδάκι, 9, 10, έπαιζα με κάποιου φίλου. Ήμουνα με αγοράκι λεπτό και ήταν καλοκαίρι, είμαστε γυμνά κτλ. Και με ρωτήθηκε η αδερφή των φίλων μου, των δυο παιδιών που παίζαμε. Οι οποίοι όμω ήταν πολύ άσχημοι στο πρόσωπο, μεγαλύτερη 3 χρόνια. Πολύ άσχημοι, πάρα πολύ ωραίο σώμα. Νταρντάνα, πολύ ψηλή κτλ. Η οποία μου έκανε τέτοιο bullying, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει σημαδέψει και τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα για μένα. Δεν το αποθυμήθηκα. Με έπαιρνε το ποδήλατο, με σταμάτησε στον δρόμο, με πέταγε κάτω. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα, γιατί ήμουν μικρό παιδάκι και ήταν και σαν μεγάλη γυναίκα. Με έπαιρνε το ποδήλατο, με σταμάτησε στον δρόμο, με πέταγε κάτω. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα, γιατί ήμουν μικρό παιδάκι και ήταν και σαν μεγάλη.

0: Είναι κοινωνικό θέμα. Δεν είναι καθόλου κοινωνικό θέμα. Ο καθένας μπορεί να κάνει το γουστάρι με τον ποπό του και με το πουλί του και δεν πρέπει να πάρει την έγκριση. Αυτό με τρελαίνει. Με τρελαίνει οι άνθρωποι που έχουν αμφισβητήσει το σώμα τους, τη σεξουαλικότητά τους. Άλλοι κόβουν και το πουλί τους και κάνουν τέτοια επανάσταση και θέλουν την έγκριση του μπάτσου, του υπουργού και του παπά. Να τους βάλει, να τους παντρέψει. Τα μικροαστιλίκια αυτά, αυτά συχαίνομαι. Δεν έχουν καμία σχέση. Ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή του πρέπει να είναι επαναστάτης από τη φύση του. Και είναι. Θυμάμαι παλιά εγώ που συμμετείχα στο ΑΚΟΕ τότε που ήταν κυρίως τρανς. Ο Ταχτσής ερχόταν, γιατί ερχόντουσαν διάφορα, δεν γνώρισαν. Ήταν πιο καθαρό το κίνημα. Τότε έγραψα και το τραγούδι σε μια μετά από την παράθεση με την Πάολα. Έγραψε το τραγούδι, ένα τραγούδι για το χειμώνα που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, το 80. Το κίνημα υπήρχε τότε σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις μορφές. Τώρα τα πράγματα είναι πεσμένα, ελπίζουμε κάποια στιγμή να σκοτώσουμε.
1: Αυτή ήταν και η αναφορά μας στην πρώτη ολόκληρη δουλειά του Τζιμ Πανούση με τις μουσικές ταξιαρχίες.
2: Να πούμε και λίγα λόγια για το έργο.
1: Να πούμε τι ακούσαμε.
2: Ναι,
1: το δίσκο Τσουτσούνι, το ομότιτλο. Ένα ποιηματάκι ραδιοφωνικό στο ενδιάμεσο. Το παιδί του Σολίνα. Και επίσης ακούσαμε ένα κομμάτι περί σεξουαλικής παρενόχλησης, γκέι, ομοφιλοφίλων κτλ. Από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Τζίμις Πανούσης στο reader.gr και την Τζορτζίνα Ντούτσι.
2: Ο δίσκος στο πίσω μέρος του λέει λίγα λόγια για το έργο.
1: Mm-hmm.
2: Όλα του μαγεύουν τις αισθήσεις του έρωτα, του πάθους και του σεξ. Μια αισθητική σεξ ταινία. Τα όρια και τον ανώμαλο έρωτα θα δείτε όλα ομά. Ρεαλιστικά σε αυτή την ταινία. Ένα αφιέρωμα στον καυτό και ελεύθερο έρωτα, με νιάτα που διψούν για ζωή και απολαύσεις, για ειδονή έρωτα και πάθος. Ανώμαλες γυναίκες που απολαμβάνουν τον έρωτα σε όλες τους τις τάσεις. Η συνέχεια επί της οθόνης.
1: Μάλιστα. Και έρχεται το 1983.
2: Ο Τζιμάκος συμμετέχει σε έναν δίσκο της εποχής με τίτλο Made in Greece Volume 1, αλλά λόγω του ότι απαγορευόταν από την εταιρεία του να πάει να παίξει στον συγκεκριμένο δίσκο, γιατί δεν ήταν της Minos EMI. Οι μουσικές ταξιαρχίες βέβαια ήθελαν να συμμετάσχουν στον δίσκο και συμμετάσχουν ως Alamanas Bridge.
1: Μάλιστα.
2: Στον δίσκο μέσα παίζουν το «Στα σάλωνα σφάζουν φρικιά».

0: καλημέρα εδώ.
1: Φέρε μου ένα κοντοσούβλι, μια χωριάτικη, ένα τζατζίκι και μια μπύρα.
2: Κοντοσούβλι, χωριάτικη και τζατζίκι και μπύρα αυτά τέσσερα.
1: Μικρέ και μια κολοκυθάκια.
3: Και το 1983 γίνεται και η ταινία...
4: Ο Δράκουλας των Εξαρχείων.
3: Ο Δράκουλας των Εξαρχείων σε σκηνοθεσία του Νίκου Ζερβού.
4: Σε σενάριο Τζίμι Πανούση, Νίκου Ζερβού, Βαγγέλη Κοτρώνη και Λίλης Πανούση.
3: Με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Τζούμα, τον Τζιμάνκο, τον Βαγγέλη Κοτρώνη, την Ισαβέλα Μουράκη, τον Τζόνι Βαβούρα, τη Θέκλα Τσελεπή, τον Σάκη τον Μπουλά, τη Μαρία Τσακαλίδη, τον Νικόλα τον Άσημο. Όλοι αυτοί πρέπει να κάνουν και κάποια περάσματα έτσι. Ο Δημήτρης Πουλικάκος και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.
4: Έτυχε και πρόσφατα που είχαμε τον Τζόνι τον Βαβούρα. Mm-hmm. Μας είχε πει για αυτή την ταινία ότι ήταν μια ιδιαίτερη ταινία mm-hmm. τη εποχή. Και κατάφερε να ξεπεράσει πραγματικά τη φήμη που προοριζόταν να έχει.
3: Με πρώτη προβολή στις 17 Φλεβάρι του 1983.
4: Θεωρείται μια από τις πιο κλασικές cult ταινίες. Mm-hmm. Συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα του πρώτου φεστιβάλ cult ελληνικού κινηματογράφου. Ένα θεσμό που εμπνεύστηκε και καθιέρωσε ο Νίκος ο Τριανταφύλλος.

0: Βασιλίδης, συγχωρεμένος. Με το Δράκουλα των Εξαρχείων, όπως είχε γράψει ο κριτικός και ιστορικός του ελληνικού κινηματογράφου Δημήτρης Κολιοδήμος, ο Ζερβός ως Έλλην Τζον Βότερς κατόρθωσε να συνδυάσει το κλασικό φραγκενσταϊνικό θέμα με την ιδέα του φαντάσματος της όπερας και επιτίθεται στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του τόπου, παραδώνοντας τις καλλιτεχνικές και ηθικές συμβάσεις μέσω του κακού γούστου και της παραμόρφωσης του φυσικού περιεχομένου της ζωής.
1: Λοιπόν, αυτά και από την ταινία.
0: Ίσως μια από τις πιο καλές ταινίες της
1: ελληνικού κινηματογράφου. Και όσο περνάνε τα χρόνια μπαίνει ακόμα πιο έτσι. Το τυλίγει ιστοριακό ακόμα περισσότερο. Την τυλίγει μάλλον ιστοριακό ακόμα περισσότερο.
0: Όπου πέρυσι βέβαια είχε παιχτεί στην ΕΡΤ.
1: Παίζει τακτικά στην ΕΡΤ. Τακτικά. Κατά καιρούς έπαιζε στην ΕΡΤ. Ναι, κομμένη πολλές φορές.
0: Έχει φάει πετσόκομα αρκετό.
1: Μπράβο, και εγώ την είχα πετύχει εδώ κάποια στιγμή. Λοιπόν.
0: Ταινιάρα απλά.
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στο 1984. Και το άλμπουμ Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν. Έτσι.
0: Ο Τζιμάκος σε ένα τραγούδι ξενόφωνο γράφει και αγγλόφωνο στίχο στο συγκεκριμένο δίσκο, το Motorcycle Granny, στο οποίο τραγουδάει η Μαντό. Είναι η πρώτη δισκογραφική εμφάνιση της Μαντού.
1: Παρουσία της Μαντού στην δισκογραφία το 1984.
0: Προχού γίνει διάσημη.
1: Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Η μουσική στο άλμπουμ ο Σπύρος Πάζιος στις κιθάρες, στα συνδεσάιζερ και τα πλήκτρα, ο Βαγγέλης Βέκιος στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Δημήτρης Δασκαλοθανάσης στο μπάσο, το φλάουτο και σε ένα κομμάτι παίζει πιάνο, ο Μάικ στο σαξόφωνο, η Ελληνίτσα Καλατζόπουλου στο κλαρίνο, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά ανήκουν στο Τζίμι Πανούση. Αυτό το λογοκρισία Μαρούδας Κωστόπουλος. Λοιπόν, πάμε να μυρωθούμε.
0: Πάμε να μυρωθούμε. Motorcycle Granny. Ερωτικό.

Κάθε άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του. Εγώ ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος είμαι αθεράπευτα εκλογομανής. Μ' αρέσει όλο αυτό το πανηγύρι με τις πλαστικές σημαίες, τα κορναρίσματα, αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες, τα ρουσφέτια, τα πούλμαν που περιφέρουν οπαδούς σε όλη τη χώρα. Είναι μαζικό θέαμα σαν το ποδόσφαιρο. Επιτρέπεται να εκφραστεί ο κάθε πικραμένος, να φανατιστεί, να βρίσει, να πλακωθεί και να τζογάρει με τα αποτελέσματα. Μ' αρέσει γιατί έχει μια θλίψη. Μια θλίψη ανάμεικτη με στοιχεία θρίλερ, αυτή η δίθεν έκφραση της λαϊκής ετοιμιγορίας. Γίνεται όλη η Ελλάδα καφενείο και ξυπνάνε έθιμα αρχαία και βυζαντινά. Βαρέθηκα να ακούω από τους ημιμαθείς σχολιαστές ότι ο δημόσιος βίος είναι χαμηλού επίπεδου, ότι η πολιτική έχει ξεπέσει και πρέπει να αλλάξουμε οπωσδήποτε τον βλαχοδήμαρχο με τον executive manager της Coca-Cola. Δεν συμφωνώ. Απεορχιωτά των χρόνων, ανάμεσα σε σκάνδαλα και λοβιτούρες μεγαλουργήσαμε, ακροατή μου. Σου θυμίζω ότι ο περίφημος γλύπτης, ο Φιδίας, όταν έφτιαξε το χρυσολεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς για την Ακρόπολη, έβαλε το μισό χρυσάφι που είχε χρεωθεί. Το άλλο μισό το φύλαξε για να φτιάχνει δαχτυλίδια στις γκόμενες που του ποζάρανε. Να διαγραφεί πάρα αυτά η λέξη γκόμενες είναι απέσια και αντιραδιοφωνική, παρόλα αυτά απαραίτητη όταν θέλεις να αναφερθεί σε μια συγκεκριμένη και καταραμένη κατηγορία γυναικών.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.